0: Ακούς που τα λέει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Εγώ τα ακούω, εσύ τα ακούς.
0: Έρε και να χαμε, το χρήμα λέει να χαμε, ναι. Και τη μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε.
1: Μίζερε.
0: Αλλά εσύ
1: Λεμπέ.
0: Είσαι κακομύρο.
1: Ναι, εγώ είμαι κακομύρογλου.
0: Κακομύρογλου.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Είμαι με δυο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι.
0: Έτσι, εκεί. Κάτσου είναι στο κόμμα των κακομυραίων, επικεφαλής.
3: Το χρήμα φταίει που ποτέ.
0: Το χρήμα φταίει, τα λέει ο Νικολάου.
1: Τα λέει, το χρήμα φταίει. Εξάλλου το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία.
0: Μα εγώ τα λέω χρόνια, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Σχολείστε όλοι τώρα με τα λεφτά.
1: Λεφτά. Τι τα θέλετε.
0: Τι λέει.

0: Θα τη γράφαμε, μα είχαμε το χρήμα, θα τη γράφαμε. Ναι. Αλλά η κάτσους, παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν και θα παραμείνει...
1: Σοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπισουλές σοκαρίες.
0: Έτσι, μπράβο. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, κακομύριδες.
2: Κακομύριδες και υπάρχουν και νοικοκυρέοι όμως.
0: Και νοικοκυρέοι.
2: Σε παρακαλώ. Είναι, τώρα εμείς είμαστε με τους κακομύριδες. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Χριστίνα Ροκ, τηλεφωνήτρια. Θα ψάξω για να βρούμε το μήνυμά σου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βρούμε. Ακούσαμε λοιπόν για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι βγαίνει τα Σαββατοκύριακα στις εθνικές οδούς και είναι γεμάτες αυτοκίνητα που πάνε πάνω, κάτω.
2: Ε, τι να πάει, στην εθνική είναι.
0: Δουλειά δεν έχουν εκεί πέρα.
2: Και όλα πάνε βόλτες.
0: Πάνε γεμίζουν και πάνε πέρα δόθη, σαν τις άδικες κατάρες. Έχουμε και τον κύριο Κουλκουδίνα, τη Σιγρού λέει. Κολλημένη. Δεν παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 ευρώ.
2: Με κατήγγειλε ο διευθυντής του σταθμού για την πρώτη αυτοκίνητο και έρχομαι στο σταθμό.
0: Και δίκιο ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος.
2: Και λέει ότι είμαι προκλητική, να ξέρεις. Επίσης λέει αμακριώνω, λέει σαν τενάρις και κλίμα. Τι να κάνω, ψόφιζα πάνω εκεί. 12 βαθμούς είχαμε.
0: Σε μια μεγάλη ηλικία τώρα.
2: Πού το πας.
0: Καλά τα λέει ο Βασιλόπουλος.
2: Ναι, με καταγγέλει.
0: Είχαμε λοιπόν αυτούς τους πολιτικούς που έκαναν αυτές τις άστοχες τέλος πάντων δηλώσεις, οι οποίες προκαλούν. Παιδιά, προκαλούν. Δηλαδή τα νεύρα γίνονται τσατάλια. Έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι οι μοναδικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Κατά διαστήματα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Θυμάμαι για παράδειγμα πολλούς από τους πολιτικούς μας να λένε για τις εξόδους. Για τις μεγάλες εξόδους οι οποίες γίνονται την περίοδο των εορτών, ξέρω και τα λοιπά.
2: Χρήμα υπάρχει, ρε παιδί μου, λεφτά υπάρχουν. Γι' αυτό βγαίνουμε.
0: Δηλαδή, λες τώρα Χριστούγεννα, έτσι. Χριστούγεννα. Φεύγουν όλοι και πάνε διακοπές.
3: Αν υπολογίζει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, το να είναι σήμερα όλα τα καταλήματα των Χριστουγέννων κλειστά και να μην βρίσκεις ούτε ράτζο εδώ και ένα μήνα πριν, δεν δικαιολογείται. Πώς πάνε αυτοί οι διακοπές.
4: Και παλιά.
3: Πώς πάνε.
4: Γιατί είναι.
3: Αυτό δεν έχουνε.
5: Γιατί σου λέει δεν ξοδεύω αλλού. Αυτή είναι. Αυτό είναι.
3: Γιατί έχουν και από αλλού εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα.
0: Αν έχετε τα μαύρα και φεύγετε και πάτε τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει ούτε σκαμπό μετά να βρει τα Χριστούγεννα.
2: Και μετά γκρινιάζεται.
0: Άρα σου λέει ρε παιδί μου.
2: Χρήμα.
0: Έτσι πέρα. Δεν θες Χριστούγεννα. Πάμε στο Πάσχα. Τα ίδια και το Πάσχα.
6: Άκουγα και ένα συνάδελφό
3: σας, κύριε Κατρινικολάου, που δείχνει
6: να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιος των Capital Controls. Σιγά ρε παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα.
2: Όλοι με τις εξόδους.
0: Μεγαλύτερη έξοδος του Πάσχα.
2: Ναι, δηλαδή
0: μεγαλύτερη
2: Πάσχα
0: και από τον Εβραίων, όταν φύγανε από την Αίγυπτο. Εκεί πέρα που άνοιξαν εκεί οι ποταμοί και περάσανε μέσα.
2: Είδες όμως.
0: Μεγαλύτερη έξοδο.
2: Όλοι οι πολιτικοί με τις εξόδους ασχολούνται των ανθρώπων, έτσι, των πολιτών. Αν φεύγεις, θα πας στο χωριό σου, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Ας πούμε μετά θυμάμαι για παράδειγμα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Είναι υφυπουργός εργασίας ο κύριος Πετρόπουλος. Καλή του ώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον σταματάγανε στον δρόμο. Και τι του λέγανε.
7: Να μην συνεχίσει ο οποίος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίαζε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω. Που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις.
2: Α, θέλουν να πληρώνουμε κι άλλο.
0: Σταματάγανε στο δρόμο.
2: Και του λέγανε.
0: Θέλουμε να πληρώνουμε κι άλλες εισφορές. Δεν μας φτάνουν.
2: Είναι λίγες, είναι προορισμένες.
0: Δίνουν δικαιώματα.
2: Δηλαδή.
0: Πάνε πάνω κάτω την εθνική.
2: Ναι, όπως και εγώ που έρχομαι το αυτοκίνητο στο σταθμό.
0: Πάνε τα Χριστούγεννα, α πούμε. Πάνε το Πάσχα. Κάνουν μεγαλύτερη έξοδο.
2: Ναι, ζητάνε
0: να πληρώνουν παραπάνω.
2: Δηλαδή φταίμε κι εμείς. Είμαστε προκλητικοί, τέλος.
0: Δίνουν δικαιώματα. Πάνε διακοπές, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι. Γιατί πάτε διακοπές όλοι και γυρνάτε μαυρισμένοι, ας πούμε, και δίνετε δικαιώματα.
8: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε. Πώς μας
3: από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
8: φόρους, δηλαδή. Από τους φόρους, αυτό συζητάμε.
3: Υπεραπόδοση.
8: Από πού έρχεται,
3: υπεραπόδοση εμείς είμαστε, πως έχει τα διάσει το παντελόνι.
9: Καλά κύριε οικονομία. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο Έλλας πόσο ώρα πέρασε στην
8: Κρήτη. Δεν
9: εγώ πόσο ώρα πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής.
8: Δεν έχουμε ψηλούς φόρους.
9: Μαυρισμένοι γυρίζαμε, ωραία γυρίζαμε.
0: Γυρνάνε όλοι μαύρες.
2: Γιατί μαύρισετε? Πάτε στους ήλιους, πάτε στα beach bar.
0: Λέει, δεν έχουν πρόβλημα, παιδί μου.
2: Βέβαια.
0: Πότε φεύγουν? Χριστούγεννα. Φεύγουν Πάσχα. Φεύγουν καλοκαίρι. Φεύγουν πάνω κάτω την Εθνική. Φεύγουν πάνω κάτω τη Σύγκρου. Δηλαδή.
2: Τι άλλο?
0: Υπήρχε και πέρα από τον κύριο Πετρόπουλο,
2: ναι,
0: που τον σταματάγανε στον δρόμο
2: του και του λέγανε αύξησε μας τις φορές,
0: να πληρώνουμε,
2: να πληρώνουμε παραπάνω.
0: Πάλι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Καρακώστα. Η κυρία Καρακώστα είχε ένα διαφορετικό δείκτη,
2: ναι,
0: που μετρούσε την ευημερία. Δηλαδή πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα.
4: Ένα δεύτερο κομμάτι ότι είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που τελειώνουμε το μνημόνιο.
10: Καρακούνης.
4: Και ένα παράδειγμα που θέλω να
10: σας πω. Όχι, όχι, παράδειγμα, πάμε Καρακούνη.
4: Ένα, μία φράση.
10: Έχουμε εκλογές ποτέ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ δεν είναι κεντρική επιτροπή. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το.
4: Εγώ
10: σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνει ανάλυση.
4: Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο.
10: Με μου πει.
4: Έχουμε 19%.
10: Να πάμε κι εμείς σε αυτό το δρόμο, να τι δούμε τι μπετονιέρε.
2: Μέχρι και μπετονιέρες.
0: Έβλεπε μπετονιέρες η κυρία Καρακώστα.
2: Χτίζονταν δηλαδή.
0: Για να πηγαίνουν και να έρχονται μπετονιέρες.
2: Σε μην υπάρχουν λεφτά, υπάρχει χρήμα.
0: Υπάρχει χρήμα.
2: Έτσι.
0: Οπότε παιδιά, ζείτε μια ψευδέστηση. Μην είστε κακομοίριδες.
2: Ακριβώς. Σαν και εμένα, κακομοίρο.
0: Για να τα κάνετε όλα αυτά, πάνε να πείτε έχετε λεφτά τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Άρα, από εδώ και πέρα, απαγορεύεται να πηγαίνετε στην Εθνική. Τέλος. Απαγορεύεται να κατεβαίνετε ή να ανεβαίνετε τη Συγκρού. Τέλος. Απαγορεύονται οι μπετονιέρες να πηγαίνω έρχονται. Τέλος.
0: Και προς Θεού, μην τους σταματάτε στον δρόμο και τους λέτε θέλω να πληρώσω κι άλλα.
2: Και μην μαυρίζετε το καλοκαίρι. Μην βγαίνετε στον ήλιο και μαυρίζετε, παιδί μου.
0: Έτσι. Και μην φεύγετε Πάσχα, Χριστούγεννα, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, Αγίου Πνεύματος. Και πάει λέγοντας, καθαρά Δευτέρα.
2: Τι τραβάμε.
0: Και λέει ο Δημήτρης, φαίνεται να τους ενοχλεί ακόμα και η ελάχιστη διασκέδαση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τι να πει κανείς. Έλατε Δημήτρη μου, τι να πούμε με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Αγαπητέ φίλε, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς, στείλε μας μια διευκρίνηση. Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, το χρήμα δεν φέρνει, λέει, την ευτυχία, αλλά αποκρούει άριστα την ξινομουρμουρίτιδα. Καλημέρα και στον Πάνο. Στις δημοσκοπήσεις πλέον, λέει, θα μετράνε και τους κακομύριδες όπως τους αναποφάσεις τους.
2: Ναι, ακριβώς. Και επειδή κοιτάξτε, είμαστε κακομύριδες οι περισσότεροι με βάση αυτά που λέει ο κ. Στεφάνης.
0: Εγώ δηλώνω κακομύριδες.
2: Και εγώ, κακομύρογλου. Περιμένουμε τα μέτρα στήριξης, έτσι δεν είναι? Ή έχεις να μας πεις κάτι άλλο πριν τα μέτρα στήριξης, γιατί τα περιμένουμε την Τετάρτη.
0: Το μόνο, επειδή μας είχε στείλει ένα μήνυμα ένας
2: ακροατής
0: νωρίτερα για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει λοιπόν απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιά στην οδό Κατακουζινού. Έτσι. Υπάρχει πυρκαγιά λοιπόν αυτή την ώρα, βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς, ενώ λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο προβλήματα λοιπόν στο κέντρο, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Λοιπόν, και επειδή λέμε για κακομύριδες, για νοικοκυρέους, όμως και για ακρίβεια, και σήμερα το πετρέλαιο σημειώνει άλμα 3%, γιατί φαίνεται ότι τελικά δεν θα υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Και τσαφ, να με τη μία 3% πάνω το Brent, βλέπεις πώς. Να τώρα. Λοιπόν.
0: Τσαφ έκανα.
2: Τσαφ, πάνω και τέλος. Τι, δεν θέλει και πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλει το να πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου και για ένα 15ήμερο. Πλέον τα μέτρα στήριξη θα πηγαίνουν ανά 15ήμερο, γιατί στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο τι λένε? Ότι πρέπει να βλέπουμε και να αξιολογούμε τις συνθήκες που επικρατούν. Και αλλάζουν διαρκώς. Αυτό δεν είναι λάθος, έτσι. Απευθείας στην Αντλία η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πόσο θα είναι. 10 λεπτά ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Και στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Είπαμε ότι αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί παράλληλα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, κρατήστε το αυτό, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Ποιος είναι ο στόχος? Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι χαμηλότερη, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Αρχαίοι οι πληροφορίες μιλούν για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,50 ευρώ ένα λίτρο. Ίσως και λίγο χαμηλότερα, λέω εγώ. 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Να πω ότι πέρυσι ήταν 1,10 περίπου η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Οπότε εκεί γύρω στο 1,50.
2: 1,50 ίσως και λίγο χαμηλότερα. Θυμάσαι ότι και ο κύριος Τσίπρας στην παρέμβασή του μίλησε για 1,45, αν θυμάμαι καλά, ή 1,40. Okay. Κάπου εκεί κοντά το υπολογίζω εγώ. Εντάξει, και θα δούμε κιόλας, γιατί θα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων και θα συνδράμουν και τα δηληστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, αλλά άλλο το 1,90 και το 1,95 και το 1,80 και άλλο το 1,5 ευρώ ή το 1,40 ή 45. Θα τα δούμε στις 14 Οκτωβρίου.
0: Πάντως το πετρέλαιο θέρμανσης ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που οι άνθρωποι το έχουν και περισσότερο ανάγκη, κακά τα ψέματα, από ότι εμείς για παράδειγμα εδώ πέρα κάτω στο Νότο. Στη Φλόρινα οι άνθρωποι είναι ανησυχοί, θα ακούσεις τώρα τι είπαν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.
11: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα. Την θέρμανση είναι άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουσάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σμήνουμε.
12: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και ο 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι, για να βγούμε το χειμώνα.
0: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ειδικά για τους κατοίκους πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Είναι λογικό.
0: Και στα ορεινά, για παράδειγμα, όπως ακούσαμε τώρα εδώ από τη Φλόρινα. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σου πω ότι είδα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο. Από τη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν οι πολίτες, οι οδηγοί πηγαίνουν δίπλα σε Σκόπια αλλά και Βουλγαρία πλέον που περνάνε ελεύθερα, καθώς και η Βουλγαρία είναι στη ζώνη Σέγγεν. Βέβαια. Και πάνε και βάζουν καύσιμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Πολύ πιο φθηνά, μιλάμε για διαφορές τουλάχιστον 50 λεπτών και στην αμόλυβδη και στον δίζελ. Οπότε τι να κάνουν οι άνθρωποι και από Θεσσαλονίκη και από Σέρες, περνάνε ή Βουλγαρία ή Σκόπια για να βάλουν καύσιμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και πολλά πρατήρια τα οποία βρίσκονται εκεί στους ακριτικούς νομούς να κλείνουν. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση που έχουν. Όταν περνάνε οι άνθρωποι τα σύνορα για να βάλουν βενζίνη, φαντάσου τι γίνεται.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι. Είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Έχουμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Μένεται η μάχη. Λογικό είναι. Γιατί ναι. Πρωτοκαθεδρία στην κεντρική αριστερά.
0: Ακριβώς αυτό. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
13: Εδώ λοιπόν έχουμε μια απίθετη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει, τον πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για το δίλημα, γιατί μου είπατε.
14: Ναι, με το δίλημα
13: η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλο.
14: Ωραία.
13: Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα.
0: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται δεύτερο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Και έρχεται και η απάντηση από την κυρία Κούφο Νικολάκου σχετικά με την Ελλάς και το Πασόκ.
15: Για μένα υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το Πασόκ. Και είναι ένας ανταγωνισμός που κατά τη γνώμη μου είναι υποφελής, είναι ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο αυτή τη στιγμή, γιατί τον εμπλουτίζει. Επομένως, δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης. Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας. Mm-hmm. Ήταν μια de facto κατάσταση. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
14: Είχε μια ταπεινότητα, λέτε, μέσα.
15: Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, ναι. Λέει. Είχε πει ο Αλέξης. Ναι, ναι. Ότι εγώ χαίρομαι όταν παίρνει μισή μονάδα.
2: Ναι, το είπε.
0: Το Πασόκ.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει η κυρία Κουφονικολάκου, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
2: Λοιπόν, επειδή μιλάμε λοιπόν για την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνολόγο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Γρηγόρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
16: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, έβαλε τα διλήμματα, το βάζω τα κόμματα. Και εγώ βλέπω μία μάχη η οποία μένεται και ίσως και θα ενταθεί μεταξύ Πασό και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την πρωτοκαθεδρία στην αριστερά. Πώς βλέπεις λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως αυτή την κόντρα να εξελίσσεται?
16: Τα μόνα πραγματικά διλήμματα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αυτό που περιγράφατε πιο πριν.
2: Κακομοίρης
16: και εσύ, Κακομοίρογλου. Ναι, θα θέλαμε να είμαστε στους Κακομοίρης, να είμαστε στους Εμμύριδες, αλλά επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει μεγάλη κρισμιακή δύναμη, παραμένουμε σε αυτούς που παλεύουν. Και άρα αυτό θα καθορίσει και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω, είναι εντυπωσιακό ότι ενώ είμαστε πια σε μια άτυπη αλλά ουσιαστική προεκλογική περίοδο, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αντί αυτές οι πολλώσεις, οι συγκρούσεις, αυτές μπαίνουν στην τελική ευθεία, και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση να συσπηρώνει το κοινό, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσεων να ανεβαίνει.
2: Αυτό τι σημαίνει?
16: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα διλήμματα που βάζουν τα κόμματα δεν βρίσκουν απήχηση. Όχι γιατί αυτό που σχολιάζουν στην καθημερινότητά τους απέχει, αλλά γιατί δεν δίνουν μια διέκριση στους πολίτες και παραμένουν οι ίδιοι σε φάση απόγνωσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοιχείο που μάλλον πρέπει να το δουν τα κόμματα, καθώς φαίνεται σήμερα να αποτυγχάνουν όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένες και τις κυβέρνησεις, τους εκλογικούς στόχους.
0: Να το πω λίγο πιο απλά, λίγο πιο λαϊκά. Δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη η αντιπαράθεση με τα πολιτικά επιχειρήματα που προσπαθεί ο ένας να υπερισχύσει έναντι του άλλου όσον αφορά ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η τσέπη του. Είναι η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα και ό,τι απασχολεί ένα νοικοκυριό. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε.
16: Ακριβώς. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα με τη βενζίνη, με το πετρέλαιο κίνηση, με το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτός ο κύκλος δεν αφορά μόνο αυτούς τους τομείς, αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα θα επηρεάσει και τα τρόφιμα και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει μια οικογένεια για να τα φέρει βόλτα. Επηρεάζει επίσης και το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο και αυτό επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα. Και σας θυμίζω ότι στο κομμάτι της ενέργειας, ναι, ο πόλεμος έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, αλλά έχουμε πιάσει τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 30, το έχουμε πιάσει από το 24. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν κάναμε τίποτα για το κομμάτι της αποθήκης της ενέργειας και το κόστος που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, αλλά και η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και οι βιομηχανίες, είναι τεράστιο. Συνεπώς, μάλλον στραβά αρμενίζουμε και δεν είναι στραβός ο γυαλός.
0: Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο.
2: Και εγώ, με τον Γρηγόρη απόλυτα, ναι.
0: Απόλυτα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
2: Ευχαριστούμε,
0: και για
2: Γρηγόρη
0: σχόλιο.
2: Μου, καλή εβδομάδα.
16: Και ένα τελευταίο.
2: Ναι. Παρακαλώ.
16: Για αυτές οι δηλώσεις των πολιτικών που δείχνουν να είναι Μαρίες Αντουανέτες και να μην καταλαβαίνουν και να προκαλούν τον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα ενισχύσει και τους αποφάσεις, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν πεδίο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Είδες πάντως από το πρωί όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι μέσα στην καλή χαρά για την εθνική ομάδα.
1: Βέβαια,
0: ο κόσμος αυτό περιμένει, ρε παιδί, να πάρει μια χαρά.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά είναι. Σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Βέβαια.
1: Και όταν βλέπεις νέα παιδιά έτσι να κερδίζουν και τη Γερμανία. Εντάξει, αισθάνεσαι. Μια υπερηφάνεια την αισθάνεσαι. Πώς να το πούμε τώρα. Και μπράβο.
0: Απλά, πρέπει να πούμε το εξής. Μην πετάμε και στα σύννεφα. Το είπε πολύ σωστά ο Γιωβάνοβιτς.
1: Α, καλό το πω. Ναι.
0: Ότι δεν αλλάξαμε επίπεδο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάμε εντάξει. Καλά. Χτίζουμε μια καινούρια ομάδα.
1: Αυτό,
0: με πολύ ταλαντούχα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Που φαίνεται το μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά. Θα έρθουν κάποια στιγμή και οι ήττες, θα έρθουν και οι ισοπαλίες, θα έρθουν και αποτυχίες, έτσι. Επειδή το έχουμε αυτό σαν λαός, από τη μία στιγμή στην άλλη, να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Προς το παρόν, πάντως.
1: Όπως είσαι εσύ συγκρατημένος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή στα μπασκετικά, ποδοσφαιρικά.
0: Ένα και τα αυτό.
1: Για την ομάδα σου είσαι συγκρατημένος. Χαμηλούς τόνους.
0: Χαμηλούς τόνους.
1: Και να πούμε και μπράβο στον Ολυμπιακό που και φέτος πήρε το Super Cup. Έτσι κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ χάρηκα με τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος κέρδισε, νομίζω, ΠΑΟΚ. Ποιον κέρδισε? Τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτά δεν τα λέει όλα. Λοιπόν, εντάξει, από ό,τι λέει ο Καλαμαράκης, ο Παναθηναϊκός δεν τον ενδιαφέρει το Super Cup. Τον ενδιαφέρουν οι μεγάλες διοργανώσεις και γι' αυτό δεν έδωσε τα 100%.
0: Και είναι και πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Για τον
1: Παναθηναϊκό. Θα συμφωνήσω.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνικής, μην ξεχνιόμαστε την Πέμπτη Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία και την Κυριακή επίσης στην Τούμπα Ελλάδα-Γερμανία. Δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Τώρα να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στην εθνική ομάδα και λέει αντικειμενικά πιστεύω ότι είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων σίγουρα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί αναμένεται η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, εκεί όπου θα γίνουν γνωστές πολλές πληροφορίες. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, ναι, τον κύριο Λικούδη, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα την Παρασκευή, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Είπε ότι θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύθριας. Γιατί? Γιατί λέει αποκάλυψε στοιχεία που ήξερε ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες.
1: Αλλά λόγω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Από την άρση του απορρίτου, δηλαδή με ποιον μίλησε και γιατί μίλησε. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και επίσης, επειδή έκανε την αναφορά στη μέθη, είπε ότι και αυτό θα αποκαλυφθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Και επίσης λέει ότι θεωρεί ότι προσπαθεί να βγάλει λάδι τον γιατρό. Τον άνδρα γιατρό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: λέγοντας ότι όντως εκείνος κοιμόταν και δεν είχε πάρει είδηση τι γινόταν στο διπλανό μέρος του ιατρείου κτλ. Οπότε ο κύριος Λικούδης θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύθριας και ότι προσπαθεί να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκησης που θα καταθέσει ο γιατρός.
1: Με περιοριστικούς όρους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, θα βγουν τοξικολογικές. Έρεται το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, άρα. Η έρευνα προχωρά και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
0: Υπάρχει όμως μία δήλωση της νοσηλεύθριας, ναι, που την άκουσα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι είχε τύχει σε έλεγχο που είχε γίνει από την Επιτροπή, ναι, του Ιατρικού Συλλόγου. Άκου λοιπόν τι είπε η νοσηλεύτρια.
2: Έτυχε να είμαι μία φορά, νομίζω ένας χρόνος πριν καλοκαίρι. Ήταν μία όμως ασθενής κυρίας σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνους. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα, το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
1: Ναι.
0: Ήμουνε, λέει, εκεί σε έλεγχο.
1: Ναι. Αλλά δεν ανοίξαμε ουσιαστικά.
0: Αλλά δεν ανοίξαμε.
1: Το μηχάνημα ήταν. Δεν το κρύψανε.
0: Δεν
1: εκεί.
0: Το κρύψαμε το μηχάνημα.
1: Δεν ανοίξαν. Και αυτό δεν είναι προβληματικό.
0: Απλά δεν ανοίξαμε την πόρτα.
1: Μα και αυτό δεν είναι προβληματικό. Το ότι έχει το έλεγχο και δεν ανοίγει. Τι έχει να κρύψει και δεν ανοίγει την πόρτα.
0: Και ο έλεγχο έτσι φεύγει.
1: Ακριβώ.
0: Και πάμε το κουδούνι.
1: Ακριβώ. Και δεν ανοίγουν και γεια σα μια χαρά όλα.
0: Το μηχάνημα λέει δεν το κρύβαμε.
1: Ναι.
0: Απλά λέει είχε μια εξέταση. Γυναικολογικό πρόβλημα και δεν ανοίξαμε την πόρτα. Ναι. Αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Θυμάσαι τι είχε πει ο κύριος Πατούλης στο δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου.
1: Ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν και τι να κάνουμε.
0: Το μηχάνημα είχε ρόδες. Ναι. Μπορεί να το κρύβαν σε ντουλάπια και όλα τα υπόλοιπα. Η νοσηλεύτρια λέει: εμείς δεν το κρύβαμε το μηχάνημα.
1: Ναι, άντε τώρα, ναι.
0: Εκεί το αφήναμε. Ναι, απλά δεν ανοίγαμε την πόρτα.
1: Ναι, απλώς όμως δεν πήγαινε ο έλεγχος μέσα. Δηλαδή, μένανε, φεύγανε.
0: Χτυπούσανε
1: και φεύγανε. Ναι, αυτό λέω.
0: Αλλά ο κύριος Πατούλης είχε πει τις προηγούμενες ημέρες.
3: Καθώς υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στο συγκεκριμένο. Α,
4: όχι.
3: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση.
3: Ακούστε, θα
4: μήπως
3: ρωτήσετε.
4: Υπήρχε ανοχή.
3: Ακούστε.
4: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν. Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
3: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
4: άρεσε μετά από ένα τέταρτο.
3: Ή το βάζανε μέσα στο ντουλάπι. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε
4: Κατσίκολα. Να ανοίξετε και τα ντουλάπια. Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Τι να κάνει, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια, να σκαρφαλώνει στα μπαλκόνια. Είχε και ρόδες.
1: Είχε και ρόδες, αλλά από ό,τι λέει ο νοσηλεύτρια, δεν ανοίγαμε.
0: Ούτε τις ρόδες χρησιμοποιούσαν για να τους λύσουν, ούτε το κρύβαν σε ντουλάπια.
1: Ναι, άρα.
0: Πολύ απλά δεν ανοίγανε την πόρτα.
1: Λέω, γιατί δεν κάναν αυτό που έπρεπε ο έλεγχος, δηλαδή οι ελεγκτές, για να ανοίξουν την πόρτα και να δουν αν όλα είναι σύνομα και υπάρχουν οι άδειες των μηχανημάτων και ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Γιατί μέχρι και τον απεινίδωτη δεν είχαν σε κουτί. Δεν είχε μπαταρίες. Πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο, το οποίο του πούλησε το. Υπάρχουν εταιρείες που πουλούν τέτοια
0: μηχανήματα.
1: Ο προμηθευτής. Και του έλεγαν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μα δεν την είχαν βάλει καν την μπαταρία.
1: Ναι, ναι, απίστευτο. Απίστευτο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τόρπη. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Να είσαι καλά, βεβαίως. Καλημέρα και στο Σωτήρι τον Τριφυλάρα και εκείνος με την εθνική και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Το Σανάλι από το Σταύρωσον απέχει τρεις ημέρες. Αυτό είναι το παρήγορο ότι προπονητής και παίκτες δεν εθελοτυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Μπράβο σε όλους τους. Και να τους στηρίξετε, αγαπητέ Γιώργο, τώρα που έρχονται Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή. Γεμάτο το γήπεδο. Καλημέρα στον Δημήτρη, όπως άκουσες και στους τίτλους των ειδήσεων, θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος που μπαίνει στο στούντιο, τι συμβαίνει εκεί Ακαδημίας ως Θεμιστοκλέους με τους δρόμους που είναι κλειστοί. Θα μας πει τώρα αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
5: Καλημέρα και πάλι, καλή και καλή εβδομάδα. Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε προφανώς. Κλειστή παραμένει η Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό Κατακουζινών. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους.
0: Συγγνώμη, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, είναι κλειστή η Ακαδημίας μόνο.
5: Ναι, μέχρι το ύψος της Θεμιστοκλέους.
0: Ωραία. Okay. Όχι ωραία, εννοώ που το αποσαφηνίσαμε. Ναι.
5: Έχουμε μποτιλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλής της Αμαλίας στο ύψος Φιλελλήνων. Οπότε τώρα είναι αρκετά δύσκολα να περάσει από Σύνταγμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Μετεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάθουβα.
1: Υπάρχουν εταιρείες που πουλούν τέτοια
0: μηχανήματα.
1: Προμηθευτής. Και του έλεγαν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μα δεν την είχαν βάλει καν την μπαταρία.
1: Ναι, ναι, απίστευτο. Απίστευτο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τόρπη. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Να είσαι καλά, βεβαίως. Καλημέρα και στο Σωτήρι τον Τριφυλάρα και εκείνος με την εθνική και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Το Σανάλι από το Σταύρωσον απέχει τρεις ημέρες. Αυτό είναι το παρήγορο ότι προπονητής και παίκτες δεν εθελοτυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Μπράβο σε όλους τους. Και να τους στηρίξετε, αγαπητέ Γιώργο, τώρα που έρχονται Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή. Γεμάτο το γήπεδο. Καλημέρα στο Δημήτρη, όπως άκουσες και στους τίτλους των ειδήσεων, θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος που μπαίνει στο στούντιο. Τι συμβαίνει εκεί, Ακαδημία, ως Θεμιστοκλέους, με τους δρόμους που είναι κλειστοί. Θα μας πει τώρα αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
5: Καλημέρα και πάλι, καλή και καλή εβδομάδα. Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε προφανώς. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό κατά Κουζινών. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους.
0: Συγγνώμη, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, είναι κλειστή η Ακαδημία μόνο.
5: Ναι, μέχρι το ύψος της Θεμιστοκλέους.
0: Ωραία. Okay. Όχι ωραία, εννοώ που το αποσαφηνίσαμε. Ναι.
5: Έχουμε βοντιλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλής της Αμαλίας στο ύψος της Φιλελλήνων, οπότε τώρα είναι αρκετά δύσκολα να περάσει από Σύνταγμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, με τεμπο...

0: Η Πέμπτη και Κυριακή, γεμάτο το γήπεδο. Καλημέρα στο Δημήτρη, όπως άκουσες και στους τίτλους των ειδήσεων, θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος που μπαίνει στο στούντιο, τι συμβαίνει εκεί Ακαδημίας ως Θεμιστοκλέους με τους δρόμους που είναι κλειστοί. Θα μας πει τώρα αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή και καλή εβδομάδα. Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε προφανώς. Κλειστή παραμένει η Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό κατά Κουζινών. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους.
0: Συγγνώμη, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, είναι κλειστή η Ακαδημίας μόνο?
1: Ναι, μέχρι το ύψος της Θεμιστοκλέους.
0: Ωραία. Okay. Όχι ωραία, εννοώ που το αποσαφηνίσαμε. Ναι.
1: Έχουμε μποτιλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλής της Αμαλίας στο ύψος Φιλελλήνων. Οπότε τώρα είναι αρκετά δύσκολα να περάσει από Σύνταγμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Μετεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Τζιτζιφιές μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ωραία, πήξαμε στον κόμβο και όπως λέει και ο Παντελής στο μήνυμά του, κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Καλημέρα και στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Άκουσε νωρίτερα τη δήλωση της νοσηλεύτριας που λέει ότι γινόταν εκείνη την ώρα γυναικολογική εξέταση και λέει αφού ήταν άνευ ειδικότητας η συγκεκριμένη. Δεν είχε την ειδικότητα, άρα άλλο ένα ατόπιμα, ναι. Όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε συγκεκριμένη ειδικότητα, δήλωνε γυναικολόγος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο φίλο μας τον Ντεμάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αγγελική την Τζόρτζη, η οποία είναι έξω φρενών με τον κύριο Θεοχάρη και τους κακομύριδες.
2: Ναι.
0: Κύριε Θεοχάρη, έχετε κάνει πολύ μεγάλο γκέλ, να ξέρετε.
2: Όπως με τη συγκεκριμένη δήλωση,
0: πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ο κύριος της Παρασκευής.
0: Ο κύριος Κουρκουδίνας.
2: Κουρκουδίνας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Απλώς να πω ότι στην Ισπανία συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες για την έξωση της κυρίας αυτής της με πρόβλημα της Μαρή Κάρμεν. Παρέμεινα λέει διαδηλωτές δύο μέρες έχουν παραμείνει εκεί και μάλιστα συμμετείχε και ο διάσημος σκηνοθέτης Αλμοδοβάρ. Και τρίτη η κυβέρνηση και ο Πέδρο Σάντσεθ θα ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο για μέτρα λέει για την αυτόματη ανανόηση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Πραγματικά βράζει η Ισπανία. Είναι το φυτίλι που άναψε η περίπτωση της κυρίας αυτής, της κυρίας Μαρή Κάρμεν. Έχουν ξεσηκωθεί πάντες στην Ισπανία. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί το στεγαστικό θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, αλλά ο κόσμος πια και βλέπουμε οι πολίτες στην Ευρώπη ότι ξεσηκώνονται.
0: Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία είναι και εργαζόμενη στον χώρο της υγείας και σχολιάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είχε και ρόδες, έλεος. Αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Πατούλης. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Πού θέλεις να σε πάω? Θέλεις να σου δώσω λίγο ατμόσφαιρα Πασόκ? Θέλεις λίγο Πασόκ?
1: Ναι, πώς δεν θέλω, Πασοκάρα.
0: Θέλει πάντα για το Πασόκ.
1: Πασοκάρα, γιατί?
0: Είσαι ανοιχτή πάντα για το
1: εντάξει,
0: Πασόκ.
1: Έτσι,
0: μπουλάκι μου, μπουλάκι μου. Η κυρία Αναστασίου έδωσε συνέντευξη. Είπε ότι η ρεαλιστικός στόχος είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να περιμένουμε λέει, ψυχραιμία κτλ. Και χαρακτήρισε το δίλημα ή εμείς ικανείς που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θα ακούσεις τώρα.
2: Είδαμε προχθές εδώ στο φιλόξενο κανάλι σας τον κύριο Τσίπρα να θέτει ένα συχαμένο δίλημα επιπέδου δελφιναρίου ή εμείς ικανείς. Τι πάει να πει εμείς ικανείς, κύριε Τσίπρα μου, κανείς στις δημοσκοπήσεις σας περνάει. Πάνω από εσάς είναι.
0: Συχαμένο
1: έτσι,
0: δίλημα είναι. Συχαμένο
1: έτσι,
0: αυτό το δίλημα το συχαμένο, όπως είπε η κυρία Αναστασίου.
3: Συχαμένος, συχαμένος, σύχαμα.
0: Έρχεται όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πάει στη Σαντορίνη και αναφέρεται τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και βάζει μια φράση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Θα είναι πάντα κάτι και στο μαξί μου. Το πιστεύω, το πιστεύω. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη σε χάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον Νικολάο. Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία.
0: Το χρονοτούλα από τη ιστορία. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι θυμάσαι στην ιστορική εκείνη ομιλία. Είχε πει απόψε η δεξιά μπαίνει στα χρονοτούλα της ιστορίας. Το είπε τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια, το έχει χρησιμοποιήσει.
4: Να στείλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις δυνάμεις του χθες.
0: Και άλλο χρονοτούλαπο.
1: Πολλά χρονοτούλαπα.
0: Πολλά χρονοτούλαπα έχουν μαζευτεί, το έχει χρησιμοποιήσει, όχι βέβαια με ιδιαίτερη επιτυχία, και ο Ευκλήδης Τσακαλώτης.
5: Μας είπε ο κύριος Θανασόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο, στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
0: Αυτό είναι χρονοτούπαλο.
1: Είναι χρονοτούπαλο, σαν καρούπαλο που λέμε κάτι, χρονοτούπαλο.
0: Πες το.
1: Το πά. Βρε τι τράβα, ό, τι
0: το Μαρίνος θέλει Ανδρέα να ακούσει.
1: Όχι, ποιον, τον Ευκλήδη θα ήθελε.
0: Το χρονοτούπαλο
1: ήθελε, εντάξει. Πάντως, εγώ νομίζω πέρα από το ότι εντάξει, η μάχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Πασόκ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η μάχη Πασόκ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί η δεύτερη θέση είναι, τώρα μου λένε πολλοί, είναι ζωή θάνατος. Δηλαδή αυτός που θα είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Το ακούω. Αλλά βεβαίως την ώρα το βράδυ
0: σίγουρα
1: των εκλογών.
0: Πάντως ένα ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών θα πιεστεί
1: ακριβώς.
0: Πάρα
1: Μα αυτή,
0: πολύ.
1: Ναι, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας έτσι, στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Ότι φυσικά η δεύτερη η κάλπη παντευνόει και τον δεύτερο.
0: Καλημέρα στο Διονύση στην Καρσρούη.
1: Ναι.
0: Άκου μήνυμα. Μπορείτε να φανταστείτε, λέει, να είστε στη Γερμανία σε γραφείο με 10 ημεδαπούς και να σου λένε καλημέρα με σκυμμένο κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα, βρε Διονύση. Πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα. Έτσι, χαρείτε το. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Ό,τι έχει ρόδες, λέει, φαίνεται ότι δεν ελέγχεται. Για αυτό που είχε πει ο κύριος Πατούλης, είχε ρόδες στο μηχάνημα. Καλημέρα, Ανδρέα. Όταν αναφέρατε, λέει, Σκόπια αρκετές φορές σήμερα, για τα κάψιμα, ότι πηγαίνουν οι πολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα, υποθέτω, λέει, ότι εννοούσατε την πρωτεύουσα. Εσύ θέλεις να μας πας τώρα στα τα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι η γειτονική χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά μου βγαίνει δύσκολα. Δηλαδή θέλω έτσι με ευκολία να λέω Σκόπια.
1: Κι εγώ με ευκολία, ναι.
0: Το προτιμώ. Δεν εκπροσωπώ τη χώρα διεθνώς, οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος, οπότε αναφέρομαι στα Σκόπια. Καλημέρα και στον Πάνο για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων των τελευταίων ημερών. Καλημέρα και στο Στέφανο, στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουν προκαλέσει όργοι. Καλημέρα και στη Γεωργία. Πώς γίνεται να είναι, λέει, πιο φτηνά τα καύσιμα στις γειτονικές χώρες, στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. γιατί δεν είναι τόσο υψηλή η φόρη. Ενδεχομένως.
1: Να πούμε ότι μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο στο καύσιμα κατά 200 εκατομμύρια. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι μειώνεται η κατανάλωση. Και ακούω και τους πρακτηρούχους να λένε ότι ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή μετακινεί το αυτοκίνητό του για τα άκρως απαραίτητα. Δηλαδή δεν κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Άρα αυτό θα επιφέρει πλήγμα και στα έσοδα. Είναι λογικό αυτό.
0: Καλημέρα και στη Χρύσα. Δηλαδή, αν πάμε διακοπές, λέει, έστω στο εξοχικό μας θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Καλημέρα και στον Πάνο. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Δώστε τα σε μένα και θα κάνω τον δυστυχισμένο. Καλημέρα και σε σένα. Έπεσε το τελευταίο για σήμερα. Isn't she lovely, τραγουδούσε ο Stevie Wonder σαν σήμερα το 1976, γιατί μόλις είχε γεννηθεί η κόρη του η Αΐσα. Την αντίκρισε λοιπόν και έγραψε το Isn't She Lovely. Με αυτό θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κακομύριδες.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: μέρος μου είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού.
1: Ρέντιο Πρέβεζα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Οι έρευνες εστιάζονται πλέον αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αρνήθηκε ότι προσφέρει παραχωρήσεις στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μήνυμα του Μοτσάμπα Χαμενεΐ αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή εξαιτίας των επώδυνων χτυπημάτων μας. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Σημαντική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε νηπιαγωγείου των Άνων Λιωσίων, καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, αναφέρει ότι έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τέρμα του Ολίσε στο 88 λεπτό, η Γαλλία κέρδισε στις Βρυξέλλες με 1-0 το Βέλγιο για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στην Προύσα, η Ιταλία επικράτησε με 4-1 της Τουρκίας. Στο Hardball, στο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε με 28-24 τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Παρέες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 6 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σας, 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: 14 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στο Μαρούσι και κοιτώντας εδώ τον Ρουφιάνα που έχω στα χέρια μου αυτό τη συσκευή.
1: Α, τη συσκευή έλεγες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πάει μέχρι 21 βαθμούς σήμερα.
1: 21 βαθμούς, καλά είναι.
0: Ναι. Και επειδή άκουγα για τον Παπαδάκη, και επειδή θέλω έτσι λίγο να τα συνδέσω, να συνδέσουμε τις δύο εκπομπές.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, κύριε Σπύρο. Εμείς από εκεί που είμαστε ακροατές σας, είμαστε συνομιλητές σας τώρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σε ποιους μιλάει στο πληθυντικό?
1: Σε εσένα.
0: Σε εμάς. Γαλατική ευγένεια.
2: Σε εμάς μιλάτε.
0: Εσένα, τον Σπύρο και τον Παπαδάκη.
2: Α, μάλιστα, σε εμάς μιλάτε.
1: Ευχαριστούμε που μας κάνετε.
0: Για να το κάνουμε εικόνα στους φίλους που μας ακούνε και στις φίλες, έχει φέρει η Ειρήνη Κούρτη φέτα από τα Καλάβρητα. Την οποία τη συνοδεύουν δύο άτομα, αν έχεις δει έξω εκεί.
2: Ναι.
0: Σε συσκευασία. Θα την κάνει δώρο σε κάποιον συνάδελφο. Δεν θα πούμε σε ποιον.
1: Χρηματοποστολή έφτασε.
0: Δεν θα το πούμε γιατί μετά μπορεί να έχει φορολογικά ζητήματα.
2: Μισό λεπτό. Η κυκλική οικονομία πρώτα απ' όλα ξεκινά και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ξεκινά από το Real FM. Μου στείλε μήνυμα.
0: Ποιο σου στείλε?
2: Ο Νιφλής.
0: Ότι που είναι η φέτα.
2: Πρωί-πρωί. Όχι.
0: Μου
2: πες την Κούρτη, πολύ ωραία η φέτα. Και το είπα στον αέρα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει
0: α,
2: αυτό?
0: Α, εσύ φταίς.
2: Για τα πάντα φταίω εγώ, εννοείται. Ελνίνιο, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, χτυπασίλο. Ναι. Όλα γενικότερα. Α, πάντως η κυκλική οικονομία ξεκινάει από το Real FM. Ορίστε, πήγε στα Καλάβρητα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της Ειρήνη.
0: Καταλαβες.
2: Έφερε φέτα.
0: Συνοδεία δύο ατόμων.
2: Εννοείται.
0: Οι οποίοι θα αποχωρήσουν όταν παραλάβει ο Νιφλής.
2: Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία.
0: Ναι.
2: Εγώ πήγα προχθές, πρέπει να σου πω ότι τα ίδια χρήματα που έδινα για τη φέτα πριν την ανατίμηση τα δίνω και τώρα.
0: Και απλά παίρνεις μικρότερη ποσότητα.
2: Εντάξει, από το ένα κιλό έχω πέσει στο μισό κιλό.
0: Ποιο μισό?
2: Ναι,
0: και στο ένα τέταρτο.
2: Και την κόβω.
0: Είναι σαν τη βενζίνη, Κασιανή.
2: Ναι.
0: Πηγαίνεις έξω στο πρατήριο και λες: εγώ 50 ευρώ, έβαζα 50 ευρώ. Φεύγεις όμως και λέω: όπτε, παιδιά, τι έγινε, πού είναι η βενζίνη?
2: Κοίτα να δεις ο προύχοντας 50. Εμείς το 20αράκι.
0: 20αράκι.
2: Είναι 20 ευρώ, έβαζα 20 ευρώ βάζω.
1: Το αμάξι με 20 ευρώ μέχρι που πήγαινε.
2: Στην κατηφόρα.
0: Μετά πάει με τις εξατμίσεις.
2: Μετά παίρνεις τηλέφωνο την οδική βοήθεια και λες: επειδή εδώ έχει ανηφορίτσα, μήπως μπορείτε λίγο να
1: μου. Λίγο να με ανεβάσει, μετά θα τσουλήσω.
2: Μετά θα τσουλήσω, ναι, ακριβώς. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο
0: καλύτερο.
2: Στο χειρότερο. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Θυμάσαι ποιος το είχε πει αυτό, ε?
0: Ο Σιμητής.
2: Όχι, παιδί μου, ο Ρουσόπουλος.
0: Α, ο Ρουσόπουλος.
2: Ρουσόπουλος σε briefing.
0: Ναι.
2: Εχθρός του καλού το καλύτερο.
0: Δεν έχει άδικο. Εχθρός του καλού το καλύτερο.
2: Ναι, όντως.
0: Απλά δεν είχε ζήσει εποχές Τραμπ αυτός. Τώρα τις
2: ναι,
0: ο κύριος Ρουσόπουλος.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαζί με εμάς τους υπόλοιπους δηλαδή.
1: Τι κακό μας έχει βρει τώρα
2: με
1: αυτό το
2: με το Τραμπ, με το 47ο.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερός αυτός ο τύπος.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο και σύντομο όνομα Τραμπ. Γιατί θες να το κάνεις 47ο και να μιλάς δύο λεπτά μόνο για να πεις το.
0: Ξέρει τι λέει αυτός.
1: Το προσωνύμιο.
2: Του έχω κι άλλα.
0: Παπαδάκης, ξέρει τι λέει.
2: Σέριφμαν.
1: Σέριφμαν.
2: Ναι. Μαζί με τον ντέπιο τη Σέριφ. Άλλη μεγάλη ιστορία από εκεί. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον.
0: Ανοίγω παρένθεση.
1: Για
0: γιατί λέει 47ο. Υποθέτω ότι ο Σπύρος το λέει για άλλο λόγο. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εάν κερδίσει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου που είναι τώρα στις ΗΠΑ, θα σας πω κάτι και πετάξτε το. Θα τραβήξουν τα πάντινα για να τον ξεφορτωθούν τον Τραμπ. Αυτοί που δεν τον θέλουν στην Αμερική. Στην Αμερική.
2: Okay.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Ναι, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρο το Σύνταγμα γενικότερα.
0: Φαίνεται ότι έχουν ακόμα εκεί κάποιους νόμους που τους ακούνε.
2: Ναι. Λες να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να τα κάνει παντού, να δημιουργήσει θέματα
0: για
2: να πάει σε πρόορες εκλογές.
0: Έχει πει για τον Ερντογάν: He's a fantastic guy, I love him.
2: He's a fantastic guy, I like him.
0: Έχει πει για τον Πούτιν ότι είναι.
2: Αλλά F-35, άστο μεταξύ τα αεροπλάνα τα οποία αγόρασε. Πήγε και έδωσε ο άλλος ο Άμυρος 40. Έχω αρχίσει και στεναχωριέμαι.
0: Γιατί?
2: Διότι πρώτα απ' όλα ο Ουγγάρ έρχεται μόνον, έχει αρχίσει και το χάνει.
1: Ποιο από όλους?
2: Ο Ερντογάν. Λόγω ηλικίας.
0: Τι χάνει ρε, εδώ θυμήθηκε την αυαρχία της Πρέβεζας.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι το εξής. Πήγε και έδωσε 40 δισεκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρεις ότι ο Γέρι μεγαλώνοντας θυμούνται τα παλιά και όχι τα καινούργια.
0: Έδωσε συγχαρητήρια στον πολιτικό αυτοκίνητο της Τουρκίας.
2: Θέλεις κάτι να πεις για τις ιστορίες που λέω για τον παρελθόν, ρε Κασιανή?
1: Όχι, για τον Ερντογάν το λέω, ρε παιδάκι.
2: Εντάξει.
0: Έδωσε ο άνθρωπος, ο γραφικός αυτός τύπος και εδώ όσοι τον υποστηρίζουν διάφοροι, γιατί δεν μπορούν κάποιοι, του φιένει, δεν αντέχουν. Είναι συγκινημένοι με τον Ερντογάν εδώ κάποιοι. Λοιπόν, έδωσε συγχαρητήρια στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας για την επικράτηση, την ιστορική νίκη της ναυμαρχίας της Πρέβεζας του Μπαρμπαρόσα.
2: Ναι.
0: Ποιος παρεπτόντος, ξέρετε την ιστορία του Μπαρμπαρόσα, έτσι. Έλληνας ήτανε.
2: Ναι.
0: Από τη Λέσβο, τυχοδιώκτης βεβαίως. Έγινε μουσουλμάνος εκείνη τη στιγμή και τους λέει: παιδιά, σας φτιάξω εγώ ναυτικό. Και ξεκίνησε εκεί με τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί έχει φτάσει ο γίγαντας. Είμαστε στην ναυμαχία της Πρέβεζας τώρα.
2: Το Μάλτα Γιόκ, ξέρεις πώς έχει βγει.
0: Με τον στρατηγό, ο οποίος.
2: Ναύαρχος.
0: Τα ξέρω.
2: Άσκηση του ΝΑΤΟ. Η Κασιανή δεν τα ξέρει.
0: Είναι
2: μικρή.
0: Και οι ακροατές μας ενδεχομένως περισσότεροι.
2: Άσκηση του ΝΑΤΟ, σενάριο ανακατάληψης του νησιού που ήταν η Μάλτα. Είχαν βάλει έτσι. Συμμετείχαν οι πάντες. Ο τουρκικός στόλος είχε την ευθύνη να φτάσει πρώτος στη Μάλτα για να ξεκινήσει η ανακατάληψη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν όλοι κανονικά στα σημεία που έπρεπε να είναι και όλοι περίμεναν τον ναύαρχο τον Τούρκο με το στόλο τον τουρκικό για να φτάσει στη Μάλτα. Ρε που είναι, ρε που είναι, ρε που είναι. Δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα. Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα?
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
2: Λοιπόν, εκεί που υπήρχε απλωμένος μπροστά ο χάρτης, επειδή ο ναύαρχος ήταν μερακλής, κάπνιζε πούρο.
1: Πούρο.
2: Ναι, και πάνω στο χάρτη είχε βάλει το τασάκι. Πού είχε βάλει το τασάκι λοιπόν? Πάνω στη Μάλτα.
0: Και λέει,
2: και εκεί βγήκε,
0: παιδιά,
2: το περιβόλι.
0: Δεν το βλέπω.
2: Ναι, Μάλτα Γιόκ.
0: Πού είναι το νησί? Πού είναι το νησί? Δεν το βλέπω. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Ναι, μην κάνουμε τον Ερντογάν. Μην έχουμε πάει. Μην γυρίσουμε πίσω τώρα αιώνες και στο Βαρμπαρός.
1: Και τι συζητούσαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ? Συζητούσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και που δεν συμφωνεί με τίποτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θέλει να το τελειώσει τον πόλεμο. Αλλά όταν τον τελειώσει, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα.
2: Ναι,
0: κατευθείαν.
2: Οπότε θα τελειώσει τον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Μπας και πάρει κανένα ψηφαλάκι παραπάνω.
0: Μετά.
2: Μετά τις ενδιάμεσες.
0: Δεν θα το συνέβη αν δεν τελειώσει τον πόλεμο πριν.
2: Όχι, θέλει πρώτα να πάρει την ψήφο. Σου λέει ψηφίστε με.
0: Ναι.
2: Και ώστε μετά τις ενδιάμεσες να σταματήσω, για να τον τελειώσω.
0: Αν δεν με ψηφίσετε, δεν τον τελειώνω.
2: Άμα δεν με ψηφίσετε, δεν θα σε
0: έχει. Θα ήμουν αδιάφορο.
2: Δεν θα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Είναι και αυτό μια πολιτική. Είναι μια άποψη πολιτική. Τέλος πάντων, έχουμε πέσει.
0: Γιατί ξέρεις, έχουμε και εδώ φανατικούς που ομοίουν ξανά στον Τραμπ εδώ και Έλληνες φανατικούς πολύ και κόμματα και όλα και πολιτικούς γνωστούς και,
2: ναι,
0: και ακροατές και τηλεθεατές λατρεύουν τον Ντόναλντ.
2: Τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Και δικαιώνεται και η πολιτική του, λέει.
2: Και εγώ Ντόναλντ λατρεύω, αλλά τον Ντακ.
0: Εγώ το υποπτεύω. Α, εντάξει.
2: Είναι και συμπαθής και είναι και τέτοιο. Πώς το λένε, και είναι και ανώδυνος.
0: Για να το ρωτήσουμε, γιατί δεν σε ρωτήσαμε χθες. Με Κασιανή κουβεντία ξεκινήσαμε την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Με αυτές τις πετυχημένες δηλώσεις που έχουν κάνει γαλάζοι βουλευτές και υπουργοί, έχουν μαζευτεί αρκετές. Που τους βλέπεις, δηλαδή, ότι κάποιοι λένε συγγνώμη, αλλά μετά επιμένουν. Ναι, συγγνώμη για αυτό που. Αλλά είχα δίκιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όπως ένας αυτός ο κύριος. Πώς λέγεται αυτός ο κύριος ο βουλευτής για τον οποίο δεν είχαμε ξανακούσει τίποτα.
2: Ο συνονόματος.
0: Ο Κουρκουμπινιάς, πώς λέγεται.
2: Όχι. Δεν είναι Κουρκουμπίνας. Τέλος πάντων, συνονόματος. Ο κύριος Σπύρος.
0: Συνονόματος με ποιον. Α, με σένα, ναι.
2: Ναι. Συνονόματος με ποιον.
0: Σπύρο τον λένε.
2: Σπύρο τον λένε.
0: Εντάξει, το μάθαμε τώρα.
2: Ναι. Αυτό, επειδή δεν μπορώ εγώ να πω το επώνυμο για κάποιο λόγο. Εδώ δυσκολεύομαι να πω το δικό μου. Το Παπαδάκης πάρα πολλές φορές το κάνω λάθος.
0: Γιατί το κάνεις λάθος?
2: Γιατί το κάνω λάθος? Τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου.
1: Κουλκουδίνας.
0: Συγγνώμη, ρε Σικασιανή, τον είπα τον άνθρωπο, ζητάω συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ο οποίος έκανε τη δήλωση αυτή ότι είναι δυνατόν να μην έχουμε 10 ευρουλάκια τώρα και να βάλουμε μεζίνα. Αν δεν έχουμε 10 ευρουλάκια, να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ρε Γιώργο. Αδικό έχει.
0: Δεν είναι ο μόνος όμως ο οποίος λέει ανοησίες, θέλω να πω.
2: Γενικότερα γίνεται τη γκάφα.
1: Εντάξει, είχαμε τον Εμμύρη και τον Κακομοίρη, είχαμε διάφορα.
2: Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε λίγο πίσω.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Το πήρε λίγο ή όχι πολύ?
2: Το πήρε. Ναι. Κοίτα, προσπάθησε να μιμηθεί και να πει αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με τη μιζέρια.
1: Ναι. Ναι.
2: Αλλά το είπε με διαφορετικό τρόπο ο Γεωργιάδης. Έχει τον τρόπο του, ρε παιδί μου, ναι. Ο Άδωνης ξέρει. Ξέρει πώς θα το πουλάει το κάθε τι.
1: Έκανε και άλλες αποκαλύψεις ο Γεωργιάδης. Να τις πιάσουμε αργότερα.
2: Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η τοποθέτηση του Δημήτρη του Καλογερόπουλου.
0: Για
2: πες. Πρώην δημάρχου Μεγαρέων, όχι Μεγαρέων, Εγάλεο.
0: Ναι.
1: Τι είπε?
2: Είπε ότι έχει δίκιο η Μπακογιάννη που μιλάει για λαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Είναι μερικοί που τους αρέσει να καβαλάνε το καλάμι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις. Ανακαλύπτω νέα πτέρυγα. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν τα λάθη. Δεν είναι ακριβώς λάθος, Κασιανή, εάν δεν αντιλαμβάνεσαι τι περνάει ο κόσμος έξω. Δεν είναι ακριβώς λάθος.
1: Όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Όταν,
1: δηλαδή.
0: Ναι, όταν δεν καταλαβαίνεις που πάει η κοινωνία, που υποφέρει, που αγχώνεται, γιατί είσαι σε ένα κλόβο, δεν είναι ακριβώς λάθος. Είναι, πώς να το πω τώρα, Έχει να κάνει με την αντίληψη, με, τη, με τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεσαι κάπου που δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι. Πάση περιπτώσει, αυτά ελπίζω να διορθωθούν. Υπάρχει. Εντάξει, και η
2: παλιά,
0: νέα...
2: παλιά ναι, θα λέγαμε το ναι, εξής. Θα λέγαμε ότι έχει αποκοπεί
0: από
2: η κυβέρνηση από την πραγματικότητα.
0: Μπράβο, ρε,
2: εγώ θα πω κάτι διαφορετικό.
0: Αυτή η συγκεκριμένη θέλω να πω.
2: Ναι, εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Ναι. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες, Γιώργο μου. Έχει ξεκινήσει η μάχη του Σταυρού. Και θέλουν να ακουστούν όσο γίνεται περισσότερο τώρα, να ακουστεί το όνομά τους τώρα.
0: Για τους λάθος λόγους όμως.
2: Πρόσεξε, ναι, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, την ώρα που θα κληθεί ο άλλος για να βάλει το σταυρουδάκι δίπλα, αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι τοποθετήσεις θα έχουν ξεχαστεί. Και επειδή όλοι γνωρίζουν ότι οι βουλευτές, ο αριθμός των βουλευτών θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό, με αυτό τον αριθμό που έχουμε τώρα. Και αυτό έχει να κάνει με όλα τα κόμματα. Δεν θα έχει λιγότερους βουλευτές μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό, σωστό.
2: Θα έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Γιατί αν έχεις περισσότερα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο, έχεις λιγότερο αριθμό, μικρότερο αριθμό βουλευτών στις υπάρχουσες δυνάμεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Στις κοινοβουλευτικές.
2: Τι θέλουν λοιπόν τώρα, θέλουν να δείξουν, μάλλον να βγάλουν το όνομά τους στην επιφάνεια
0: να
2: για
0: στίγμα,
2: να αποτυπωθεί, να δώσουν στίγμα και να αποτυπωθεί στο μυαλό του.
0: Αυτή είναι μια κατηγορία. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία όμως, συνάδελφοι, κατά την ταπεινή μου άποψη, διατείνομαι προσωπικά. Είναι οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι. Αυτοί δηλαδή που ανήκουν στη συμπολίτευση αλλά αντιπολιτεύονται. Τύπου Γιώργος Βλάχος. Κάνε την ερώτηση στον Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό,
2: ναι,
0: χθες, πότε την έκανε.
2: Χθες,
0: και του είπε, είναι στενάχωρο, η ερώτηση αφορούσε τους συνεπείς δανειολήπτες. Δίκαιη ερώτηση.
2: Σωστό.
0: Για μένα. Δίκαιη, αλλά δεν χρειαζόταν να αυτοχαρακτηριστεί παράξενος βουλευτής.
2: Όχι, παιδί μου, είπε ότι νιώθω ότι γίνεται μια ξεπέταση όσον αφορά
0: ναι,
2: στην απάντηση.
0: Ενός παράξενου βουλευτή.
2: Ενός παράξενου βουλευτή. Ναι. Ότι ένας παράξενος βουλευτής ήρθε και έκανε μια ερώτηση.
0: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο.
2: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο.
0: Είναι αυτή η κατηγορία που σας είπα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι.
2: Ο καραμαλικός κ. Γιώργος Βλάχος. Να μην δώσουμε και το στίγμα.
1: Όταν ανοίξεις ένα κόμμα πρέπει να συμφωνείς με όλες τις πολιτικές και με όλες τις κινήσεις.
0: Όχι, αλλά
2: δεν είμαστε στην Ελβετία, είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ακόμα ο κομματικός, η κομματική πειθαρχία.
1: Ένα μην υπάρχει κομματική πειθαρχία.
0: Μην κοιτάς που είσαι στο Real FM και στο Real Media Group. Παλιά, στα παλιά τα χρόνια, και ο Παπαδάκης και εγώ ως παιδάκια, κληθήκαμε κάποια στιγμή να πάρουμε θέση. Όχι ότι θέλαμε δηλαδή. Έτσι είναι η Ελλάδα. Εδώ στο Real FM δεν σου λέει κανείς πάρε θέση ή είσαι υπέρ αυτού ή κατά.
1: Ναι,
0: στην okay, Ελλάδα πρέπει να παίρνεις θέση.
2: Λοιπόν,
1: αλλά νομίζω ότι η ερώτηση του κυρίου Βλάχου δεν ήταν τύπου Σαλμάς να σας θέλω να
0: φωτώ
1: την Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό χαρακτηρίστηκε και παράξενος.
2: Πρώτα απ' όλα είναι η τέταρτη φορά που κάνει την ερώτηση αυτή.
0: Ναι, και επίσης το παράξενος πέντε, είναι για τους ψηφοφόρους που είπε ο Σπύρος. Τους δυνητικά ψηφοφόρους και τους παραδοσιακά ψηφοφόρους του. Στο υπόλοιπο Αττικής δεν πολιτεύεται.
2: Στο υπόλοιπο Αττικής είναι δυνητικά, στους δυνητικούς ψηφοφόρους. Μπορεί σε δυνητικό κόμμα, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έλα, άρα, ρε, πες τι γίνεται τώρα και μην πετάς υπονοούμενα.
2: Όχι, δεν είναι υπονοούμενα, μα είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Δεν είναι. Όταν θα ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς θα δούμε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος να μην μπορεί να τα φανταστεί.
0: Λέει ο Σπύρος,
1: Σπύρο,
0: γιατί να είναι καλά διαβασμένος ο Σπύρος, ότι μπορεί να είναι κάποια ονόματα από νυν βουλευτές και δεν είναι μόνος, είναι κι άλλοι. Δεν είναι βέβαιο αν θα είναι με την Νέα Δημοκρατία. Εφόσον ο Σαμαράς εξαγγείλει κόμμα, γιατί χθες ήταν στο Καρνάγιο, το ξέρεις το Καρνάγιο στην Κυπαρισία.
2: Το ξέρω το Καρνάγιο, έχω
0: πάει. Έχω ψελάκωνας, πώς πήγες από εκεί.
2: Τι σημασία έχει.
0: Τρεις ώρες.
2: Έχω πάει και στη Ζαχάρο.
0: Από το χωριό σου εκεί είναι τρεις ώρες.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Κατά λάθος. Έψαχνα να βρει του μολάρου και μπερδεύτηκα.
2: Γιώργο μου, είμαστε σε αυτή τη ζωή συλλέκτες εμπειριών.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Εσύ, και εγώ είμαι από τα Τζουμέρκα, αλλά έχω ναι, πάει και στα Ζαγόρια.
0: Ναι, δηλαδή, εσείς από τα Τζουμέρκα, αλλά δεν ήρθε εκεί να κάνει να πει ότι έρχεται το κόμμα.
2: Έχω. Ναι, γιατί. Στα Τζουμέρκα τι να κάνει. Στα Τζουμέρκα θα μπορούσε άλλους να.
0: Θα έρθει ποιος, ο Σαλμάς δεν θα έρθει εκεί.
1: Όχι, ο Σαλμάς είναι από τα Αγρίνιο.
0: Από τα Αγρίνιο.
2: Από τα Αγρίνιο ο Σαλμάς, αλλά δεν θα κατέβει ο Σαλμάς στο Αγρίνιο.
0: Ο Τσίπρας είναι. Αλλά λέμε με το Σπύρο για το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Ποιο θα είναι, κύριε Σπύρο, στα Τζουμέρκα, στο χωριό τη Κασιανή.
2: Δεν ξέρω ακόμα. Θα μάθω.
0: Εκεί πάντως εγώ έμαθα.
2: Μου απαντάνε σε στοχευμένες ερωτήσεις που κάνω.
0: Είναι με multiple choices, δηλαδή.
2: Είναι ένα τέτοιο πράγμα.
0: Λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Θες. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνεις τηλέφωνο και τους λες. Έχουμε τίποτα. Για ρώτα.
0: Και λες. Έχουμε.
2: Θέλω αυτό. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στο παράλληλο. Ναι. Και σου απαντάνε. Κάποιες φορές, εάν επειδή έχω την τρέλα, εγώ δεν μένω ποτέ σε μία πηγή, ρε παιδί μου. Θα πάρω τον έναν, θα πάρω και τον άλλον. Το μεγάλο πάρτι γίνεται
0: αυτό
2: όταν ο ένας. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
0: Σωστά.
2: Το μεγάλο πάρτι γίνεται όταν ο ένας σου λέει, παραδείγματος χάρη, Χ και ο άλλος σου λέει Ψ, ωμέγα. Τελείως όμως διαφορετικά πράγματα.
0: Εκεί καταλαβαίνεις και τη διάσταση απόψεων όμως.
2: Εκεί καταλαβαίνεις και τη βλακεία που υπάρχει γενικότερα.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν στο.
2: Μια χούφτα άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Στο Καρνάγιο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν του κάνω διαφήμιση. Είναι, εγώ το ξέρω το μαγάζι αυτό. Ναι. Αν και είναι μακριά από τα μέρη μου. Είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. 45 από τα μέρη μου, τα δικά μου εκεί.
2: Εκτός
0: από θεά στη θάλασσα και φρέσκο ψάρι, είχε και παρουσίες εχθές. Είχε πάνω Παναγιωτόπουλο.
2: Ναι.
0: Είχε τον Τζαβάρα.
2: Mm-hmm.
0: Τι ναι, συμφωνείς?
2: Απόλυτα.
0: Είχε...
2: Μου έχουν στείλει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Θα σε στείλω, ναι, για να τις βάλεις στο
0: real.gr. Πες κανέναν. Μπορούμε να τους πούμε. Αφού ήταν εκεί, δεν μπορούμε να τους πούμε. Και έγινε τέτοια συζήτηση. Είναι λάθος να τους πούμε.
2: Όχι, νόματα, αφού υπάρχουν φωτογραφίες. Ήταν και ο κύριος Χρυσομάλης, ήταν ο κύριος Τζαβάρας.
0: Ο Χρυσομάλης, ο Μίλτος.
2: Ναι.
0: Να σε καλά, ρε Μίλτο, καλημέρα. Είναι από τους βουλευτές, κάποιους βουλευτές, οριζόντια μιλάς. Όχι μόνο από ένα κόμμα. Μιλάς με βουλευτές, οριζόντια, έτσι, με κάποιους βουλευτές. Να θυμίσω απλώς ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα. Ήταν εκεί, βέβαια. Λοιπόν.
2: Μα πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χρυσομάλης, Γιώργο μου, οπουδήποτε πηγαίνει ο Σαμαράς μέσα στα όρια του νομού Μεσσηνίας, είναι δίπλα του.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, θυμάμαι τον Κώστα Ζαχαριάδη, που τον ρωτάγαμε εδώ στο Real FM, πριν να πάει ο άνθρωπος, πριν να δηλώσει ότι, ή να γίνει η συζήτηση αυτή για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το έλεγε. Ήταν εκπρόσωπος τύπου και το έλεγε, ότι παιδιά, για μένα, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της αριστεράς.
1: Ναι.
0: Δεν το κρύβε.
2: Όχι.
0: Και όταν δόθηκε, εν πάση περιπτώσει, μια οδηγία ατύπωση από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσοι θέλετε, παρετήστε. Καλά, ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν ήταν βουλευτής, αλλά παρετήθηκε όμως έντιμα κατευθείαν, είπε φεύγω,
1: ναι,
0: γιατί εγώ είμαι εκεί.
2: Ναι.
0: Ή ο Καραμέρος. Καραμέρος.
1: Όχι απλά. Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια κουβέντα του τύπου μαθαίνω, κύριε Σπύρο, και πες μου εσύ, αν ισχύει ή όχι. Είμαστε κατά 95% έτοιμοι, λένε. Έχουμε βρει τους ανθρώπους. Ένα 5% μας λείπει. Μπορεί και να είναι και 3% αυτό που λείπει. Για το...
2: Από τα ψηφοδέλτια.
0: Από τα ψηφοδέλτια. Ναι. Και ότι πάμε τώρα να δώσουμε, πώς το λένε, στίγμα.
2: Ναι.
0: Το στίγμα μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Οκ. Okay.
0: Αλλά να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Εκεί ακούω ότι συζητάνε και με στελέχεια παλιά του ΠΑΣΟΚ. Είναι και κάποιοι, λέει, που συζητάνε, που έχουν επιλέξει από το χώρο της αριστεράς.
2: Είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Ναι. Άρα, να γυρίσει η Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά εμείς να κάνουμε την υπέρβαση.
2: Κοίταξε. Είναι, ακούγεται πολύ ωραία η λέξη διεύρυνση. Άρα, λοιπόν, θα διευρύνει τους ορίζοντες, ναι, γενικότερα.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και την κατηγορία.
2: Δεν έφυγε.
1: Ότι...
2: Δεν...
0: Το διαγράψαν.
2: Εγώ θα κάνω το.
0: Έτσι.
2: Ωραία, το συνήγορο, ναι, του διαβόλου.
0: Σωστό.
2: Δεν έφυγε, το διαγράψαν.
1: Τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κάνει δηλώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι κόμμα Μητσοτάκη, δεν είναι Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν έτσι, και να γυρίσει, όπως είπε και ο Κιώρος, η Νέα Δημοκρατία σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και τώρα θα κάνει διεύρυνση προς τα αριστερά στο δικό του το κόμμα.
2: Καλά τώρα, και εσύ το έκανες λύσα.
0: Δεν
2: κάνει,
0: θα κάνει διεύρυνση.
2: Δεν θα είναι 2, 3, 5, 10.
0: Αυτό λένε. Αν του ρωτήσει, αυτό ο Σπύρος το λέει πολιτικά. Και καλά, κάνει γιατί μιλάει πολιτικά. Αν του ρωτήσει, λένε, δε, θα τσιμπολογήσουμε. Δεν είναι διεύρυνση.
2: Ναι.
1: Θα τσιμπολογήσουμε.
0: Ναι. Δηλαδή, ένα-δύο στελέχη, τρία, ας πούμε. Αυτό δεν είναι οργανωμένο όπως το έκανε ο Μητσοτάκης που φέρε, σου λέει.
2: Έτσι.
0: Το μισό Πασόκ. Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση και είχε αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
2: Αναγκαστικά.
0: Και τον Κουβέλη από κάτω.
2: Αμέ.
0: Καλά, δεν θυμάμαι.
2: Πολύ καλά θυμάσαι.
0: Άξι, okay.
2: Ο οποίος πρόεδρος Φώτης έφυγε όταν έπεσε το μαύρο.
0: Στην ΕΡΤ.
2: Το θυμάσαι, ναι, το,
1: ναι,
2: μαύρο.
1: Ναι.
0: Ήταν μικρό παιδί, αλλά θυμάται.
2: Θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
0: Ξέρεις, εμείς έχουμε προλάβει, ναι, την ΕΡΤ. Με τη φρουτοπία που να σου λέω τώρα, σαν δεν.
2: Ποια φρουτοπία?
0: Τον πίκο απίκο και το.
1: Ναι, καλέ, την ξέρω τη φρουτοπία.
0: Πού την ξέρεις? Από περιγραφές.
1: Όχι, έβλεπα και εγώ φρουτοπία.
2: Σε φαδίεσαι ο Φιόγκος, και ο Ρούφλας να είναι Ελλάδα.
1: Είναι και.
0: Την έχουν προλάβει.
2: Μια χαρά.
0: Ο μόνος που δεν έχει δίνει ο Σαφρανίδης, γιατί είναι σοβαρός, δεν είναι.
2: Ερώτηση. Η λέξη, ας πούμε, το ακρονίμιο ΙΕΝΕΒ, σου λέει κάτι?
1: Ναι, καλέ.
2: Α,
0: τι σου λέει?
2: Τι σου λέει?
1: το. Η ΕΡΤ δεν είχε γίνει η ΕΝΕΔ κάποια στιγμή.
2: Η ΕΡΤ είχε γίνει η ΕΝΕΔ. Ανάποδα. Το πας πάρα πολύ καλά.
1: Η ΕΝΕΔ είχε γίνει η ΕΡΤ.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, ήταν η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Υπηρεσία ενημέρωσης ενόπλων δυνάμεων. Μπρά,
0: από εκεί ξεκίνησε.
2: Από εκεί.
1: Α, ναι.
2: Εμείς το έχουμε προλάβει. Είχαμε δύο κανάλια. Είχαμε μία τηλεόραση στο χωριό. Βόξον, την έχω κρατήσει ακόμα.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Άνοιγες το κουμπί, το άνοιγες, έφευγες. Έφευγες, ρε παιδί μου, πήγες βόλτα στην πλατεία. Ή εν πάση περιπτώσει πήγαινες να φας ή οτιδήποτε. Γυρνούσες σε κανένα τέταρτο και εκείνη την ώρα άρχισε σιγά σιγά να σκάει η εικόνα. Εάν δηλαδή πήγαινε στο σπίτι στις 7.30 για να δεις το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 8.
0: Έκανες προθέρμανση.
2: Ναι. Πώς το προλάβαινες, δεν το προλάβαινες.
0: Κασιανή, πώς ανοίγεις το φούρνο για να το ζεστάνεις, για να βάλεις μέσα κάτι να ζεστάνεις και έχεις ξεκινήσει και ζεσταίνεις το φούρνο για να μπει μέσα το ταψί.
1: Ναι,
0: έτσι ήταν η πλευρά του.
2: Και όχι στους 180, στους 220.
0: Και όπως θα λέει ο Σπύρος, φεύγουμε κύριε Σαπρανίδη κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά Γιαννούλα, η οποία έλεγε στον παππού. Πήγαινε να αλλάξεις κανάλι, γιατί δεν υπήρχε ακόμα κοντρόλ τότε, να δούμε τις ειδήσεις. Και η μεγάλη επανάσταση στο σπίτι τους έγινε όταν ήρθαν τηλεοράσεις με τα τηλεκοντρόλ. Εκεί δεν χρειάζεται να σκόνεται ο Μπαρμπαγιώργος να αλλάξει κανάλι, το σήκωνε, το άλλαζε κατευθείαν η Γιαννούλα.
2: Λοιπόν, προλαβαίνω να δώσω είδηση, διότι για να την κάψουμε εμείς, για να μην μας την κάψει άλλος.
0: Κάψε,
2: χρόνο.
0: Κάψε.
2: Λοιπόν, 7 Οκτωβρίου. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, το ξέχασα, δεν το είπα την ώρα της εκπομπής μου. Στις 7 Οκτωβρίου, λοιπόν, η πρεσβεία της Κίνας θα κάνει μια εκδήλωση στο Ποδοσάκιο, κατά πάσα πιθανότητα. Θα υπάρχουν Κινέζοι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί και όλα τα σχετικά. Θα μιλήσει, λοιπόν, ο Καραμαλής και για τις συνοελληνικές σχέσεις, αλλά και για τα γεωπολιτικά. 7 Οκτωβρίου. Κρατήστε.
0: Κάνεις επισήμανση τώρα σημαντική.
1: Περιμένουμε παρέμβαση.
2: Και επίσης, αν περιμένετε καμία δημόσια εμφάνιση κοινή Καραμαλή Σαμαρά, ξεχάστε.
0: Μένεις, αφού πάμε σε αυτά, 13 Οκτωβρίου του 1981, η κυβέρνηση έγινε πράσινη και ήρθε η αλλαγή στη χώρα και θα τη γιορτάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή λέγαμε πριν για τον Ερντογάν που λέει για τον Μπαρμπαρός και την ναυμαχία της Πρέβεζας.
1: Κουράστηκα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Στην Πλάκα οι έρευνες εστιάζονται πια στον δεύτερο όροφο για διαρροή φυσικού αερίου. Ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ο Μοτσάμπα Χαμενεή προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Με Σπύρο Παπαδάκη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση στον ήχο να πούμε. Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.200.8.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
2: Να κάνουμε καταδρομική για να τους πάρουμε τη φέτα.
0: Ναι. Κούρτη.
2: Ναι.
0: Για κάνε μια που πειράσαι εδώ.
2: Για κάνε. Θα το προσπαθήσουμε.
0: Θα σε βάλει μέσα στο τενεκεδάκι της φέτας.
1: Μην τσακώνεστε. Θα σας φέρω εγώ από τα γρήγορα φέτα.
2: Φέτα.
0: Αγρινιωτική.
2: Συγγνώμη.
0: Αυτό που λες τώρα. Ανταλλακτική οικονομία. Και εγώ θα σου φέρω λάδι Καλαμάτας.
1: Έχουμε και λάδι στα γρήγορα. Εντάξει.
0: Για λάδι καλαμό. Εσείς έχετε λάδι καλαμό στα γρήγορα.
1: Όχι καλαμό. Έχουμε καλό λάδι.
2: Σιγά το λάδι.
0: Μίλησαν οι Μολάοι τώρα.
2: Εκεί έχουμε να πούμε και το λάδι. Οι ελιές μας είναι πάνω στο βράχο. Αμέ, η πέτρα κάνει το καλύτερο λαδάκι.
0: Γι' αυτό τις έχουμε για διακοσμητικές αυτές. Τις δικές σας κοιτάμε. Τις δικές σας.
1: Κάτι μου έλεγε εδώ μεταξύ για το Πασόκ.
0: Γιατί γελάσατε πριν που σας είπα, κυρία και κύριε συνάδελφε, ότι στις 13 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη του Πασόκ το 1981. 13 Οκτωβρίου 1981.
2: Διότι είναι ακόμα 29 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, εγώ δεν γέλασα με αυτό. Γέλασα με τα πανηγύρια. Τι θα κάνει, θα κάνει εκδήλωση ο Ανδρουλάκης.
0: Έχει ορταστική εκδήλωση γιατί το Πασόκ. Θέλω να σου πω γιατί εσύ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή. Ο Παπαδάκης ξέρεις εσύ.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, πιτσερικάς ήμουν. Στους Μολάους δεν υπήρχε
0: κανένα. Εντάξει, κατάλαβα, ξέρει. Εκείνη την εποχή, μισή, μπορεί και παραπάνω. Την Κυριακή εκείνη δηλαδή, πανηγύριζαν με το Πασόκ και οι άλλοι μισοί τους κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα, δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Γιατί μετά ξεκίνησε με το κρατήριο του Πασόκ.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τη σούπα τώρα.
1: Ναι.
0: Οι μισοί που πανηγυρίζανε είχαν αφήσει τους άλλους και κοιτάγανε νέοι γιατί δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Κατάλαβες. Μετά γίνανε οι κλαδικές και τα λοιπά και όλα τα ωραία της χώρας και αυτά.
2: Εντάξει, αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι στους Μολάους τότε δεν ήταν καλά τα πράγματα.
0: Στους Μολάους δεν άλλαξε πολύ κατάσταση.
2: Καλά, 8 ψήφους είχε το Πασόκ, θυμάμαι.
0: Και τώρα πόσους έχει.
2: Και ψάχνανε να τους βρουν ποιοι είναι οι 8.
0: Τους βρήκανε.
2: Φαντάζομαι πως ναι, διότι μετά το 85 ουσιαστικά ήταν 4 οι ψήφοι υπέρ του Πασόκ. Οπότε ναι.
0: Στους Μολάους.
2: Τους 4 τουλάχιστον τους βρήκαν.
0: Παραδοσιακά αδύναμη. Η Νέα Δημοκρατία θα μου πει μεγάλη έκπληξη.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο στους Μολάους, στη Λακωνία. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Έχει πολλά και δυνατά αριστεροχώρια που τα λέμε εμείς κάτω στη Λακωνία.
1: Βάλτε μια ανατελή, έχουμε τόσο αρνιακό στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον. Καλημέρα, γιατί.
3: Καλημέρα,
0: εδώ λέει
3: καλημέρα, Γιώργο.
0: Λέει ο Παπαδάκης ότι ξαναπάμε σε 30-32. Δεν πιστεύω να παίζει αυτό.
3: Όχι, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχει 30.
2: Επειδή εμείς, Τάσο, εδώ μιλάμε, ξέρεις τώρα, και ευρωπαϊκά. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την Ούρσουλα που πηγαίνει για μύδια κάθε μέρα.
0: Είναι
2: κλάς. Τα καλύτερα μύδια είναι. Με κοιτάει, συγγνώμη Τάσο, με κοιτάει περίεργα η Κασιανή. Τα καλύτερα μύδια είναι στο Βέλγιο.
0: Έχει δίκιο και τα σερβίρουνε με μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες.
2: Τηγανιτές πατάτες, σος Ανδαλούς. Έχεις φάει σος Ανδαλούς?
3: Όχι.
0: Λοιπόν, έλα Τάσο, γιατί σε διακόψαμε. Πού πάει το πράγμα?
3: Λοιπόν, πού πάει το πράγμα? Σε φθινόπωρο, βαθύ φθινόπωρο. Καλός ή κακός, στην Ελλάδα απολαμβάνουμε ένα πρωτόγνωρο Σεπτέμβρη.
0: Τάσο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μια φορά ζητήσαμε να είναι λίγο πιο ζεστός ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και δεν μας κάνει τη χάρη. Εννοώ για τους γεωπολιτικούς λόγους, για αυτά που συμβαίνουν.
3: Κατάλαβα. Πάντως στην Ευρώπη έχουμε τριαντάρια και αυτή τη στιγμή πάλι. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. ψήνονται. Σε αντίθεση με εμάς εδώ που έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές. Στους 23 με 24, τοπικά 25 βαθμούς. Άντε λίγο 26 στα δυτικά. Και έτσι θα πάει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες θα πέσει, μάλιστα, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 τοπικά στο Αιγαίο, ακόμα και τα 9 μποφόρ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ξεχνάμε το καλοκαίρι πια, αφού και η πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, μέχρι τις 8-10 του μηνός, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή, αρκετή ψύχρα. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα μονοψήφιες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή. 7-8 βαθμούς, χώρια που πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμαξαλάν. Και έχουμε εκεί θερμοκρασίες που πλησιάζουν πια το 0 στα ορεινά. Αλλά ας δούμε τα σημερινά ενδιαφέροντα πράγματα, που οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, οι περιοχές που προσβάλλονται από το βορειά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, θα έχουν κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές και κάποιες μπόρες κυρίως στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 στις περισσότερες περιοχές της χώρας το μεσημέρι και στα δυτικά τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κυρίως στα ορεινά και πιθανότητα να βρέξει για λίγο, κυρίως στην Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Κυθερώνα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στα νυχτά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεύχες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη θα έχουμε ακόμα πιο επιβαρεμένο καιρό με περισσότερες βροχές στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική και μετά την Εύβοια, πάλι την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες πάλι στις θαλάσσιες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8, δεν αποκλείεται τοπικά και τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 14 Οκτωβρίου, ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, Τάσο.
3: Είναι λίγο νωρίς ακόμα για βεβαιότητες.
4: Το λέει για τα μέτρα, Τάσο.
2: Για τα μέτρα, βέβαια. Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εάν την ημέρα που ανακοινώνουν τα μέτρα και λένε ότι τα καταφέραμε στο 1,70 παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, και έξω το κρύο είναι τσουχτερό, έρε τι έχει να γίνει. Αν είναι τώρα, τάλα ο ήλιος, θα πει ο άλλος, εντάξει.
3: Όπως για να το κάνουμε. Δυστυχώς θα υποστούμε αυτή τη βάσανο φέτος των ακριβών καυσίμων, ναι, και στην κίνηση και στη θέρμανση. Είναι απότοκο δυστυχώς και του χειμώνα, αλλά και της πολεμικής κατάστασης που βιώνει η περιοχή στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 στις περισσότερες περιοχές της χώρας το μεσημέρι και στα δυτικά τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κυρίως στα ορεινά και πιθανότητα να βρέξει για λίγο, κυρίως στην Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Κυθερώνα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στα νυχτά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεύχες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη θα έχουμε ακόμα πιο επιβαρεμένο καιρό με περισσότερες βροχές στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική και μετά την Εύβοια, πάλι την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες πάλι στις θαλάσσιες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8, δεν αποκλείεται τοπικά και τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 14 Οκτωβρίου, ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, Τάσο.
3: Είναι λίγο νωρίς ακόμα για βεβαιότητες.
4: Το λέει για τα μέτρα, Τάσο.
2: Για τα μέτρα, βέβαια. Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εάν την ημέρα που ανακοινώνουν τα μέτρα και λένε ότι τα καταφέραμε στο 1,70 παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, και έξω το κρύο είναι τσουχτερό, έρε τι έχει να γίνει.

0: βαρεμένο καιρό με περισσότερες βροχές στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική και μετά την Εύβοια πάλι την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες πάλι στις θαλάσσιες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8, δεν αποκλείεται τοπικά και τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 14 Οκτωβρίου, ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, Τάσο.
0: Είναι λίγο νωρίς ακόμα για βεβαιότητες.
2: Το λέει για τα μέτρα, Τάσο.
1: Για τα μέτρα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν την ημέρα που ανακοινώνουν τα μέτρα και λένε ότι τα καταφέραμε στο 1,70 παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης και έξω το κρύο είναι τσουχτερό, έρε τι έχει να γίνει. Αν είναι τάλα ο ήλιος, θα πει ο άλλος, εντάξει.
0: Όπως για να το κάνουμε. Δυστυχώς θα υποστούμε αυτή τη βάσανο φέτος των ακριβών καυσίμων και στην κίνηση και στη θέρμανση. Είναι απότοκο δυστυχώς και του χειμώνα, αλλά και της πολεμικής κατάστασης που βιώνει η περιοχή μας και όλος ο κόσμος.
2: Επειδή ο Τάσος Αρνιακός είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την επιστημονική του ακεραιότητα και την ψυχραιμία που έχει, εγώ θα τολμήσω μια ερώτηση. Βλέπω ότι γυρνάει κυρίως στα blogs και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια πρόβλεψη με ημερομήνια που βάζει μέσα χιονοπτώσεις για τα Χριστούγεννα μέχρι και καύσωνες για το επόμενο καλοκαίρι. Τα κοιτάμε αυτά ή τα αφήνουμε να προσπερνάμε?
0: Θα έλεγα δεν τα κοιτάμε. Παρόλη την εξέλιξη της επιστήμης μπορούμε να έχουμε κάποια ένδειξη για τον επόμενο μήνα, άντε το 2 μήνες, όχι παραπάνω. Ενδείξεις όμως και όχι σοβαρές προγνώσεις που να μπορούμε να στηρίξουμε ορισμένες κινήσεις.
3: Τα έβγαζε κάθε χρόνο τα μερομήνια.
0: Όχι, ναι.
2: Το πήρε γι' αυτό η μπάλα. Είδες που σαν κύρος άλλους και χρησιμοποίησαν τον Τάσο.
0: Κοιτάξτε να σας πω. Τα μερομήνια είναι κάτι που τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τότε όταν δεν είχαν
3: τις
0: αναγκαίες γνώσεις και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του ανθρώπου να ξέρει τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, τι θα γίνει το Πάσχα κτλ. Αλλά επιστημονικά δεν είναι επιβεβαιωμένο τίποτα και τις περισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνονται αυτά. Χώρια που στην Ελλάδα έχουμε ένα ετερόκλητο κλίμα που μπορεί να έχει ηλιακάδα και το βράδυ να το γυρίσει σε κρύο ή το αντίθετο και σε διάφορες περιοχές. Είναι ουτοπία να προσπαθούμε να πούμε με σοβαρότητα τον καιρό πέραν των 7 ημερών.
2: Μάλιστα. Έχουμε άλλη ερώτηση, κύριε συνάδελφε, κυρία συνάδελφε?
3: Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
2: Τάσο
0: Σαρνιακός. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα,
0: γεια.
3: Τα μερομήνια λοιπόν. Τα έλεγε πρώτος από όλους ο Γιώργος Αυτιάς.
2: Ναι, βέβαια.
3: Όταν αποσύρθηκε ο Γιώργος Αυτιάς.
1: Πρώτος διδάξας.
2: Και με ανάλυση φοβερή.
3: Ναι. Επίσημα έδωσε το δαχτυλίδι στο Δημήτρη Μιχαλέλη.
1: Επίσημα.
3: Βέβαια.
2: Ο Μιχαλέλης διαχειριζόταν το δαχτυλίδι του Αυτιά.
1: Στη Σιφόρου το έδωσε το.
3: Τι?
2: Και δεν ήταν μονόπετρο.
1: Κάτι δικά μου, ρε παιδί μου, θυμάμαι εγώ διάφορα τώρα.
3: Έγινε ο διάδοχος λοιπόν στο μερομήνιο Μιχαλέλης. Ο οποίος είχε πολλές πηγές, να ξέρετε, δεν τα βγάζει έτσι σκιτζίδικα.
2: Ναι.
3: Μίλαγε με πολλούς παλιούς που τα βγάζανε.
2: Μίλαγε με Λέσβο, που ήταν και ιδιαίτερη του πατρίδα. Μίλαγε με διάφορα, με Ήπειρο.
1: Ήξερε. Με Μυτιλίνη μιλούσε ή μόνο με Λέσβο?
2: Και με τις δύο.
3: Ρε τι τραβάμε. Ελπίζω να μην ακούει
1: τα
3: τώρα.
1: Τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Πού να ακούει, δεν είναι. Τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Ρε παιδί μου, είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε πονάει το πόδι σου ή το χέρι σου, στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε, τι κάνεις, πας σε ορθοπαιδικό. Εδώ απλά λες, αλλάζει ο καιρός. Σε πονάει το κεφάλι σου. Στη Γερμανία, στην Γαλλία, οπουδήποτε, πας σε παθολόγο, παίρνεις ένα παυσίπονο. Εδώ λέμε, έχω μάτι. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω, συγγνώμη που σας παίρνω το τέτοιο. Έχει ένα τρακάρισμα στο Δαφνί.
2: Ναι. Για όχι, πες το. Ναι.
1: Καλημέρα, λέει, τρακάρισμα τριών οχημάτων στην αριστερή λωρίδα λεωφόρου Αθηνών, ακριβώς πριν το φανάρι στο Δαφνί με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο.
2: Οπα.
1: Οπότε όσοι ακούτε, προσοχή εκεί, χαμηλώστε ταχύτητα.
2: Αθηνών, είπε, Σπύρο.
1: Ναι. Λεωφόρο Αθηνών.
3: Ποιο ρεύμα, λέει?
1: Προς Ασπρόπυργο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει Ασπρόπυργο.
3: Έχει πολύ
2: πράγμα.
3: Έχει κίνηση. Από εκεί περίπου, δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου, επηρεάζονται και η άνοδος της Χιστού.
1: Πώς τα λες έτσι, παραλία Ασπροπύργου? Μέχρι και στον Ασπρόπυργο θα το ακούνε και θα λένε παραλία.
3: Έτσι λέγεται η περιοχή, ρε παιδί.
1: Α, λέγεται παραλία η περιοχή.
3: Ναι,
1: όχι παραλία Ασπροπύργου για να τέτοιο.
2: Γιατί ο Παπαδάκης

0: φαντάζεσαι ξαπλώστε και ομπρέλες.
1: Δεν είναι παραλία, παιδί μου, μόνο σε, αυτό.
2: Η παραλία Ασπροπύργου είναι που είναι η λίμνη Κουμουνδούρου, πώς θα έλεγε ο μέγος. Κουμουντουρού απέναντι. Μάλιστα. Να πάμε να βουτήξουμε, Γιώργο. Θα βγούμε με τρία χέρια και με τέσσερα πόδια.
1: Και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, θα συναντήσετε αυτή την ώρα καθυστερήσεις.
0: Έχει πράγμα.
1: Οι υπόλοιποι δρόμοι εκτός της αγαπημένης οδού του Γιώργου Παγάνη, εκεί στην άνοδο του Καρέα από Ελευθερίου Βενιζέλου. Μπράβο. Και από Ηλιούπολη, και εκεί έχει καθυστερήσεις από τώρα.
2: Ολόκληρη λεωφόρο μας την έκανε οδό.
1: Ρε παιδί μου, είπα ότι είναι το αγαπημένο του Παγάνη.
2: Η Κατεχάγη. Να σου πω, όλα τα εξωτικά σημεία πηγαίνεις. Σε βλέπω. Είναι εκεί που παίρνεις τα βουνά.
0: Εκεί, εκεί. Μπράβο, από πάνω.
2: Από πάνω, εκεί από πάνω. Λοιπόν, έχεις πάει εκεί από πάνω που λέει.
0: Δεν ξέρει η Κασιανή. Δεν είναι η περιοχή της.
2: Λοιπόν, Κασιανή, θα πάμε ένα Σαββατοκυριακό, όταν θα πάει ο Γιώργος εκεί που κάνει τα δικά του. Εμείς θα καθίσουμε στο περίπτερο, έχει ένα ξύλινο εκεί. Έχει κάτι ωραίο. Όχι περίπτερο, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω τι
2: έχει,
0: λες.
2: Ναι. Έχει κάτι ωραία σαγανάκια, το ένα τ' άλλο από εδώ. Θα τρέχει ο Γιώργος. Εμείς θα τρέχουμε με διαφορετικό
0: παρά
2: τρόπο.
0: Δίπλα είναι αυτά που λες. Θα σε πάω εγώ.
2: Α, πας ακόμα πιο ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πειράζει εγώ να πάω με το αυτοκίνητο πάνω στις κεραίες και να σε περιμένω.
0: Με το αυτοκίνητο και θα φύγουμε και οι 2-4 κιλά πιο
2: πάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, να μην φύγεις.
1: Σαν τα γιουβαρλάκια μετά.
0: Μην φύγεις, γιατί θέλω να τελειώσουμε την κουβέντα εδώ με την αριστερά. Έχουμε αρχίσει με τη δεξιά. Μετά θέλω να σε ρωτήσω για την αριστερά.
2: Για την αριστερά. Έχουμε και από την αριστερά. Γιατί γκάφες. Δεν έχουν κάνει μόνο οι δεξιοί βουλευτές.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
2: Είναι οριζόντιες. Ακριβώς συμφωνώ.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
2: Είναι οριζόντιες.
0: Όλοι κάνουν. Όλοι έχουν δικαίωμα στην γκάφα.
2: Ναι.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μένεις πάντα ίδια εσύ, μόνο εσύ.
5: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
4: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο εσύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
5: Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
7: έκθεση
6: Λαόρτ, Ballet National de Marseille,
7: Age of Content,
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι,
7: Oracle,
6: Ρόμπερτ Άικ,
7: Ιδίωδας,
6: Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ,
7: Συζήτηση,
6: Ρωμαίο Καστελούτσι,
7: Φάουστ,
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ,
7: To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση,
6: Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης,
7: Landless,
6: Νίκος Καραθάνος,
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. το νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυτό νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα γίνει επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω, είσαι πάρα πολύ μπροστά.
0: Ε?
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ναι,
1: ναι, όντως.
0: Καινούργιο τραγούδι.
2: Δεν είναι καινούργιο τραγούδι, το ξέρω ότι είναι παλιό. Τι εννοείται, δεν ξέρω.
1: Τι είναι. Θα γίνει επιτυχία. Και εγώ συμφωνώ. Ποιο?
2: Το θρίλερ.
1: Το θρίλερ, ναι. Θρίλερ είναι η πολιτική ζωή του τόπου.
2: Ποιο είναι,
1: θρίλερ είναι, περίμενε. Θρίλερ είναι το γεγονός, πρόσεξε μισό λεπτάκι γιατί εδώ τα έχω. Να σου πω, να σου πω.
2: Δεν είναι Νταϊάννα. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Είναι, θέλει λίγο πλήσιμο. Νταϊάννα.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ελισάβετ και στο Λευτέρη που μας στέλνουν από το Facebook.
1: Δεν το κατάλαβα. Λέω, θέλει λίγο πλήσιμο η Νταϊάννα. Dirty Diana, το τραγούδι, ο τίτλος.
0: Το κάνει, ρε παιδί μου, το μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Οπα. Λοιπόν.
1: Οκ.
0: Για πάμε τώρα να πούμε εδώ πέρα τα. Πώς το λένε, έχουμε να περάσουμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
3: Η τεχνολογία προχωράει παντού, κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Αλλά στο Flex ST από την Elastotet, με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά, το Zeus Piraeus Grant, το Zeus Piraeus Grant δημιουργεί μια νέα επιλογή διαμονής για στελέχη, συνεργάτες και επαγγελματικές ομάδες. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, 24 ώρες υποδοχή, ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, χώρος εργασίας και room service. Στο rooftop, το must rooftop bar restaurant και η θερμενόμενη πισίνα ολοκληρώνουν την εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν, Zeus Piraeus Grant. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κλείνουμε το θέμα της κεντροδεξιάς και της δεξιάς και όσα συμβαίνουν εκεί πέρα με το παρασκήνιο. Πάμε να δούμε λίγο την αριστερά.
1: Λοιπόν, γκάφες, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, δεν κάνουν μόνο οι γαλάζιοι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Έχουμε γκάφες και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η τοποθέτηση του Γιώργου του Καραμέρου δεν ήταν και πάρα πολύ... Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είπε στο
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα, ναι, τους
0: τον έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ναι, και είπε ότι ήταν μια λεκτική υπερβολή. Ναι. Ότι αυτό που ήθελε να πει στην ουσία είναι, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνηση κάνει αφέμαξη.
2: Ναι, ότι πίνουν το αίμα
0: του κοσμάκι. Όπως το λέει και το λέει παραδοσιακά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε αυτή τη λογική δηλαδή.
1: Όπως Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννης με τον Ανή. Σε τουρκικό μέσο, ναι, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λάθος η συνεργασία μας με το Ισραήλ. Δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Εντάξει, okay. Είσαι πολιτικός αρχηγός. Είσαι αρχηγός, είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα. Γραμματέας στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της δομής του Μέρα 25. Πας ένα τουρκικό μέσο και δίνεις τροφή. Το κάνανε viral βεβαίως οι Τούρκοι αυτό, έτσι. Και απόλυτα λογικό.
0: Το χρησιμοποίησαν.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι όμως μόνο ο Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Δεν σου είπα. Σου λέω ενδεικτικά όμως ότι οι γκάφες δεν γίνονται μόνο από τη μία
0: ένα
1: πλευρά.
0: Ένα κομμάτι μεγάλο της αριστεράς λέει ότι κακώς συνεργάζεστε στην ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή, αμυντικά με το Ισραήλ. Αυτό δεν λέει η Κασιανή.
2: Ναι, με όλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς το λέω αυτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τις γκάφες που λένε που έχουν κάνει οι αριστεροί. Εδώ έχουμε γκάφες που έχουν κάνει όλοι.
0: Ναι,
2: δεν, δεν έχει σημασία αν είναι δεξί ή αριστεροί. Στην προκειμένη φάση ο κύριος Θεοχάρης, ας πούμε, είπε τους κακομύριδες και τους νοικοκύριδες. Ο άλλος είπε για τα 10 ευρώ. Ο παράλληλος είχε πει κάποια στιγμή κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που οι άνθρωποι πραγματικά στενάζουν να τα βγάλουν πέρα, να μαζευτούν λίγο τα στόματα. Αυτό.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Απόλυτα σωστό.
0: Και υπάρχουν και αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουν τώρα με όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών που βγαίνουν και προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στο Πασό και στην ελληνική αριστερή παράταξη. Και βγαίνει μετά ο Αλέξης Τσίπρας και λέει «Η εμείς οι κανείς», εννοώντας το Πασόκ. Και απαντάει το Πασόκ ότι εμείς επιμένουμε να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Δεν έχω ακούσει, ας πούμε, τον Δήμαρχο, τον Λατρεμένο.
2: Το Χάρη Δούκα.
0: Το Δούκα των Αθηνών. Δεν έχει βγει να μας μιλήσει για αυτό το θέμα.
2: Καλύτερα να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο του, ο κύριος Δούκας. Μην ασχολείται με το τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Ναι.
2: Πάλι... Να τον ακούσουμε, να λέει για το Δήμο του. Να μην τον ακούμε να λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Έπεσε ένα κτίριο στην Αθήνα. Κάποια άλλα στην Κυψέλη εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και όλα τα σχετικά. Και η αλήθεια είναι ότι ασχολείται πλέον με το Δήμο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ωραία.
1: Έτσι να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, ναι. Το θετικό της ιστορίας είναι ότι ειδικά στο κομμάτι της Κυψέλης έχει κάνει και έκτακτα δημοτικά συμβούλια και όλα τα σχετικά. Μπράβο, μπράβο, εξαιρετικά.
2: Βέβαια.
1: Αλλά μέχρι αυτό το σημείο εγώ δεν τον έχω νιώσει ως Δήμαρχο Αθηναίων.
2: Ο Γιώργος το λέει τώρα αυτό, γιατί ναι, είναι υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Δούκας.
0: Ρε παιδί μου, όχι ακριβώς του Αλέξη Τσίπρα, της σύμπραξης, ενδεχομένως της προγραμματικής συμπόρευσης, της συζήτησης. Ενός σχήματος, ξέρεις, συνεργατικού κάπως.
2: Εντάξει, ναι, το υποστηρικτής θα το βάλουμε σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά τώρα μόνο δεν τον συμφέρει να μιλήσει, γι' αυτό ασχολείται μετά του Δήμου του.
0: Γιατί έχουν αρχίσει οι πυροβολισμοί, εγατέρωθεντα. Βαράνε από εδώ, βαράνε από εκεί, στην κεντροαριστερά εννοώ.
2: Η κυρία Κουφονικολάου είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε μάλιστα ότι χαιρόμαι πολύ όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι το EMC κανείς το είπε, γιατί είχε ο κύριος Ανδρουλάκης το χρόνο του να σηκώσει κεφάλι, ναι, και με τον που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, τσουπ, μπήκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από τους πολίτες δημοσκοπικά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό τα είπε αυτά ο κύριος Τσίπρας, δεν είχε κακή πρόθεση.
1: Εχθές πάντως τηλεοπτικά είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας ήρθε με πράσινο σακάκι. Ναι, να το πω.
0: Δεν είναι στην παλέτα της ελληνικής αστυνομίας πάντα στο πράσινο, δεν θυμάμαι.
1: Φόρουσε πράσινο σακάκι, ρε παιδί μου, και ξεκινήσαμε. Εγώ έτυχε και φόρουσα, κόκκινη γραβάτα.
0: Α, ωραία, δέσατε.
1: Ναι, ναι, ναι, δέσαμε. Ο Σωτήρης ήταν τέτοιο. Στο σκούρσα. Ο Σωτήρης έκανε το κουκούτσι.
0: Τι χρώμα ήταν ο Σωτήρης?
1: Κατάμαυρος. Οπότε. Και τη ρώτησε ο Σωτήρης, λέει, το πράσινο σακάκι σημαίνει κάτι? Όχι, λέει, μην πάει το μυαλό σας.
2: Απλά μου πάει το
1: πράσινο. Έβαλε τέλος σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας. Στα πολύ γρήγορα να κλείσω με το εξής. Επειδή έχει φτάσει στα 2,20 το λίτρο η βενζίνη, στα 2,22 το ντίζελ, στο Μέγαρο Μαξίμου προσανατολίζονται ανά 15 ημέρες να κάνουν επαναξιολόγηση της κατάστασης.
2: Λοιπόν,
1: αυτό, ναι, επειδή αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις, μετά από 15 μέρες θα δούμε αν οι ανακοινώσεις αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τσέπη μας. Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν το βλέπουμε.
2: Χαιρετάμε. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. es1go retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
5: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Πλάκα οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό ψηροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν. Ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι το Δημόσιο θα αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
15: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League Γαλλία, κερδίζοντας εκτός έδρας με 1-0 το Βέλγιο. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για την Ιταλία. Στην Προύσα με 4-1 επικράτησε της Τουρκίας. Για την δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε 3-1 την Πολωνία, ενώ στην τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με την Λετωνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όσους έχετε στους δρόμους. Έχουμε την πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο του Λεωφόρου Αθηνών. Μιλήσαμε με την τροχέα τη σύγκρουση που μας έστειλε νωρίτερα ο φίλος ο Φώτης. Έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα. Παρ' όλα αυτά παραμένουν οι καθυστερήσεις από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Mm. Επηρεάζονται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού και η περιφερειακή Εγάλεο. Στον Κηφισό τώρα τα γνωστά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει μια ανάσχεση της κυκλοφορίας από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Περιστέρι. Δυσκολεύει το πράγμα εκεί μετά το Μπουρνάζι και μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Και μετά, λίγο μετά το Εγάλεο, ανοίγει μέχρι τον Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σοφίας είναι δύσκολες και η άνοδος της Συγκρού. Και συνεχίζονται καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη και από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από το Στρογγυλό. Πώς το έχεις πει εσύ, Γιώργο, αυτή την πλατεία εκεί που ξεκινάνε καθυστερήσεις εκεί στο Στρογγυλό.
0: Πού λες,
1: η πλατεία 28 Οκτωβρίου, μάλιστα.
0: Α, λες στην Ηλιούπολη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: Αγία,
1: ναι,
0: Μαρίνα, η Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, η ανηφόρα αυτή που βγαίνει στη Κατεχάκη. Να πούμε κάτι την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιάννη, τον bypass Ευόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αδερφέ, να είσαι καλά. Κάνει και την πρωινή του γυμναστική. Και μας ακούει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο μου τον Κώστα. Το φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα στα πρωινά καθημερινά. Λαλίστα τα επιτελικά, πρώτα κλαρίνα. Αυτό τη επικοινωνιακή καθεστωτική ευεξία και τη απλή. Να είσαι καλά, ρε φίλε Κώστα, να έχει υγεία.
1: Ευχαριστούμε που έκατσες να γράψεις τόση ώρα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, μπράβο. Γράφει ωραία, ωραία. Ναι, ναι, πολύ ωραίος ο Κώστας.
1: Να πω στα πατριωτάκια μου καλημέρα που πήραν τηλέφωνο, στον Λάμπρο από την Αυπακτό και στη Τζέννη από την Άρτα. Μας ακούνε, λέει, κάθε μέρα έχουν παζάρι το πρωί που κρατάει μια εβδομάδα και μας ακούνε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να έχετε υγεία, ρε παιδιά, και να έχετε και κέφι. Να είστε χαμογελαστοί. Και στον Κωνσταντίνο, να βάλουμε, λέει, μια σκούπα ανάποδα και από την πόρτα να φύγει ο Καλικάτζαρος. Ποιον λέει τώρα? Αυτό εννοεί ή εμένα, ή εμένα ή τον Παπαδάκη εννοεί.
1: Πώς το εννοεί πολιτικά, ρε παιδί μου, άνθρωπος?
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, ο φίλος ο ανορθόγραφος. Και βεβαίως, έλα εντάξει, ο φίλος μας ο...
1: Ο Καβοντορίτης, το
0: αγόρι. Ναι, ναι, ναι. Που σου για δυναμία, σου για δυναμία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο Φυσικό Αέριο, Φυσικό Αέριο Ελλάδος, είμαι λατινικά, φυσικοαέριοελλάδος.gr, μια λέξη, και μάθε περισσότερα.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ για μόνο η ταράτσα είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν. Υποσχεθήκαμε χθες ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατεριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, γιατί σήμερα θα είχαμε τις νέες τιμές, να δούμε ακριβώς που κυμαίνονται, γιατί αύριο έχουμε και τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα σε ό,τι αφορά το καύσιμα κίνησης. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Βραχά, καλημέρα, εκεί το Παγάνη και στους ακροατές μας. Καλημέρα, πράγματι. Δεν έχουμε τις νέες τιμές σήμερα που έχουν βγει από τα δηληστήρια. Δεν έχουν κάποιες μεταβολές. Όπως βλέπουμε να μην έχουν κάποιες μεταβολές ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις και στην αυριανή μέρα. Κάτι διαφαίνεται για την επόμενη μέρα, τη μεθαυριανή, μια μικρή μείωση στη βενζίνη και μια μικρή μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά δεν είναι απόλυτο τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν και οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, βέβαια, οι οποίες τελικά δεν μας βοηθάνε, γιατί με αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που κάνουν, και το είδατε και εσείς εχθές, ήταν στα 108 δολάρια το βαρέλι, σήμερα ξεκίνησε στα 99, θα φτάσει μέχρι ίσως 107, δεν ξέρουμε που θα κλείσει το βράδυ, και δεν μπορούμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές, η σημερινή, η αυριανή μέρα θα είναι τις ίδιες αυτές τιμές που έχουμε αυτές από το Σάββατο, εν πάση περιπτώσει από την Παρασκευή, που μας έρχονται οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος.
0: Επομένως, πάμε να φουλάρουμε μέχρι από ό,τι μας λέει το τέλος εβδομάδας. Γιατί μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα μου πείτε και πάλι αυτοκίνητο θα έχουμε και μετά βέβαια το τέλος εβδομάδας.
1: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αφού θα υπάρξει και αυτή η μικρή μείωση που μας λέτε και θα έχουμε και τα νέα μέτρα από το Υπουργείο, μπορεί ίσως να δούμε και κάποια μείωση αισθητή στην Αγγλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
2: Κυρία Βραχά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν νομίζω να έχουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί και η κυβέρνηση αυτό το οποίο θα θέλει να επιδοτήσει και μάλλον θα διατηρήσει τελικά αυτό το 15 λεπτό, δεν ξέρω αν θα δώσει κάτι παραπάνω, είναι μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Θεωρώ ότι η βενζίνη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ίσως δεν έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω για τη βενζίνη, αλλά και το ξαναλέω, η βενζίνη μέσα έχει το 10 λεπτό από τα δηληστήρια. Το θέμα είναι να διατηρηθεί αυτό το δεκάλεπτο, γιατί είναι από τα δηληστήρια και δεν είναι από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να έχουμε την ίδια τιμή που έχουμε και σήμερα. Αν όμως φύγει αυτό το δεκάλεπτο, βεβαίως θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά παραπάνω. Όμως για το πετρέλαιο κίνησης πιστεύω ότι θα έχει κάτι η κυβέρνηση να δώσει, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι θα παραμείνει αυτό το 15 λεπτό όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Σβάντογλου,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σας ευχαριστώ, κράτε.
1: Δεν είναι θετικά όσο μας έρχονται από την πλευρά των καυσίμων.
0: Έχεις δίκιο, δεν είναι, ξέρεις ποια είναι τα πιο αρνητικά. Σου πω τώρα και θα κινδυνώ πάλι να εισπράξω την μήνυ των μηνυμάτων. Όλο αυτό, άμα διαβάζεις τη Χριστούλια και όλα στη Real News το διαπιστώνεις, θα έχει επίπτωση, πρόσχετα από τώρα, σε ανατιμήσεις στα προϊόντα. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι παιδιά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε φροντίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι την αρχή μέχρι τώρα, εκεί να μην έχουμε ανατιμήσεις. Οι οποίες βέβαια τα προϊόντα είναι ήδη στο Θεό, έτσι, από το προηγούμενο κύμα των ανατιμήσεων. Και τι έρχεται τώρα, Γασιανή? Έρχεται κύμα ανατιμήσεων στα προϊόντα.
1: Γιατί το κόστος το μεταφορικό
0: θα περάσει στο ράφι, όπως συμβαίνει συνήθως. Και σου λέω και πάλι, ο κυβερνητικός ισχυρισμός είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε υψηλές ανατιμήσεις στα προϊόντα. Ότι το είχαν σε ένα επίπεδο. Δεν βλέπω να διατηρείται αυτό έτσι όπως πάει. Έχουμε τον Δημήτρη?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα κύμα, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, είχαμε ένα κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Για την Μαρή Κάρμεν, μια κυρία 87 ετών, η οποία μετά από 70 χρόνια την
0: πέταξαν
1: έξω από το σπίτι. Γιατί το οίκημα, το συγκρότημα το οποίο έμενε, αγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία και τη ζήταγαν ένα υπέρογκο ποσό για νίκιο, δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και την πέταξαν έξω. Υπάρχει απόφαση, έχουμε ανατροπή στην υπόθεσή της μετά από ενέργειες που έκανε και η δικηγόρος της, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της, εφόσον βγήκαν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους της Ισπανίας να διεκδικήσουν. Έχουν και εκεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση, όπως έχουμε και εμείς εδώ. Και διάβαζα χθες μια έρευνα που έλεγε για τα γραφεία, όχι για τα σπίτια, ναι, για τα ενίκια των γραφείων,
0: ναι,
1: ότι έχουν ανέβει κατά 70% στην Αττική σε σχέση με το 2017. Τα ενίκια στα γραφεία της Αττικής. Στα γραφεία της Αττικής.
0: Ένα σχόλιο να μου επιτρέπεις πρώτα για την Ισπανία και μετά πάμε στα ελληνικά. Εκεί δεν είναι ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο Σάντσες, στην Ισπανία? Εκεί δεν είναι?
1: Ναι, εκεί είναι, ναι.
0: Που έχει κοινωνική ευαισθησία.
1: Και τον έχουμε παράδειγμα συνέχεια.
0: Εκεί δεν είναι πρωθυπουργός ακόμα, ή έχει φύγει αυτός?
1: Όχι, αυτός είναι.
0: Αυτός είναι, ναι. Εντάξει. Πάμε τώρα και στα ελληνικά που είπες. 70% πάνω είπες τα γραφεία.
1: Τα γραφεία, ναι. Από το 17 μέχρι σήμερα.
0: Από το 17 μέχρι σήμερα. Εσύ, ακούω για παραλογισμούς, για διαμερίσματα τα οποία είναι μιας ηλικίας. Όπου, καλά, δεν συζητάμε για ανακαίνιση. Μπαίνεις μέσα δηλαδή και είναι σε μια κατάσταση. Αλλά τα λεφτά. Και ακούω ότι υπάρχει ένα κίνημα του άμα θες. Μα λες, αυτό που μου ζητάτε ακούγεται λίγο παράλογο. Μα έχω, μου λέτε να σας δώσω, ξέρω εγώ. Ζητάνε κάποιοι, λέει, το μισό χρόνο μπροστά σε εγγύηση.
1: Ζητάνε πολύ, πολύ μεγάλα ποσά.
0: Υπάρχει το κίνημα του άμα θες. Άμα θες.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ακίνητα.
0: Μάστε.
1: Με αποτέλεσμα, σου λέει, αφού δεν θα βρεις πουθενά άλλο, εδώ έλα. δεν υπάρχει ή είναι λίγα τα ακίνητα κάτω των 800 ευρώ για ενίκιο, για μια οικογένεια που θα έχει ας πούμε δύο δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και ένα μικρό σαλόνι, δεν υπάρχει κάτω από 800 ευρώ στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή μια οικογένεια ξεκινάει με μίνιμουμ όταν δεν έχει δικό της σπίτι, 800 ευρώ το μήνα έξοδα για το σπίτι της. Που είχαμε πει και την έρευνα της πρόληψης, 53%.
0: Για να έχουν οι άνθρωποι μια στέγη και για να μπορούν να κοιμούνται κάπου. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας, πάμε να τον υποδεχθούμε. Καλημέρα φίλε Δημήτρη.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κασιανή.
1: Καλημέρα Δημήτρη μας.
0: Εμείς καλά είμαστε και θυμόμαστε τη συζήτηση που είχαμε μαζί σου την προηγούμενη εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, που σε ρωτάγαμε, ρε εσύ Δημήτρη, ισχύει ότι οι εταιρείες, οι βιομηχανίες έχουν πάει και έχουν βαρέσει την πρόταση της κυβέρνησης και τις έχουν πει η συμφωνία αυτή για τις τιμές στο ράφι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι επισφαλής. Διότι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα στον κόλπο και το κόστος το μεταφορικό θα πρέπει να περάσει στο ράφι. Έλα που πέρασε αυτό και αναμένουμε επόμενο κύμα τώρα, έτσι δεν είναι κύριε Δημήτρη?
3: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, θυμάσαι ότι τα λέγαμε και νομίζω ότι όσοι μας ακούν χρόνια και όσοι διαβάζουν τη Real News χρόνια ξέρουν ότι εμείς είμαστε συνεπείς σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, σε θέματα που αφορούν την ακρίβεια, σε θέματα που αφορούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Λέγαμε λοιπόν το πολύ απλό, αυτό που μας έλεγε το ίδιο το ρεπορτάζ, ότι τον Νοέμβριο είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ανατιμήσεις. Θυμάμαι Γιώργο, μίλαγα από τον Αύγουστο, έτσι για να δώσουμε λίγο και την εικόνα γιατί λέμε κάποια πράγματα και μετά από ένα μήνα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε και όντως αρχίζουν όλοι και μιλάνε για αυτό το πράγμα. Τον Αύγουστο μου λέγανε, θυμάσαι τον Αύγουστο που ήμασταν μαζί στη Real News και προσπαθούσαμε και κάναμε ρεπορτάζ καθημερινά και μου λέγανε από τότε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία και τον Σεπτέμβριο με την ενεργειακή κρίση και δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να μην ξεχνάμε και την Ουκρανία, έτσι μου λέγανε άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά, τότε δεν υπάρχει περίπτωση στο φθινόπωρο να μην έχουμε ανατιμήσει. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τώρα ή έχουμε σε εξέλιξη την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.785 προϊόντα, εκ των οποίων θέλω να σας πω τα 403 είναι τα σχολικά, για να μην μπερδευόμαστε με πολλούς αριθμούς, 1.400 περίπου είναι τα προϊόντα καθημερινής κρίσης, τρόφιμα και καθαριστικά, απορριπαντικά και άλλα είδη για το σπίτι, που καθημερινά παίρνουν τα νοικοκυριά. 1.400 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα 1.400 προϊόντα έχουν διάρκεια έως το τέλος Οκτωβρίου, για έναν ακόμη μήνα. Ενώ ξέραμε ότι η όλη πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Για μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουν περίπου 400 προϊόντα.
0: Από τα 1.700 που λέγαμε με την Κασιανή εδώ,
3: από τα 1.350.
0: Ναι, 1.350, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, από τα 1.350 είναι 400 και κάτι που θα συνεχίσουν για το δίμηνο. Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου μαθαίνω, Γιώργο και Κασιανή, ότι ο στόχος είναι να φτάσουν 1.000. Εγώ άντε σου λέω καλοπροαίρετα να σου πω ότι φτάνουν και 1.000 για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι τα 1.000 προϊόντα είναι σταγόνα. Δεν λέω, και πραγματικά όποιο προϊόν και να μειώνεται, σε όποιο προϊόν και να μειώνεται η τιμή, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η μείωση. Αλλά τα 1.000 προϊόντα που δεν είναι σε ένα σούπερ μάρκετ μαζεμένα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν 1.000, τα 1.000 συγκεκριμένα προϊόντα θα τα έχουν στα ράφια τους και θα μπορεί ο κόσμος να τα επιλέγει. Άλλο έχει 100, άλλο έχει 50, άλλο έχει 200, άλλο έχει 150. Έτσι είναι αυτή η ιστορία με την πρωτοβουλία. Ένα λοιπόν είναι ότι τα 1.000 προϊόντα δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο μπροστά στα 20-25.000 προϊόντα που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ. Και ένα δεύτερο και το βασικότερο, και αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες να δούμε πώς προχωρά, είναι ότι υπάρχει πλέον έντονη ανησυχία για νέες ανατιμήσεις από τον Οκτώβριο, εγώ θα πω, όχι απλά από τον Νοέμβριο. Έχουμε ακούσει
1: την άλλη εβδομάδα, ας πούμε.
3: Από την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη και τις επόμενες 15-20 μέρες θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις και κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Προσέχω πολύ καλά τα λόγια μου, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει τι έγινε τώρα. λέτε ότι θα έρθουν αυξήσεις, άρα και όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυξήσεις θα τις κάνουν αυξήσεις, διότι θα δημιουργηθεί πάλι και θα φταίνουν οι κακοί δημοσιογράφοι που λένε ότι κάνουν ρεπορτάζ και λένε ότι θα έρθουν αυξήσεις. Εγώ σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μου λοιπόν, με στοιχεία που έχω ήδη στη διάθεσή μου, λένε ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Είναι 50, είναι 60, είναι 70 κωδικοί, είναι πάρα πολύ λίγοι μέχρι στιγμής. Αυτό σου δείχνει όμως την τάση. Όταν από επίσημα χείλη ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ανατιμηθεί κατά 1,5 έως 2 ευρώ τη φέτα, ένα προϊόν που όλα τα νοικοκυριά το έχουν στο σπίτι, όταν μαθαίνω όχι από μία πηγή, όχι από δύο, σχεδόν με όσους μιλάω, ότι θα είναι αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, θα δούμε σε πόσα το φθινόπωρο, και αυτό διότι πλέον οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφήσουν για 7ο-8ο μήνα το υψηλό ενεργειακό κόστος με τον οποίο επιβαρύνεται η παραγωγή ή η μεταφορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, θα σας δώσω και μία ακόμη πληροφορία. Μαθαίνω, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως, και κρατήστε αυτό που σας λέω, να υπάρξει μία νέα παρέμβαση, δεν ξέρω ακόμα σε ποιο επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές βασικών αγαθών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
1: Το οποίο μπορεί να είναι πλαφόν, το οποίο μπορεί
3: όχι,
1: να
3: όχι,
1: είναι...
3: δεν θα είναι σε κυβερνητικό επίπεδο.
1: Α, δεν θα είναι σε κυβερνητικό
3: θα
1: επίπεδο.
3: Είναι που θα είναι, αυτό πιστεύω ότι θα είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Δηλαδή ότι εκεί θα δοθεί κάτι ακόμα. Λοιπόν, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Νομίζω ότι θα έχουμε και στην Real News ρεπορτάζ την Κυριακή για όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω ότι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες που έχουν και το πλήγμα που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί από όλα αυτά που συζητάγατε και πριν, όχι μόνο από τα τρόφιμα, αλλά και από τα ενοίκια, από τις ψηλές τιμές των καυσίμων. Θεωρώ, και δεν το θεωρώ εγώ, το λένε και τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ότι πλέον ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, είναι σε χαμηλά επίπεδα, και πλέον οι σημαντικές επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό προέρχονται από τα καύσιμα αλλά και από τα ενοίκια. Σε κάθε περίπτωση όμως ή οποιαδήποτε ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Διότι εκεί που μιλάγαμε για μειώσεις τιμών, εκεί που μιλάγαμε για πάγωμα τιμών, να σας θυμίσω, στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν έχει περάσει ένας μήνας και τώρα μιλάμε για νέες αυξήσεις. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Μένει να δούμε πώς εξελιχθούν όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Μάνα.
1: Καλημέρα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Radio Πρέβεζα. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Θερμομόνωση Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7. Ακούσατε και στο δελτίο που εκφώνησε η Ελευθερία Τζανακούλη. Τα προβλήματα συνεχίζονται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Τραμπ λέει θα κερδίσουμε. Οι Ιρανοί λένε εμείς θα χτυπήσουμε στα στενά. Η κυβέρνηση, μάλλον η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και κάποιοι κομματικοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης λένε καταργήστε και το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση απαντάει ναι, αλλά πείτε μας πού θα βρούμε τα χρήματα που θα χαθούν για τον προϋπολογισμό. Οπότε τα προβλήματα συνεχίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ο κύριος Κιωσές, χθες τον άκουγα εδώ στον Μάνο Νιφλή και στον Παπαδημητρίου, έλεγε ότι για να φανεί η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα σε κάποια βασικά αγαθά, θα πρέπει να είναι μεγάλη. Δηλαδή, όχι να πάει από το 13 στο 10, να είναι μια μεγάλη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσει, να μπορέσει να φανεί η μείωση του φόρου στα βασικά προϊόντα. Βέβαια, εμείς είμαστε στο 15,8 μέσο ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε ή υποσχέθηκε ότι θα το πάει στο 6%. Τι?
1: Ωραίο μέτρο να μας πει που θα βρει τα χρήματα. Οι κυβερνητικοί λένε και δεν είναι άποψη δική τους. Είναι αυτό που συμβαίνει. Ότι αν δεν υπάρξει ρήτρα διαφυγής από την Ευρώπη, δεν μπορούν να προβούν σε τέτοια μέτρα.
0: Τώρα και σε η Ευρώπη έχει χρόνο ρε εσύ. Να το σκεφτούμε λίγο ακόμα.
1: Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στα γρήγορα τα ανακλαστικά της.
0: Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα όμως και δεν μπορούμε να βρεθούμε στη θέση σας πραγματικά. Και ευχόμαστε να τελειώσετε πάρα πολύ γρήγορα εσείς που είστε αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένοι, εγκλωβισμένοι, αγχωμένοι στους δρόμους που έχουν πρόβλημα στη μεγάλη μας κοντεύουσα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κύριε.
2: Εγκλωβισμένοι, μπλοκαρισμένοι υπάρχουν αρκετοί.
1: Για πες μας σε ποια σημεία.
2: Ξεκινάμε από τον Κηφισό, στο κόκκινο είναι η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Είδα και το μήνυμα που είχε στείλει νωρίς ακροατής ότι είχαμε εκεί σύγκρουση τριών οχημάτων. Πρέπει να έχουν παραμείνει τα απόνερα γιατί η ουρά είναι από το ύψος του Χαϊδαρίου.
1: Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά οι καθυστερήσεις παραμένουν.
2: Μέχρι Ασπρόπυργο, λίγο πριν την περιφερειακή Εγάλεο, είναι το μποτιλιάρισμα, φανταστείτε. Πάμε τώρα στο κέντρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Πυκνίνει ροή και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά. Έχει και λίγο στη Μικρά Ασία από ό,τι βλέπω και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι αρκετή ταλαιπωρία. Και έχουμε καθυστερήσει και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, φίλε. Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι και το μυαλό μας και η καρδιά μας και η αγάπη μας με τα 400 αυτά παιδιά, τους εισαχθέντες φοιτητές που σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, δεν προχώρησαν σε γραφή για οικονομικούς λόγους. Κουράγιο ρε παιδιά, κουράγιο. Είναι σκληρή η ζωή, είναι δύσκολη, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε το δρόμο σας. Το λέω γιατί όλη αυτή η κρίση έχει και ένα αντίκρισμα, έχει ένα αποτύπωμα. Το περιγράφουμε με την ακρίβεια, με τις αυξήσεις, τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν όμως και αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά. Εδώ έγινε μια ανακοίνωση από ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Έτσι. Ναι.
1: Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις εστίες, Γιώργο. Γιατί ναι, δεν είναι λίγα τα παιδιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι στην περιοχή που θα περάσουν στο πανεπιστήμιο. Και πρέπει να αναβαθμιστούν, να πολλαπλασιαστούν οι φοιτητικές εστίες.
0: Να οικοδομηθούν καινούργιες.
1: Και να οικοδομηθούν καινούργιες, ακριβώς. Ήξερα ότι γίνεται μια ανακαίνιση στις φοιτητικές εστίες στην Πατησίων.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά τους δώσανε για λίγες μέρες δωμάτια στη φοιτητική εστία στην Πανεπιστημιόπολη του Ζωγράφου και στη συνέχεια θα επέστρεφαν στις εστίες εκεί στην Πατησίων. Κάτι τέτοιο, ανακαίνιση, ανοικοδόμηση νέων να γίνει για να μπορούν αυτά τα 400 παιδιά, ας πούμε, που λέμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, να πάνε να σπουδάσουν στο σχολείο που πέρασαν και που ήθελαν να σπουδάσουν.
0: Ακριβώς. Και αυτά επίσης είναι τα θέματα που θα θέλαμε να ακούμε τα κόμματα να συζητούν. Και όχι να επιτίθεται ο ένας τον άλλον, η μία κυρία στην άλλη, ή ο κύριος στην άλλη κυρία και να λέει μετά δεν κάνω πίσω. Και αυτά είναι τα θέματα ουσίας.
1: Ακούσατε προηγουμένως και στα δελτία ειδήσεων. Έχουμε τη διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα. Εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν ελέγχου που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα.
0: Ολόκληρο ογκολογικό τμήμα.
1: Κάνανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς να έχουν την άδεια, την απαραίτητη. Μιλάμε για το χειρότερο που μπορεί να σε βρει, τη χειρότερη ασθένεια που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και έχουμε τύπους εκεί λοιπόν, στη Βόρεια Ελλάδα, που τους κοροϊδεύανε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Και το χειρότερο είναι ότι έγινε έλεγχος και εκεί και είχε διαπιστώσει ο έλεγχος ότι δεν υπήρχαν, λέει, αρκετοί εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη κλινική και ότι δεν υπήρχε εξειδίκευση και κάποια μηχανήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Όλα αυτά. Αλλά καμία παρέμβαση επί της ουσίας. Η παρέμβαση που γίνεται είναι τώρα. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, γίνεται με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, γιατί δεν είχαν γίνει αυτοί οι έλεγχοι νωρίτερα?
0: Στον αυτόματο ήμασταν.
1: Δηλαδή, περιμένουμε να γίνει κάποιο τραγικό γεγονός για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, ελέγχους για κλινικές. Και δεν μιλάμε τώρα για μπότοξ και για φίλερ στα χείλια. Μιλάμε για χημειοθεραπείες, για ογκολογικούς ασθενείς.
0: Ακριβώς. Για να ξέρεις, αυτό είναι το μοναδικό παράδειγμα της Ελλάδας μας. Την παγκόσμια πραγματικότητα. Για να ξεκινήσουμε κάτι, πρέπει να έχουμε μια πολύ σημαντική, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τραγική αφορμή.
1: Και είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη χθες, τον Υπουργό Υγείας, μίλησε στο Sky και είπε ότι μέσα στους γιατρούς και τα ιατρία που ελέγχονται είναι ανάμεσά τους και η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η οποία δηλώνει, λέει, καταδυτική περίοδο, παιδίατρος.
0: Ναι, και επειδή ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας αν είναι ο έλεγχος που γίνεται από τον Γεωργιάδη προσωπικά, ο υπουργός είπε ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα AI, το οποίο εντοπίζει.
1: Το MedWatch, ναι,
0: το οποίο εντοπίζει ανατρέχοντας σε διαφημίσεις. Και ψάχνει να βρει από τις διαφημίσεις τι δηλώνει ο καθένας και η καθεμιά. Υπό αυτό το πρίσμα, λέει, ελέγχεται το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
1: Και αν υπάρχει, λέει, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης εντός του ιατρείου της, το οποίο δεν υπάρχει,

0: για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα αυτονόητα, δηλαδή ελέγχους για κλινικές. Και δεν μιλάμε τώρα για μπότοξ και για φίλερ στα χείλια. Μιλάμε για χημειοθεραπείες, για ογκολογικούς ασθενείς.
1: Ακριβώς. Για να ξέρεις, αυτό είναι το μοναδικό παράδειγμα της Ελλάδας μας. Την παγκόσμια πραγματικότητα. Για να ξεκινήσουμε κάτι, πρέπει να έχουμε μια πολύ σημαντική, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τραγική αφορμή.
0: Και είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη χθες, τον Υπουργό Υγείας, μίλησε στο Sky και είπε ότι μέσα στους γιατρούς και τα ιατρία που ελέγχονται είναι ανάμεσά τους και η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Η οποία δηλώνει, λέει, κατατική περίοδο, παιδίατρος.
1: Ναι, και επειδή ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας αν είναι ο έλεγχος που γίνεται από τον Γεωργιάδη προσωπικά, ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα AI το οποίο εντοπίζει.
0: Το MedWatch, ναι,
1: το οποίο εντοπίζει ανατρέχοντας σε διαφημίσεις. Και ψάχνει να βρει από τις διαφημίσεις τι δηλώνει ο καθένας και κάθε μια. Υπό αυτό το πρίσμα, λέει, ελέγχεται το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
0: Και αν υπάρχει, λέει, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης εντός του ναι, ιατρείου της, ναι, το οποίο δεν υπάρχει, ότι δεν είναι νόμιμο να το έχει. Απάντησε η κυρία Γρατσία, ναι, η κυρία Μαρία Γρατσία, ναι, δικηγόρος, είναι ασθενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, ότι η κυρία Καριστιανού λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο της και δεν έχει κάνει ποτέ οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, είπε η κυρία Γρατσία, ενώ δεν απάντησε σχετικά με το μηχάνημα της βιοανάδρασης.
1: Πάντως εδώ υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, κοινής αντίδρασης. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο Γεωργιάδης, ο οποίος επισημαίνει, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος επισημαίνει ότι ελέγχεται από το σύστημα αυτό, το MedWatch, όπως το πες, το AI, τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε και η αντίδραση του Παύλου Μπολάκη, νομίζω χθες, προχθές, στο Open. Όταν ρωτήθηκε για την εκβατική ιατρική, απάντησε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο που δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Δεν γίνεται. Αλλά απάντησε με πάθος, καταλάβες, με ένταση. Ότι αυτά, παιδιά, μην τα κοιτάτε, να κοιτάτε την κανονική
0: ιατρική.
1: Μα
0: δεν υπάρχει γιατρός σοβαρός που να σου πει ότι υπάρχει εκβατική ιατρική. Υπάρχει εκβατική φυσική, όντως, που άνθρωποι σπουδάζουν πάνω σε αυτό και που έχει βοηθήσει την τεχνολογία. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι είμαι εκβατικός ιατρός και έχω σπουδάσει τη χολουλουλού.
1: Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω. Ακούω για περιπτώσεις, ΑΕΔΗ, καλλιτέχνες, αυτό, το ένα, το άλλο, διάφοροι εκεί με αποτύπωμα στον πολιτισμό, που εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στα εμβόλια, αυτό την πανδημία, αλλά πάνε να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις όμως. Σε αμφισβητούμενα αίτρια, εκεί δεν ανησυχείτε για την υγεία σας. Για την ακαιρεότητά σας και το σώμα σας. Εκεί δεν, αν σας πετάει εκεί ένας, σας λέει, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν. Εξειδικευμένος στην ολιστική ιατρική. Εκεί δεν ανησυχείτε. Εκεί είστε βέβαιοι. Εκεί ότι όλα γίνονται σωστά.
0: Ακόμα και για την ομοιοπαθητική. Υπάρχουν ακόμα διαφωνίες στον ιατρικό κλάδο. Που γίνεται νόμιμα. Ασκείται νόμιμα η ομοιοπαθητική. Αλλά υπάρχουν ακόμα διαφωνίες. Πόσο μάλλον να συζητάμε τώρα για ολιστικούς γιατρούς και για κβαντικούς γιατρούς. Όπως και να έχει, στην υπόθεση Μαζονάκη, επειδή έχουμε και εκεί εξελίξεις, παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της κατηγορούμενης ιατρού. Μένουν μόνο στην υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού, του άντρα της. Έχουμε νέες καταθέσεις από τους εργαζομένους εκεί στο ιατρείο. Περιμένουμε να δούμε και ακριβώς τι έχει συμβεί με τα άτομα που βρίσκονταν εντός του ιατρείου, γιατί αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Άλλα λείπαν στην αρχή, άλλα φαίνεται να ισχύουν. Μπορεί να ήταν στο γραφείο και η κόρη του ζευγαριού με το φίλο της. Υπάρχει και μια άλλη ασθενής που έκανε επίσης πλασμαφαίρεση εκείνη την ώρα, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά. Είπαμε χθες και για τον απεινιδωτή που δεν τον είχαν ανοίξει από το 2022, δεν ήξεραν καν αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί, και πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο που του τα έδωσε και έλεγανε, να σου πω ρε φίλε, σε παίρνω τηλέφωνο, εδώ έχω έναν άνθρωπο που ψυχοραγεί, αυτό εδώ δεν δουλεύει.
1: Το έχουμε βάλει στον, αλλά δεν δουλεύει.
0: Λέει μήπως δεν έχει μπαταρία. Άκου να δεις, δεν έχει
1: αυτό
0: μπαταρία.
1: Δεν βάριεσαι ρε παιδί μου, την επόμενη φορά.
0: Δεν το είχαμε ανοίξει από το 2022.
1: Την επόμενη φορά. Και στο μεταξύ ο Μαζονάκης ψυχοραγούσε εκεί δίπλα.
0: Ναι. Τώρα επιτρέπεται να σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα να υπάρχουν τέτοια πατεώνες και να λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.
1: Μια χαρά λειτουργούσαν.
0: Και να ξεκινάμε να κάνουμε τους ελέγχους μετά. Μια χαρά το MedWatch.
1: Μια χαρά λειτουργούσαν. Αλλά ο Μαζονάκης δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Και επίσης συζητάμε για τις ευθύνες αυτών.

0: που κυβερνούν τώρα, προφανώς, αλλά μην αρχίζουν και άλλοι να λένε ναι, αλλά επί των ημερών το δικό μας, ήταν όλα, εμείς τους ελέγχαμε και τους κάναμε. Αυτοί λειτουργούν όλοι για δεκαετίες. Ναι, μην κοροϊδευόμαστε και μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί έχουμε γεμίσει. Πέφτω συννεφάκιδες. Γεια σου, Ρεσί Γιώργο. Καλημέρα. Λέει, δηλώνω και εγώ παρόν πατριωτάκι Αγρίνιο. Σε σένα, παλίστατε και χαιρετίζει. Καλά, εντάξει, Δανίλ μου. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν. Έλα, Ρεσί Βασίλη. Ναι, έχω, λέει, αντιπαράθεση. Με ποιον έχω αντιπαράθεση? Αιμονή, ημιμάθεια, χαμηλό επίπεδο φτάνει. Ναι, να μου πεις, κύριε Βασίλη, με ποιο τρόπο θα σηκώσω το επίπεδό μου. Πες μου. Στείλε ένα μήνυμα και πες μου. Άμα φωνάζει ζήτω εκεί, σηκώνεις το επίπεδό σου. Να μας το πεις, να το ξέρουμε.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θες να συμπληρώσεις κάτι?
0: Όχι. Πάμε. Εγώ να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Θα διαβάσουμε εδώ μηνύματα μετά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου,
3: κυγκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Votes.
8: Επίσημος έμπορος Votes, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
11: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Καλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11 μιλή θίασο.
15: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος. Άσπλαχνος.
14: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι, για να ξέρετε. Μέχρι 22 στα βόρεια προάστια σήμερα θα πάει η θερμοκρασία. 21-22.
1: Και μας είπε ο Κατάσος Αρνιακός νωρίτερα ότι μέχρι 23, αυτό που λες και εσύ, και άντε 26 να φτάσει στα δυτικά της Ελλάδας, θα είμαστε σε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι για την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
0: Λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λοΐζο. Φίλε μου λατρεμένε, μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, να έχεις καλή διάθεση. Την εχθροπάθεια που σου διδάσκουν όμως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είσαι και ένας σοβαρός άνθρωπος και μιας ηλικίας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην την αφήνεις να δηλητηριάζει το αίμα σου. Καλημέρα και στο φίλο τον Άνδριο, ο οποίος λέει: τι έγινε με τον κόμβο, την ομάδα, την μονάδα κόμβο της τροχέας, μας έσωσε. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα εξακολουθεί και οι τροχονόμοι είναι, δεν ξέρω, εγώ τους έχω δει, τους έβλεπα δηλαδή σχετικά πρόσφατα σε διάφορα σημεία.
1: Στην Κηφισία σε έχει
0: Κατεχάκη,
1: πολύ, ναι.
0: Αλλά από εκεί πέραν τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, είναι τόσο παλαιοί οι δρόμοι, η σήμανση και τα φανάρια. Όλα αυτά πρέπει να ξαναοργανωθούν, να ξανασχεδιαστούν. Ό,τι και να κάνεις, αυτά τα αντιμετωπίζεις με μια άλλη λογική. Είναι το να βάζεις, ας πούμε, τροχονόμους κόμβους είναι κάτι, αλλά δεν σε εξυπηρετεί με τα πολλά αυτοκίνητα που έχουμε τώρα.
1: Νομίζω ότι όμως δεν έχουμε δει καμία βελτίωση από τότε που ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, δεν λέω εγώ αυτό, αλλά να υπάρξει και μια μικρή βελτίωση.
0: Στις ώρες εμείς δεν έχουμε. Μην κορετευόμαστε τώρα. Υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία λέει: καλημέρα. Δεν ακούω καθόλου να συζητάμε για τις ελλείψεις στα σχολεία. Αλλοήμερο δεν υπάρχει ακόμη ούτε δασκάλες γαλλικών, γερμανικών. Ευχαριστώ, λέει η Μαρία. Θα το κοιτάξουμε, Μαρία.
1: Ο φίλος ο Βασίλης από το Duisburg της Γερμανίας. Πολύ καλημέρα σας, μας λέει. Είναι εδώ πάνω στο Clark και του κάνουμε παρέα. Καλημέρα, εσύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη μας. Καλημέρα.
1: Εν τω μεταξύ, μου είχε έρθει μια είδηση από τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, λέει, σε μια πόλη εκεί στη Γερμανία,
0: ναι,
1: που αποφάσισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΕΦΔΕ, του γνωστού ΑΕΦΔΕ, το ξέρουμε, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Μέρτς. Ναι. Αποφάσισαν λοιπόν να ξεριζώσουν τις πλάκες που έγραφαν ονόματα Εβραίων που
0: δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτή η πόλη λέγεται Heidenau στη Γερμανία. Αυτές είναι οι πληροφορίες από το BBC.
0: Μάλιστα.
1: Την πρόταση λοιπόν την κατέθεσαν το ΑΕΦΔΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλοί τη θεωρούσαν ακατάλληλη, όμως επειδή είχαν και τη συμφωνία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, κατάφεραν και το πέρασαν αυτό. Και θα τις ξεριζώσουν αυτές τις πλάκες. Οι λήθοι αυτοί τοποθετούνται σε αναμνηστικές πλάκες σε δημόσια κτίρια. Υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν. Ουσιαστικά η δικαιολογία του ΕΦΔΕ είναι ότι δεν πρέπει να τις πατάμε. Δηλαδή τα ονόματα αυτών των ανθρώπων δεν πρέπει να τα πατάμε, να βρίσκονται
0: οπότε
1: κάτω στον δρόμο και να τα πατάμε. Αυτή είναι η δικαιολογία.
0: Οπότε καλύτερα να τα εξαφανίσουμε.
1: Αλλά ολόκληρη η έννοια της λέξης αυτής στα γερμανικά είναι η πέτρα που σκοντάφτει πάνω της. Δηλαδή επίτηδες για να,
0: για να θυμούνται.
1: Να το βλέπεις και να το να θυμάσαι. Να μην ξεχνιέται.
0: Γιατί άραγε να μην θέλουν να θυμούνται. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να θυμούνται αυτοί του ΑΕΦΤΕ και οι άλλοι, πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους τσεντεγιού, τους χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, τους Γερμανούς, που τους επικουρούν σε αυτή την ανοησία που σκέφτονται. Εκτός και αν έχουμε τη λογική, θυμάσαι μια ταινία, πρέπει να έχεις παρακολουθήσει από την κλασική χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου, ας πούμε, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει ο τίτλος. Λεωνάρδε, καλημέρα φίλε. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τα λόγια και για την συμμετοχή. Ο Άντριου επιστρέφει, λέει: έκπληξή σας, πευτοσυνεφάκηδες για την κλινική μοναϊδία προκαλεί. Το πευτοσυνεφάκηδες εμείς το χρησιμοποιήσαμε τώρα. Σας άρεσε και το Μας το γράφεις πίσω. Μια χαρά. Καλημέρα, Ιωάννη. Λέει για τις γέφυρες των Κηφισό που είχαν ανοίξει τεράστιες τρύπες. Ναι, να ρωτήσουμε. Δεν θυμάμαι τι είναι.
1: Δεν το
0: θυμάμαι καθόλου αυτό. Ούτε ως είδηση το θυμάμαι. Λοιπόν, και παρακάτω. Άλλος Γιάννης αυτός. Λέει, ακούω, λέει, πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να εγγραφούν σχολές. Αναφερθήκαμε στο θέμα. Προχθές η Μούντις μας αναβάθμισε και έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από τις μέσες όρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα δύο που ακριβώς συναντιούνται, κυρία Παγάνη. Δεν ξέρω αν εννοείται ότι δεν αναφερθήκαμε στην είδηση, αναφερθήκαμε. Αν εννοείται ότι ήμασταν καλύτερα με τα capital control, με συγχωρείτε, αλλά εγώ εδώ διαφωνώ. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα.
1: Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο Αλίμου Κατεχάκης από Ηλιούπολη έως τον Βύρονα, στην Αττική Οδό παρατηρούνται στον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαγζωνάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ενώ επισημαίνει ότι δεν προσέφερε άρση κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων. Ο Μοτσταμπά Χαμενεή προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στην απόκτηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας προχωράει η ομάδα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα αναμένεται αύριο ή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Buenos días, Αμαλία.
1: Buenos días.
0: Σήμερα δεν ξεκινάμε καθόλου τυχαία με την ισπανική υποχώρηση, γιατί είχαμε όντως ισπανική υποχώρηση.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί η κυρία Μαρί Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 ολόκληρα χρόνια. Μετά την έξωση, την πέταξαν έξω από το σπίτι της.
0: Με το φόρειο τη βγάλανε
1: τη
0: γυναίκα.
1: Με το φόρειο που έχει προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα. Εντάξει, και εκεί τα fans, δεν ξέρω, τα εταιρείες, διαχείριση ακινήτων και όλα αυτά. Όμως η οργή των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους, όλοι μαζί με μια φωνή, τελικά. Και χθες από το νοσοκομείο Μαρί Κάρμεν είπε: κρατήστε γερά, μην υποχωρείτε κτλ. Να όμως πανάγκασαν την κυβέρνηση του Σάντσετ να κάνει πίσω και επιστρέφει στο σπίτι της. Και μπράβο στους Ισπανούς.
0: Οι μαζικές διαδηλώσεις λοιπόν και γενικότερα η κοινωνική αντίδραση που υπήρξε στην Ισπανία έφερε αποτέλεσμα. Και η γυναίκα λοιπόν θα επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Μετά από συνεννοήσεις και με τη δικηγόρο της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα και με τη στεγαστική εταιρεία του δημοσίου. Ταυτόχρονα σήμερα η κυβέρνηση Σάντσεθ φέρνει μετά από αυτή τη λαϊκή κατακραυγή νομοσχέδιο
1: για τη στέγαση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι καλά, στην Ισπανία το στεγαστικό είναι το νούμερο ένα θέμα μαζί με την ακρίβεια, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει εκεί στην Ισπανία. Οι εξώσεις είναι πάρα πολλές. Πετούν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Οι Ισπανοί με αφορμή την Μαρί Κάρμεν ξεχύθηκαν στους δρόμους, δεν αντέχεται άλλο αυτό. Ο Σάντσεθ δεν έκανε αυτό που έπρεπε πριν, αναγκάστηκε να το κάνει τώρα. Και καλώς ο Καλαμαράκης και μπράβο έβαλε την ισπανική υποχώρηση.
0: Ναι, γιατί είναι υποχώρηση, αλλά κυρίως είναι ένα μήνυμα ότι κάτω από τη λαϊκή αντίδραση και κάτω από την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των πολιτών, μπορούν να έρθουν και τα αποτελέσματα. Και το είδαμε λοιπόν στην Ισπανία. Έτσι, για να ξεκινήσουμε και με μια θετική είδηση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Καλά.
1: Αυτό πήρε πίσω ο κύριος Άδων Γιωέριζο, συγγνώμη, ο κύριος Θεοχάρης, έχω μπερδευτεί. Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε πίσω, είπε ότι ήταν ατυχής η έκφραση.
0: Ατυχέστατη.
1: Αυτό είπε. Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Είσαι όσο και να θέλεις κάτσου να πετάξεις τον τίτλο από πάνω σου, είσαι μια κακομύρα και μισή. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, καλημέρα σύντροφοι, μπιθουλέοι, τσοκαρίες. Αυτό ακριβώς, Δημήτρη μου.
2: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλέοι, τσοκαρίες.
0: Αυτό όπως θα έλεγε η Μαντάμ Σουσού.
1: Μάζεψε ο Θοχάρης, τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, γιατί γύρισε και ο Μητσοτάκης από την Νέα Υόρκη και τα βρήκε όλα εδώ, ρε παιδιά. Δεν είναι αλήψη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, 5-6 μέρες έλειψε. Τι έγινε εδώ, χαμός. Να ο Καλκά.
0: Κουλκουδίνας, ρε παιδί.
1: Ο Κουλκουδίνας. Ούτε ακόμα τον έμαθα το επίθετό του. Να ο κύριος Θεοχάρης. Να ο κύριος Τσιάρας. Παιδιά, μαζευτείτε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά οι παραφωνίες δεν έχουν τέλος.
0: Ξεπεζέψτε.
1: Ξεκαβαλικέψτε. Και γενικά θα πω, πέρα από τις κυβερνητικές, έτσι, τι να πω τώρα, δεν είναι, μπορείς να πεις ότι είναι παραφωνίες, εντάξει, είναι φάουλ, το ένα αυτό γκολ, φάουλ, δεν ξέρω. Τα έχουν κάνει και άλλοι αυτά, τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν γίνεται να κάνεις το άσπρο μαύρο, να λες τον άλλον ότι υπάρχει κόμμα κακομύριδων και νοικοκυρέων. Τι είναι αυτός ο διαχωρισμός? Βεβαίως ξαναλέω ότι τον κάλυψε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στον κύριο Θεοχάρη χθες στο briefing, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω.
0: Τι λες, ρε παιδί, το πήρε πίσω.
1: Το πήρε, ναι.
0: Έκανε τέτοιο πράγμα, το πήρε πίσω.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω. Είπε ότι ήταν λανθασμένη έκφραση.
1: Τουλάχιστον εκείνος το πήρε πίσω.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Και το λιγότερο ήταν που έκανε. Και να σου πω και κάτι, ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύω. Εντάξει, προσωπική μου άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι λανθασμένες οι εκφράσεις. Ναι. Είναι λάθος οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Φοβάμαι όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πιστεύουν κιόλας.
1: Εγώ είναι
0: αυτό
1: ακόμα,
0: είναι που φοβάμαι.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο αν τα πιστεύουν, ότι η συγκρού έχει κίνηση, αλλά είναι δείκτης ευβάρειας, όπως και η κίνηση στις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά με ξεπερνά αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή φεύγει κάποιος το Σαββατοκύριακο να πάει στο χωριό του, είναι δείκτης οικονομικής ευμάρειας. Λίγο όπα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα στον Αντώνη στον Πειραιά. Το ότι εγώ είμαι βλαμμένος, λέει, και περιμένω όταν δεν είμαι το πρωί στη δουλειά να σας ακούσω, το καταλαβαίνω. Το ότι ο σκύλος μου ομιλού κάνει σαν τρελός όταν σας ακούει και μετά τέζα στον ύπνο με ξεπερνά. Καλημέρα, να του δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλημέρα στο Φάνη. Φτωχάντζες, λέει, όλοι μας. Μόνο η Μαντάμ Σουσού θα επιβιώσει. Επίσης πείτε στον Κουλκουδίνα ότι και η Μεσογείων φουλ κίνηση. Πολλά λεφτά. Καθίστε, γιατί για την κίνηση σας έχουμε τα καλύτερα νέα. Μίλησε χθες ο υπουργός.
1: Υπάρχει κίνηση.
0: Τα πράγματα πηγαίνουν.
1: Βλέπετε κίνηση εσείς στους δρόμους, σας παρακαλώ. Γράψτε στο στούντιο παπάκυρια LFM. Έχουν κίνηση οι δρόμοι τώρα το πρωί που πάμε μέσα στη δουλειά μας όλοι, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, κίνηση έχει. Εντάξει, έχει κίνηση, είναι λογικό. Αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα όμως.
1: Πώς είναι καλύτερα?
0: Το λέει ο υπουργός, ρε παιδί μου. Το είπε χθες, μίλησε χθες στα παραπολιτικά.
3: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
1: Πού είναι καλύτερη η κατάσταση? Και τι μας λέτε, ότι ο Κηφισός είναι τα ίδια? Τα ίδια
0: χάλια. Είναι λίγο καλύτερα.
1: Μα δεν είναι, υπουργοί, δεν είναι για να κάνουν διαπιστώσεις. Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν διαπιστώσεις. Είναι να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει είναι λίγο καλύτερα.
1: Εγώ σήμερα δεν είχα κίνηση, έχω να σου πω, πρωί-πρωί είχε κίνηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γενικά είναι καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση.
1: Να το πούν οι ακροατές μας.
0: Δεν ξέρει ο υπουργός μου, ωραία, και ξέρουν οι ακροατές μας τώρα. Δηλαδή, άσε μας πρωί-πρωί. Κακομοίρα.
1: Λέει ο Δήμος από τον Βόλο. Καλημέρα, φτωχάλες. Φτωχάλης, καλημέρα Δήμο μου, μας ακούει στο Βόλο.
0: Αχ ρε Δήμο, εσύ καλά τα λες, αλλά ποιος σε ακούει, παλικάρι μου?
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
0: Για πείτε μας λοιπόν, για να ικανοποιήσετε και την περιέργεια της κυρίας Κάτζου. Είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους? Studio@3lfm.gr 211-200-8200. Ο υπουργός λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, ειδικά από τότε που έχει τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος. Για να δούμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι καλύτερα.
5: Κόμβος λέω.
0: Και εμείς αυτό και λέμε.
1: Κόμβος.
0: Α, ναι, μεταφέρουμε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη που μας ακούει στο ταξί στην Ακαδημία σε αυτή την ώρα. Λέει 8 και 10 στην αριστερή λωρίδα υπάρχει απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σκουπίδια και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει κίνηση.
1: Τώρα, τέτοια ώρα, το απορριμματοφόρο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα εκεί ο κόσμος που μετακινείται να πάει στη δουλειά του δεν μπορεί να βγει το απορριμματοφόρο στις 6, στις 5 ή το βράδυ αργά, να βγει 8 και 20 το πρωί. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Τάσο στη Σαγκάη.
1: Έλα Τασούλη μου, πού είσαι, πού χάθηκες, θα μείνεις για πάντα εκεί? Μάλλον εκεί δεν έχει κίνηση και δεν έχει τόση ακρίβεια. Και σου λέει ο Τάσος να πάω εκεί πέρα, για δουλειά πήγε ο άνθρωπος και να μείνω. Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Οι κουβέντες, λέει, αν φύγουν δεν μπορείς να τις πάρεις πίσω. Η ανάκληση της Κοτσάνας δεν σημαίνει ότι δεν την εννοούσε, αλλά ότι τρέμει την κοινωνική κατακραυγή και το ξεβόλεμά του. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Η Αγγελική λέει κάθε μέρα γλυφάδα νέα Σμύρνη, κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολλά αυτοκίνητα τα φιλιά μου, να είσαι καλά Αγγελική μου.
0: Ο Σπύρος από τον Πειραιά, συγγνώμη λέει, αλλά όντως είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους και σας το λέει κάποιος που είναι 2 ώρες την ημέρα στους δρόμους. Μακάρι λοιπόν να συμβαίνει αυτό.
1: Μακάρι Σπύρο μου, μακάρι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου, μακάρι.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει σχετικά με τις κοτσάνες οι οποίες ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η Μαρία από την άλλη, καλημέρα. Μαρία, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί τα πιστεύουν. Αυτά που είπε για παράδειγμα ο Θεοχάρης. Δεν υπάρχει σωτηρία από την αλαζονία.
1: Καλημέρα Μαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στη Φέδρα, να σε καλά Φέδρα.
1: Εντάξει, με όλο αυτό το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει, 107 πάει στα 108 δολάρια το βαρέλι σήμερα που ανεβαίνει το πετρέλαιο και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι στα κάγκελα, αλλά σε όλο τον κόσμο, για τον πληθωρισμό, για την αύξηση στα τρόφιμα, για την αύξηση στις υπηρεσίες, για την αύξηση στα καύσιμα.
0: Αμάτα ρε παιδάκι μου, την κρίνια πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται...
0: Μίζερη, τσοκαρία, μπιθουλή, εκεί πέρα κακομύρογλου, δεν τρέπεστε, δεν βλέπεις τους ανθρώπους που πάνε και έρχονται στις εθνικές οδούς, δεν έχουν τι να κάνουν το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν έχουν να κάνουν,
0: τίποτα, πάνε μέχρι την Τραγάνα, βγαίνουν, ξαναγυρνάνε στη Μαλακάσα, ξανά έξω, δώσ' του πάλι πάνω, πάνω κάτω, τους βλέπει ο Τσιάρας, λέει αυτοί έχουν λεφτά και είναι βενζίνες, πάνε πάνω κάτω την εθνική, τους βλέπει ο Κουλκουδίνας στη Συγκρού. Πάνε μέχρι το Ωνάσιο, γυρνάνε, ανεβαίνουν πάνω, Συγκρού φίξ, ξανά πάλι κάτω. Ήρθες εσύ τώρα να μας χαλάσεις εδώ το αφήγημα.
1: Το μάτω, γιατί έρχεται δύσκολος, πολύ δύσκολος χειμώνας.
0: Ναι.
1: Στο λέω να το ξέρεις. Άσε το την τραγάνα και τη μαλακάσα, γιατί θα πας στο σούπερ μάρκετ σε λίγο. Δεν πας κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Κάθε Παρασκευή Σάββατο. Πω εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα θα πάω λαϊκή, είναι Τρίτη.
1: Ωραία, εντάξει, λαϊκή πάντως κρατάει τις τιμές. Εντάξει, οι άνθρωποι εκεί και μπράβο τους. Για να άκουσες τα ρεπορτάζ χθες τι λέγανε για τις αυξήσεις.
0: Oh.
1: Δεν έχω δει και σκαλέτα, τα λέω όλα μόνη μου σήμερα.
0: Ναι, παιδιά μου έχει κάνει μια σκαλέτα άνω κάτω, παιδιά, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή μου έχει κάνει το κεφάλι σαλάτα. Αλλά δεν πειράζει, κάτζου είναι αυτή, τι να κάνουμε, την αγαπάμε με τα ελαττώματά τη.
1: Δεν μπορώ να ξεκινήσω αυτό το πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Ποιο, την τραγάνα. Με το που μπήκαμε μέσα αρχίζει στην κρίνια κατευθείαν.
5: Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Καλά, όλη μέρα κρίνια και μιζέρια.
1: Εγώ γκρινιάζω.
0: Άντε, τέλος πάντων. Πάντως, παιδιά, έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε τώρα η Κάτζου, γιατί ακούσαμε κάτι ρεπορτάζ χθες για το ότι έρχεται το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ, συγγνώμη, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, από πού να φυλαχθεί με αυτό το που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πού να φυλαχθεί.
0: Δηλαδή, θέλει λίγο ρε παιδί μου να χαμογελάσει το χιλάκι σου, να ξεκινήσει καλά η ημέρα σου, αλλά δεν σε αφήνουν οι συνθήκες. Ξεκινήσαμε με μια θετική είδηση από την Ισπανία. Μπράβο. Η Μαρή Κάρμεν γύρισε στο σπίτι της. Αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα μείνουμε στα δικά μας το επόμενο διάστημα.
1: Και μέσα σε όλα βλέπω τον Ιωσήφ το πρωί και ακούει μια είδηση. Τον Φιλιππίδη άκουγε στο Sky.
0: Ναι, το ρεπορτάζ με τον Ιωσήφ.
1: Και τον βλέπω που χλωμιάζει, αρχίζει και κυτρινίζει. Λέω Παναγία μου, τι συμβαίνει. Έλεγε φυσικά ο Νίκος ο Φιλιππίδης, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων κι άλλα. Αλλά κρυβαίνει το χρήμα, άρα η δόση των δανείων. Εντάξει, τι να το πει αυτό ο Φιλιππίδης και εσύ, βρε παιδί μου. Τώρα για τον Νίκο το λέω. Που τι κάθεσαι και λες.
0: Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος, στην πραγματικότητα περιγράφει.
1: Λοιπόν, όντως.
0: Δεν είπε μόνο αυτό. Ξεκινάει λοιπόν και λέει για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ είπα μαζί με τα άλλα. Είπε
0: εσύ είπε στο τέλος.
1: Ναι, το τέλος.
0: Έχουν προηγηθεί κι άλλα. Γιατί λέει λοιπόν ότι τον Οκτώβριο περιμένουμε τώρα ανατιμήσεις σε οποροκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Αυτά τον Οκτώβριο μέχρι και 10%. Το Νοέμβριο περιμένουμε αυξήσεις σε χαρτικά, πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Και το Δεκέμβριο, για να κλείσει καλά η χρονιά, έτσι να μην μείνουμε με κανένα παράπονο, η Κριστίν Λαγκάρντ φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Γίνεται χαμός μάχη για τη διαδοχή.
0: Ναι, και θέλει να τη θυμόμαστε, οπότε θα μας αποχαιρετήσει, λέει, το Δεκέμβριο και με μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ό, θα πληρώνουμε ακριβότερα τα δανειά μας.
0: Ακριβότερα στεγαστικά και ταυτόχρονα.
1: Γιάννη, ακούς. Ακούς, Γιάννη, επειδή έχεις ξυπνήσει, άκου.
0: Και ταυτόχρονα ακριβότερο το χρήμα και για τις επιχειρήσεις δανεισμού.
1: Βέβαια.
0: Που σημαίνει, πού θα μετακυληθεί το.
1: Καταναλωτή.
0: Ακριβώς. Αύξηση λοιπόν και στις τιμές των προϊόντων και από αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχει να πέσει ο χοχόχ,
1: καλά.
0: Το χειμώνα που έρχεται. Τα έχει καταφέρει, παιδιά, μια χαρά η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: μια χαρά, καταπληκτικά τα έχει καταφέρει.
1: Τώρα εδώ πέρα θα σου πω ότι είσαι αδιάβαστος και ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Γιατί είμαι αδιάβαστος,
1: παιδί μου. Είσαι αδιάβαστος, σου πω εγώ τώρα, περίμενε.
0: Να μου πεις, βέβαια.
1: Γιατί είσαι με στη Μύρλα, καλά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και, το, και την
0: ναι,
1: Τραγάνα.
0: Ναι, να μου πεις,
1: και...
0: περιμένω να μου ακούσει.
1: Λέει αυτός ο Επίτροπος Ενέργειας, χθες βγήκε και είπε ότι ναι, υπάρχει και δύσκολο θα είναι ο χειμώνας, λέει. Ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Τη Κομισιόν, βγήκε η Κομισιόν μπροστά. Παιδιά, η Κομισιόν πήρε το όπλο τη. Πήρε το όπλο τη η Κομισιόν.
1: Τη Ούρσουλα. Το λέω και λάθος. Λοιπόν, και τι λέει, υπάρχει λύση, λέει. Σβήστε τα φώτα και μην ανάβετε θέρμανση.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι
1: και μην μετακινήστε.
0: Είδατε που λέτε ότι η Ευρώπη αργεί να αντιδράσει. Αντέδραση και άμεσα.
1: Μην ανάβετε φώτα. Μην ανάβετε θέρμανση και μην μετακινήστε.
0: Πολύ. Το γράφει και η Καθημερινή σήμερα, πρώτη σελίδα. Συστάσεις από Κομισιόν. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Κομισιόν λοιπόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες.
1: Να είμαστε σε σκοτάδια, παιδιά, δεν χρειάζεται φωτά.
0: Και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
1: Οι άνθρωποι να παγώσουν στα δημόσια κτίρια και να μην μετακινούμαστε. Ακούσε, Γιώργο Νταβαρίνο, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, σου λέει. Επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε σχέδιο και για την ενεργειακή κρίση. Δεν το βλέπω, λέμε τώρα. Τι είναι το, ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι να μειώσουμε τη θέρμανση, δηλαδή να μην ανάβουμε θέρμανση, να κρυώνουμε, να ξεπαγιάσουμε, να μην μετακινούμαστε. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κουλκουδίνας έχει δίκιο. Τι πας πάνω κάτω τη συγκρούν, να μην πηγαίνει, σου λέει αυτός ο επίτροπος. Και επίσης, τι άλλο λέει, να μην έχουμε φώτα.
0: Ναι, παιδί μου, σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Αυτό σκοτάδια λέει μαύρα. Ο αρμόδιος δηλαδή, επίτροπος της Κομισιόν.
1: Και να κρυώνουμε και σκοτάδι μαύρο να μας φάει. Όχι, ρε παιδιά, δεν το αντέχω αυτό. Είμαι και σε κλιμακτήριο σε κρίσιμη ηλικία, δεν μπορώ.
0: Τα κάνανε όπως τα κάνανε σαν τα μούτρα τους και με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα με τα μέτωπα τα οποία ανοίξανε όλο το προηγούμενο διάστημα φέρανε την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Και τώρα το μοναδικό που έχουν να κάνουν είναι συστάσεις.
1: Ναι.
0: Σβήστε τα φώτα και σβήστε τα καλοριφέρ. Ναι. Οι χαρτογιακάδες.
1: Και λέει η Γεωργία και καλημέρα, μας ακούει η Γεωργία, είναι συνάδελφος. Είναι πολύ έξυπνη. Πώς θα το σκεφτήκαμε να μην ανάβουμε τίποτα. Μπορούμε και να μην τρώμε. Καίει και η κουζίνα. Θα γίνουμε fit όλοι. Με τη Γεωργία συμφωνεί η κυρία Κοστούλα που λέει θα πέσει, λέει πείνα, θα κάνουμε όλη σιλουέτα. Μπος, πολύ σωστό.
0: Κορμάρα θα γίνω, κορμάρα κάτσου. Θα φας τη σκόνη μου.
1: Έτσι. Δεν θα χρειάζεται δίαιτες, γυμναστήρια και τέτοια. Τώρα θα γλιτώσουμε. Ακούς, δεν θα τρώμε τα βαριά, θα γλιτώσουμε για λεφτά. Φωτοσύνδεση,
0: θα βάζουμε και στην άκρη τώρα.
1: Τι θα βάλουμε?
0: Στην άκρη, θα κάνουμε αποταμίευση.
1: Με τι θα βάλεις αποταμίευση?
0: Από αυτά που θα κόψουμε, από το φαγητό.
1: Από αυτά που θα κόψεις, δεν θα τρώσεις εσύ τίποτα. Θα πάει τα μακαρόνια και το όσπριο. Γόνα θα πάει. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Γελάει ο κόσμος. Προσπαθούμε και εμείς τώρα διακομωδούμε κάποια πράγματα.
0: Να σας τα πούμε όσο γίνεται πιο χαλαρά.
1: Μην πάρετε, μην χρειάζεται χάπια.
0: Γιατί διαφορετικά πρωί-πρωί θα αρχίσετε να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Τι να κάνουμε κι εμείς, παιδιά. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα ζεστάνουμε λίγο το κοκαλάκι μας.
6: Ενεργειακά είναι δύσκολα τα πράγματα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Έχουν ακριβήνει όλα. Τα πάντα είναι στο Θεό. Η ακρίβεια στο πετρέλαιο θα φτάσει σε σημείο που ο κόσμος θα έχει μαρμαρώσει. Θα τους βλέπουμε στα μπαγκάκια σε λίγο καιρό. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, είναι η ακρίβεια γενικά.
7: Οι περισσότεροι ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για θέρμανση το χειμώνα.
8: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
0: Αυτό είναι. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Τριφτείτε, παιδιά, φέτος το χειμώνα, τριφτείτε, να το ευχαριστηθείτε τουλάχιστον. Έχει να πέσει τρίψιμο κάτσου φέτος το χειμώνα.
1: Ναι. Θα τριπτούμε όλοι μαζί, θα τριβόμαστε.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με τη θέρμανση το χειμώνα που έρχεται.
9: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουλώνουμε εσύ.
10: Θα δουλέψει το πάπλωμα
9: φέτος. Ναι, τι θα κάνουμε.
11: Αν κρυώνεις, πάρε ένα κουτάκι μπουκουβού μέσα για να γυζαθείς.
0: Και μπούκοβο. Πολύ μπούκοβο.
1: Πάνε, δεν μπορώ εγώ τα καυτέρα.
0: Τρίψιμο και μπούκοβο.
1: Θα χαροπηδάω σαν το κατσίκι
0: μετά. Βεζούβιος θα γίνω.
1: Βεζούβιος θα γίνω. Λέει, είναι αυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό του σήμερα. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών. Ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά είδη. Εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση, οι προμηθευτές γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεν το λέω εγώ, το λέει το σημερινό πρωτοσέλιδό της, είναι αυτεμπορική.
0: Μου τα είπε νωρίς το πρωί του που ήρθε, παιδιά μου, είπε για τις αυξήσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Σας τα είπαμε κι εμείς. Υπάρχει τουλάχιστον ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, θα έχουμε αυξήσεις και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στα επιτόκια. Μια χαρά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που άφησε την κορούλα του στο σχολείο και ανεβαίνει για μαρούση στη Συγκρού 3 χιλιόμετρα από μπουτιλιάρισμα. Μην τα λες, Γιώργο,
0: τα ακούει ο Κουλκουδίνας. Παιδί μου.
1: Τα ακούει ο Κουλκουδίνας. Να τώρα τι κάνεις, κατάλαβες.
0: Ποιος τα ακούει?
1: Κουλκουδίνας.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλύτερα δεν είναι σίγουρα, λέει, με την κίνηση, οριακά χειρότερα. Μάλλον, λέει, όταν κινείται ο υπουργός, λόγω της συνοδείας του τα βλέπει τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλώς ήρθατε και άνοιξε η καρδιά μας, λέει. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα από την Νάνση, από την Ακράτα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα πηγαίνω και έρχομαι με το κτέλο από Ακράτα προς Πάτρα για τη δουλειά μου. Είναι δυνατόν, λέει, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να μην έχει τρένο που να συνδέεται με την Αθήνα το 2026.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νάνση.
1: Ναι, Νάνση, καλημέρα. Το έχω ακούσει και από άλλους συμπολίτες μας αυτό για το τρένο που λείπει από την Πάτρα. Το τι γίνεται από τα μηνύματα. Δηλαδή, ο κόσμος, εντάξει. Και το διακομωδεί και ο κόσμος, γιατί κάνουμε και εμείς πλάκα.
0: Τι να κάνουμε,
1: και εμείς, λέει η μαμά μου, γιατί τα λέτε έτσι, με πλάκα. Πώς να τα πούμε, δηλαδή, τι να πούμε. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε. Το πω.
0: Μα κυρία Κοστούλα μου, τι μας περάσατε για τίποτα κακομίριδες, δηλαδή. Τώρα δεν κατάλαβα. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα. μεγαλοζέματη διάθεση.
1: Ναι, είναι δούκα κιόλα. Εγώ είμαι κακομύρογλου. Εγώ παραμένω κακομύρογλου.
0: Και η Μαρία, κατά τα άλλα, ζούμε στην εποχή, λέει, του AI. Μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα μας πούν να βγάλουμε τα μαγκάλια για την Κομισιόν που κάνει τις συστάσεις.
1: Ναι, Κομισιόν είναι εντάξει, όλα. Τι να πω. Επίσης, ο Βασίλης, ο Άγιος Στέφανος και καλημέρα, λέει. Πάνε και οι κουραμπιέδες, πάνε και τα μελομακάρονα. Εκεί πήγε το μυαλό του. Στα Χριστούγεννα και που δεν θα έχουμε να πάρουμε να φτιάξουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τι να κάνω, καθένας έχει τον πόνο του.
0: Μην γκρινιάζετε, ρε, μην γκρινιάζετε, ρε.
12: Η Ελλάδα ποτέ δεν κρυώνει.
0: Ποτέ δεν κρυώνει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την κακομοίρα να την κάτσω εδώ.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Οι ειδικοί αποκλείουν την κεντρική διαρροή φυσικού αερίου για την έκρηξη στην Πλάκα προς κατεδάφιση παρακείμενο κτίριο. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του γιατρού της Καρνεάδου ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την εκπροσώπηση της έτερης κατηγορουμένης, συζύγου του εντολέα τους, για αμιγώς νομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Αίσθηση φιάσκου αρχίζει να αποπνέει η υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, πληροφορίες ότι τα εκρηκτικά δεν ήταν λειτουργικά. Απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση συνταξιούχων στην Άγκυρα. Πύρινα ποτάμια λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Ιστορική πτήση για το Starship, το οποίο μπήκε σε τροχιά και εκτόξευσε 26 δορυφόρους, ωστόσο εξεράγει κατά την προσθαλάσσωση. Μικρός καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους του Νιου Τζέρσεϊ.
14: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Μέχρι Κηφισίας.

0: Εμείς βέβαια εδώ δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί είμαστε νταλαρικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, και
0: δηλωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύχρονος, χιλιόχρονος. Έτσι να μας. Τι να λέω, εμένα όταν τον ακούω μου φτιάχνει διάθεση.
0: Εγώ ρε παιδί μου, εγώ ναι, δεν μπορώ. Εγώ είμαι νταλάρας Αλεξίου. Είμαι αυτό το δίπολο.
1: Αλεξίου, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει. Λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, παραδοσιακά, δημοτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λάτιν, pop, rock, ό,τι θέλεις. Ο κορυφαίος όλων. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Νταλάρα. 35 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου, σου λέω, γιατί το πήρε πίσω ο Θεοχάρης. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Το πήρε πίσω.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πώς το πήρε πίσω.
1: Το πήρε. Είπε ότι έκανε λάθος.
0: Έκανε λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο, ρε παιδί μου, για κάτσε να ακούσουμε την αναγνώριση αυτού του λάθους.
2: Εγώ εξέφρασα με μια λαθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
0: Ναι, εγώ ξέρετε δηλαδή αυτό, ναι, εκείνο έκανε ένα λάθος. Άλλο είναι το λάθος, κύριε Θεοχάρη. Άλλο είναι το λάθος τώρα. Αλλά άσε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, Σεπτέμβριος, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leo Paraesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την papakilepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
0: Λέπας.
1: Λέπας.
0: Από τη Λεοπάρδαλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος λέει θα αναθερμανθούν όλες οι σχέσεις. Καλημέρα και στην Ελένη. Σεξ παιδιά λέει, κάντε περισσότερο σεξ για να ζεσταθείτε αυτό το χειμώνα. Θα αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό παιδιά, ευκαιρία. Γιατί η Κομισιόν μας καλεί στον αγώνα. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Γιατί είμαστε και σπάταλοι, καταλαβαίνεις,
1: ειδικά
0: με το ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια τώρα.
0: Είμαστε σπάταλοι, δηλαδή αφήνουμε εκεί πέρα τους διακόπτες ανοιχτούς όλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Γιατί τα φωτάκια.
4: Τι γιατί.
3: Γιατί να κάνει ρήμιν τα φωτάκια, βέτο. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνει σκραπ. Βγαίνει σκραπ.
0: Έτσι είναι.
1: Μπαίνεις χράκ, βγαίνεις χράκ.
0: Πρέπει να κάνεις χράκ.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Μόνο τα ερημιστικά λέει να μην έχουν έλλειψη μόνο και με την τριβή θα καταπολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα. Αυτό το οποίο μόλις λέγαμε και εμείς τώρα, Μαρία. Η Άννα από την άλλη πάντως λέει από το πολύ το τρίψε μπορεί και να λύσουμε και το δημογραφικό. Είδες που το πιάσαν όλοι. Προφανώς λέει αυτό είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, Άννα μου. Ο Γιάννης από την άλλη αναρωτιέται αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις πριν τους αναποφάσεις τους θα μπει και ερώτημα για τους κακομύριδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι οι κακομύριδες. Καλημέρα, Γιάννη. Πείτε μας, παιδιά, για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί σε λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει τι γίνεται, παιδιά, με την κίνηση. Γιατί ο Υπουργός λέει ότι τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
5: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Ορίστε, η κατάσταση είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, πείτε μας εσείς που είστε στους δρόμους στο studio3lfm.gr. Και μην νομίζετε ότι θα μείνετε έτσι με το παράνομο παρκάρισμα εκεί που πάτε και κάνετε. Γιατί τώρα μετά την αντιμετώπιση της κίνησης κάτζου, έρχεται και η αντιμετώπιση για το παράνομο παρκάρισμα.
5: Αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα. Ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
1: Γιατί πιο αντιμετώπισαν έτσι με επιτυχία την κίνηση.
0: Και
1: καλά,
0: μα,
1: τώρα συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Άτσε ρε πουλάκι.
1: Τέλα, παρακαλώ.
0: Γιατί μιλούμε από το ύφος.
1: Μα δεν είναι, γιατί μετακινούμε, το ξέρεις ότι έχω αυτοκίνητο και μετακινούμε. Ποια κίνητα. Το ξοβαρολογούμε τώρα, μια και το έχουμε κάνει όλα αλφαδιά. Είναι αλφαδιά στην κίνηση όλα. Δηλαδή ο κόσμος είναι. Βλέπεις κόμβους, βλέπεις. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πραγματικά.
0: Τώρα θα αντιμετωπίσουμε και την παράνομη στάθμευση.
1: Ησύχασα.
0: Να μείνει τίποτα.
1: Ησύχασα, αλφαδιά όλα. Ο Σπύρος λέει άκυρο και το σεξ. Μετά θα κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σεξ θα μας έβαλες.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Σπύρος έχει δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης από την ΙΤΕ, γιατί τη λέμε κίνηση ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Και ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχει πει για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στον δρόμο.
1: Πες μας, Παναγιώτη.
0: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
4: Καλημέρα, να αγχωθώ.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Όχι, παιδί μου, μην αγχωθείς.
0: Για το καλό σου είναι.
4: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιον να δώσω δίκιο, στο μήνυμα του Βαγγέλη. Γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση. Ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίνδι εξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα.
5: Πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
1: Γιατί πιο αντιμετώπισαν έτσι με επιτυχία την κίνηση.
0: Και καλά, μα,
1: τώρα συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Άτσε ρε πουλάκι.
1: Τέλα, παρακαλώ.
0: Περίμενε, γιατί μιλούμε από το ύφος.
1: Μα δεν είναι, γιατί μετακινούμε, το ξέρεις ότι έχω αυτοκίνητο και μετακινούμε. Ποια κίνητα. Το ξοβαρολογούμε τώρα, μια και το έχουμε κάνει όλα αλφαδιά. Είναι αλφαδιά στην κίνηση όλα. Δηλαδή ο κόσμος είναι. Βλέπεις κόμβους, βλέπεις. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πραγματικά.
0: Τώρα θα αντιμετωπίσουμε και την παράνομη στάθμευση.
1: Ησύχασα.
0: Να μείνει τίποτα.
1: Ησύχασα, αλφαδιά όλα. Ο Σπύρος λέει άκυρο και το σεξ. Μετά θα κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σεξ θα μας έβαλες.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Σπύρος έχει δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης από την ΙΤΕ, γιατί τη λέμε κίνηση ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Και ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχει πει για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στον δρόμο.
1: Πες μας, Παναγιώτη.
0: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
4: Καλημέρα, να αγχωθώ.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Όχι, μου, μην αγχωθείς.
0: Για το καλό σου είναι.
4: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιον να δώσω δίκιο, στο μήνυμα του Βαγγέλη. Γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση. Ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίνη.

0: Ηρέμησα.
1: Να μείνει τίποτα.
0: Τώρα ησύχασα, αλφαδιά όλα. Ο Σπύρος λέει: άκυρο και το σεξ. Μετά θα κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σεξ θα μας έβαλες.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Ο Σπύρος έχει δίκιο.
1: Ο Βαγγέλης από την Ιταλία, γιατί τη λέμε κίνηση, ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Και ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχει πει για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στου δρόμου.
0: Πες μας, Παναγιώτη.
1: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
2: Καλημέρα, να αγχωθώ.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου.
0: Όχι, παιδί μου, μην αγχωθείς.
1: Για το καλό σου είναι.
2: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιον να δώσω δίκιο, στο μήνυμα του Βαγγέλη. Γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση. Ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίν διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό, Αγία Παρασκευή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην Κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ανατμήματα καθυστερήσει στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από τις Τζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απροσπέλαστα τα ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Να ο κόμβος.
2: Θα τον δούμε και πάλι. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Να κι άλλος κόμβος.
3: Κόμβος λέω.
1: Ναι, ο κόμβος λέμε.
2: Και περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Κι άλλος κόμβος.
3: Κόμβος λέω.
1: Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν.
0: Εσύ κατάλαβες ότι είναι καλύτερη η κίνηση.
1: Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν οδηγώ. Τους ακροατές περιμένω.
0: Αυτό που είπε ο Παναγιώτης.
1: Από αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Μια από τα ίδια μου φαίνεται. Πάντως ο Παναγιώτης θα έχει ένα καινούριο όπλο, και όχι μόνο ο Παναγιώτης, όλοι μας, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα, Παναγιώτη, που λες, θα λάβεις ένα SMS. Θα σου έρθει ένα SMS στο κινητό σου και θα μαθαίνεις την κίνηση στους δρόμους online με ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.
2: Τρομερό.
1: Τ' αρέσει?
2: Καλή ιδέα.
1: Το είπε και αυτό χθες ο Υπουργός.
4: Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς. Θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
0: Αυτά είναι, είδες, Παναγιώτη. Σου κάνω ο υπουργός τη δουλειά πιο εύκολη.
2: Τον ευχαριστώ, δυνατό εργαλείο.
0: Μπράβο.
2: Θα το χρησιμοποιήσω.
1: Να έχεις το νου στο κινητό σου, θα έρθει SMS.
2: Πάντα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι,
1: ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για τον οποίο ο Βασίλης λέει ότι κάθε φορά που ξεκινάει μου έρχεται εικόνα από το χλαπάτσα. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Καλημέρα, Βασίλη. Τι να κάνει το παλικάρι? Πρέπει να μεταφέρει την κίνηση στους
0: δρόμους. Βέβαια, τι να κάνει, αφού αυτή είναι. Βέβαια, λίγο καλύτερα τα πράγματα, εγώ δεν το διαπίστωσα από αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Τώρα, βεβαίως, ο καθένας μπορεί να βλέπει την κίνηση διαφορετικά.
1: Ο Θόδωρος λέει: υπάρχει σαφής βελτίωση στην κίνηση στο Κηφισό. Παλιά σταματάγαμε κάθε 5 μέτρα, τώρα σταματάμε κάθε 6.
0: Η επιλογή ενός μεταπτυχ... Έλα, σταμάτα τώρα, λέει, από την νέα αναφορά.
1: Εγώ τι είπα?
0: Δεν μπορώ, έτσι πως κάνεις το πρόσωπό σου, τη μούρη σου.
1: Τραγάνα.
0: Δεν θα με αφήσει, αλήθεια σας λέω. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυπηλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Πετήστε το κεντρικό τους μήνυμα. Το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα.

0: σήμερα στο frederickuniversity.gr.
1: Καλημέρα και στη Χριστίνα το Σάββατο, λέει, στο σούπερ μάρκετ κουβερτούρα 3 x 125 γραμμάρια 8,44. Εάν τα παίρναμε ξεχωριστά, 1 ευρώ φθηνότερα. Είπα, λέει, να φτιάξω ένα γλυκό ή κακομήρα. Εσύ τώρα κακομήρα ήθελες και γλυκό.
0: Γλυκό τώρα, ζάχαρη, ζαλεύρια, πάρα αυγά.
1: Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα, λέει, αγαπημένοι μου μπιθουλέοι. Γίναμε κι εμείς κάτοικοι του μπιθουλα, κατάλαβες, παιδιά. Γυρίσαμε στην εποχή της Μαντάμ Σουσού, εάν δεν το έχετε καταλάβει. Είναι από τις αγαπημένες ατάκες.
2: Σοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπιθουλές σοκαρίες.
1: Αυτό είσαι κάτζου.
0: Τι είμαι εγώ?
1: Τίποτα, άστε. Κάτι δικά μου. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο χώρο των πανεπιστημίων.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε χθες μια είδηση που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με την Αμαλία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για 400 επιτυχώντες φοιτητές στην Πάτρα, μόνο στην Πάτρα. Οι οποίοι δεν έκαναν εγγραφή. Θα το δούμε το θέμα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω. ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυζίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Από το ποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Τάρτη επιλογή και δεν πάει. Θα ξαναδώσει ή κάνει κάτι άλλο. Τώρα να περνάς στη μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων στην Πάτρα είναι από τις κορυφαίες σχολές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τους μετά φεύγουν και πάνε κατευθείαν σε μεταπτυχιακά, σε πολύ καλά πανεπιστήμια, τα παιδιά που αποφοιτούν από εκεί. Όμως, να περνάει κάποιος ιατρική που έχει απίστευτη αδιάβαθμισμα και μόρια και να μην πηγαίνει, εδώ κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω αν είναι πέρα από τη στέγαση, την ακριβή στέγαση, έχουμε κάνει εδώ και έχουμε πει για τα φοιτητικά ενίκια που έχουν φτάσει. Μήπως είναι όμως και η ακρίβεια και ότι η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί εκτός του τόπου διαμονής. Γιατί αν θέλεις 1200-1300 ευρώ. Γιατί τόσο μου λένε οι γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους στην επαρχία πέρσι, μου λένε, δηλαδή φέτος ουσιαστικά, μου λένε ότι με ένα, πώς να σου πω, όχι όλα πλουσιοπάροχα, με σφιχτό προϋπολογισμό, με νίκια, προσωπικά έξοδα, λογαριασμούς κτλ., δεν πέφτεις κατά από τα 1200 ευρώ. Δεν πέφτεις. Και αυτό που λέω είναι το minimum. Το minimum. Ποιος έχει να δώσει 1200 ευρώ το μήνα?
7: Σίγουρα ο ένας λόγος είναι το οικονομικό. Γιατί είναι και η στέγαση, ο Πρίτανες αναφέρθηκε, είπε για την εστία η οποία υπάρχει.
6: Βέβαια.
7: Και καλύπτει πολλές από τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είπε ότι έγινε διαγωνισμός για ξενοδοχεία και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση. Όπως και οι ιδιώτες τα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα, ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν. Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει: αν δεν περάσω Αθήνα, να πω εκεί να δω μήπως μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή. Το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά δεν μπορούμε να σε στείλουμε. Δεν θα είναι και αυτό, δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό.
7: Βεβαίως. Επίσης, ο Πρίτανης έβαλε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων. Οι προβλέψεις, λόγω και του δημογραφικού προβλήματος, δείχνουν ότι το 2040, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια θα είναι μόλις 30.000 από 68.000 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
6: Ακριβώς.
7: Και προσπαθούν, λέει, οι άνθρωποι να βγουν προς τα έξω, δηλαδή κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα Φέτος έχουν κάνει ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα για 50 θέσεις, ναι, όπου υπήρξε ζήτηση από 200, ενώ ταυτόχρονα κάνουν και μεταπτυχιακά στην Κίνα, για παράδειγμα. Υπάρχουν 3 διαφορετικά τμήματα, γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν όρθιο το πανεπιστήμιο.
6: Ακριβώς. Λέει ο Νίκος, μας ακούει στην Ιεράπετρα, η κάρτα περιορίσεων διαδρομών στο Ρέθυμνο που πέρασε φέτος η κόρη μου είναι 40 ευρώ για φοιτητές και 35 ευρώ στην Καβάλα που είναι ο γιος μου. Τα 13 ευρώ που είπε ο ακροατής μου φάνηκαν πολύ φθηνά. Και η Ελένη, που μας ακούει στοιχείο, λέει ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα εισιτήρια των λεωφορείων. Είναι πανάκριβα, λέει, όσον αφορά τους φοιτητές, θα λέει η Ελένη, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα από πτυχίο. Κάτι πρέπει να γίνει.
7: Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων και για το δημογραφικό το οποίο έχουμε συζητήσει πάλι πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Και ταυτόχρονα θυμάσαι, Αμαλία, την προηγούμενη εβδομάδα πόσα μηνύματα μας ήρθαν από τη Νέα Σμύρνη για προβλήματα που υπάρχουν σε δημοτικά και σε γυμνάσια με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Και μάλιστα έμαθα το Σαββατοκύριακο ότι ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στον Άλυμο και σε άλλα σχολεία στην Νότια Αθήνα.
6: Ναι, ναι, στην Νότια Αθήνα υπάρχουν
7: πολλά προβλήματα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θα σβήσουμε τα φώτα, θα σβήσουμε τα καλοριφέρ, θα πάμε μέχρι την Τραγάνα, όχι τίποτα άλλο, για να μην μας περνάτε και για τίποτα κακομύριδες εμάς εδώ, έτσι, γιατί εμείς
6: είμαστε πλεμπέοι εμείς.
7: Έτσι, μπράβο, εμείς είμαστε large, δεν είμαστε τίποτα κακομύριδες που θα λέγανε κάποιοι.
8: Τι να στήκαλε, κάτι φτωχή.
7: Όχι εμείς, οι άλλοι. Ερχόμαστε σε λίγο.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
10: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
11: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
11: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Βαρέλη διαπραγματεύεται το μπρέτ με το άνοιγμα των αγορών. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκη σε παράνομη ογκολογική κλινική. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το υψηλό κόστος ενοικίασης, φοιτητικής κατοικίας και μετακίνησης, σύμφωνα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο λόγος που 400 υποψήφοι, ενώ πέτυχαν την εισαγωγή τους στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους. 9 εξ αυτών επιτυχώνται στην ιατρική σχολή και 20 στην πολυτεχνική. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Το κάθε παιχνίδι αναμένεται να παρακολουθήσουν 29.000 θεατές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Παρέες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Με Γιώργο Νταλάρα γυρίσαμε, γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα έχει γενέθλια σήμερα και επειδή αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα, δεν γινόταν να μην ακούσουμε ένα, δύο, ενδεχομένως και τρία τραγούδια στη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στο Γιώργο Νταλάρα. Τραγουδάει και η Κάτζου, κουνάει τα χεράκια εδώ μέσα στο στούντιο, κάνει τα χορευτικά της.
1: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί
0: αυτά
1: να με πλεμπαία.
0: Αυτά τα κάνεις στο στούντιο.
1: Ναι, να με πλεμπαία και κακομύρογλου, αλλά μπορώ να τραγουδάω, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου, και εμείς κακομύρογλου.
0: Οι κακομύροι δεν έχουν ψυχή.
1: Έχουν ψυχή, πώς θα το κάνουμε.
0: Τα μαλλιά σου να καθίσει. Τις άλλες μέρες η κυρία Κάτζου έχει άλλες δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, που κάθεται και δεν εργάζεται, ξυπνάει το πρωί, πίνει ένα καφέ και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, στην Εθνική Οδό. Ξαμολιέται η Κάτζου. Με δύο παπούτσια πάνινα πηγαίνει μέχρι Γιάννενα. Ανεβαίνει πάνω, φτάνει τραγάνα, στρίβει δεξιά, κατεβαίνει, φτάνει Μαλακάσα, ξανά δώσ' του τραγάνα. Την έχουν μάθει όλα τα διόδια εκεί στην τραγάνα πάνω κάτω. Περνάει ο Τσιάρας απέναντι, την βλέπει την Κάτζου να πηγαίνει πάνω κάτω. Σου λέει, αυτή έχει λεφτά.
2: Αλλά ποτέ δεν σαν τα μόνο.
1: Και δεν πάω και πουθενά το Σαββατοκυριακό.
0: Στην τραγάνα.
1: Τραγάνα, τραγάνα, εκεί στην τραγάνα. Ωραία η τραγάνα.
0: Καλημέρα στην τραγάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τραβάζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ.
0: Τις καθημερινές είναι συγκρού. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τη βλέπει ο Κουλκουδίρας. Σου λέει, αυτή έχει λεφτά, ρε.
2: Και απόχθησα ένα τετραμάτι που ανοίγει.
0: Είναι και θεματήχης δηλαδή, πέφτει πάνω τους, κατάλαβες.
1: Μην τα λες όλα, μην τα λες όλα. Μην είσαι μαρτυριάρης.
0: Μα δεν μπορώ να καλωτηθούμε, πνίγει το δίκιο.
1: Αυτό.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Τίποτα, μην δίνει σημασία.
2: Δεν το έχει τερματίσει σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Εντάξει, σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, να ξέρεις. Παρόλο που με έχει ρίξει τα πατώματα ο Καλαμαράκης, όταν με λέει Κακομύρογλου και Πλεμπέα και όλα αυτά. Εντάξει, γιατί δεν τα βαρύνω ο Γιώργης.
1: Το Χάντζα, Μπιθουλέα.
2: Όλα αυτά είμαι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, με έχει ρίξει τα πατώματα, αλλά καταλαβαίνετε δεν είμαι μόνη μου. Είναι και άλλοι σαν και εμένα.
1: Γεμάτοι είμαστε.
2: Δηλαδή στην Τραγάνα και στη Μαλακάσα και άλλοι περνάνε. Έτσι και στο Χαϊδάρι. Και στο Χαρνάι, παντού. Πάμε, ερχόμαστε. Τα βλέπουν αυτά. Ο κύριος Κουλκουδίνας σου λέει δεν γίνεται.
1: Ο Τσιάρας μετράει την εθνική. Κουλκουδίνας μετράει εδώ.
2: Άλλο οίκο, τι λέω, αξιολόγηση. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι, είναι δείκτης ευμάρειας αυτό. Άμα πηγαίνω, έρχεσαι συγκρού για να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, είναι δείκτης ευμάρειας.
1: Ακριβώς. Με συλλέγουν τα στοιχεία λοιπόν ο κύριος Τσιάρας στην εθνική, ο κύριος Κουλκουδίνας στη συγκρού, τα δίνουν στον κύριο Θεοχάρη, βγαίνει ο κύριος Θεοχάρης.
3: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη.
1: Και σου λέει υπάρχουν
2: κακομοίρη. Όχι, το πήρε πίσω. Είσαι άδικος γιατί το πήρε πίσω.
1: Γενναία πολιτική πράξη.
2: Γενναία, γιατί.
1: Είπε ότι έκανε λάθος, ότι ήταν άστοχη.
2: Άστοχη έκφραση.
1: Η έκφραση είναι το πρόβλημα. Μπράβο στον κύριο Θεοχάρη. Μπράβο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπητή Μπιθουλέη. Με την κυρία Αμαλία Κάτζουνα βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Νοικοκύρης ο Ιωσήφ, νοικοκυρέος.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
2: Του σπιτιού.
1: Είσαι Κακομύρης που λέγανε και τα επισκούπρια.
2: Εμύρης, Κακομύρης η ελληνική ταινία, έτσι δεν είναι.
1: Κουτσάς, ξέχαστος. Γεωργή Σταβαρίνος η Μαρία, όπως τον λέει η Αμαλία Κάτζου εδώ στα διαλύματα. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας σχόλια, για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί όπως ακούσατε ο κ. Χρυσοχοίδης λέει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Το διαπιστώνετε και εσείς, το βλέπετε στην καθημερινότητά σας, studio3lfm.gr.
2: Επίσης, πείτε μας αν και εσείς ανεβοκατεβαίνετε την εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Αν πηγαίνετε στην Τραγάνα και από την Τραγάνα στη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, το ποπό σας δεν το βάζετε κάτω κι εσείς. Μετά φταίει ο Τσιάρας. Δεν το βάζει το ποπουδάκι σας κάτω, βάλτε.
1: Αχ, Θεέ μου. Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Είσαστε εξωγήινο, δίδυμο. Να σε καλά, βρε Λεωνάρδο.
2: Να σου πω, είπε για τι αυξήσει που έρχονται στα τρόφιμα που έλεγε να φύγουν.
1: Θα του βαβρίσουμε την ψυχή των ανθρώπων.
2: Να μην τα πούμε.
1: Είπαμε ότι τον Οκτώβριο έρχονται αυξήσει σε οπορκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Το Νοέμβριο σε χαρτικά και πλαστικά.
2: Κάθε μήνα δηλαδή θα πάρουμε δόση.
1: Κορύφωση.
2: Όχι, θα πάρουμε τη δόση μα κάθε μήνα.
1: Και το Δεκέμβριο η Κριστίν Λαγκάρ θα μα αποχαιρετήσει, καθώς φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
2: Άρα ακριβένει το χρήμα και για τους ιδιώτες, για μας που έχουμε δάνεια στεγαστικά και όχι μόνο, και για τις επιχειρήσεις. Α, ωραία. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
1: Αυτά σχετικά με την ενέργεια, έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν, το ξέρετε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, περιμένουμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, 30 του μηνός για τα καύσιμα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ακρίβεια στα υπόλοιπα και κυρίως στα τρόφιμα που μας απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Άκουσα χθες την κυρία Τσαγκάρη.
2: Ναι.
1: Η κυρία Τσαγκάρη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την προστασία του καταναλωτή μίλησε στο Air News, στην μεσημεριανή εκπομπή, και είπε λοιπόν σχετικά με τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα ότι είναι συγκρατημένες το τελευταίο διάστημα. Δεν παρατηρούνται λοιπόν αυξήσεις στα τρόφιμα και ότι δεν υπάρχει πτώση της κατανάλωσης.
4: Από αυτές τις 8 μονάδες πληθωρισμού που βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, η 2,55 είναι η στέγαση, η 1,7 είναι η μεταφορά που έχει μέσα και την ενέργεια και 1,9 είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και όλα αυτά. και μόλις το 0,8 είναι τα τρόφιμα.
0: Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι είναι πολύ αυξημένα. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να γεμίσει το καλάθι του.
4: Φυσικά. Ξέρετε, γιατί δυσκολεύεται. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας ο κύριος Κιωσές πολύ, πολύ ορθά είπε ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε πτώση του όγκου. Δηλαδή, τι αγοράζουμε. Δεν την βλέπουμε αυτή την πτώση. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει ανατιμήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Δεν είναι αυτές που οδηγούν. Εκεί που έχει μεγάλη πίεση στο νοικοκυριό είναι από την ενέργεια, από τη στέγαση και όλη από τη ζωή έξω. Και αυτό τον πιέζει και φυσικά το εκδηλώνει και στα τρόφιμα. Γιατί όλα του φαίνονται βουνό.
1: Τι ακούμε ρε φίλε.
2: Με πιέζει η τιμή της βενζίνης που ανεβάζω και θέλω πολύ παραπάνω από σε σχέση με αυτό που έβαζα το καύσιμο το προηγούμενο διάστημα και επειδή πιέζομαι πολύ λόγω ενέργειας το βλέπω βουνό και το σούπερ μάρκετ.
1: Σου φαίνεται βουνό και το σούπερ μάρκετ.
2: Που δεν είναι ακριβό δηλαδή.
1: Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις. Λέει τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, υπάρχουν αυξήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Αλλά όλα τα άλλα είναι αυτά που μας πιέζουν και μας κάνουν να βλέπουμε σαν βουνό και τις τιμές των τροφίμων. Τι ακούμε. Και αντέχουμε. Εγώ αυτό θα πω. Δηλαδή πραγματικά. Έρχονται από παντού τα πυρά όπως κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Βαλόμεθα πανταχώθεν. Πείτε μας ρε παιδιά και εσείς μήπως είμαστε εμείς οι περίεργοι. Μήπως είμαστε εμείς οι παράξενοι. Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις τα δύο τελευταία χρόνια όταν πηγαίνετε ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Μήπως μπερδεύεστε κι εσείς επειδή είχε ακριβήνει η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα και τα βάζετε όλα στο ίδιο καλάθι. Πείτε μας στο στούντιο 3LFM.gr.
2: Και η Ελώνα λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως δεν έχω τι να κάνω. Και λέω: δεν πάω μια βόλτα από τις συγκρούσεις 5.30 το πρωί. Και πόσο απολαμβάνω να βλέπω την τιμή στα βενζινάδικα εκεί πέρα να ανεβαίνει κάθε μέρα. Καλημέρα, Ελώνα, και εγώ το ίδιο κάνω. Πάνω κάτω τη συγκρού.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Ρε παιδιά, λέει αλήθεια με αυτά που ακούμε. Πού τους βρίσκουν. Το θέμα είναι προκαλούν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε μια περίοδο που πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ δεν θα μιλήσω για καταστροφή.
2: Όχι, με
1: έτσι,
2: τίποτα.
1: Δεν λέω ότι είμαστε σε
2: και είναι και παγκόσμια η ακρίβεια φαινόμενα.
1: Αλλά
2: έτσι,
1: ρε παιδί μου,
2: το βλέπουμε και σε άλλες τροπικές χώρες.
1: Στενάζει δηλαδή από την ακρίβεια.
2: Υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη.
1: Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ακούσετε διαπράγματα όπως ακούσα από τους πολιτικούς ή όπως ακούσαμε τώρα. Από την κυρία Τσαγκάρη. Ότι ναι, αλλά σας φαίνεται αυτό γιατί συμβαίνει και στα άλλα. Καλημέρα και σε σένα, Θωμά, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στη Φωτεινή. Τι να διαβάσω τώρα, να το διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής. Έχω να πάρω σοκολάτα στα παιδιά μου 3 μήνες. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Εγώ θα πω σε πολλούς που έχουν δημόσιο λόγο και θέσεις και αξιώματα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί.
2: Ακριβώς, θα συμφωνήσω
1: σε αυτά τα οποία λένε.
2: Γιατί ο κόσμος και λέμε ότι δεν μεταφέρουμε εικόνα καταστροφής της χώρας. Με τίποτα μακριά, τουλάχιστον και από μένα και από τον Ιωσήφ. Και ο Νίκος λέει: συγκρατημένη είναι η ανοχή μας, λέει ο Νίκος. Βλέπεις ότι όλα αυτά τον κόσμο τον βγάζει από τα ρούχα του.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Και είναι φυσικά είναι λογικό.
1: Όταν ακούς τώρα τον κάθε ένα να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι την ώρα που ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν θα του προκαλέσει θυμό. Ή για παράδειγμα, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, έχει μεγάλη
1: με την αδράνειά της.
2: Και μετά λέμε γιατί επελάβει η ακροδεξιά σε όλες τις χώρες.
1: Μα φέρουν
2: είναι.
1: Την ακροδεξιά καβάλα σε όλη την Ευρώπη.
2: Ακριβώς όπως το λες. Άρα μην αναρωτιέστε όλοι εκεί, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στη Γαλλία. Γίνεται, λέει, Μελανσό, Μελεπέν, λέει η δημοσκοπήση.
1: Αυτοί πάνε.
2: Το
1: δεύτερο γύρο.
2: Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό με τις αποτυχημένες πολιτικές και τις μη κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Πού θα στρέφει ο κόσμος, στα άκρα στρέφεται.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, στο Κερατσίνη που γυρνάει από τη Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Άλλος Νίκος. Δεν υπάρχει λεπτώση στον όγκο πωλήσεων τροφίμων τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή τα δύο χρόνια πριν είχαμε κόψει ήδη τα πάντα. Τι να κόψουμε πια.
2: Και ο φίλος μας ο Μάικ λέει: παιδιά, εγώ όταν βλέπω τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ είναι σαν να βλέπω βιτρίνα κοσμοτοπολίου. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακριβά, πιστεύουν ή το φαίνονται όλα βουνό. Δεν πάει έτσι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Δεν γίνεται, λέει, να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός παιχνιδιού το λιγνίτη. Δεν μιλάει κανείς για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα και μας δουλεύουν και από πάνω. Αυτό που λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει αντίδραση και οργή από τον κόσμο.
2: Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει καλημέρα από έναν κακομύρη. Ο Άγγελος είναι κακομύρης όπως είμαστε και εμείς. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Είσαι στο σωστό σημείο. Ο Γιάννης λέει για τις ανακοινώσεις, τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πληκτρολόγησε στο γνωστό εργαλείο της AI. Δεν ξέρουμε, πάντως η σύσταση από την Κομισιόν είναι αυτή. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ για τον χειμώνα που έρχεται. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, αλλά και για το θέμα με την κίνηση στους δρόμους. Αλλά και για το θέμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους 400 επιτυχώντες φοιτητές που δεν ενεγράφησαν φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών. Είναι ένα θέμα το οποίο και σας έχει προβληματίσει, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα σας έχει συγκινήσει κιόλας.
2: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι διαβάζω την είδηση πριν λίγα λεπτά. Καμπανάκι από την Κομισιόν για Ενεργειακή Επάρκεια το χειμώνα. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη προορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόρκεσεν, σε επιστολή του προς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. Μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων. Ο περιορισμός της θέρμανσης, αυτά που λέγαμε σε δημόσια κτίρια. Η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης. Και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπράβο!
1: Παίρνουν μέτρα, παιδιά! Στείλατε
2: επιστολή!
1: Μέτρα.
2: Η Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλες. Αυτό είναι το θέμα. Όχι να μειωθεί ο ειδικός φόρος και να δώσετε το πράσινο φως για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Όχι να κατεβάσετε έτσι, όλα αυτά τα. Τι να πω τώρα, δημοσιονομικά σύμφωνα που τα είδαμε και στα μνημόνια και στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους ότι στραγγάλισαν τις οικονομίες. Ξυπνήστε εκεί στην Ευρώπη. Πραγματικά ξυπνήστε.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά πλέον, Αμαλία. Θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει εδώ και πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική ενδεχομένως πολιτική, να είναι πιο ευέλικτη κυρίως σε ενεργειακά θέματα. Καθώς όλοι βλέπαμε τι έρχεται, τι είναι μπροστά μας. Πριν πάμε παρακάτω να σας πω, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει, από φρεσκάδα ξέρει. Και έχει και 100% εγγύηση για φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνει ικανοποιημένος, παίρνει πίσω τα χρήματά του.
2: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Ελάτε στα νησιά, λέει, να δείτε τι χειμώνα θα περάσουμε. Κλεισούρα, τζάκι, εντριβές και φαγητό με το δελτίο. Θα θυμηθούμε παλιές εποχές, εμείς οι τσοκαρίες, λέει η αγαπητή Κατερίνα.
2: Λοιπόν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανα και το σαράδαμα λίμων, τον Ζαχαρία το Ζούπη, Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τώρα, μιλάγαμε εδώ και είχαμε ανοίξει και διάλογο με τους ακροατές για την ακρίβεια και τις ατυχείς δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, Ζαχαρία μου, και λογικό είναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι όλες αυτές οι ατυχείς δηλώσεις επηρεάζουν συνολικά ή θα επηρεάσουν τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης σε επόμενες μετρήσεις.
5: Είμαι σε μια, πιστεύω ακράδαντα μάλλον, ότι έχουμε μπει σε μια φάση. Κάθε λάθος από το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κοστίζει. και σε κυβέρνηση και σε άλλα κόμματα. Συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς σε μια φάση που ήδη την ακρίβεια τη βρίσκαμε να έχει ως πρώτο πρόβλημα να έχει αυξηθεί. Δηλαδή στην opinion poll από 55% που το δηλώνανε τον Ιούνιο, είχε φτάσει 62% ως πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια. Και με αυτά τους αριθμούς, αυτά τα ποσοστά, μπαίνουμε στην κρίση, έτσι, ναι, που ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα και αυτό θα επηρεάσει μια αλυσίδα προϊόντων. Νομίζω ότι κάθε Ελλάδος κοστίζει και καλό είναι να είναι προσεκτική, γιατί οι Έλληνες μπορούν να συγχωρήσουν τα πάντα αν δουν μια προσπάθεια, ακόμα ίσως και όχι και πολύ πετυχημένη, εάν λάβουν μήνυμα αλαζονίας, ας το πούμε έτσι, εκεί συμπεριφέρονται περίεργα.
1: Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφουμε, που η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, το καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
5: Ακριβώς. Είναι το νούμερο ένα και θα έλεγα ότι ενώ υπήρχε αυτή η κατάσταση και δεν μάλλον έχει περάσει μέχρι στιγμής αδιάφορη. Βέβαια, όπως και πέρσι, όπως και κάθε χρονιά, μετράμε σταδιακά από εκεί και πέρα όταν εφαρμόζονται κάποια μέτρα. Όμως δεν είδαμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή σχετισμών και ειδικά για την κυβέρνηση δεν είδαμε κάποιο άλμα δημοσκοπικό. Δεν είναι. Υπήρχε ή στα ίδια ή μια οριακή αύξηση γύρω στη μισή μονάδα κτλ.
1: Ισχύει αυτό το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ λένε ότι από τη ΔΕΘ το μοναδικό κόμμα το οποίο βγήκε κερδισμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το καταγράψατε όντως ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ.
5: Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε μπαίνοντας το Σεπτέμβριο, με τη 3 Σεπτέμβρη, με ό,τι συνέβη στην Κρήτη, δεν λέω την ίδια την εκδήλωση, το σάρωμα των νομών και τα λοιπά. Ήρθε πιο καλά σε επαφή σχετικά με την κοινωνία, προσπάθησε να προβάλλει προτάσεις. Και στη ΔΕΘ υπήρχε μια βελτιωμένη παρουσία του Κουανδρούλα και έγινε ό,τι έγινε. Φαίνεται εν ολίγης να έχει μια ίσπραξη του 1-1,5%. Αυτό βέβαια που μένει είναι να δούμε ότι ας πούμε κάτι τέτοιο σταθεροποιείται. Γιατί το βρίσκουμε κατά μέσο όρο στο 12-12,5. Θυμίζω ότι ας την ονομάσουμε προ-Τσίπρα εποχή, πριν να επανεμφανιστεί με το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ επί 2-2,5 χρόνια κειμενόταν στο 12,5-13,5. Δεν είναι.
1: Σωστά, ναι.
5: Οπωσδήποτε όμως έχει εμφανίσει τις πράξεις και συνδυασμένο αυτό με ένα φρενάρισμα ή και μια μείωση μικρή του Σελάς έχει μειώσει κάπως τη διαφορά. Κατά μέσο όρο βέβαια είναι στις 4 μονάδες, έτσι εκτιμώ εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις, είτε άλλες δίνουν μικρότερη διαφορά είτε μεγαλύτερη, αποκτά ένα δικαίωμα να πει, μπορώ σε πρώτη φάση να περάσω την Ελλάδα, στο πούμε έτσι.
6: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι και γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και το μεγάλο. Υπάρχει μια αναστάτωση στην πιο δεξιά πολυκατοικία. Θα αλλάξουν οι ισορροπίες όταν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς και θα πλήξει την κυβέρνηση ένα κόμμα Σαμαρά. Την Νέα Δημοκρατία.
5: Ένα κόμμα Σαμαρά, καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Ότι θα πλήξει η Νέα Δημοκρατία ή θα την πλήξει. Αυτό το οποίο μετράμε είναι ή θα μετρήσουμε όταν εμφανιστεί κιόλας. Με τις διακηρύξεις, αν και λίγο πολύ ξέρουμε τις θέσεις του, σε εξέφρασε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν είδη πλατφόρμας, θα έλεγα στη συγκέντρωση που είχε κάνει στο Ηράκλειο τον Ιούλιο, νομίζω. Θα το δούμε, θα δούμε τα στελέχη. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το μέγεθος ζημιάς. Άλλο να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία μισή μία μονάδα και άλλα κόψει δύο ή τρεις. Έτσι δεν
6: είναι.
5: Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τώρα. Άρα από τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δούμε πώς θα οχυρωθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν ένα κόμμα αφού εμφανιστεί και κατά τη γνώμη μου, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση όλο των απολειών προς τα δεξιά, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άλλος μεγάλος ασθενής. Οι απόλυες ευρωεκλογές. Ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά της, έχασε και από το χώρο του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου, ενώ είναι πρώτο κόμμα εκεί στα διάφορα μεγέθη η Νέα Δημοκρατία, λείπει πολύ από τα ποσοστά, απέχει πολύ από τα ποσοστά που της έδινε το, ας πούμε, το 23. Έχει μία καχυποψία, μία επιφύλαξη, περίμενα, αλλά και τα λοιπά. Άρα έχει ουσιαστικά να ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Πάντως για το κόμμα Σαμαρά, όταν θα εμφανιστεί, θα το δούμε. Εμείς στη δυνητική ψήφο το βρίσκαμε 12, 1-4 περίπου, αυτό που λέμε σίγουρα ή πάρα πολύ πιθανό, και ένα, το υπόλοιπο ήταν, θα μπορούσα να το ψηφίσω. Σίγουρα ένα κομμάτι είναι δημοκρατικό, και ειδικά αυτό που εμφανίζεται στους αναποφάσεις τους, που είναι μεγάλο κομμάτι, ας πούμε ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι, ναι. Νομίζω από εκεί μπορεί να εισπράξει ο κύριος Σαμαράς.
6: Μάλιστα. Και Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι ειδικοί αποκλείουν την κεντρική διαρροή φυσικού αερίου για την έκρηξη στην Πλάκα προς κατεδάφιση παρακείμενο κτίριο. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του γιατρού της Καρνεάδου ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την εκπροσώπηση της έτερης κατηγορουμένης, συζύγου του εντολέα τους, για αμιγώς νομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Αίσθηση φιάσκου αρχίζει να αποπνέει η υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, πληροφορίες ότι τα εκρηκτικά δεν ήταν λειτουργικά. Απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση συνταξιούχων στην Άγκυρα. Πύρινα ποτάμια λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Ιστορική πτήση για το Starship, το οποίο μπήκε σε τροχιά και εκτόξευσε 26 δορυφόρους, ωστόσο εξεράγει κατά την προσθαλάσσωση. Μικρός καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους του Νιου Τζέρσεϊ.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Τους γονείς του να τον πάνε να δει τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια μπουάτ στην Πλάκα. Το πάνε λοιπόν, αλλά οι γονείς του δεν ξέρουν τι έχει χαρώσει. Έχει ηχογραφήσει μια κασέτα και πηγαίνει λοιπόν στα καμαρίνια, κάποια στιγμή στο διάλειμμα, προσποιούμενος ότι πηγαίνει στην τουαλέτα. Πάει λοιπόν, βρίσκει το Χατζηδάκη και του λέει: Κύριε Χατζηδάκη, γεια σας, συνάδελφος. Θα ήθελα να ακούσετε τα τραγούδια μου. Παίρνει την κασέτα ο Χατζηδάκης. Εντάξει, φεύγει ο μικρός που να περιμένει. Την άλλη μέρα, Κυριακή, χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, το σηκώνει η μητέρα του. Μάνος Χατζηδάκης, λέει: Η γυναίκα νόμιζε ότι της κάνουνε πλάκα. Είχε ενθουσιαστεί με αυτά που άκουσε και τους κάλεσε για φαγητό. Και έτσι έγινε, βρεθήκανε λοιπόν όλη η οικογένεια με τον Μάνο Χατζηδάκη για φαγητό και έτσι ξεκίνησε η πορεία του Φίβου Δελιβοριά που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά! Αυτά που λες, κυρία Κάτζη μου, γιατί υπάρχουν και ωραίες ιστορίες έτσι από το χώρο της μουσικής. Α, δεν σου είπα, το ξέχασα, επειδή λέγαμε χθες για το θρίαμβο της Εθνικής.
4: Ναι, βέβαια.
3: Παίζει λοιπόν την Πέμπτη με την Ολλανδία.
4: Sold out, λέει τα παιδιά.
3: 100.000 στην αναμονή για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής. Και την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία.
4: Ακριβώς.
3: Στη Γερμανία η Bild που έγραψε αυτά ο ποδοσφαιρικός νάνος. Λέγαμε χθες που είχε υποτιμήσει και τον Όφη, αλλά διάβασα χθες και έχει απόλυτο δίκιο στο Hard Dog ένα θέμα. Η Bild ήταν εκείνη που την περίοδο των μνημονίων είχε τα πρωτοσέλιδα.
4: Ναι.
3: Πουλήστε τον Παρθενώνα, πουλήστε τα νησιά.
4: Μας, δεν θυμάσαι, οι Έλληνες τεμπέληδες, με τους φραπέδες. Αυτή είναι η Bild.
3: Ξίδι λοιπόν.
4: Ξίδι και μεγάλο ξίδι μπουκάλι.
3: Ξίδι στην Bild, ξίδι. Πώς περνάει η ώρα. Μια καθυστερημένη λόγω ξέφρενου πάρτι χθες το βράδυ. Καλημέρα από τον Real Blogger.
4: Καλημέρα.
3: Πάλι είχε βγει. Είναι party animal.
4: Ναι, είναι party animal.
3: Δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις. Κακομύρης βέβαια.
4: Κακομύρης και εκείνος.
3: Party animal όμως. Καλημέρα, παλικάρι μας.
4: Λοιπόν, είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου να δούμε τι ακριβώς ισχύει με την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη.
4: Μην βάζεις τέτοια, αφού ο υπουργός είπε ότι είναι καλύτερη εικόνα. Άστα μποντιλιάρισμα.
3: Ναι, αυτά τα απελπισία
4: άστα,
3: και πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και τα λοιπά, τα κόβεις από σήμερα από το δελτίο κίνησης.
5: Όντως κομμένα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Θα είμαι πιο αισιόδοξη.
3: Έτσι, μπράβο. Μπράβο,
4: αυτό θέλω.
5: Αλλά όντως μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη. Να πω κάτι διαφορετικό.
4: Όχι, όχι, την αλήθεια θα πεις, εντάξει, την εικόνα την πραγματική.
5: Ωραία, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Στην Κάφου από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ.
4: Λοιπόν, είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιο να δούμε τι ακριβώς ισχύει με την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη.
4: Μην βάζεις τέτοια, αφού ο υπουργός είπε ότι είναι καλύτερη εικόνα. Άστα μποντιλιάρισμα.
3: Ναι, αυτά τα απελπισία
4: και
3: πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και τα λοιπά, τα κόβεις από σήμερα από το δελτίο κίνησης.
5: Όντως κομμένα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Θα είμαι πιο αισιόδοξη.
4: Μπράβο, αυτό θέλω.
5: Αλλά όντως μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη. Να πω κάτι διαφορετικό.
4: Όχι, όχι. Την αλήθεια θα πεις, εντάξει. Την εικόνα, την πραγματική.
5: Ωραία. Στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Στην Κάφβα από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε

0: Νέα Φιλαδέλφια, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Στην Κάφβα από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Να πούμε λοιπόν ότι τώρα βλέπω ότι υπάρχει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, που μετρέται στο 29,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4% στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο βλέπω εγώ ποσοστό, 15,4%-15,4%. Ενώ το Πασό καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%. Φωνή Λογικής με 3,9%. Το ΜΕΡΑ25 με 3,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Οι Δημοκράτες με 1,4%. Και η Νίκη με 0,7%.
1: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το θέμα με τα πανεπιστήμια και τις εγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος. Και όχι απλά έχουν έρθει μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα προσφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να συνδράμουν, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σπουδάσουν εκεί όπου έχουν πετύχει. Έχουν έρθει μηνύματα και από τον Παντελή.
2: Είναι συγκινητικό.
1: Και από τη Φωτεινή. Καλημέρα, Φωτεινή. Και λένε και κάτι άλλο. Εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, χορηγία από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, κυρίως που έχουν περάσει στις πρωτοκλασάτες εντός εισαγωγικών σχολές, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για ιατρική και ηλεκτρολόγων μηχανικών, και να μην μπορούν να πάνε λόγω του οικονομικού, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές για αυτό το θέμα, και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, το παρακάτω αύριο. Μου διέφυγε σήμερα, το κρατάω λοιπόν, το σημειώνω για την αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα, λέει, θα μπορούσε ο Βολάνιος κάποια στιγμή να μας πει πέρα από την κίνηση πόσοι είναι και οι επιβάτες σε κάθε αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
2: Δεν έχει τέτοια εικόνα ο Παναγιώτης.
1: Δεν μπορεί να το κάνει, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε, γιατί από ό,τι λένε οι πολίτες τον τελευταίο καιρό μετακινούνται σε γκρουπάκια, ειδικά όσοι πηγαίνουν στην εργασία τους. Τώρα έχουμε και άλλα πολλά θέματα που δεν θα προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, καθώς είχαμε και τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
2: Ναι, που έδωσε και ουσιαστικά επανέλαβε αυτά που είχε πει και στη ΔΕΕΘ για κατάργηση υποκαταβολής φόρου και άλλα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ηλία ο Αλέξη Τσίπρα, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ εκεί. Θα περιοδεύσει και στα χωριά, θα μιλήσει και με κατοίκους και με αγρότες για να ακούσει τα προβλήματά τους.
1: Είχαμε και τη διάψευση από το κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με ένα επεισόδιο, όπως έγραψε η εφημερίδα, μεταξύ της κυρίας Γκίλ Φόιλ και του κυρίου Παπασταύρου.
2: Ναι, το ξεκαθάρισε.

0: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο επεισόδιο. Και επίσης, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε, ότι η Ελλάδα μαζί με τις ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας, που προσφέρει και γεωπολιτική ασφάλεια και όχι μόνο.
1: Στην έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε χθες ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν προκύπτει διαρροή στο κεντρικό αγωγό.
0: Μάλιστα στο δεύτερο όροφο που μέναν.
1: Ήταν στο δεύτερο όροφο και μάλιστα, όπως είπε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια δηλαδή, εκεί πέρα που έχασε και τη ζωή της, είχε αναζητήσει τεχνικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να γίνει έλεγχος, λόγω όμως Αυγούστου. Αυτό δεν ήταν
0: δυνατό, ναι.
1: Και το αφήσανε για μετά. Ένας έλεγχος ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε δυστυχώς ποτέ και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη παρετήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι που ήταν μέχρι τώρα. Παραμένουν όμως νομικοί παραστάτες του συζύγου της, του γιατρού δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μία κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία ανατρέπει την αρχική της κατάθεση και σχετικά με τις ώρες προσέλευσης, αλλά σχετικά και με τα όσα είχε πει στην πρώτη κατάθεση, λέγοντας ότι μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Οι γιατροί μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
0: Ακριβώς, για αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη.
1: Και είχαμε και μια ιδιωτική κλινική.
0: Στη Θεσσαλονίκη, νεφρολογική κλινική που έκανε όμως, λέει, χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και όχι μόνο, έδινε φάρμακα. Και μάλλον διαβάζω ότι μπαίνει λουκέτο στη συγκεκριμένη κλινική, γιατί προσέφερε υπηρεσίες που δεν ήταν. Δεν είχε πάρει.
1: Συνταγογραφούσαν φάρμακα.
0: Χημειοθεραπείες.
1: Ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακό ήχο.
0: Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Τώρα το βλέπουμε εδώ.
1: Αυτό βρέθηκε μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας και μετά από καταγγελία που είχε γίνει.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως και όλο αυτό το παζάρι που γίνεται με τους S400 και την Τουρκία να μεταφερθούν σε άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πήγε ο Φιντάν Σαουδική Αραβία. Είχε προηγηθεί όμως ο Νετανιάχου, ο οποίος βεβαίως δεν πήγε εκεί τυχαία. Πήγε για να μην δώσει το OK η Σαουδική Αραβία να μεταφερθούν οι S400 από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία.
1: Φύγαμε, κύριε Ταβαρίνο μου, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-285.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 10, εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα και στην αγαπητή ακροάτρια που έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά πάλι με το θέμα των πανεπιστημίων και ειδικότερα της Πάτρας. Φέτος, λέει, οι βάσεις ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω των θεμάτων της φυσικής. Οι μαθητές με 18.400 αμόρια που κατοικούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιθανό να επέλεξαν να μην φοιτήσουν στην Πάτρα, αφού με τόσο υψηλή βαθμολογία και με το 10% θα περάσουν με βεβαιότητα στην ιατρική Αθηνών ή Θεσσαλονίκης του χρόνου. Παραμένει, λέει, και η πιθανότητα να επέλεξαν κάποια ιδιωτική πλέον ιατρική σχολή στην Αθήνα. Τα γράφω αυτά ως μητέρα πρωτοετούς φοιτήτριας στην ιατρική και αντιμετωπίζοντας με δάνειο και με δυσκολία τις ανάγκες της φοίτησης, τις οποίες δεν προσπερνώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τις πληροφορίες. Τώρα έχουμε και διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Η κλήρωση τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com, seajets.com και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα και μοναδική άνεση. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετήρια εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο
0: real.gr. Έτσι,
1: κακομύρι. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από παιδί έβλεπα στον ύπνο μου φωτιές. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά σήμερα η εκπομπή, είπαμε. Σήμερα είναι η μέρα Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ, σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπ.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
12: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
13: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
13: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
12: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Θα αγωνιστεί η Ολλανδία στην αναμέτρηση με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα για το Nations League. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Οράνιε την Κυριακή που μας πέρασε με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Άραιες νεφώσεις με ηλιοφάνεια στην Αθήνα, ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και εορτάζοντας σήμερα τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο στην εκπομπή μας. Θα μπορείτε να μας δείτε και με εικόνα από το real.gr και από το enikos.gr. Πριν τον καλωσορίσω, να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέργεια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ για την
0: φιλοσοφία. Και χρόνια σας πολλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γερός και δυνατός.
1: Γιορτάζουμε 29 Σεπτεμβρίου, Κυριακού ή Κυριακού αναχωρητού είναι. Γιατί 7 Ιουλίου είναι Αγία Κυριακή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
0: Οι Κυριάκοι πότε γιορτάζουν?
1: Κυριακού αναχωρητού, 29 Σεπτεμβρίου.
0: Σήμερα.
1: Όσοι λέγονται Κυριάκος, ο κ. Σπυρακάκης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βελόπουλος, γιορτάζουν 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, θα γιορτάζουμε το Μάιο. Γιατί έτσι για γίνει με τον κ. Πρωθυπουργό, ο οποίος 7 Ιουλίου, που ήταν οι εκλογές, αν θυμάσαι καλά, είπε ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου. Δεν γιορτάζει 7 Ιουλίου, 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζει.
0: Τώρα. Πάμε...
1: Να είμαστε νομοκανονιστικά δηλαδή με την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και ξεκινώ βέβαια με αυτό που ζούμε με το πετρέλαιο, με την κρίση, την παγκόσμια κρίση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Διαβάζω σήμερα και δανείζομαι τον τίτλο της Εφημερίδας των Συντακτών «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε».
1: Μην αναπνέετε.
0: Αυτή θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ανοίξει το ταμείο και να στηρίξει τις χώρες μέλη και τους κατοίκους τους.
1: Είναι απόδειξη ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω μια γερμανική Ευρώπη καθαρά, που ποδηγετείται από τα θέλω της Γερμανίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και η Νορβηγία είναι στην Ευρώπη, αλλά αρνήθηκε να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή η χώρα, η Ευρωπαϊκή, εταίρος όλων των υπολείπων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και για τα καύσιμα, λέει: εγώ δεν κατεβάζω τις τιμές, διεθνώς ισχύουν αυτά. Θέλω να βγάζω για το κράτος μου, για το έθνος μου, η Νορβηγία που είναι κράτος ευρωπαϊκό, να βγάζω τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει μια, θα το πω, ημίτρελη συμπεριφορά. Αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εντός εισαγωγικών. Όταν σε τροφοδοτεί μια χώρα με ενέργεια που τη χρειάζεσαι για να επιβιώσεις και να αναπνεύσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σώνουν και καλά να στηρίζουν την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι χαμένος από χέρι. Γιατί χάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν είναι ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ πλέον μιλάμε για κινησμό.
0: Ο επιτιθέμενος βέβαια ήταν η Ρωσία.
1: Το καταδικάσαμε, μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε στην επιβίωση του ευρωπαϊκού λαού, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο ο οποίος έγινε, γιατί έγινε, από ποιους έγινε. Λέμε στο αποτέλεσμα του.
0: Επομένως, λέτε ότι ίσως θα μπορούσε αύριο να είναι μια λύση.
1: Αύριο το πρωί.
0: Η αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.
1: Ήδη η Γερμανία, επειδή έχει κλείσει εργοστάσια, προσπάθησε να τα μετατρέψει σε πολεμική βιομηχανία. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Volkswagen, ας πούμε, η γερμανική, που έκλεισε 3 εργοστάσια, προσπάθησε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει εργοστάσια πολεμικής βιομηχανίας. Να παράγει όπλα. Δεν το προλαβαίνει, δεν γίνεται. Βέβαια η λογική της Γερμανίας είναι αυτή, να ξέρετε, να πάμε σε ένα τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι αυτό? Εξοπλισμούς. Εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, από που θα κερδίζει η γερμανική βιομηχανία. Γιατί αν μπούμε στην ημίτρελη κατάσταση να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρώπη, κάποιοι να κερδίζουν λεφτά από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που θα κερδίζουν είναι η Γερμανία. Αυτό αποδεικνύει τι? Ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής, δείτε τους και συγκρίνετε τους. Έτσι, συγκρίνετε τους με τους παλιότερους. Ακόμη και με τον Γκολ. Έτσι, ακόμη και με τον Γκένσερ, δεν μιλάω για τη Μέρκελ, ακόμη και με παλαιότερους, πολύ παλαιότερους. Με τη Θάτσερ, με τα λάθη τους, με τον Μιτεράν, τον Ζισκάρ Ντεστέν. Δεν υπάρχουν αυτές οι ηγεσίες. Ακόμη και στην Ελλάδα, δηλαδή, είχαμε Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Με τα λάθη τους, λέω, αλλά ήταν διαφορετικής ποιότητας άνθρωποι και στάτους, έτσι. Δεν μπορεί να συγκρίνεις τους σημερινούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Από το 7, 8, 9 που είμαι στη Βουλή, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνει και χειρότερη η Βολή σε επίπεδο επίπεδου. Έτσι, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Έτσι και η Ευρώπη είναι. Είμαστε εικόνα.
2: Τώρα, πρόεδρε, έχει.
1: Και να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Δηλαδή, μια Ευρώπη που, ενώ γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει. Το έχουν πει και η Deutsche Bank σε μεγάλη έκθεσή τη, ότι η Ελλάδα διαθέτει πετρέλαιο και καύσιμο για 50 περίπου χρόνια να ταΐζει την Ευρώπη. Αντί οι Ευρωπαίοι να πέσουν πάνω στην Ελλάδα, να την βοηθήσουν να κάνουν εξορίξεις, άφησαν την Ελλάδα χωρίς εξορίξεις, με συνέπεια να έρθουν οι αμερικανικές εταιρείες και να πάρουν τις εξορίξεις. Και εδώ βέβαια διαφωνώ με την τακτική αυτή, γιατί επί του κέρδους παίρνουμε ποσοστό. Δηλαδή τη δηλώνει η εταιρεία, θα παίρνουμε το 10%. Είναι λάθος όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει Ευρώπη. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει Ευρώπη, κ. Χατζηνικολάου. Για να υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός σε επίπεδο ένωσης και ενωποιημένων κρατών, πρέπει να υπάρχει στρατός. Για να επιβάλλει την πολιτική του βούληση. Όταν δεν έχει στρατό, έχει πρόβλημα.
2: Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση, η οποία θα αποδεσμεύει την συγκεκριμένη ενέργεια οικονομικά από τα δημοσιονομικά κριτήρια. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι από τα δύο ισχύει?
1: Το δεύτερο.
2: Μπορούμε μόνοι
1: μπορούμε
2: μας.
1: Μπορούμε μόνοι μας να το μειώσουμε.
2: Μήπως όμως δεν έχουμε το περιθώριο το οικονομικό
1: εδώ
2: να δώσουμε και αυτά που ελέγχθησαν στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη?
1: Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τα επόμενα. Τους επόμενους 3 μήνες, 6 μήνες. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για να πάμε σε μια διακυβέρνηση για να κυβερνήσουμε τη χώρα με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα. Να βρουν χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Βρήκαμε, ακούστε. Είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι έχουμε στην Ελλάδα φοροαπαλλαγές 23 δις. Φοροαπαλλαγές. Τα 7 δις αφορούν το κεφάλαιο. Ειδικός φόρος ακινήτων, αλλοδαπών εταιριών. Φόρος σε ενδοομιλικά μερίσματα, σε έκτακτες καταστάσεις, παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, άλλο οι κοινωνικές φοροαπαλλαγές και άλλο οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος. Όπως κάνουν και τώρα. Παίρνουν τα λεφτά από τη τσέπη του Έλληνα.
2: Μήπως μιλάτε εδώ για ένα φορολογικό πλαίσιο προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες και ομίλους?
1: Όχι, όχι. Ακούστε. Επειδή μιλάμε
2: θέλω
1: για.
2: Θέλω να πω που αν το αλλάξουμε θα φύγουν αυτοί.
1: Πετε μου, ποια είναι η τελευταία εταιρεία που επένδυσε στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Πραγματική εταιρεία, έτσι. Όχι data centers. Το ξεκαθαρίσουμε. Που δίδει και προσδίδει θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου. Το να κάνω εγώ 10 νεμογεννήτες, να το πω έτσι για να καταλάβετε, άσχετα συμφωνώ, διαφωνώ.
2: Όπως και τα data centers επένδυση είναι.
1: Όχι.
2: Και θέσεις εργασίας.
1: Όχι, ελάχιστες. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες. Τι σημαίνει αυτό? Και ενέργεια χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη και ισχύ και νερό. Δεν είναι έτσι. Βέβαια στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ απαγορεύονται πλέον η δημιουργία data center. Απαγορεύεται, να ξέρετε. Γι' αυτό και ψάχνουν απεγνωσμένα όλες οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν data center στην Ελλάδα.
2: Εδώ έχουμε πολλούς ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα ότι η Νορβηγία κάνει αυτή την πολιτική γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όχι, είναι στην Ευρωπαϊκή Ελευθερία. Δεν είναι στον πυρήνα της Ευρωζώνης.
2: Δεν είναι στην Ευρωζώνη.
1: Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Μισό λεπτό. Είσαι εταίρος μου, άσχετα δεν είσαι το κοινό νόμισμα. Ναι,
2: δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις.
1: Δεν είναι θέμα υποχρεώσεις. Είναι θέμα φιλοσοφικής
2: και άλλη ελευθερία.
1: Η κάθε
2: και
1: χώρα.
2: Γι' αυτό δεν μπήκε στην
1: Ευρωζώνη. Διαφωνώ με αυτό, γιατί πες στους κυρίους αυτούς ότι κάθε χώρα σκέφτεται τον εαυτό της. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια φορολογία με τη Γερμανία. Σκεφτείτε διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια τιμή καυσίμων με την Γερμανία. Σκεφτείτε διαφορετικά. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό
2: τι,
1: θέλω να πω.
2: Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της κυβέρνησης?
1: Είναι ένα ερώτημα σήμερα που κάνουν δημοσιογράφοι και θα το πω έτσι με απλά
2: λόγια.
1: Είναι
2: κανονικό ερώτημα.
1: Θα πούμε στο εάν τώρα. Εάν το 789 με άγγουαν για τις εξορίξεις. Εάν. Μου θυμίζει έναν τύπο που έχει πάρει το πλοίο και το χτυπάει πάνω στο βράχο και λέει: έλα εδώ και πάρ το τιμόνι και σώσε με. Ακούστε τώρα. Τα εγκληματικά λάθη που έκαναν και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Πρώτον, το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή.
2: Ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
1: Συμφωνούσε όλα. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα διακυβέρνησης. Όταν εγώ ψηφίζω το 50% των νομοσχεδίων μιας κυβέρνησης, σημαίνει ότι συμφωνώ κατά το 50%. Και όταν αυτή η συμφωνία μου αφορά funds, ανεμογεννήτριες, αηφόρα ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και πράσινη απάτη, τότε συμφωνώ στον κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Στα επιμέρους μπορεί να διαφωνεί το Πασόκ, αλλά στο 50% της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν σε όλα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην ουσία. Όταν λοιπόν εσύ, βρε αδερφέ, πας και κλείνεις τους Ειρηνίτες, τους κλείνεις. Που μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή αν γίνει κάτι με την Τουρκία. Γιατί ξέρει, ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει ότι όλα είναι εισαγόμενα τα καύσιμά μας. Και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και η δήλωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Άρα λοιπόν, κράτα backup την ενέργειά σου. Μην πας και καταστρέφεις τα μηχανήματα εξόρυξης. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν μίλησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο δεύτερο. Μου γεμίζει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Εγώ από προσέγγιση, αν θέλεις, αισθητική αλλά και περιβαλλοντολογική, είμαι αντίθετος. Τους γέμισες. Μπαταρίες έβαλες. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή και αναγκαζόμαστε ως χώρα τώρα. Σας λέω τις παθογένειες που δημιούργησαν 20 χρόνια. Πώς να διορθωθούν μέσα σε μια μέρα αυτά? Δεν διορθώνονται. Θέλει να βρεις χρήματα από κάπου, από φοραπαλλαγές των καρτέλ, γιατί υπάρχουν 7 δις, το είπε του Νάρας. 7 δις φοραπαλλαγές στο καρτέλ. Παίρνεις από εκεί τσιμπάς και δίνεις. Να σου πω και πού μπορείς να βρεις άλλο λεφτά, γιατί πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς κάποιοι δεν τα βλέπουν. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αποζημιώση τα τελευταία 2 χρόνια των μεγάλων εργολάβων από, ακούστε, αστοχίες του κράτους όμως, της κυβέρνησης. Από καθυστερήσεις που φταίει η κυβέρνηση. 7,2 δις, ακούστε το νούμερο λίγο. Είναι και 13ος και 14ος μισθός. Είναι πολλά λεφτά που υπάρχουν, κυρίως από τη σπατάλη του δημοσίου και από την περιστολή τα πάνω που μπορείς να κάνεις, για να μπορέσεις να δώσεις χρήματα. Το να βγω και να πω εγώ αύριο το πρωί, εύκολο για μένα. 50 λεπτά κάτω η βενζίνη. Το κάνουν όλοι τους. Αυτό είναι γελίο. Γιατί.
2: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε να πάμε στο 1,40.
1: Όσο το είχε πάει αυτός. Έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, αν σας έχω δώσει εγώ ένα μηχάνημα και το κάψατε, ας το ξαναδώσω, πάλι θα το κάψετε.
2: Πάντως δεν κατάλαβα τι θα κάνετε.
1: Σας εξηγώ.
2: Αν βρεθείτε.
1: Να, πρέπει να μειωθεί. Δεν το, ακούστε, λέω ότι ο ειδικός φόρος πρέπει να έχουν τα πάντα για να μειώσουμε την τιμή. Ναι, όμως δεν είναι συνάρτηση.
2: Έχουμε τα περιθώρια δημοσιονομικά.
1: Σας εξήγησα από τις φοροαπαλλαγές μπορεί να
2: βρει. 4 δις λέει η κυβέρνηση. Είναι ετήσια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 4 δις λέει.
1: Από ό,τι έχω τη λίστα μπροστά μου, μισό λεπτό, δεν είναι ακριβώς τόσα. Είναι περίπου 2,9-2,8 κάπου εκεί. Σας είπα, 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. Εγώ δεν σου λέω τίποτα άλλο. Είναι πρόσχερο μέτρο. Ακούστε, είναι ασπιρίνη. Εδώ μιλάμε για γάγκαρνα και δεν σταματάει εδώ η ιστορία. Αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και ανοίξουν τα μέτωπα στο Ιράκ, στον Ορμούς, κάποιοι βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε. Να σου πω κάτι. Να υποφέρουμε όπως την Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Να υποφέρουμε στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε πώς υπέφερε η εθνική ομάδα. Υπέφερε 50 λεπτά. Στο τέλος κερδίσαμε. Για να υποφέρει η Ελλάδα, γιατί υποφέρει δεκαετίες, πρέπει να έχει συγκεκριμένο, συγκροτημένο σχέδιο για να προτείνει. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αύριο το πρωί, αν βάλουν 400 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη και κάνουν μπαταρίες, θα πέσει το ρεύμα. Θα πέσει η τιμή του ρεύματος. Δεν έχουμε μπαταρίες, ακούτε κύριε Χατζηνικολάου. Δίνουμε το ρεύμα στους Βουλγάρους. 1,5 δις πληρώνει ο καταναλωτής το ρεύμα παραπάνω κάθε χρόνο. Το μοιραζόμαστε όλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν με ρίμισαν να βάλουν μπαταρίες. Και τα παίρνουν οι Βούλγαροι τα λεφτά αυτά. 1,5 δις ετησίως.
2: Πάντως κι εσείς έχετε πάθει μια ιστερία με τις ανεμογεννήτριες.
1: Να σε εξηγήσω γιατί. Μπορώ. Κερδίζει ο πολίτης. Εγώ είμαι εκλεγμένος από τον πολίτη. Δεν εκλέχτηκα από τον πάροχο ενέργειας, ούτε από το καρτέλ. Εμένα με ψήφισε ο φτωχός ένας πολίτης, ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, όχι ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης. Δεν ψηφίζουν εμένα αυτοί. Αυτοί ψηφίζουν τους δικούς τους.
2: Τι σχέση έχει ο καναλάρχης με την ανεμογεννήτρια?
1: Θα σε εξηγήσω. Τώρα, συμπτωματικά οι περισσότεροι από αυτούς, οι αρκετοί από αυτούς, οι ολιγάρχες έχουν και παροχές ενέργειας. Δεν είναι παροχές ενέργειας. Δεν είμαι εναντίον τους, είναι επιχειρηματίες. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο από την πλευρά του κράτους. Κάνω μια κίνηση. Σου επιδοτώ την ανεμογεννήτρια ως επιχειρηματία. Γιατί επιδοτούμενη είναι η ανεμογεννήτρια. Τι κερδίζει ο πολίτης? Φθηνό ρεύμα? Όχι. Άρα κάτι κάνω λάθος. Άρα πρέπει να βάλω μπαταρίες, ώστε να μπορώ να καλυπτήσω το ρεύμα. Τουλάχιστον αυτό. Ούτε αυτό κάνανε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι κερδίζουν από το 1,5 δις, κύριε Χατζηνικολάου. 1,5 δις πληρώνει στο ρεύμα του Έλληνας καταναλωτής παραπάνω κάθε χρόνο, γιατί δεν βάλανε ανεμογεννήτριες επί 3 χρόνια. 4,5 δις. Και μου λέτε πού θα βρω τα λεφτά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι δόλος, ξέρετε. Δεν μπορώ, δεν είναι βλακεία. Δεν μπορεί. Δηλαδή, μου στείλει πολυκατοικία για να χτίσει ένα τετραόρυφο κτίριο και ξεκινά να το ρετυρέψει στα κάτω. Αυτό που το ξεκίνησε οι μπαταρίες είναι. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε για να κερδίσουν οι άλλοι 4,5 δις. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
2: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι η Νορβηγία δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συνδεδεμένο μέλος είναι. Μισό λεπτό, ακούστε
2: λίγο. Ο κύριος Παπακυριακόπουλος, ο γνωστός συνάδελφος, μου γράφει: η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να βοηθήσει πουλώντας φτηνά στους συμμάχους, κερδοσκοπεί στο έπακρο, επικαλούμενη συνταγματική υποχρέωση να πουλά όσο πιο ακριβά γίνεται, κοινώς θησαυρίζει από τον πόλεμο.
1: Ακριβώς. ΝΑΤΟ.
2: Ναι,
1: ΝΑΤΟ.
2: Είναι στο ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Όχι, είμαστε σύμμαχοι και εταίροι.
2: Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ρωτούν ναι, πολλοί οι συμπολίτες μας, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση. Θα έπρεπε να λειτουργήσει με βάση μόνο το οικονομικό της συμφέρον και όχι τις αρχές της.
1: Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δέχεται επίθεση καθημερινά από την Τουρκία. Καθημερινά. Δεν παραβιάζεται ο εναέριος χώρος της. Δεν παραβιάζουν τα σύνορά της με τα ντρόνς από την Τουρκία στο Αιγαίο. Δεν απειλεί με πόλεμο και κάζους μπέλι αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο εγώ. Στην Κύπρο δεν έχουμε εισβολή και κατοχή, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε πείτε σε προγενέστερο χρόνο έγινε αυτό, γιατί θα πάρουν πάλι τηλέφωνο και θα πούνε έγινε πριν, δεν έγινε όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα γνωστά. Ναι, ωραία, αλλά τώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το δεχτήκαν το νότιο τμήμα. Το κατεχόμενο το ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, ακούστε. Εγώ θα το πω ευθέως. Ο κινησμός στην πολιτική είναι τι κερδίζω εγώ. Όπως η Νορβηγία. Τι σου λένε οι Νορβηγοί? Στο ΝΑΤΟ είμαι, ρε παιδιά. Αν χρειαστώ κάτι με τη Ρωσία, τρέξτε να με βοηθήσετε. Η νατοική. Εγώ όμως το πετρέλαιό μου το πουλάω σε υψηλή τιμή, γιατί το Σύνταγμά μου ορίζει αυτό, να κερδίζουν οι πολίτες μου. Ό,τι λέω κι εγώ. Θα κερδίζει ο Έλληνας ο πολίτης και δεν με νοιάζει αν κερδίζει ο πάροχος ενέργειας, αν κερδίζει ο πετρελαιάς με τα δηληστήρια. Δηλαδή, εγώ πρότεινα κρατικό δηληστήριο. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά. Κρατική τράπεζα. Ξέρετε τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η κρατική τράπεζα.
2: Αυτά που ακούω να λέτε τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Τα περικρατικής τράπεζας και λοιπά, ακούω τον κύριο Πολάκη να τα λέει.
1: Καλά, εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Το πιστεύω. Ακούστε, για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος. Ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή τράπεζα κρατική δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και τα λεφτά τα βρω εγώ. Αύριο το πρωί. Είπε ο Στουρνάρας υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, έτσι στο μαύρο χρήμα. Το είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί πρωθυπουργός και λέω: όσοι φέρετε τα χρήματά σας, θα πληρώσετε 10% φόρο και σας πρίζω εγώ. Άσπα να τα πάρετε. Τελείωσε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κάνει το κράτος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Στον Τούρκο μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν ελέγχουν το ποθενέσκες. Άρα λοιπόν και δεν το κάνω για τον Έλληνα. Θα έχω 20-30 δις τράπεζα κρατική, όχι για να κλείσει συντοτικές προς Θεού, αλλά για να είναι ο ισχυρός πόλος ανταγωνισμού. Για να τους αναγκάσω να μην παίρνουν προμήθεια 0,50 από το ΠΟΣ. Στη Γερμανία η προμήθεια στο ΠΟΣ είναι 0,25, αφού ξέρω εγώ. Έτσι, 0,25. Γιατί μου παίρνει 0,50 στην Ελλάδα, ρε φίλε? Για ποιο λόγο κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες?
2: Άνω τελεία.
1: Και κρατικά παντοπολία.
2: Και κρατικά παντοπολία.
1: Εκεί είναι η καλύτερη πρότασή
2: μας. Ακούω δηλαδή εδώ.
1: Στις έκτακτες καταστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα.
2: Αριστερές.
1: Όχι. Στις έκτακτες.
2: Θα κατηγορηθείτε για αριστερή
1: απόκληση. Δεν με νοιάζει. Δεν υπάρχει για μένα αριστερά δεξιά. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ο Έλληνας που πεινάει. Λέω έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Όχι μόνιμα. Έκτακτα μέτρα.
2: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξω τον.
1: Για τα παντοπολία θέλω να πούμε κάτι.
2: Και για τα παντοπολία θα πούμε, αλλά μετά θα πούμε για τα εθνικά θέματα
1: έχουμε
2: και θέμα. Για τα ελληνοτουρκικά. Και είδα ότι σας περιποιήθηκαν.
1: Δεόντως
2: οι τουρκικές εφημερίδες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση.
1: Επί τρεις μέρες.
2: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βλέπετε βλέπετε κιόλας με εικόνα στο real.gr και στο ενικός.gr.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι ειδικοί αποκλείουν την κεντρική διαρροή φυσικού αερίου για την έκρηξη στην Πλάκα προς κατεδάφιση παρακείμενο κτίριο. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του γιατρού της Καρνεάδου ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την εκπροσώπηση της έτερης κατηγορουμένης, συζύγου του εντολέα τους, για αμιγώς νομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Αίσθηση φιάσκου αρχίζει να αποπνέει η υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, πληροφορίες ότι τα εκρηκτικά δεν ήταν λειτουργικά. Απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση συνταξιούχων στην Άγκυρα. Πύρινα ποτάμια λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Ιστορική πτήση για το Starship, το οποίο μπήκε σε τροχιά και εκτόξευσε 26 δορυφόρους, ωστόσο εξεράγει κατά την προσθαλάσσωση. Μικρός καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους του Νιου Τζέρσεϊ.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι.
9: Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πούλης.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Συνέντευξη που μπορείτε να τη βλέπετε και με εικόνα στα site μας. Να την βλέπετε στο Real, στα sites μας, στο real.gr και στο enikos.gr. Κύριε Πρόεδρε, κάτι θέλατε να πείτε για τα κοινωνικά
1: παντοπολία? Γιατί κάποιοι θα πάρουν το βιντεάκι, να το κόψουν μέσα στην ημιμάθειά μας, μέσα στην προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε αυτό που λέει ο άλλος. Η Νορβηγία είναι μέλος του ΕΟΧ, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφαρμόζοντας τους περισσότερους κανόνες και τις οδηγίες της. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι εταίρος μας. Αφού συμμετέχει στην ενιαία αγορά, είναι εταίρος μας η Ευρωπαϊκή
0: Ενώσεως. Και πάντως είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι το
0: κατεδικό, είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς, αλλά είναι σε έναν χώρο της ενιαίας αγοράς.
0: Και λένε κάποιοι από τους ακροατές μας ότι δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον πόλεμο όταν είναι σε βάρος των συμμάχων της.
1: Τον εκμεταλλεύεται η Νορβηγία. Μα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ξέρετε τι είπε? Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ τους πολίτες της Νορβηγίας.
0: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε, φλερτάρει με την αριστερά ο Βελόπουλος?
1: Όχι.
0: Κοινωνικά παντοπολία, κρατικά, κρατικές τράπεζες, κρατικά διηλιστήρια.
1: Γιατί δεν τα έκανε ο Τσίπρας αυτά? Γιατί δεν ξέρει. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα το πω με πολύ συμπάθεια προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κατ' επιλογή άεργος. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Όπως και περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, δεν εργάζεται. Κύριε Χατζηνικολά, μπορεί να είναι άκομψη αυτό που λέω. Πολιτικά unfair.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Αλλά πρέπει να τη λέμε. Ο κ. Χατζηνικολάου σηκώνεται το πρωί 7 η ώρα.
0: Πολιτικός μηχανικός. Είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Γι' αυτό έγινε πολύ κατοικία σα. Αν ήθελα έτσι, είναι ωραία και καλέστητε. Σε πάση, πάμε σοβαρά τώρα. Εσείς σηκώνεστε το πρωί 6 ώρα και πάτε σπίτι σας 9 ώρα το βράδυ. Δουλεύετε. Εργάζεστε. Εγώ ξέρω έναν πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ κατηγορούμε από όλους αυτούς και από τα τρόλ τους, γιατί εργάζομαι, ακούστε τώρα, και δεν κατηγορούν τον εαυτό τους που αυτοί δεν εργάζονται, αλλά έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα έναν υπουργό, κύριε Χατζηγόρη, και έπεσα με την καρέκλα εγώ. Υπουργός πριν 2 χρόνια να έχει ένα κίνητο και σήμερα έχει 14. Στο ποθενέσχες του. Κανονικά. Και λέω πώς. Με 5.500 το μήνα. Αν δείτε, 2.700 κίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Με τα τελευταία 5-6 χρόνια η άνοδος τρομακτική 300%. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν εργαστεί. Αν δεν έχεις εργαστεί, δεν γνωρίζεις πώς το κάνεις. Έλεγα τα κρατικά παντοπολία. Η κρατική τράπεζα, για να καταλάβετε, γίνεται αύριο το πρωί. Καταρχάς, η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Η αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι λέγεται, είναι κρατική.
0: Κρατική τράπεζα.
1: Πείτε το στους ακροατές, το ξέρουν. Υπάρχει κρατική τράπεζα, η οποία όμως είναι σε λίθαργο. Εγώ θα ξυπνήσω το γίγαντα της κρατικής τράπεζας.
0: Δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.
1: Αυτό λέω. Θα ξυπνήσω την τράπεζα αυτή, θα την κάνω γίγαντα για να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές. Για να δίνει παραπάνω επιτόκιο στις καταθέσεις. Γιατί ξέρετε, άμα δείτε την ψαλίδα των γερμανικών τραπεζών σχέση με την ψαλίδα καταθέσεων και δανείων, είναι τεράστια με την Ελλάδα. Αν έχεις μια κρατική τράπεζα, μπορείς να νουθετήσεις τους ιδιώτες που εσχροκερδούν. Όπως με τους παρόχους ενέργειας. Εγώ το έχω πει. Θέλει μια κρατική, όχι ιδέα τοποδέη, τώρα μην μπερδευτούμε κιόλας, ένα κρατικό φορέα ενέργειας. Μισό λεπτό. Ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όταν γύρισε. Δεν έκανε κρατική τη ΔΕΗ, κρατική την αεροπορική εταιρεία, κρατικές υποδομές. Κομμουνιστής ήτανε. Αριστερός ήτανε. Ψηφοφόρος του Τσίπρα ήτανε. Και του κάθε αριστερού. Ακούστε, οι αριστεροί στα λόγια είναι καλά. Αλλά για να εφαρμοστούν αυτά, τα εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορώ να τα εφαρμόσω κι εγώ. Όχι γιατί είμαι δεξιός ή αριστερός, αλλά γιατί μπορώ επί του πεδίου να τα κάνω. Κρατικό παντοπολείο. Γιατί να υπάρχουν μόνο κρατικά στρατιωτικά πρατήρια? Έχετε πάει στρατιωτικό πρατήριο? Υπάρχουν. Είναι πιο φθηνές.
0: Τα έχω δει, δεν έχω.
1: Είναι από 10% μέχρι 30-35% πιο φθηνά τα προϊόντα.
0: Εγώ λέω... γιατί δεν έχουν κέρδος?
1: Όχι, ελάχιστο κέρδος για να λειτουργεί. Αυτό σαν κράτος θα κάνει εγώ.
0: Στηρίζει την
1: λειτουργία. Σαν κράτος έκτακτης ανάγκης, έκτακτης ανάγκης μέτρο είναι αυτό. Θα κάνω κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς ή παραπάνω για τρόφιμα. Μισό λεπτό.
0: Καταργεί έτσι κανείς την ελεύθερη οικονομία με έναν τρόπο.
1: Γιατί?
0: Την καταργεί.
1: Δεν πουλάω.
0: Αν το κράτος ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις.
1: Μα δεν είναι για 100 κωδικού. Μα εγώ θα υπηρετήσω τον πολίτη μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, ποια ελεύθερη οικονομία αφού υπάρχουν καρτέλ. Η τελευταία φορά που τιμωρήθηκε για σκροκέρδεια μεγάλος κολοσσός σούπερ μάρκετ, Ακούστε τώρα, με ένα ποσό τα τζιράρι 1,5 δις, 1 εκατομμύριο ευρώ, πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και τελικά το πρόστιμο σβήστηκε. Ε, όχι, ρε. Θα σε κλείσω το μαγάζι αν εσκοκερδίσει συνεχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κύριε Χατζηγκολάου. Δεν ξέρουμε ότι πάτε σε ένα βενζινάδικο και βλέπετε ότι η βενζίνη είναι νοθευμένη. Το συλλαμβάνει το κράτος και ξέρετε τι κάνει το κράτος. Του κλείνει την εταιρεία, το αφημεί. Και έρχεται μετά από μια εβδομάδα, αλλάζει πινακίδα και την κάνει, ξέρω εγώ, Βελόπουλο Oil. Βάζει την πινακίδα, αλλάζει διαχειριστή μπροστινό και ξανανοίγει το μαγαζί. Κλείνω το χώρο. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το στέλνει ο Μάνος.
1: Ναι.
0: Λέει, επειδή η κόρη μου ζει και εργάζεται στη Νορβηγία την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα κράτος που βάζει πάνω απ' όλα το φορολογούμενο πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Έτσι.
0: Έχουν τόσες παροχές που ούτε που σκέφτονται να φοροδιαφύγουν.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι επιπτώσεις είναι αποβολή από όλες τις παροχές.
1: Δώσουν το φάκελο.
0: Και ρωτάει.
1: Όχι, όχι, πίσω λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, είπατε αυτό για την φορολογία.
0: Ναι, όχι. Ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής. Με δεδομένο, λέει, ότι εσείς συζητάτε για την, στο συνεργάτη σας να φέρει φάκελο. Λοιπόν,
1: ναι, όχι, είναι για τη φορολογία.
0: Ναι, ναι. Ρωτάει, λοιπόν, πείτε μας για την Ελλάδα τι θα κάνετε.
1: Αυτό και αυτό σας είπα, πρόλαβα.
0: Που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Εσείς διαβάζετε καλά, καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό εδώ.
0: Αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπείων ρύθμισης. Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης, επίπεδο συντελεστής φορολόγησης 15%.
1: Τελείωσε. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι τώρα έτσι κενό. Δεν ξέρω, έχετε και εικόνα και
0: φτιάξει. Γι' αυτό φωνάζατε, φέρε το φάκελο,
1: ναι,
0: για να φέρει το νομοσχέδιο.
1: Γιατί μου δώσατε αφορμή αυτό, ήθελα να σα το δείξω σήμερα. Λέω, θα τα προλάβουμε. Αφού προλαβαίνουμε, λοιπόν, η ελληνική λύση έχει έτοιμη την αιτιολογική έκθεση, νούμερο-νούμερο, κωδικό-κωδικό, πώς θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα-έξοδα, φορολογώ μόνο με 15% το κέρδος. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι 200 σελίδες, έτσι. Είναι νομοσχέδιο έτοιμο. Το πρώτο που θα εφαρμόσει η ελληνική λύση με το που κυβερνήσει είναι αυτό εδώ. 15% οριζόντιο φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο από την Νορβηγία, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία. Γνωρίζω τη Γερμανία αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι αν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, μετά αρχίζει και κλέβει το κράτος. Μισεί το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Φτάσαμε, λοιπόν, στο σημείο ο πολίτης να μισεί το κράτος, το θεωρεί δυνάστικο, τζαμπάση. Λοιπόν, αυτό θα το αλλάξει η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπα, ευτυχώς μου δώσετε το δικαίωμα και στο δείχνω. Δηλαδή, δεν μπορεί η Γερμανία σήμερα να επαναφέρει από τους ιδιώτες το νερό στο κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ να επαναφέρει τους σιδηροδρόμους από τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο και εμείς να μιλάμε για άκρατη ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα. Να σου ένα παράδειγμα, θέλετε. Αυτό που κάναμε τα μουσεία. Που τα δώσαν στον κύριο Μανολόπουλο. Εγώ τα είπαμε στη Βουλή. Δηλαδή, με 207 χιλιάρικα το χρόνο μου παίρνεις τζίρους εκατομμυρίων ευρώ από τα μουσεία. Καταρχάς, τα μουσεία είναι νερός ο χώρος. Δεν το ιδιωτικοποιείς. Δεν δίνεις στον ιδιώτη δυνατότητα να μαζεύει τα λεφτά. Είναι λάθος. Και αισθητικά, αλλά και οικονομικά. Σας λέω, έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι δουλειές στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό το διορθώσουμε εμείς σε ένα δίκαιο κράτος όπου δεν θα δικείται ο πολίτης.
0: Πάμε στα εθνικά θέματα.
1: Εκεί
0: και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, δεχθήκατε μια συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει κάνει κάποια σημαντική, κάποιο σημαντικό λάθος ή κάποια υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία η σημερινή κυβέρνηση.
1: Η λογική της
0: ούτε βλέπω να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Ποιος είπε
0: την κυβέρνηση
1: Σαμαρά. Ποιος σας είπε Σαμαράς διαφορά που ήθηκε στην εξωτερική πολιτική.
0: Μα δεν κάνει, και κάνει κριτική τώρα.
1: Μπροστά
0: κάνει
1: δεν, τον κριτική. Έκανε, δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά, ο Ερντογάν μας έκανε κουρέλι σε χώρα. Είπε τα δικά του. Ακούστε. Η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Εδώ σκέφτονται να κάνουν.
0: Δεν είναι έτσι όμως.
1: Σκέφτονται να κάνουν, ξέρετε.
0: Κάνανε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που δεν τα είχε κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως. Κάνανε τα θαλάσσια πάρκα.
1: Η Τουρκία
0: τα θαλάσσια πάρκα.
1: Τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο και εμείς να μιλάμε για άκρατη ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, θέλετε. Αυτό που κάναμε τα μουσεία. Που τα δώσαν στον κύριο Μανολόπουλο. Εγώ το είπαμε στη Βουλή. Δηλαδή, με 207 χιλιάρικα το χρόνο μου παίρνεις τζίρους εκατομμυρίων ευρώ από τα μουσεία. Καταρχάς τα μουσεία είναι ρώσικο όρος. Δεν το ιδιωτικοποιείς. Δεν δίνεις τον ιδιώτη τη δυνατότητα να μαζεύει τα λεφτά. Είναι λάθος. Και αισθητικά, αλλά και οικονομικά. Σας λέω, έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι δουλειές στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό το διορθώσουμε εμείς σε ένα δίκαιο κράτος όπου δεν θα δικεί το πολίτης.
0: Πάμε στα εθνικά θέματα. Και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, δεχθήκατε μία συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα? Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει κάνει κάποια σημαντική, κάποιο σημαντικό λάθος ή κάποια υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία η σημερινή κυβέρνηση.
1: Η λογική της
0: ούτε βλέπω να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Ποιος είπε ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά. Ποιος σας είπε ότι ο Σαμαράς διαφοροποιήθηκε στην εξωτερική πολιτική?
0: Μα δεν κάνει, κάνει κριτική εκεί, τώρα.
1: Μπροστά δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά ο Ερντογάν, μας έκανε κουρέλι σε χώρα.

0: Δίκαιο κράτος όπου δεν θα δικείται ο πολίτης.
1: Πάμε στα εθνικά θέματα. Εκεί και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, δεχθήκατε μία συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα? Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει κάνει κάποια σημαντική, κάποιο σημαντικό λάθος ή κάποια υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία η σημερινή κυβέρνηση.
2: Η λογική της
1: ούτε βλέπω να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την κυβέρνηση Καραμαλή.
2: Ποιος είπε ότι ο Σαμαράς διαφοροποιήθηκε στην εξωτερική πολιτική?
1: Μα δεν κάνει κριτική τώρα.
2: Μπροστά
1: κάνει
2: τον έκανε, δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά, ο Ερντογάν μας έκανε κουρέλι σε χώρα. Είπε τα δικά του. Ακούστε. Η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Εδώ σκέφτονται να κάνουν.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
2: Σκέφτονται να κάνουν, ξέρετε.
1: Κάνανε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που δεν τα είχε κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως.
2: Κάνανε
1: τα θαλάσσια πάρκα.
2: Η Τουρκία
1: στα θαλάσσια πάρκα. Λένε ότι θα προχωρήσουν τώρα και στα 12 ναυτικά μίλια, πιθανότατα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
2: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχετε δίκιο. Είναι μερικά δεδομένα που
1: πάντως
2: μπορούν
1: να εθνική υποχώρηση δεν έχει γίνει.
2: Έγινε.
1: Σε τι, θα μας πείτε τώρα.
2: Ναι.
1: Και πάντως έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Αυτό
1: τον τελευταίο καιρό.
2: Δεν το αφισβητώ, γιατί εγώ ήμουν αυτός που πρόκεινα, πίεσα, μίλησα με τον κύριο Μητσοτάκη πριν βέβαια για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, αλλά πάμε στην ουσία. Είπατε δεν έκαναν καμία υπαναχώρηση οπισθοχώρηση, έτσι.
1: Δεν βλέπω κάποια.
2: Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο, είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
1: Γιατί?
2: Παγκοσμίως δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε ΑΟΣ. Παγκοσμίως στην Ανκλός, 200 ναυτικά μίλια, δεν γίνεται φιλετοποίηση. Τι έκανε η Ελλάς στην Αίγυπτο και στο Ιόνιο? Είπε ότι ένα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ το δίνω στην Αίγυπτο ως αντιπαροχή για την καλή σχέση. Το έδωσε. Άρα παραβιάζοντας.
1: Μα η ΑΟΣ ορίζεται με βάση διμερή διαπραγμάτευση.
2: Όχι. Ανακηρύσεις πρώτα. Χωρίς να έχεις την περίεργη διαπραγμάτευση, ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Μισό λεπτό για να ξέρουμε, γιατί τα βασικά σημεία της ΑΟΣ τα γνωρίζω, γιατί έχω γράψει και ένα βιβλίο για την ΑΟΣ. Λέμε, ανακηρύσω ΑΟΣ σημαίνει δεν σε ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου. Την ανακηρύσω και μετά συζητώ μαζί σου. Και στις δύο εκφάνσεις της ΑΟΣ, και στο Ιόνιο και στην Αίγυπτο, η Ελλάδα επαναχώρησε. Η Ελλάδα παρέδωσε εθνικό έδαφος, νερό και τον υποθαλάσσιο πλούτο. Δεύτερον, ακούστε λίγο. Λέτε ότι δεν επαναχωρήσαμε. Τώρα που μιλάμε, οι Τούρκοι αλείς ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 100 μέτρα από εκεί.
1: Παράνομα.
2: Δεν επαναχώρησε αυτή που το επιτρέπεις. Είναι επαναχώρηση.
1: Τι θα κάνατε δηλαδή?
2: Θα τους βούλιαζα. Όχι τα σκάφη, θα τους συνελάβανα το λιμενικό, θα έκανα ρεσάλτο, έχω το δικαίωμα, γιατί μου παραβιάζουν τα 12 ναυτικά. Τα 6! Ακούστε, όχι τα 12! Τα 6 μου παραβιάζουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που πρέπει να εφαρμόσω ως χώρα. Παίρνω τους Τουρκαλάδες, τους Τούρκους φίλους μας, τους μαζεύω, τους πάω στο λιμενικό και τους λέω: εδώ παιδιά, πάρτε τους πίσω. Και όποιος ξανάρθει, του παίρνω και το σκάφος. Το δημεύω. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος που δεν κάνει εκπτώσεις. Γιατί έγιναν εκπτώσεις, σας λέω. Να μην. Εντάξει. Και τώρα θα δούμε αν τελικά η γαλλική εταιρεία με την Κάσο κάνει ένα κυκλάκι για να ξεφύγει και να αποφύγει την τουρκική διεκδίκηση. Γιατί την ενημέρωση από ό,τι μάθαμε, όλα αυτά είναι επαναχωρήσεις. Κύριε Χατζηλάου, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι επαναχωρήσεις. Να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Ωραία. Αύριο το πρωί ανακήρυξη ΑΟΣ. Πού? Με την Κύπρο. Έλα, Τουρκία, συζητήσουμε όπου θες. Χάγη, Αμβούργο, να το συζητήσουμε, ένα παιδί μου. Πάμε στα δικαστήρια. Αλλά ανακηρύσω μονομερές το δικαίωμά μου. Άρα, αφού δεν το ανακηρύσω, αλλά επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, υπάρχει αντίφαση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω την Τουρκία. Στην οριοθέτηση συζητάς με τον διπλανό γειτονά σου. Τα λέω αυτά για να καταλάβουν και οι ακροατές. Δεν είμαι από τους πολεμοκάπηλους τα λοιπά. Αλλά σκέφτομαι, αύριο το πρωί έχω μια ένταση με το Ισραήλ. Ισραήλ-Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Μας έχει απάντηση κανένα ακόμα? Ο Τσίπρας μας μίλησε, ο Ανδρουλάκης. Εγώ το είπα. Αν θέλουμε καλή φιλία και σχέση με το Ισραήλ, που είναι μονόδρομος κατά την άποψή μου, γιατί αν δείτε τη γεωγραφία, δεν υπάρχει άλλη χώρα φιλική με την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι εχθρική χώρα, να ξέρετε. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ιταλία έχει διαφορετικά συμφέροντα από την Ελλάδα. Και η Αρβελέρα, αν θυμάμαι καλά, και η Ευθυμίου, η καθηγήτρια, το έχουν πει. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Ότι η Ιταλία διαχρονικά είναι εχθρός της Ελλάδος, γιατί η γεωγραφία την αναγκάζει να είναι εχθρός της Ελλάδος. Το Ισραήλ είναι δυνητικά ο σύμμαχός μας στην περιοχή. Ούτε και η Αίγυπτος. Η Αίγυψη έχει προβλήματα εσωτερικά με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Άρα λοιπόν, πηγαίνεις με το Ισραήλ και λες: αδερφέ, κοινή συμφωνία.

0: συμφωνία κοινή επίθεση και άμυνα. Δηλαδή, αν σου επιτεθεί η Τουρκία, ταυτόχρονα να κάνω εγώ προληπτικά πλήγματα στην Τουρκία. Αν επιτεθεί σε μένα η Τουρκία, το ίδιο κάνει και εσύ. Αυτό σημαίνει να ασκώ σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πάντοτε στο πίσω μέρο του μυαλού μα θα ξέρουμε κάτι. Κανένα δεν πολεμήσει για σένα, δεν έχει συμφέρον.
1: Πάμε στις πολιτικές.
0: Ακούσετε από κανένα πολιτικό αρχηγό να το λέει τόσο απλά? Όχι. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Πάμε... Γιατί έχουν φοβίες. Είναι όλοι φιλοπαλαιστάιν. Ναι, free Palestine, ρε παιδιά. Free Κύπρος, θα πούμε καμιά φορά. Γιατί μιλάμε για τους αριστερούς τώρα, έτσι. Ψευτοαριστερούς τους λέω εγώ. Free Palestine, free Palestine. Μαζί σας, παιδιά. Free Ελλάδα Παλαιστίνη, ναι. Free Κύπρος, θα πούμε ποτέ. Λευτεριά στην Κύπρο. Όχι. Γιατί?
1: Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μια. Σε έναν αναβρασμό.
0: Όπως και αριστερά, έτσι γενικά. Τη ψευτοαριστερά. Και εκεί υπάρχει βούρκος.
1: Και εκεί υπάρχει αναβρασμός. Λοιπόν, αναμένεται πιθανόν κόμμα Σαμαρά. Βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης και έκανε αναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού σχήματος. Και στη συνέχεια δήλωσε ότι υποστηρίζει ένα σχήμα που έφτιαξαν τρεις βουλευτές που ήταν πριν στους Σπαρτιάτες.
0: Ναι, ναι, το
1: υπάρχει η Ελληνική Λύση που σταθερά στις δημοσκοπήσεις κινείται κοντά στο διψήφιο ή λίγο πάνω από το διψήφιο, και υπάρχει και η κυρία Λατινοπούλου με το κόμμα της που δείχνει να μπαίνει στη Βουλή. Κινείται εκεί στο 3,5-4%. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ξεχάσαμε την Καριστιανού.
1: Είναι και αυτή, λέτε, δεξιά της Νέας
0: Δημοκρατίας. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω πού είναι. Ακούστε λίγο. Για όλους αυτούς που με αναφέρετε, δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας. Ο καθένας κάνει την προσωπική του φιλοδοξία πράξη. Ας κάνουν κόμματα όλοι. Ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή είναι μαραθώνιος. Δεν είναι πυροτεχνήματα.
1: Η παρουσία του κυρίου Σαμαρά με δικό του κόμμα δεν θα σας δυσκολέψει?
0: Όχι, γιατί θα σας πω το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκόπων στην Ελλάδα είναι το εξής. Ανοιχνεύουν ένα κόμμα τσιμεντωμένο με σιγά σιγά συνεχή άνοδο. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Από το 19 φτιάχνουν κόμματα, υποκομματίδια κτλ. Και κάθε φορά βγαίνουμε αλόβητοι και ανεβαίνει το ποσοστό μας. Ό,τι και να κάνουν, επειδή έχουμε τσιμεντώσει, γιατί έχουμε ιδεολογία, είδατε συγκεκριμένες προτάσεις, σχέδιο, σας λέω, και μιλάμε χωρίς φόβο. Με πάθος μένα, αλλά χωρίς φόβο. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο σε ελληνική λύση. Κυρίως για την οικονομία και την εσχοκέρδεια. Εκεί να δείτε ότι αν είχαμε ένα χρόνο μπροστά μας, θα είχαμε λύσει τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Όλοι να κάνουν κόμμα.
1: Για τον Κασιδιάρη, τι λέτε?
0: Όλοι να κάνουν κόμμα. Όλοι άπαντες.
1: Να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές?
0: Ακούστε, εγώ την τροπολογία που φέρανε την καταψήφισα. Δεν θεωρώ. Αφήστε τα, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Θα φάτε αμούτρα του. Θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος. Θα τον επιδοκιμάσει ο κόσμος. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου κόσμο. Το Βελόπουλο θα επιδοκιμάσει. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου.
1: Ναι, αλλά αυτός κυκλοφορεί με τον αγγιλωτό σταυρό στο.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ιδεολογικό. Αυτό είναι ιδεολογικό. Είμαστε απέναντι. Δεν το συζητάμε. Έτσι, αυτό εδώ το σταματάει η λογική, έτσι.
1: Και αλλά επίσης πολιτική... έχει κατηγορηθεί ως διευθυντήριο εγκληματικής οργάνωσης, υπήρξαν δολοφονίες.
0: Δεν θα δικάσω εγώ κανέναν, θα πω όμως το εξής.
1: Τους δίκασε η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Με αυτό πήγα να πω. Δικάστηκαν την ελληνική δικαιοσύνη με τα τρωτά της και με τα λάθη της δικαιοσύνη κτλ. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε εκείνη την κινέζικη παροιμία. Ο Μάο, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει: αφήστε όλα να το διανθίσουν και όσα δεν αξίζουν θα μαραθούν πολύ σύντομα. Όπως μαραίνουν, το ξέρετε. Βγήκαν κάποιοι από δημοσκοπήσεις και λέγανε: ο Τσίπρας θα πάρει 45%. Η Καριστιανού 39%. Τα βλέπουμε. Γι' αυτό και λέω: εγώ δεν ασκώ πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις.
1: Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι προετοιμάζεστε για συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
0: Τι από όλα αυτά.
1: Το λέει η κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα. Λέει: στα δύσκολα είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Να μιλήσουμε σοβαρά. Κάνα παράδειγμα σοβαρό να μου δώσετε. Πάμε παρακάτω τώρα. Και μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα.
1: Ευθέως ρωτώ.
0: Όταν με λέτε κομμουνιστή.
1: Θα συνεργαστείτε.
0: Όταν με λέτε κομμουνιστή πριν από λίγο. Με όλα αυτά που λέμε.
1: Είστε ανοιχτός σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
0: Κοιτάξτε, σας είπα τόσα πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς εγώ θα συνεργαστώ με κάποιον τον οποίο δεν πιστεύομαι? Το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είμαι επιχειρηματίας και επιμένω σε αυτό, για να συνεργαστώ με τον Νίκο τον Γεωργακόπουλο, πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Αν ξέρω ότι ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι λαμόγιο και κλέβει δεξιά και αριστερά και δίνει αναθέσεις και οι φίλοι του γίνονται πλούσιοι με εκατομμυριούχοι χωρίς να έχουν δουλέψει, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Θα φύγω τρέχοντας. Και ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς για αυτόν έχει μαζέψει πολλούς τέτοιους γύρω του, οι οποίοι από το μηδέν έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ και όλη η Νέα Δημοκρατία με ακίνητα κτλ. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Θέλω να κυβερνήσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλω να κυβερνήσω. Έχω σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Ας μου πούν ποιοι κουβαλάνε μαζί τους σε τυχαία συνέντευξη. Μην νομίζω κόμμα που εσείς το θέσατε. Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου από ένα κόμμα το οποίο είναι συγκροτημένο για 15% οριζόντιο φόρο. Ας μου πούν ποιος.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή
0: σας. Σας ευχαριστώ και να ξέρω να αύριο με λαϊκές εγώ. Κάθε πρωί, να ξέρετε, συνήθως τρεις φορές την εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές. Μόνος μου. Όχι με τα ΜΑΤ όπως κάποιοι άλλοι. Και να ενημερώσω κάτι, το να κλέβεις ιδέες γιατρών και να τις εφαρμόσεις ως κράτος είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί υπουργός να καταγγέλλεται από γιατρό που του έδωσε ιδέα για το, αυτό το περίεργο, την εφαρμογή, το MED, πώς λέγεται, το MED, να τον καταγγέλει δημοσίως ότι η ιδέα ήταν δική του και το Υπουργείο την υλοποιεί χωρίς να πει ποιανού είναι η ιδέα. Αυτό λέγεται κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Και δεν είναι σωστό το κράτος να κλέβει ιδέες άλλων και να οικειοποιεί τους δικές του.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν, είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
10: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
11: Γιωργάκη!
10: Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
11: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
12: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
11: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
13: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
13: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
13: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
13: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
14: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
14: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
15: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
15: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
15: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
15: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
14: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, υποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Η ώρα είναι 11.
19: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
20: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
21: Κρυβελόγια.
19: Ακούω.
20: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
21: Κρυβελόγια.
20: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
21: Ρε κρυβελόγια.
19: Μάλιστα.
20: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
19: Μοντέλα. Το ξέρα.
20: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
21: Ρε φίλε.
20: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
27: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επιστολή του, ο Επίτροπος Ενέργειας αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $108 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλης της ύλη συνέντευξη στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι συμπλήρωσε βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Είπε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Περισσότερα στο enikos.gr. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης σε παράνομη ογκολογική κλινική της περιοχής. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κίμης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, καθυστερήσεις επίσης και στον Πειραιά.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Εκτός έδρας, στην Ζαλγίρις Κάουνας αντιμετωπίζει στις 8 απόψε ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Garbage.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, μην με πιάσεις τις ερωτήσεις και εσύ όπως ο Χιώτης πριν που μου ρώταγε
0: τι
1: διάφορα.
0: Τι σε ρώταγε.
1: Τα διάφορα. Και εσύ θα βγάλω εγώ
0: τις τιμές. Δεν το είδα γιατί ήμουν στο δρόμο.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι είμαι απογοητευμένος δεύτερη φορά.
0: Γιατί?
1: Εκτός από τον άνθρωπο που μου είπε ότι ήμουν δεξί μπακ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι ο Τσίπρα, ποιες είναι οι επιρροές του Τσίπρα από το περιοδικό που έδωσε συνέντευξη αυτό το Μαρικιάν, όπως λέγεται. Λέει ότι είναι ένας βουλευτής της Καλιφόρνιας Κάννα, ο Μπέρνι Σάντερς, ο οικονομολόγος Ζουκμάν και ο Σταρ Τωμά Πικετή. Εγώ πουθενά. Και με χρεώνεις κάθε τρεις και λίγο με τρόπο στο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν σε χρεώνω καθόλου στο Τσίπρα.
1: Σε πειράζω, εννοείται.
0: Εγώ δε, θεωρώ ότι εσύ είσαι παλαιό ορθόδοξο Πασόκ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Της εποχής του Ανδρέα.
1: Καθολικός διαμαρτυρόμενος.
0: Καθολικός διαμαρτυρόμενος, σωστό.
1: Νίκο.
0: Έλα.
1: Θυμάσαι εκείνα τα ρολόγια τα παλιά που κάναν άμα τα κούρδιζες έκαναν έτσι ναι. Πρέπει ο Μητσοτάκης να κάνει την κυβέρνηση να την κουρδίσει λιγάκι.
0: Τη βλέπεις ξεκούρδιστη?
1: Κάπως εκεί βλέπω λίγο. Θέλει να την κουρδίσει λιγάκι γιατί δεν τα βλέπω καλά.
0: Πάει η κοτσάνα σύννεφο τελευταία για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη του σειρμού. Πάει σύννεφο. Ναι. Τι πάει έχουν τώρα. Πάθει όλοι?
1: Κοίταξε,
0: τι έχουν πάθει?
1: Τώρα η αντίληψη είναι...
0: Βγαίνουν και λένε φοβερά πράγματα. Δηλαδή είμαι έκπληκτος πραγματικά.
1: Πήραν τη σκυτάλη από το Φλωρίδη, ο οποίος είπε μετά τον ντου, μετά άμα η κυβέρνηση θα έχουμε ντου, και οι άλλοι το πήγαν στο πιο ελαφρό λαϊκό βέβαια, έτσι. Αλλά δυστυχώς με αναφορές που προσβάλλουν τον κόσμο, έτσι. Ο ένας βλέπει ότι τα λεωφορεία πάνε μια χαρά, αλλά πηγαίνετε με λεωφορεία και δεν χρειάζεται αυτή κλπ. Αλλά τα είπαμε και χθες αυτά. Ας τα δει ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι σαν το γυμνασιάρχη που λείπει κάποια εβδομάδα και μετά γίνεται το άλλο να δεις.
0: Λες με την επιστροφή του να δούμε κανένα μίνι ανασχηματισμό?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Το αποκλείεις, ε?
1: Ναι, το αποκλείω.
0: Τα μίνι δηλαδή ο κύριος Θεοχάρης.
1: Ναι.
0: Με τους νοικοκύριδες.
1: Είναι θέμα. Είναι θέμα αξιολόγησης. Αν είχε καμιά πιο μεγάλη κοτσάνα, μπορεί μέχρι εδώ κάτι γίνεται. Αυτά τα βολεύει ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος σου λέει. Έκανε πίσω, είπε. Συγγνώμη.
0: Είπε συγγνώμη ο κύριος Θεοχάρης. Ναι,
1: για πες μου, Νίκο, τι γίνεται τώρα, για πες μου.
0: Τι να γίνεται.
1: Τι βλέπεις?
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπεις,
0: Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω θολό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να δω ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το θέμα του πετρελαίου.
1: Ναι,
0: θα παίξει πολύ
1: τώρα,
0: μεγάλο αφιό. Ρόλο. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ναι. διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών κινήσεων για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά η αντιπολίτευση έχει σηκώσει το θέμα της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά. Όλα τα κόμματα.
1: Και
0: αριστερά και δεξιά.
1: Για πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, αριστερά και δεξιά.
1: Για τον ειδικό φόρο, για το πόσο πρέπει να μειωθεί, αν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Να δούμε, εκεί νομίζω γύρω στο 1,49 θα καταλήξει η πρόταση.
0: Α, αυτό είναι κοντά σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: 1,40 είπε ο Τσίπρας. Ναι. Λέγανε όμως ότι αυτό που είπε δεν είναι εφικτό. Τώρα φαίνεται ότι έγινε.
1: Τα βρήκαν τα λεφτά, ξέρω εγώ τι να πω. Το άλλο θέμα στα πολιτικά είναι ότι περιμένουμε μια, εδώ καιρό έχει να μιλήσει, μια παρέμβαση του Σαμαρά, κάπου θα μιλήσει, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου μου είπανε, για κάπου θα...
0: Θα κάνει κόμμα, Αντώνη.
1: Την άλλη εβδομάδα. Εγώ ιτήθηκα σε αυτό. Έλεγα ότι δεν θα κάνει, αλλά θα κάνει κόμμα.
0: Θα κάνει.
1: Θα κάνει.
0: Είναι βέβαιο δηλαδή?
1: Μην με ξαναπάς πάλι στα παλιά τα δικά μου.
0: Ερωτώ αν είναι βέβαιο.
1: Εγώ έλεγα όχι. Αλλά
0: γιατί τελικά... όλο πάει προς τα πίσω.
1: Ναι,
0: λέγανε
1: ναι, ναι.
0: το Σεπτέμβριο ότι θα σκάσει αυτό. Δεν ξέρω.
1: Τώρα το κάνει με την παρέλαση, ξέρω εγώ, με την εθνική εορτή. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφόρηση αυτό.

0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Στη συνέχεια, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σε 2-3 λεπτά. Και Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen, φέρνει έναν κόσμο γεμάτο προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, σήμερα είναι το Αγίου Κυριάκου, αλλά μην μπερδεύετε ο κόσμος, δεν είναι το γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Είναι το Αγίου Κυριάκου το Αναχωρητού.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει να γιορτάζει τις Αγίες Κυριακής το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί ο Άγιος Κυριάκος Αναχωρητής άφησε τα κοσμικά και πήγε μόνας. Οπότε ο Μητσοτάκης δεν το ταιριάζει αυτό. Οπότε διάλεξε άλλη ημέρα προς το παρόν.
0: Τις Αγίες Κυριακής. Πού είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Γιορτάζει όμως ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα. Του τα είπαμε τα χρόνια πολλά λίγο πριν.
1: Πολλά.
0: Δεν ξέρω αν γιορτάζει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, να του πούμε τα χρόνια πολλά, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.
1: Να τον ψάξουμε, είναι στη Βασιλεία κάπου βρει γύρω, είναι στη γύρα για το Eurogroup.
0: Α, έχουμε εκτός. Eurogroup, μάλιστα.
1: Έχουμε Eurogroup, ναι, επαφές.
0: Λοιπόν, πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους, χρόνια πολλά και στον κύριο Πρωθυπουργό, και ας μην γιορτάζετε σήμερα. μπορεί να είναι μια καλή αφορμή να σκεφτεί την αναχώρηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τουλάχιστον εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ωραίες ευχές του δώσατε πάντως.
2: Υγεία μετράει. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Έλεγε ο Νίκος
2: Πρίτσης. Ο λαός θα τα αποφασίσει ούτως ή άλλως. Εννοείται. Πέρα από το χιούμορ που κάνουμε.
1: Αυτά δεν τα αποφασίζουν ούτε οι πρέσβεις ούτε οι παράγοντες.
2: Ευτυχώς. Και χαίρομαι που το ακούω και από τους κυβερνητικούς μετά από πολλές ώρες καθυστέρηση.
1: Ξέρω οι κυβερνητικοί τι λένε. Εμείς δεν είμαστε κυβερνητικοί, εμείς το λέμε πάντως.
2: Όχι, ναι. Το ακούω τώρα δειλά και από κυβερνητικό εκπρόσωπο και από υπουργούς σιγά σιγά να το λένε μετά από πολλές ώρες από ένα δημοσίευμα. Καλό είναι να υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι υπουργοί. Αυτό είναι κάτι που θα
1: να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπε ο Νίκος πριν ότι είχαμε καιρό να δούμε την αντιπολίτευση εν χορό, να πω έτσι μια έκφραση, να τοποθετείτε τα θέματα της ενέργειας, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει κάτι και με συγκεκριμένες προτάσεις που προσομοιάζουν μείωση φόρων, ΦΠΑ, ειδικού φόρου κλπ. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια απόφαση που θα διευκολύνει σε ένα βαθμό τουλάχιστον προς ώρα στο πρόβλημα που δημιουργείται από τα κόστη στην ενέργεια?
2: Κοιτάξτε, το ελπίζω να αλλάξει ρότα. Ελπίζω πραγματικά, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και τα προβλήματα τα μοιραζόμαστε πέραν των πολιτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων. Θα πρέπει η κυβέρνηση του τόπου να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών, να μην τους υποτιμά να μην τους διχάζει σε κακομύριδες και νοικοκύριδες, να μην τους κάνει μάθημα από άμβονος, αλλά να έρθει και να τους κοιτάξει κατάματα και να τους πει ότι τους κατανοεί και ότι τα προβλήματά τους είναι πραγματικά και τα συνειδητοποιεί και η ίδια. Διότι εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αντλία του Καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Γιατί αυτά, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, τα λέμε χρόνια. Την ανάγκη, για παράδειγμα, να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, τα οποία όχι απλώς δεν μειώνουν την τιμή, αλλά αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια αγορά με χαμηλή προσφορά, όπως είναι η ελληνική αγορά. Να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, παραλαμβάνω, αλλά να πάμε σε δύο μέτρα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, δύο δέσμες μέτρων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς, σε όλη τη εφοδιαστική αλυσίδα να παρατηρούνται και να εντοπίζονται οι διευρύνσεις των περιθωρίων κέρδους και να φορολογούνται τα υπερκέρδη εκεί όπου θα εντοπίζονται. Και το δεύτερο είναι η έμεση φορολογία. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια. Ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το λες και σοσιαλιστικό, είναι η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία, η οποία ακριβώς επειδή υπεραπέδιδε κατά πολύ η έμεση φορολογία, ο φόρος προστιθέμενης αξίας για παράδειγμα, μπόρεσε μέσα από αυτή την υπεραπόδοση να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δημιουργώντας ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Έτσι ώστε το αποτέλεσμα, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, η Ιταλία, η γειτονική μας Ιταλία, δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρα το ποσοστό, δεν είναι σε γνώση μου αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω όμως ότι οι μειώσεις, οι οποίες γίνονταν περιοδικά και επαναξιολογούμενα, οδήγησαν αυτή τη στιγμή στο καλό αποτέλεσμα η γειτονική μας Ιταλία να έχει χαμηλότερη τιμή καυσίμου από την Ελλάδα, ακόμα και στις βόρειες περιοχές της, που το εισόδημα εκεί είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο ελληνικό εισόδημα. Άρα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους λύσεις ευρωπαϊκές, που δεν είναι η ανακάλυψη του τροχού, δεν την κάνουμε εμείς. Την έχουν κάνει άλλοι οι Ευρωπαίοι πριν από εμάς και μας δείχνουν το δρόμο.
0: Ναι, πάντως η Ευρώπη κεντρικά δεν έχει κάποια γραμμή που να μας δημιουργεί αισιοδοξία. Βλέπω σήμερα τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών, που είναι και επιτυχημένος τίτλος κατά τη γνώμη μου: «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Μετακυλεί στους πολίτες το πρόβλημα, αρνούμενη η ίδια να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Νικολάου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ απογοητευτική και απαισιόδοξη η εικόνα που έρχεται από τις Βρυξέλλες για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Θυμίζει οι μέρες 2022, όταν είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρώτη συνειδητοποίηση ότι η ενεργειακή κρίση έχει και γεωπολιτικά πια χαρακτηριστικά, άρα πιο μόνιμα. Είναι σαν να γυρίζουμε 4 χρόνια πίσω και να ανακαλύπτουμε ότι ξαφνικά έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Και η Επιτροπή να συνιστά στους πολίτες, στους Ευρωπαίους, να ζεσταθούν λιγότερο, να κινηθούν λιγότερο, να θερμαίνουν τα σπίτια τους λιγότερο, άρα μετουσιώνεται το πρόβλημα σε ατομική ευθύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή δεν μπορεί
1: εσείς
2: να είναι
1: η απάντηση. Εκεί ακριβώς, να το πω,
2: αν μου επιτρέπετε μια φράση, εκεί ακριβώς είναι και το πρόβλημα του εμπεγμού τον οποίο δεχόμαστε από την ελληνική κυβέρνηση. Όταν η ελληνική κυβέρνηση μας λέει, δεν θα πάρω μέτρα τα οποία μπορώ να πάρω και θα περιμένω από την Κομισιόν να μου τα επιτρέψει, και η Κομισιόν έχει αυτή τη στάση που έχει κεντρικά, αποδεικνύεται πόσο αναποτελεσματικός είναι αυτός
0: που επιτρέπει. Γιατί στο συγκεκριμένο κάνει λάθος που θέλει τη ρήτρα διαφυγής. Γιατί το λέτε
2: όχι,
0: αυτό.
2: Να σας πω,
0: εσείς
2: γιατί,
0: δεν θα το διεκδικούσατε αυτό από την Ευρώπη σε μια τέτοια κρίση.
2: Δεν είναι όμως αναγκαίο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μειωθούν
0: οι. Μια χαρά. Όχι, δεν λέω ότι είναι αναγκαίο. Λέω όμως ότι αν γίνει δεκτό, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα.
2: Ασφαλώς και είναι.
0: Επομένως, γιατί επικρίνεται αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
2: Γιατί συνδέει την ορθή συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το δημοσιονομικό πλαίσιο. το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πώς θα κατανέμεται ο δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη, το πώς τα ταμεία συνοχής, η αγροτική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική δεν θα αδικηθούν ενάντια της αμυντικής πολιτικής. Μια μεγάλη συζήτηση, στην οποία ορθώς η χώρα μας συμμετέχει και θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ορθώς, λέω, γίνεται. Το συνδέει όμως η κυβέρνηση με τη μείωση των έμεσων φόρων που πρέπει να γίνει τώρα, λέμε εμείς, προκειμένου να μην προχωρήσει στις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Δηλαδή, τι λέω πιο απλά, η κυβέρνηση μας λέει δεν μπορώ να μειώσω τους έμεσους φόρους διότι υπάρχει το ταβάνι δαπανών. Λέμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτοβουλία της είναι λάθος. Μπορεί να μην κάνει και το άλλο που λέτε εσείς. Αλλά όταν ζητήσει, κύριε Μάντζο, γιατί δεν έχουν γνώση τη δική σας οι ακροατές, να το καταλάβουμε. Όταν ζητάει για να μην μετριέται στις δαπάνες αυτό, είναι μια επιτυχία αν γίνει δεκτό. Και να περιμένουμε να δούμε αν το Συμβούλιο Κορυφής στις 12 του μηνός πάρει μια τέτοια απόφαση. Από την άλλη, αυτό που λέτε εσείς μπορεί να είναι επιπρόσθετο και να είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είναι αποκλείει ότι είναι κακή πρωτοβουλία. Αυτό νομίζω ότι είναι από τον Νίκο
2: πιο ανοιχτά. Ναι, το λέω πιο καθαρά στους ακροατές μας. Αυτό που λέμε εμείς είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Είναι κάτι που κάνανε η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, πολλές χώρες. Τουλάχιστον 6-7 χώρες. Ναι. Το κάνανε χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Και δεν μπορεί να αναβάλλεται αυτό που λέμε εμείς, που θα ανακουφεί στους συμπολίτες μας, εν ώψη μιας μελλοντικής συζήτησης που ορθώς έχει ανοίξει και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε τα μέτρα, τα άμεσα, τα αναγκαία για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια συζήτηση που θα διαρκέσει μήνες. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές, αλλά εμείς δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες. Λέμε το αντίθετο. Τις λέμε να μειώσει την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να μειώσει τα φορολογικά έσοδα τα οποία έρχονται ουρανοκατέβατα εξαιτίας της ακρίβειας και αν πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο, να πάει να τον βρει στα διηλιστήρια και τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που αποκομίζουν υπερκέρδη. Άρα δεν αλλάζουμε το πλαίσιο, δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, λέμε όμως να μειώσει την υπεραπόδοση ενός φόρου ο οποίος υπεραποδίδει εξαιτίας της ακρίβειας και όχι εξαιτίας της οικονομίας, όπως μας λένε κάποιοι. Δεν υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι εξαιτίας της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Όχι στο βαθμό που μας λέει η κυβέρνηση τουλάχιστον. Υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι λόγω της ακρίβειας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι, κύριε Μάντζο, σε 5-6 λεπτά για να θέσουμε 2-3 τελευταία ερωτήματα για τις πολιτικές εξελίξεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι ειδικοί αποκλείουν την κεντρική διαρροή φυσικού αερίου για την έκρηξη στην πλάκα προς κατεδάφιση παρακείμενο κτίριο. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του γιατρού της Καρνεάδου ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την εκπροσώπηση της έτερης κατηγορουμένης, συζύγου του εντολέα τους, για αμιγώς νομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Αίσθηση φιάσκου αρχίζει να αποπνέει η υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, πληροφορίες ότι τα εκρηκτικά δεν ήταν λειτουργικά. Απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση συνταξιούχων στην Άγκυρα. Πύρινα ποτάμια λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Ιστορική πτήση για το Starship, το οποίο μπήκε σε τροχιά και εκτόξευσε 26 δορυφόρους, ωστόσο εξεράγει κατά την προσθαλάσσωση. Μικρός καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους του Νιου Τζέρσεϊ.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8. Πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλείου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτήν της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά ατέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Έλα, Αντώνη.
1: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω, βλέποντας μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politica.gr, βλέπουμε να μειώνεται, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, η απόσταση που σας χωρίζει από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και υπάρχει και ένα σχόλιο, μια εκτίμηση ότι αυτό ίσως οφείλεται και στην εξαγγελία σας για επαναφορά του 13ου μισθού, λέω. Μπορεί να είναι και αυτό ή και αυτό. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος μέχρι τις εκλογές να έχετε περάσει τη δημοσκοπικά δεύτερη, και που θα σημαίνει πολλά στην πορεία προς τις εκλογές του Ιουνίου, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
2: Νομίζω ότι στοιχείο της αξιοπιστίας στην πολιτική είναι να λες τα ίδια όταν οι δημοσκοπήσεις εμφανίζονται πιο δυσμενείς σε σχέση με όταν οι δημοσκοπήσεις αντιστρέφουν αυτή την εικόνα. Είχα πει και το καλοκαίρι και στην εκπομπή σας ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και τέτοια παραμένουν. Τα αναλύουμε όλα, τα μελετάμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Προφανώς βγαίνουν ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα για ορισμένες τάσεις που δημιουργούνται, για το πώς το κίνημα με τον πρόεδρό του και την ομάδα του, τόσο στην Κρήτη όσο κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, απέδειξε ότι έχει αντοχή, ανθεκτικότητα, ένα μέταλλο πολιτικό το οποίο χρειάζεται στο μαραθώνιο, δεν είναι ο αργόνας ταχύτητας οι εκλογές, στο μαραθώνιο δρόμο τον οποίο έχουμε να τρέξουμε, και στην επιμονή μας στο στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή. Για μας δηλαδή δεν είναι στόχος ο μικρός τελικός της δεύτερης θέσης, όπως ενδεχομένως είναι για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε άλλον αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες, και προσπαθούμε μέσα από τον προγραμματικό μας λόγο, τον αισιόδοξο θετικό προγραμματικό μας λόγο, να υπερβούμε τα διλήμματα τα εκβιαστικά που κάποιοι θέτουν στους Έλληνες πολίτες. Όταν ακούμε από τη μια πλευρά το ή εγώ ή το χάος, ή το ή ο Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν ή απέναντι, να το πω ακριβέστερα, ή ακούμε από την άλλη πλευρά ή εμείς ή κανείς, εμείς ερχόμαστε χωρίς εκβιαστικά διλήμματα να μην υποδείξουμε στους συμπολίτες μας τι πρέπει να κάνουν, φοβίζοντάς τους, αλλά προσφέροντάς τους μια αισιόδοξη, ελπιδοφόρα, εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου με έναν άλλο τρόπο. Άρα θεωρούμε
1: ότι. Μα και εσείς δεν λέτε το μαζί. Το μαζί δεν το λέτε. Αυτοί λένε τα δικά τους που είναι λίγο πολύ, μπορώ να το πω, απαξιωτικά για άλλους κομματικούς χώρους. Αλλά και εσείς δεν λέτε το μαζί. Πότε θα πείτε το μαζί?
0: Το χειρότερο είναι ότι σας βλέπω χαρούμενους που μειώσατε λίγο τη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση.
2: Όχι, το είπα.
0: Και εδώ ακούω όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περίπου να πανηγυρίζουν ότι κουνήθηκε λιγάκι βελόνα και πήρατε μια μονάδα και μειώθηκε λίγο η διαφορά από τον δεύτερο, Τσίπρα.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πριν από λίγα λεπτά είπα το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν είναι περιθώριο εδώ για πανηγυρισμούς. Υπάρχει μια σπουδαία δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας για την πολιτική αλλαγή. Δικός μας πολιτικός αντίπαλος.
0: Μα δεν μιλώ προσωπικά δεν για σας.
2: Ναι, όχι, σας απαντώ και εγώ εκπροσωπώντας το Πασόκ την εκπομπή σας. Ότι εμείς συνολικά δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός και αυτές οι μικροδιαφορές της δεύτερης θέσης. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό στόχο που ταυτίζεται με τον κοινωνικό, με το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για αυτό. Και λέμε το μαζί. Δεν το λέμε στα πολιτικά κόμματα και στους σχηματισμούς που γύρω-τριγύρω ανταγωνίζονται. Το λέμε στους πολίτες. Εμείς υπερβαίνουμε τις διαιρέσεις του πολιτικού σκηνικού και κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μας ακούν, μας αξιολογούν και στο τέλος της ημέρας θα κληθούν να τοποθετηθούν θετικά ή λιγότερο θετικά.
0: Ναι, αλλά βάζετε όλοι μπροστά τα κομματικά σας λάβαρα. Δεν βλέπω καμία διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέπω αντίθετα ότι τον τελευταίο καιρό ανταλλάσσετε πυροβολισμούς.
2: Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα να στοχοποιεί το Πασόκ. Εγώ το κατάλαβα αυτό από την τελευταία του συνέντευξη. Καταρχάς, αν κάποιος χαίρεται που ανεβαίνει το Πασόκ, πρέπει να είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί το είπε ότι κάθε φορά και μισή μονάδα να παίρνει το Πασόκ θα χαίρεται. Φαντάζομαι αυτές τις ώρες είναι λίγο πιο χαρούμενος. Άρα, ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το Πασόκ και το έκρινε ως πολιτικό του ανταγωνιστή και αντίπαλο. Θα το πω καθαρά, γιατί δεν το είπε εκείνος καθαρά. Είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν θα κάνουμε το ίδιο. Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουμε την πολιτική αλλαγή, αλλά για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες.
1: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο που λέει. Ο Νίκος λέει ότι αν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης, κύριε Μάτζο, αυτό λέει ο Νίκος και μάλιστα θα σας πω το εξής. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα στο επιμελητήριο, ο οποίος είπε στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Και εσείς τα λέτε αυτά. Δεν υπάρχει μια διάθεση και από τις δύο πλευρές, θα λέγω, σύγκλησης, ώστε να πει και ο πολίτης, να βρε παιδί μου, υπάρχει μια δυνατότητα να βρεθούν μετά. Οπότε, γλιτώσαμε από το Μητσοτάκι. Αν λοιπόν, άμα δεν το βλέπει αυτό, τι να πει κι ο άλλος, να πούμε, εγώ το χάος λέει, μετά εγώ ο Ερντογάν λέει ο Φλωρίδης, και πάμε στα συνθήματα. Αφού δεν υπάρχει διάθεση σύγκλησης για πράγματα που μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, έστω μετοκλογικά, θα πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο είναι όπως είναι τώρα. Θα είναι και μετά τις εκλογές.
2: Είπε ο κ. Χατζηνικολάου πριν κάτι παραστατικό, ότι βάζουν μπροστά τα κομματικά τους λάβαρα, όλα τα κόμματα. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι τοποθετούμε κομματικά λάβαρα μπροστά. Βάζουμε το πρόγραμμά μας, ωστόσο, για να φανούν και οι διαφορές. Γιατί πολλά φαίνονται ότι μοιάζουν. Αλλά εγώ, για παράδειγμα, είδα τα δίδυμα φεγγάρια που το έχουμε ξαναπεί να μοιάζουν μεταξύ τους. Ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα περισσότερο από εμάς προγραμματικά σε κρίσιμα πεδία τα οποία περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Περιμένουν, για παράδειγμα, να επιστρέψει το ΕΚΑΣ και η 13η σύνταξη και δεν το ακούσαν από κανέναν από τους δύο. Το ακούσαν από εμάς. Περιμένουν στο δημόσιο να γυρίσει ένας 13ος μισθός, ο οποίος θα δώσει το δικαίωμα να έρθουν δημόσιοι πάλι να δουλέψουν και να μην τους παίρνει όλους ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να σταθεί αρρωγός του πολίτη. Δεν το άκουσαν από κανένα από τους δύο, το άκουσαν από εμάς. Περιμένουν την προστασία της πρώτης κατοικίας και μια ρύθμιση στην αγορά των funds. Κανένας από τους δύο δεν το είπε. Το είπε το Πασόκ και ο πρόεδρος του. Άρα οι διαφορές τελικά δεν είναι μόνο, αν θέλετε, ιδεολογικές ή ιστορικές. Δεν έχει να κάνει με λάβαρα. Έχει να κάνει με προγράμματα και δεν λέμε τα ίδια. Αξιολογούμαστε για τις διαφορές μας. Οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν ποιο πρόγραμμα είναι το πιο αναγκαίο και ωφέλιμο για τη ζωή τους και εκείνοι θα δείξουν στα κόμματα τι θα κάνουν και όχι το αντίστροφο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
4: Φύγει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά.

0: και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πλεύρη, τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου, όπως είναι ο τίτλος και του Υπουργείου, δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα και της επικαιρότητας και των μετρήσεων της κοινής γνώμης. Ωστόσο υπάρχουν, είναι εδώ, δημιουργούν ο τρόπος με τον οποίο τα χειρίζεστε, οι προτάσεις σας, η απόδοση που έχετε, δημιουργούν και πολιτικά ζητήματα και πάνω σε αυτά δυστυχώς πάνε και στηρίζονται και κόμματα με μονοκομματική ατζέντα σε αυτά, μονοθεματική. Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεται αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τις ροές, γιατί βλέπουμε ότι και στην Κρήτη υπάρχουν ροές και στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκαν διακινητές, στην Καβάλα επίσης.

0: συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σε σχέση με πέρυσι?
1: Πρώτα απ' όλα, ναι, και αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι ήμασταν 20.000, Αύγουστος με Αύγουστος, 20.000 λιγότερες ροές. Mm-hmm. Όλο το Αιγαίο μέχρι χθες έχει 6.000 ροές, όλο το Αιγαίο, το 6.000 ροές στο Αιγαίο αντιλαμβάνεστε ήταν ροές δεκαημέρου. Ο Εύρος και συνολικά η άλλη Ελλάδα είναι πάλι στο ίδιο νούμερο. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι πάνω από 15.000 στο 9 μήνο περίπου. Πέρυσι έκλεισε με 20.000, άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια ροή σταθερή που είναι απολυβή μέσω Κρήτης, μια αρκετά δύσκολη ροή, υπό την έννοια ότι σε αντίθεση με τον Εύρο και το Αιγαίο που έχεις και τις δυνατότητες αποτροπής σε τόσο κοντινά σημεία, σε ένα ανοιχτό πέλαγος όπως είναι το Λιβικό, το θέμα είναι να μην ξεκινάνε οι βάρκες και εκεί πέρα και το Υπουργείο Ναυτιλίας κάνει συνεχείς επαφές με την πλευρά του Χαφτάρ να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Όμως κύριε Δελατόλα, αύριο την Πέμπτη στο Υπουργείο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών, η Ελλάδα παρουσιάζει την πρόταση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την παρουσιάζω εγώ όπως την είχε αναδείξει το καλοκαίρι για τα γεγονότα της Θέουτα και έγινε αποδεκτή από τη Φον ντερ Λάιεν για την ανάγκη ύπαρξης ενός έκτακτου μηχανισμού. Τι είναι αυτό, να το πω πάρα πολύ απλά. Το σύμφωνο μετανάστευσης μπορεί να καλύψει λελογισμένες ροές, όπως αυτές που έχουμε τώρα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για να διαχειριστεί ροές έως 150, άντε 200.000 ροές κατέτος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα και πήγε να γίνει στον Εύρο το 2020 είναι εκτός πλαισίου. Εκεί λοιπόν εμείς με την εμπειρία μας του Εύρου εισφέρουμε στην Ευρώπη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού με ροές δεκάδες χιλιάδες σε λίγα 24 ώρα θα πρέπει να έχουμε έναν άλλον μηχανισμό ο οποίος θα είναι η πλήρης απουσία ελέγχου ασύλου, θα ενεργοποιείται αυτό που κάναμε στον Εύρο, προστασία, πλήρη απουσία εξέτασης ασύλου και άμεση επιστροφή κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις transit χώρες ή στις χώρες που είναι η καταγωγή μεταναστών. Είναι ένας μηχανισμός που εμείς τον εφαρμόσαμε στον Εύρο και προτείνουμε στην Ευρώπη αυτό που δεν έκανε η Ισπανία στη Θέουτα να το υιοθετήσει ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτές τις συνθήκες.
2: Τώρα πάμε και στην πολιτική σκηνή. Τι έχει γίνει εκεί με τους συναδέλφους σας στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα? Μπαράζ κοτσάνας και ανοησίας, θα με συγχωρήσετε να πω, το τελευταίο διάστημα από υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους πολίτες και με μια προσέγγιση στη δυσκολία την οικονομική των νοικοκυριών με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που πραγματικά εκπλήσει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου,
2: τι έχει συμβεί και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό?
1: Θα σας μιλήσω με μια απόλυτη ειλικρίνεια. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να εξηγείς στους πολίτες τις προσπάθειες τις οποίες έχουν γίνει και δεν πρέπει να μηδονίζονται και τελείως διαφορετικό να δίνουμε μια εικόνα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στους πολίτες. Είμαστε μέσα στην κοινωνία κι εμείς. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να τους διαφημίσει πράγματα. Γνωρίζουν ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και τις εκτιμούν, αλλά οι ίδιοι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα κόστος ζωής που σε μεγάλο βαθμό απέχει από αυτό που θέλουν προκειμένου να μπορούν να έχουν την διαβίωσή τους. Εκεί λοιπόν, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν πας να πεις στους πολίτες κάτι δεν καταλαβαίνετε σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, εξηγώντας την κατάσταση, να δείξουμε ότι μπαίνουμε στα παπούτσια τους, ότι ένας άνθρωπος, λόγου χάρη να σας το πω απλά, που μπορεί να πληρώνει τη βενζίνη με βάση τα εισοδήματά του, ας φτάσει και 2,5 και 3 ευρώ, δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενος που τρώει ένα κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός του για να το πληρώσει για κάποιον. Γι' αυτό τι λέω. Εγώ λέω, πιστεύω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικό να υπηρετούμε την πολιτική και να εξηγούμε το τι κάνουμε και τελείως διαφορετικό να δείχνουμε ότι λέμε στους πολίτες περνάτε καλά και δεν το καταλαβαίνετε.
2: Εδώ είπε υφυπουργός, μίλησε για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Νομίζω ότι ο Χάρης κατάλαβε ότι ήταν λανθασμένη διατύπωση, γιατί προφανώς είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και εκφράζουμε όλους τους Έλληνες και δεν υπάρχουν κακομύριδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τα αποκριθεί είναι ένας άνθρωπος που μας κοιτάει και προσδοκά στη στήριξή μας. Δεν κοιτάει να του πούμε ότι δεν εκπροσωπούμε εσένα και εκπροσωπούμε κάποιον άλλον, και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε ο κύριος Θεοχάρης και το διευκρίνησε.
2: Ή επιχειρήματα του τύπου «βλέπω τη Συγκρού γεμάτη αυτοκίνητα» που είπε ο κύριος, πώς τον λένε, το βουλευτή, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, γιατί άκουσα, πρώτη φορά το έμαθα το όνομά του από αυτή την εξυπνάδα που είπε.
1: Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη και από τότε που το λέει σκέφτομαι κάτι. Αντί να βλέπουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε έπαρση, να γυαλιζόμαστε στον καθρέφτη υπουργοί κάθε πρωί και να σκεφτόμαστε ότι μετά από 8 χρόνια η ανοχή που έχουν οι πολίτες απέναντί μας είναι περιορισμένη. Άρα το οτιδήποτε πούμε κάτω από οποιοδήποτε κρίσμα, από οποιοδήποτε πρίσμα, θα πρέπει να λέγεται με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί. Και πιστεύω ότι άμα το κάνουμε όλοι αυτό, θα έχουμε και μια καλύτερη παρουσία.
0: Ναι, τώρα, με αφορμή και αυτά που λέμε και για τον τρόπο που τα χειρίζονται διάφοροι υπουργοί, υφυπουργοί, τα διάφορα θέματα επικαιρότητας που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα που έθεσε και ο Νίκος. Εμείς εδώ λέμε πολλές φορές, ως παράδειγμα, για όταν θέλουμε να δούμε πού βρίσκονται τα κόμματα δημοσκοπικά, λέει ο Νίκος αυτή τη φράση του Γερουλάνου ότι κόλλησε βελόνα. Βλέπει κανείς όμως ότι η βελόνα έχει κολλήσει σχεδόν για όλους. Αρχής γενομένης από την κυβέρνηση μέχρι πηγαίνοντας κάτω προς την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Μικρές οι διακυμάνσεις.
2: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή που θα σου κάνω, Αντώνη. Η βελόνα ξεκολλάει καμιά φορά και προς τα κάτω, όχι μόνο προς τα
0: και
2: πάνω.
0: Προς τα κάτω.
2: Ναι, ναι. Εγώ μια υπενθύμηση κάνω.
0: Ωραία, σωστό. Και την έχουμε τη δει να εφαρμόζεται πάλι.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, λοιπόν, σε ό,τι αφορά εσάς, τώρα αφήστε την αντιπολίτευση. Εκεί και εσείς κολλημένοι είστε να πάτε στο 30 με την εκτίμηση, 3,1, αν είναι κανένας πιο γκουβαρντάς στις δημοσκοπήσεις σας δίνει και λίγο παραπάνω, άντε και 31. Η πρόθεση ψήφου εκεί 26-27, δεν έχετε περάσει σχεδόν ποτέ το 28 των ευρωεκλογών, παρότι οι ευρωεκλογές έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται η αυτοδυναμία να είναι στόχος εφικτός, μόνο ελπίδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς τα κόμματα έχουν τους στόχους τους και μετά προσαρμόζονται στα αποτελέσματα που έρχονται. Άλλα κόμματα έχουν ως φιλοδοξία να είναι πρώτα κόμματα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες της αυτοδυναμίας. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ο χειρισμός που θα κάνει η κυβέρνηση και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις πρωτοβουλίες που θα πάρει. Όλοι περιμένουμε και το γνωρίζουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Όταν μπροστά σου έχεις ένα δύσκολο χειμώνα, η προσδοκία των πολιτών για την αντιπολίτευση είναι αυτό που θα πει, για την κυβέρνηση αυτό που θα κάνει. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Δελατόλα, ότι τους επόμενους μήνες και σε έναν δύσκολο χειμώνα δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν, να τον χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικήσει παρουσίαστα από τους πολίτες την αυτοδυναμία σε ένα πλαίσιο σταθερότητας. Αλλά αυτό θα κριθεί στο πεδίο. Δεν θα κριθεί στα λόγια, γιατί οι πολίτες από εμάς σε μεγάλο βαθμό, οι αναποφάσεις που αναφέρομαι, βρίσκονται σε μια στάση αναμονής. Μπορεί να έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλα κόμματα και περιμένουν να δούμε πώς θα χειριστούμε καταστάσεις. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όχι να έχουμε μια διαδικασία, κοιτάμε αιμονικά τους αριθμούς. Κοιτάμε τα προβλήματα και λύνοντας προβλήματα μπορεί να ξεκολλήσει βελόνα προς τα πάνω. Αν δεν λύνεις μπορεί να πάει και προς τα κάτω, όπως είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Άρα εμείς θα κρυθούμε στο πεδίο και το πεδίο είναι μπροστά μας.
2: Τώρα, κλείνοντας, πρέπει μία λέξη να μας πείτε για αυτή την υπόθεση που ξέσπασε εξ αφορμής του θανάτου Μαζονάκη με το συγκεκριμένο ιατρείο και τις βολές που δεχθήκατε κι εσείς και για την περίοδο που ήσασταν στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και για το γεγονός ότι επικοινωνήσατε με τον συγκεκριμένο γιατρό την επομένη του θανάτου.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα εγώ έχω δεχτεί σε δύο επίπεδα τα πειρά. Το πρώτο είναι για ένα χαιρετισμό που έκανα στο συνέδριο και νομίζω βγήκε χθες σε ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος Τούντας. Ο κύριος Τούντας ήταν πρόεδρος του ΟΦ επί Πασόκ, φοβερός καθηγητής, και εξήγησε με πλήρη ενάργεια ότι αυτοί με την Οργανωτική Επιτροπή κάναν το συνέδριο, οι υπουργοί, εγώ, ο κύριος Κικίλιας, χαιρετήσαμε την πρώτη μέρα, δεν συμμετείχαμε στο συνέδριο, αλλά αυτό για εμένα θεωρώ ότι αυτό είναι το τελειών. Στο δεύτερο επίπεδο που δέχτηκα κάποια πειρά ήταν όταν βγήκα και είπα ότι μετά το μόλις βγήκε στα site το θάνατος του μεγάλου μας αυτού τραγουδιστή του Μαζονάκη, επικοινώνησα μια επικοινωνία που τελικά ήταν λίγο δευτερολέπτων, δεν επετεύχθη με το γιατρό γιατί τον γνώριζα. Και εκεί πέρα αναφέρθηκα πράγματι σε μια γνωριμία την οποία είχα όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου. Το Πασόκ ανέδειξε ότι υπήρχε ένα προηγούμενο στάδιο, μιλάμε δηλαδή για 15 χρόνια πριν, όπου πήγαμε να συστήσουμε ένα σωματείο. Αυτό το οποίο λέω και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος καχύποπτος δεν το αποδέχεται, παρόλο που έχει μικρή αξία, γιατί όταν έχει αποκαλύψει μια γνωριμία, δείχνει το λόγο για τον οποίο πήρε τηλέφωνο. Είναι ότι εγώ τη σχέση με αυτόν τον γιατρό δεν την οριοθετώ όταν μαζευτήκαμε 30 άτομα να κάνουμε μια προσπάθεια που λίγο πολύ δεν γνωριζόμασταν και τελικά αυτή η προσπάθεια δεν έγινε ποτέ. 15 γιατροί και 15 δικηγόροι. Την οριοθετώ σε ένα πλαίσιο που υπήρξε αυτή η σχέση και ανέπτυξα και μια προσωπική επαφή μαζί. Αυτό είπα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει λήξει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δεν νομίζω ότι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι αν έχεις επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο που τον γνώρισες όταν έμαθες ένα τέτοιο συμβάν που πιστεύω ότι πολλοί που θα τον γνώριζαν θα παίρναν ένα τηλέφωνο να δουν τι έχει γίνει.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μαζί μας και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM και μην ξεχνάτε 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφικού.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My Nutri Health. Ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
8: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
9: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
10: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
10: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
10: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
10: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
10: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
14: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
13: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έρε και τι σου έχω μαζέψει σήμερα! Έρε και τι σου έχω μαζέψει σήμερα!
1: Βλέπω εδώ, έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους.
0: Άστα αυτά, κακώς ήρθες τώρα, δεν μπορείς να με αντιμετωπίσεις σήμερα. Σήμερα έχω έρθει φορτσάτος, δεν με κόβεις με τίποτα. Κάνω ότι όποια προσπάθεια θέλεις να με κόψεις σήμερα. Δεν κόβομαι. Έχω το εξής ερώτημα. Δομικό, αναζητώ απάντηση.
1: Οπα.
0: Και αν μπορείς να μου δώσεις την απάντηση, θα σου είμαι ευγνώμων. Σολέι, που λέει και ο Ζήκος. Σολέι η κυβέρνηση. Ας τα πω, πω, δεν με κόβεις.
1: Σολέι, δεν είναι.
0: Σολέι η κυβέρνηση. Εγώ, αδελφέ, και σου λέει και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου.
1: Σολέι ο ήλιος ή σου λέει.
0: Όχι σολέι, Λοιπόν, σολέι. Αντί σου λέει, σολέι. Χατζηχρήστος είπα. Χατζηχρήστος.
1: Okay, εντάξει,
0: παιδί ελληνικού κινηματογράφου. Πάμε λοιπόν. Σολέι η κυβέρνηση. Α, και ο Παπαδημητρίου. Γιατί αυτό λες τόσο καιρό. Για να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κατάλαβες που το πάω. Πρέπει να πάω να πάρω μία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να τη πω. Θα μου πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτσε ρε συμπάμπη. Εδώ μας έχεις πει ότι θα βγάλεις τόσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και εσύ θες να τον μειώσεις. Αυτά τα λεφτά από τα οποία θα μειώσεις, πού θα τα βρεις για να το καλύψεις. Μέχρι να τα λέω καλά. Ναι ή όχι, πες μου.
1: Σωστός.
0: Σωστός. Το είπα μπακαλίστηκα, αλλά αυτό δεν μου λες. Αυτό.
1: Μπακαλίστηκος είναι όλος ο υπολογισμός.
0: Σύμφωνοι, οκ, okay, θέλω να με. Εντάξει. Λοιπόν, πού θα τα βρεις, συμπάντη. Έρχεται τώρα, χθες, βγαίνουν τα στοιχεία και λένε ότι από τη μείωση της κατανάλωσης, την οποία κάποιοι εύχονταν, από τη μείωση της κατανάλωσης, μειώθηκε το έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά, όταν στο είπα εγώ ως επιχείρημα, γιατί δεν το είχες δεχτεί τότε. Όχι νυφλή, γιατί σου έλεγα. Σου έλεγα, πάει καιρός, γι' αυτό τα ξεχνάς.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτό είναι που θαυμάζω σε σένα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και σου λέω, κάτσε να δεις.
0: Ναι.
1: Τα έσοδα του ΕΦΟΚΟΥ
0: ναι.
1: δεν έχουν πάει τόσο καλά πέρυσι και φέτος. Mm-hmm. Δεν νομίζω θα πάνε καλύτερα με τα οικονομικά του κόσμου.
0: Ναι. Αλλά τι μου λες τόσο καιρό.
1: Το ίδιο που λες εσύ.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι. Λέω λοιπόν ότι 200 εκατομμύρια ευρώ κανονικά δεν πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου πει: κάτσε ρε Μπάμπη, εσύ άλλα μας είπες. Πού θα τα βρεις αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έχασες.
1: Αφού έχουμε υπερπλεώνασμα.
0: Α, τώρα από το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα βάλεις εκεί.
1: Ναι, ρε.
0: Για να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν μπορείς να πάρεις το υπερπλεώνασμα.
1: Τον διέλυσα.
0: Αν δηλαδή, ρε παιδί μου, λέω το εξής τώρα.
1: Μωρέ, σε κατάλαβα, δεν λες να μην σε κατάλαβα.
0: Άκου, γιατί εδώ στενεύει η κατάσταση. Στενεύει, ξέρεις τι, με τρόμαξε. Θα σου πω, με τρόμαξε, σε εισαγωγικά. Μιλώντας το πρωί με πρατηριούχο καυσίμων, έλεγε το εξής. Είμαστε μπροστά σε μια. Γιατί μιλούσα με συνάδελφο μου, λέει: δεν βρήκα να βάλω βενζίνη. Σταμάτησα εδώ να βάλω, βάζω κατοστάρα και δεν βρήκα να βάλω, δεν έχει. Και λέει ο πρωτοτό, συνδυάζω με τον πρωτοτήριο που λέει ότι ξέρετε, δεν είναι καλή κατάσταση, δεν αγοράζουμε premium καύσιμα. Έχουμε τα εντελώς απαραίτητα. Δηλαδή την 95 βενζίνη, το απλό πετρέλαιο κίνηση και το υπόλοιπο. Τα κατοστάρες, 98 και τα λοιπά, αρχίζουμε να μην μπορούμε να τα αγοράσουμε γιατί δεν υπάρχει κεφάλαιο κίνησης. Γιατί έχει πέσει και πολύ κατανάλωση. Δύο πράγματα μου ήρθαν στο μυαλό. Η κακή εικόνα της αγοράς και δύο ο Τσιάρας που έλεγε ότι είναι γεμάτη δρόμη.
1: Γεμάτη είναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Με κυροζήνη.
1: Δεν τα λέει μόνο αυτός.
0: Τώρα, τα έχουν πει πολλοί και επί ΣΥΡΙΖΑ τα λέγανε.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε λένε τόσες πολλές
0: μπουρδες
1: ναι. που μπερδεύτηκα και εγώ χτες και φόρτωσα στο Πιερακάκι χωρίς λόγο δηλαδή, του φόρτωσα του ανθρώπου. Ενώ έχω τόσα να του φορτώσω, πήγα και του φόρτωσα αυτό που είπε ο άλλος. Πώς το λένε αυτό, να το.
0: Κολκοδίνα.
1: Ναι, ναι, που είπε ότι στη Συγκρού έχει κίνηση. Δεν το είπε ο Πιερακάκης, διότι με πήρε και ένας φίλος χθες και μου λέει: ρε εσύ, κάπως βαριά το είπες. Του λέω: τι είπα βαριά. Του λέω: δεν θυμάμαι τι είπα βαριά. Μου λέει: εκεί που είπες κάτι, τι είπα τώρα.
0: Ναι, τέλος
1: πάντων. Εσύ δεν είσαι εδώ να με προσέχεις.
0: Λέω για να το λέει ο σοφός γέρον, κάτι ξέρει.
1: Καλά, ο σοφός γέρον που και που παραλυρεί.
0: Κοίτα από εγώ θα απολογηθώ στο τέλος, για πες.
1: Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό θα το θεωρείς δεδομένο. Εσύ θα τα πληρώνεις όλα.
0: Και.
1: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, του λέω, έλα ρε εσύ, είπα τέτοιο πράγμα. Και μου λέει, ναι, μωρέ, ακούστηκε κάπως άσχημα. Λέω, ρε παιδάκι, εγώ δεν εννοούσα ότι κάνει πιάτσα ο άνθρωπος με τον ναι. τρόπο που λέμε για τη συγκρού. Εννοούσα ότι κάνει πιάτσα ταξί και βλέπει την κίνηση. Ναι. Ναι. Επειδή αυτό όμως κανείς δεν μπορούσε να το καταλάβει, διαπίστωσα στη συνέχεια, διότι mm-hmm. μετά είχαμε ναι. πολλές εξελίξεις. Mm-hmm. Και επειδή διαπίστωσα ότι κανείς δεν μπορούσε να το καταλάβει, προφανώς εγώ έκανα λάθος διατύπωση. Mm-hmm. Κακώς τον αδίκησα τον άνθρωπο. Έτσι, δόξα τω Θεώ, έχει mm-hmm. πολλή δουλειά να κάνει. Μεταξύ της οποίας, των άλλων εργασιών που έχει, είναι αυτή. Mm-hmm. Είναι να ασκεί οικονομική πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Η οικονομική πολιτική, λέει το Σύνταγμα και ο Νόμος, είναι δουλειά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης, πρέπει ο Υπουργός να του πει ότι K1, διότι τυχαίνει είναι και K και οι δυο.
0: Άκουσε με. Ας το K1, K2 και τα λοιπά. Και τα K, εγώ σε
1: τα λέω με τους κωδικούς που τα λένε μέσα στην κυβέρνηση.
0: Σε ρωτώ όμως, σε ρωτώ γιατί. Σε ρωτώ για την ουσία του πράγματος. Και το ρωτώ. Γιατί δεν προσπαθώ να σου πουλήσω μούρι ή να σε πικάρω ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μία εικόνα μείωσης εισόδου, αυτό που δίνουν τα στοιχεία, κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Και αναρωτήθηκα κατευθείαν, σε έφερα στο μυαλό μου όταν άκουσα το στοιχείο αυτό χθες από το κεντρικό δελτίο του Real, που λέω το εξής. Αυτό που λέει ο Μπάμπης, γιατί το έχω καταλάβει από την αρχή και έχω προσαρμόσει και την. Και το δημόσιο λόγο μου, την παρατήρησή μου και το ρεπορτάζ, βάσει αυτό που μου έχεις πει. Ότι αδελφέ, για να πειράξεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πρέπει να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους ξέρεις κάτι. Να σου πούνε πού θα τα βρεις. Το θέμα είναι λοιπόν τώρα που τα έχεις χάσει τα 200 εκατομμύρια. Δεν προκαλείται μία τρύπα, ούτως ή άλλως.
1: Κάτσε, μια στιγμή, Μάνο.
0: Ναι.
1: Μια στιγμή. Είναι δύο κομμάτια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι το ελάχιστο που έχει βάλει η Ευρώπη. Που νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει και θα το παλέψει. Και υπάρχουν κι άλλοι στην Ευρώπη που λένε ότι παιδιά, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, διότι εδώ καιγόμαστε. Διότι γιατί έχει βάλει η Ευρώπη το ελάχιστο? Το έχει βάλει διότι πρέπει να κάνουμε να πρασινίσουμε. Okay.
0: Ναι, γι'
1: αυτό το έχει βάλει βασικά.
0: Σύμφωνοι.
1: Και γιατί σου λέει ότι πρέπει να φύγουμε από τα πετρέλαια και να πάμε σε άλλες μορφές ενέργειας. Ναι. Σωστά όλα αυτά. Αλλά πρώτον, δεν έχουμε φύγει από τα πετρέλαια. Ο κόσμος δεν έχει φύγει. Συνεχίζει να χρησιμοποιεί βενζίνες, συνεχίζει να χρησιμοποιεί πετρέλαιο. Άρα υπάρχει ζήτηση για αυτά τα πράγματα και πρέπει να μπορούμε να τα έχουμε, να τα προσφέρουμε. Συνέβησαν οι πόλεμοι, που δεν το είχαμε υπολογίσει. Δεν μπορούμε να κρατάμε, σαν να λέει οι Βρυξέλλες, παιδιά, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε πράσινα την ώρα που καίγεται ο κόσμος. Mm-hmm. Η φωτιά κάνει μαύρο καπνό, δεν κάνει πράσινο καπνό.
0: Okay.
1: Λοιπόν, άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Όμως οτιδήποτε είναι πάνω από αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αποφασίζει. Γι' αυτό και τις προάλλες που συζητάγαμε σου είπα ότι εκεί η αντιπολίτευση έχει ρούμπο κάνει. Mm-hmm. Το έχει κερδίσει. Και το έχει χάσει η κυβέρνηση στο επίπεδο της αντίληψης του γεγονότος. Δεν είναι της προπαγάνδας, είναι το πώς το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και το πρώτο απ' όλα, τώρα για να μπούμε στην ουσία, το βασικό είναι το θέρμανσης. Κατά τη γνώμη μου, μία κυβέρνηση, και φαντάζομαι ότι και ο Πιερακάκης αυτό θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό.
0: Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό.
1: Κάτσε να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό.
0: Δεν ξέρω αν είναι το πιο σημαντικό, αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να το μετρήσω. Αν μου το λέει σε επίπεδο αριθμών, να το δεχθώ. Δεν ξέρω αν είναι το πιο σημαντικό το θέρμανσης, που είναι απολύτως σημαντικό, είναι θέμα επιβίωσης και στη Βόρεια Ελλάδα και στα βόρεια της χώρας γενικότερα που υπάρχει ήδη θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι το κίνησης, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί, okay. Λέω, κατά τη γνώμη μου, για τους ανθρώπους, για την καθημερινότητά τους, για τη ζωή τους, mm-hmm. το σημαντικό είναι να ζεσταθούν. Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει το Ελνίνιο. Τις προάλλες δεν λέγαμε ότι μας έχουν πει επιστήμονες ότι θα ζήσουμε το πιο τρελό Ελνίνιο που έχουμε δει ποτέ,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Άρα πες ότι σου φέρνει ένα κρύο χειμώνα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα χρειάζεται η κυβέρνηση μια πολιτική. Εγώ είμαι εδώ. Ό,τι χρειαστεί θα το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέω. Δεν λέω κόψε τόσο, βάλτε στο 1,40 που λέει ο Τσίπρας και άλλες ανοησίες. Mm-hmm. Αλλά η κυβέρνηση οφείλει να πει ό,τι χρειαστεί θα το κάνω. Αυτό που είχε πει ο Ντράγκη και χωρίς να κάνει τίποτα έσωσε την Ευρώπη. Whatever it takes. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Εγώ όταν λέμε πολιτική εννοούμε αυτά τα πράγματα. Τώρα τα όλα τα άλλα είναι λογιστικά. Εδώ δεν μπορούμε, εκεί πιεζόμαστε. Δεν σου λέει γι' αυτό και πάει στην επιδότηση. Εκεί, γι' αυτό θα ανακοινώσουν άλλωστε. Θα πούνε, θα μεγαλώσουμε το επίδομα, θα κάνουμε εκείνο. Δηλαδή όλα αυτά είναι δαπάνες.
0: Ναι.
1: Με τις δαπάνες έχεις άλλου είδους πρόβλημα. Τώρα θα πιαστεί η κυβέρνηση σε μια παγίδα που έστησε μόνη της.
0: Δηλαδή.
1: Τόσο καιρό, λέει όλος ο κόσμος, το έχει μάθει πια, έχουμε λεφτά. Πάμε πολύ καλά δημοσιονομικά. Ναι. Άρα έχουμε περιθώρια, έχουμε υπερπλεώνασμα, έχουμε αυτά. Εκεί θα πιαστεί η κυβέρνηση. Διότι ό,τι και να έχεις, έχεις ένα όριο δαπανό το οποίο δεν μπορείς να προσπεράσεις, και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και το λένε, και επομένως εκεί αφού τα έδωσες αλλού δεν μπορείς να τα δώσεις εδώ. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, άρα το θέρμανσης είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία. Το
0: είναι πετρέλαιο κίνησης. Είναι πολύ σημαντικό για την
1: πολύ
0: οικονομία.
1: Σημαντικό.
0: Είναι όλοι οι αλυσίδες της αγοράς. Έτσι. Βέβαια, θέλω να σου πω το εξής. Αυτό φεύγει τώρα από το κομμάτι του τι δίνεις, τις επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης. Η στρέβλωση που υφίσταται στην αγορά έχει να κάνει με το εξής. Εγώ είμαι χονδρέμπορος, έτσι, πες ένα προϊόν, λέω εγώ τυριά ρε παιδί μου, εντάξει. Μεταφέρω, δίνω σε λιανέμπορους, σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε. Στέλνω την επιστολή, το θυμάσαι, το έχουμε κάνει και πέρσι, την άσκηση αυτή που σου έφερα, επιστολή που δέχτηκε ένας Λιανοπόλης που του είπε «Ο χονδρέμπορος θα σου αυξήσω το τυρί από την επόμενη παραγγελία κατά 10 λεπτά το κιλό».
1: Αλλά το βάζω χωριστά ώστε όταν θα γυρίσει...
0: Τώρα πρόσεξε. Αυτό λοιπόν που διαπιστώνω, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τεράστιες αυξομοιώσεις το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή δεν πήγε από τα 2 ευρώ στο 1, okay, είχε όμως αυξομοιώσεις. Έχεις λάβει εσύ ο λιανέμπορος ότι το τυρί θα το αγοράσεις 10 λεπτά πιο ακριβά. Και με τη σειρά σου εσύ περνάς τα 10 λεπτά στον καταναλωτή. Ή τα 5 ή τα 7, δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι ότι, που εντοπίζω τη στρέβλωση, ότι όταν μειώνεται το πετρέλαιο κίνησης, δεν μειώνεται αυτή η τιμή. Αντιθέτως, ο χονδρέμπορος περιμένει να ξανανέβει για να σου ξαναστείλει επιστολή σύν άλλα 10 λεπτά. Και λέω ότι αυτό
1: είναι
0: ένα τεράστιο, ακριβώς όπως το λες, είναι ένα τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα της αγοράς σήμερα, στη λειτουργία της αγοράς.
1: Τεράστιο.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι στο νοικοκυριό στο τέλος, το νοικοκυριό στο τέλος καταλήγει να πνίγεται από όλες αυτές, πέραν της ακρίβειας και των υψηλών τιμών, από χιλιάδες τερτύπια μη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
1: Σύμφωνοι. Από την άλλη όμως, τα τρόφιμα. Και χθες το συζητάγαμε εδώ με τον άνθρωπο που παρακολουθεί τα σούπερ μάρκετ.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ και 4 μήνες,
0: mm-hmm,
1: και πιστεύω ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα θα κρατήσει τη συμφωνία εκεί που υπάρχει. Έτσι, δεν είναι παντού. Παιδιά, δεν είναι παντού. Είναι λίγα προϊόντα. Είναι συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, μια εταιρεία που λέει θα σου κάνω στο μακαρονάκι το νούμερο 6.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα σου κάνω στο νούμερο 1, δεν θα σου κάνω στο νούμερο 10. Γιατί δεν μπορώ. Το νούμερο 6 θα κρατήσω σταθερό. Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί, κάποιοι δεν θα το κάνουν, κάποιοι δεν θα το κάνουν σωστά, αλλά οι πολλοί θα το κάνουν σωστά.
0: Ναι.
1: Το θέμα, okay, είναι όμως ότι και αυτοί έχουν κάνει μια συμφωνία για 2 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Όχι για 4 που λέει η κυβέρνηση. Για 2. Αν πάνε καλά τα πράγματα, μακάρι να πάνε, να μπορέσουν να την κρατήσουν και παραπάνω.
0: Για όλες, και τη συμφωνία, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν,
1: αλλά
0: δεν
1: την
0: το
1: κρατάνε.
0: Αυτό. Ναι, δεν είπα ότι την κρατάνε. Η πλειονότητα το κρατάει. Υπάρχει ένα μέρος που δεν τηρεί τη συμφωνία. Και αυτή δεν είναι από την πλευρά της κυβέρνησης. Έτσι, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν το κάνει. Αλλά
1: μα η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κάνει σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Λέω απλώς το κομμάτι της κάτοξης πέραν της συμφωνίας κυρίων, επειδή το έχουμε θέσει αυτός, είπαμε ότι έκανε τη συμφωνία ο Θεοδωρικάκος και είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τελείως. Έληξε. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
1: Όχι,
0: δεν είναι αυτό. Υπάρχει η αγορά έξω από το σούπερ μάρκετ. Και είναι μεγάλο μερίδιο της αγοράς.
1: Μα και μέσα στα σούπερ μάρκετ είναι ένα κομμάτι της αγοράς.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέω και πάλι ότι υπάρχει ένα τεράστιο μερίδιο αγοράς που είναι εκτός του σούπερ μάρκετ.
1: Φυσικά.
0: Είναι πολύ μεγάλο μερίδιο.
1: Φυσικά.
0: Σε αυτό το κομμάτι επικρατεί, υπάρχει πρόβλημα. Εκεί σου λέει εντοπίζεται η στρέβλωση.
1: Ναι, και εκεί τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Sorry που θα σου το πω έτσι.
0: Ρίστον.
1: Δεν είναι ωραίο, δεν, ναι, ακούγεται ωραίο και στη, ναι, ζωή δεν είναι καλό. Αλλά δυστυχώς, όταν ο άλλος δεν έχει λεφτά, δεν θα ξοδέψει. Και όταν δει ότι δεν του φτάνουν, θα κάνει και πρόβλεψη ότι κάτσε, την προηγούμενο μήνα δεν μου έφτασαν, τούτο το μήνα να είμαι ακόμη πιο προσεκτικός. Αυτό γίνεται μια αλυσίδα, ένα σπιράλ προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μαζεύεται ο πληθωρισμός.
0: Ποιος χάνει, ναι, έχεις δίκιο, ποιος χάνει.
1: Έτσι μαζεύεται.
0: Ναι, ποιος χάνει.
1: Χάνει η αγορά, χάνουν οι επιχειρήσεις. Ήδη πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Το κράτος χάνει, διότι από όλα αυτά παίρνει κάτι παραπάνω από το μισό. Αν μειωθούν αυτά, μειώνεται και το,
0: έτσι,
1: κάτι παραπάνω από το μισό.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολλοί επιχειρηματίες, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, και ελπίζω να μην το κάνουν. Γιατί έχουμε πολλούς καλούς επιχειρηματίες που πήγανε καλά τα 2 προηγούμενα χρόνια και δεν πρέπει να το κάνουν. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες σου λένε: όπα, έτσι όπως βλέπω μπροστά τα σύννεφα, κρατιέμαι. είχα να κάνω μια επένδυση, να βάλω ένα μηχάνημα, να κάνω μια επέκταση, να αλλάξω μια τεχνολογία, θα την καθυστερήσω. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λιγότερες επενδύσεις. Λιγότερες επενδύσεις σημαίνει λιγότερη ανάπτυξη. Δηλαδή η οικονομία θα πάει χειρότερα. Mm-hmm. Όταν λέμε λιγότερη ανάπτυξη, λέμε λιγότερο από κάτι καλό, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι κακό. Θα πάει χειρότερα η οικονομία.
0: Ναι, τι μου κάνεις νοήματα, Γεωργή, δεν, ο άνθρωπος δεν μαζεύεται. Τώρα έκανε τη βλακία και ξεκίνησε με αριθμούς. Αφού ξεκίνησε με αριθμούς, καλά να πάθω, να με μουτζώνω κιόλας.
1: Επειδή έχετε συνεννοηθεί εδώ να μου κόψετε το λόγο, σταματώ.
0: Μη μας το κάνεις αυτό, ρε συμπάντη. Όχι, ρε συμπάντη. Μην μας το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ.
1: Αφού ξέρεις, παθιάζομαι με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Αρκεί όμως, θέλω μερικές φορές να μπορούμε να συνεννόμαστε και να μην κάνεις το σοου της διαφωνίας. Γιατί για την ιστορία του ειδικού φόρου κατανάλωσης μου έβγαλε την ψυχή, πραγματικά μου έβγαλε την ψυχή, για να φτάσουμε σήμερα να πεις ναι, ρε παιδάκι μου, έτσι είναι. Μου βγάζει την ψυχή κάθε φορά για να καταλήξουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα. Τώρα, να τώρα και οι υπόλοιποι που έχουμε να μιλήσουμε είναι ο κύριος Χορκίδης που θα μας πει τα ΝΟΠΑ πώς παίρνουν πάνω. Τηλεκομικά πώς παίρνουν πάνω. Αυτό όλο, όσο και να ακούγεται αστείο, γιατί υπάρχει η αντιμετώπιση πολλών οι οποίοι λένε «Έλα μωρέ που ασχολείστε κάθε μέρα με την ντομάτα, το κρεμμύδι κτλ». Ναι, αυτό είναι ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Είναι οι μεταφορές, οι μετακινήσεις, είναι το τραπέζι, είναι το τι θα πληρώσει το παιδί σου για τη μετακίνησή του, τι θα πληρώσει το φροντιστήριό του και όλα αυτά τα πραγματάκια. Αυτό που λέμε χαμηλής πολιτικής, έτσι. Πώς το λέμε, χαμηλής πολιτικής ή το αντίθετο της υψηλής πολιτικής.
1: Χαμηλής, είναι μάλιστα. Τόσο χαμηλή που όσοι κοιτάνε με τη μύτη ψηλά προς τα πάνω, έτσι, γιατί στην κυβέρνηση έχουμε τέτοιους και πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό. Όσοι κοιτάνε με τη μύτη ψηλά προς τα πάνω, δεν μπορούν να δουν τα θέματα χαμηλής πολιτικής.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό?
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός ασχολείται με τα σοβαρά, τα μεγάλα και αυτά και κοιτάζει μπροστά τι γίνεται, κοιτάζει τα μεγάλα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και του φεύγουν από κάτω όλα αυτά που είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Του συνταξιούχου, του μεροκαματιάρη, του μισθωτού, του δημόσιου υπαλλήλου, του στελέχους, του επιχειρηματία. Αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Δεν είναι οι επιχειρηματίες, δεν είναι πλούσιοι. Και αυτοί, για να φέρουν σε λογαριασμό την επιχείρηση και να έχει κάτι στο τέλος η επιχείρηση, για να πληρώσει, για να δείξει, για να φτιάξει, πρέπει να τα βγάλουν πέρα.
0: Ναι.
1: Η εικόνα που καλλιεργείται σε ορισμένους πολιτικούς κύκλους, ότι εντάξει, αυτοί δεν έχουν ανάγκη, είναι λανθασμένη. Είναι πολύ λανθασμένη. Δεν θα σταματήσω να το λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ώρα για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προς την έξοδο ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα. Στην υπόθεση των Τεμπών ανοίγει το κινητό του σταθμάρχη, καθώς έγινε δεκτό το αίτημα και για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Ελλάδα ζητά τα τελευταία 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε αναμονή του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του νέου Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, του νέου ΕΣΠΑ, του νέου Χρηματοδοτικού Μοντέλου για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και του Ταμείου Εξυγχρονισμού για τη Στήριξη Επενδύσεων. Καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα για απολύσεις και πιέσεις σε όσους έχουν καταθέσει για οσμή στο εργοστάσιο πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα. Ανεπαρκή κρίνονται τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας. Οι συστάσεις της Κομισιόν είναι να σβήσουμε τα φώτα και να κλείσουμε τα καλοριφέρ. Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης συνέρχονται σήμερα στο Δουβλίνο, επιχειρώντας να χαράξουν μια κοινή γραμμή άμυνας.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
3: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Δεν το γράφει, αλλά φαντάζομαι ότι ο συγγραφέας του μηνύματος είναι ταξιτζής. Ο Χονδρέμπορος, λέει, και ο Λιανέμπορος, λέει ο Μενέλαος, μπορούν. Ειρηνή, ας πάρουμε τον κύριο. Ποιον έχουμε? Καλυδερίδη. Α, τον κύριο Καλυδερίδη έχουμε. Έλα. Ωραία, ας πάρουμε, ναι. Ο Χονδρέμπορος, λέει, και ο Λιανέμπορος, μπορούν να μετακινούν την κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Εγώ, που το τελευταίο εξάμηνο από την αρχή που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν, έχω πληρώσει πάνω από 2.000 ευρώ, τι θα κάνω? Με ένα κράτος το οποίο το μόνο που έδωσε είναι 10 ευρώ στο αεροδρόμιο και μια αύξηση της αναμονής για γέλια και για κλάματα, λες και όλοι είμαστε πάνω κάτω στο αεροδρόμιο. Θέμα το οποίο έχεις τύξει αρκετές φορές, ίσως το μοναδικό, το μόνο επάγγελμα του ιδιωτικού τομέα που έχει κρατικό πλαφόν, έτσι, μόνιμο.
1: Ναι, και εντάξει, το Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η κρίση με τις τιμές του πετρελαίου, είπαμε οκ, μπορεί και να περάσει γρήγορα. Έτσι δεν πέρασε. Μετά φτάσαμε τον Ιούνιο που πέσανε, είναι αλήθεια, οι τιμές. Δεν πέσανε εκεί που ήσαν πριν, αλλά πέσανε. Ήταν μπροστά και καλοκαίρι, έχουν καλύτερες δουλειές οι ταξιτζίδες, δεν τους δώσαν τίποτα. Αλλά και ήταν και το πρώτο πράγμα που είπαμε όταν ξανασυναντηθήκαμε 25 Αυγούστου, κάπου εκεί, δεν ήταν 24-25, κάπου εκεί ήταν. Ήταν το πρώτο πράγμα, ότι παιδιά, αυτοί με πετρέλαιο ζουν. Πετρέλαιο πίνουνε, το βράδυ στο τραπέζι πετρέλαιο βάζουνε. Δεν είναι απλά πράγματα. Και γι' αυτό και τον εκπρόσωπο που είχαμε βγάλει ταξιδιώτες μας που το ρώταγα για το ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε όμως, γιατί δεν είναι ο μόνος τομέας που έχει πρόβλημα, έχουν και άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Έχουν και άλλοι.
0: Να,
1: δεν τα σούρτα για... φέρτα στο Αιγαίο.
0: Να, δεν μιλες για τα εθνικά μας θέματα, και αυτά μιλάς, έτσι.
1: Εγώ δεν τα λέω εθνικά ακριβώς. Δεν ξέρω πώς τα λέει ο κύριος Καλυτερίδης.
0: Εθνικά μας είναι, βρε Μπάμπη. Τι είναι πάλι?
1: Εντάξει, βρε παιδί μου.
0: Τι είναι?
1: Δεν ξέρω. Τώρα κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση με τον Σάββα Καλυτερίδη.
0: Τα διεθνικά μας, τι θέλεις? Λοιπόν, ο κύριος Σάββας Καλυτερίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καλυτερίδη.
2: Γεια σας, γεια και στους δύο, γεια σας.
0: Είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο το θέμα σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί εδώ κάνουμε μια κουβέντα για τους S400, για το αν τελικώς θα τους μεταφέρει η Τουρκία για να μπορέσει να πάρει τα F-35. Είναι συζητήσεις που υποτίθεται ότι γίνονται εδώ και πολύ καιρό, χωρίς να έχει υπάρξει κανένα επίσημο αίτημα, όπως λέει η Ρωσία.
2: Ακούστε, το επίσημο αίτημα θα υπάρξει όταν έχει εξασφαλιστεί ο αγοραστής. Δηλαδή, αν αλλιώς, τι να προτείνει, πού να το πουλήσω. Γι' αυτό είπε ο Λαυρόφ προχθές ότι δεν υπάρχει επίσημο αίτημα, και αν υπάρξει θα το δούμε με καλή διάθεση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν θα ξαναδώσει χωρίς την άδειά μας, γιατί ξέρετε, αν το πουλήσει σε μια αφρικανική χώρα, αυτές το πουλάνε μετά σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν, χωρίς πιστοποιητικό τελικού χρήστη που απαιτείται. Δηλαδή απαιτείται διάδεσμος, όπως λέει. Μην το δούμε, λέει, το S-400 στην Ουκρανία. Άρα ήρθαν κοντά, αυτά τώρα είναι πληροφορίες, μπορώ να πω και σχετικά διασταυρωμένες, ήρθαν κοντά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως παρενέβη το Ισραήλ. Δηλαδή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή έχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία, η Μόσχα θα έλεγε το ναι ενδεχομένως. Αλλά εδώ είχαμε παρέμβαση του Ισραήλ, και μάλιστα πήγε και ο Νετανιάχου προχθές, Κυριακή. Δεν πήγε μόνο για τους S-400, πήγε και ένα άλλο ζήτημα, είναι σε εξέλιξη εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη. Το ίδιο προτίθενται να κάνουν και τα Εμμυράτα και η Αιθιοπία, και σχεδιάζουν αυτές οι τρεις χώρες να δημιουργήσουν εκεί ένα ελεγχόμενο από αυτές τις χώρες πεδίο, ανταγωνιστικό σε άλλες χώρες που θέλουν να ελέγξουν τα στενά, μεταξύ αυτών και τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Άρα, όμως έχει γραφτεί και σε Ισραήλ μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το Ισραήλ έκανε παρέμβαση στα Εμμυράτα να μην διευκολύνουν την Τουρκία παίρνοντας τους S-400. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα για τα F-35.
1: Πριν πάτε, ναι, στο άλλο, να είμαι βέβαιος ότι το έχω καταλάβει σωστά. Δεν λέει ο Ερντογάν πάρ' τα πίσω.
2: Αυτό δεν συζητείται.
1: Έτσι.
2: Δεν συζητείται.
1: Διότι οι άλλοι λένε τα πήρες δικά σου.
2: Δεν συζητείται αυτό, διότι το πάρ' τα πίσω θέλει δώσουν πίσω και τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
2: Αλλά και ούτε αυτό. Η Ρωσία, ξέρετε, δεν είναι αρνητική, τουλάχιστον στα λόγια, γιατί παρότι αυτό δεν ευχαριστεί την Ρωσία να δοθούν οι S-400 οπουδήποτε, δεν θέλει γι' αυτό το λόγο να σπάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, γιατί τις θεωρεί πολύ σημαντικές. Έχει καταργάς υποενεργειακή εξάρτηση την Τουρκία, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη Ρωσία στη διαχείριση της όλης κατάστασης στον περίγυρο. Αλλά δεν θα δεχθεί να τους πάρει πίσω. Και μέχρι στιγμής είναι η Τουρκία, πήγε και ο Φιντάν μετά τον Νετανιάχου στα Εμιράτα, αλλά ξέρετε υπάρχει και μια άλλη άποψη που εγώ δεν μπορώ να την τεκμηριώσω, ότι τα F-35 για να δοθούν σε μια χώρα πρέπει να υπογράψει και το Ισραήλ, γιατί ορισμένα συστήματά του είναι Ισραηλινής κατασκευής. Και το Ισραήλ δεν θα ήθελε να δοθούν F-35 στην Τουρκία για να τα έχει να τα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που συμβεί κάτι, τέλος πάντων, στον αέρα. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, είναι μια άποψη που τη βλέπω να κυκλοφορεί. Mm-hmm. Αλλά να σας πω κάτι. Αν δεν είχε κάνει ο Ερντογάν αυτή την κίνηση να πάρει τους S-400, σήμερα η Τουρκία θα πλησίαζε να έχει 100 F-35, ορισμένα από τα οποία καθέτω απογειώσεως από το αυτό το αεροπλανοφόρο, το μίνι αεροπλανοφόρο που έχει το Ανατολού. Mm-hmm. Δηλαδή οφείλουμε αυτή τη στιγμή την υπεροχή στον αέρα στο Αιγαίο κυρίως στο λάθος του Ερντογάν να πάρει το S-400, και από εκεί και μετά το οφείλουμε και σε ενέργειες που έκανε, για να είμαστε και δίκαιοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να υπογράψει, τότε ξέρετε που πήγαν στην Αμερική, και ο Τραμπ μας ενημέρωσε ότι υπέγραψαν συμφωνία για τα 80-82 F-16 να μετραπούν σε Viper. Και φυσικά το επόμενο βήμα το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη που πήρε τα Ραφάλ, και έτσι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι έχουμε την υπεροχή στο Αιγαίο, έχουμε και μια προπορία ετών. Δηλαδή η Τουρκία mm-hmm. που προσπαθεί να καλύψει το κενό με τα Eurofighter, αυτό θα σχετική κάλυψη, δεν θα μπορέσει δηλαδή να έχουμε μια ισορροπία στο Αιγαίο, απλά θα καλύψει ένα μέρος του κενού. Τα Eurofighter θα τα πάρει σε 4-5 χρόνια, θα αρχίσουν να ενσωματώνονται στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Αυτή την υπεροχή πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να την χρησιμοποιήσει και για να αυξήσει την όποια αποτροπή έχουμε, και να έχουμε και πολιτικά αποτελέσματα στο πεδίο. Ναι. Εννοώ να μην υποχωρήσουμε, αυτό εννοώ.
1: Κύριε Καλλιτερίδη, επειδή σας άκουσα για τις προάλλες και όποτε σας βρίσκω παρακολουθώ τι λέτε, είναι από το 83-84 που ξεκίνησε η ιστορία με την επέκταση των χωρικών υδάτων, που είχαμε μια διεθνή συμφωνία γι' αυτό, είναι η καλύτερη στιγμή τώρα να γίνει το βήμα?
2: Ακούστε, αυτή είναι μια πολυπαραγοντική, μια απόφαση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για τα 12 μίλια. Η Ελλάδα έπρεπε να το κάνει. Ξέρετε, η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 1994. Τότε μάλιστα είχαμε και μια μίνι κρίση με την Τουρκία που δεν δημοσιοποιήθηκε. Η Ελλάδα λοιπόν έπρεπε να το κάνει μόλις τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και επίσης, αν δεν το έκανε τον Νοέμβρη, που το φοβόταν η Τουρκία, γι' αυτό είχαμε τη μίνι κρίση, να το έκανε όταν το 95 τον Ιούνιο κυρώθηκε η συμφωνία από την Ελληνική Βουλή. Έπρεπε να το κάνει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι έχουμε την υπεροχή στο Αιγαίο, έχουμε και μια προπορία ετών. Δηλαδή η Τουρκία mm-hmm. που προσπαθεί να καλύψει το κενό με τα Eurofighter, αυτό θα σχετική κάλυψη, δεν θα μπορέσει δηλαδή να έχουμε μια ισορροπία στο Αιγαίο, απλά θα καλύψει ένα μέρος του κενού. Τα Eurofighter θα τα πάρει σε 4-5 χρόνια, θα αρχίσουν να ενσωματώνονται στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Αυτή την υπεροχή πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να την χρησιμοποιήσει και για να αυξήσει την όποια αποτροπή έχουμε, και να έχουμε και πολιτικά αποτελέσματα στο πεδίο. Ναι. Εννοώ να μην υποχωρήσουμε, αυτό εννοώ.
1: Κύριε Καλλιτερίδη, επειδή σας άκουσα για τις προάλλες και Όποτε σας βρίσκω, παρακολουθώ τι λέτε. Είναι από το 83-84 που ξεκίνησε η ιστορία με την επέκταση των χωρικών υδάτων, που είχαμε μια διεθνή συμφωνία γι' αυτό. Είναι η καλύτερη στιγμή τώρα να γίνει το βήμα?
2: Ακούστε, αυτή είναι μια πολυπαραγοντική, μια απόφαση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για τα 12 μίλια. Η Ελλάδα έπρεπε να το κάνει. Ξέρετε, η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 1994. Τότε μάλιστα είχαμε και μια μίνι κρίση με την Τουρκία που δεν δημοσιοποιήθηκε. Η Ελλάδα λοιπόν...

0: και η κυβέρνηση πρέπει να την χρησιμοποιήσει και για να αυξήσει την όποια αποτροπή έχουμε και να έχουμε και πολιτικά αποτελέσματα στο πεδίο.
1: Ναι.
0: Εννοώ να μην υποχωρήσουμε, αυτό εννοώ.
1: Κύριε Καλυτερίδη, επειδή σας άκουσα για τις προάλλες και όποτε σας βρίσκω, παρακολουθώ τι λέτε. Είναι από το 83-84 που ξεκίνησε η ιστορία με την επέκταση των χωρικών υδάτων, που είχαμε μια διεθνή συμφωνία γι' αυτό. Είναι η καλύτερη στιγμή τώρα να γίνει το βήμα?
0: Ακούστε, αυτή είναι μια πολυπαραγοντική, μια απόφαση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για τα 12 μίλια. Η Ελλάδα έπρεπε να το κάνει. Ξέρετε, η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 1994. Τότε μάλιστα είχαμε και μια μίνι κρίση με την Τουρκία που δεν δημοσιοποιήθηκε. Η Ελλάδα λοιπόν έπρεπε να το κάνει μόλις τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και επίσης, αν δεν το έκανε τον Νοέμβρη, που το φοβόταν η Τουρκία, γι' αυτό είχαμε τη μίνι κρίση, να το έκανε όταν το 95 τον Ιούνιο κυρώθηκε η συμφωνία από την Ελληνική Βουλή, έπρεπε να το κάνει την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο το αφήνεις, εκεί παρατηρούνται, δίνεται η εντύπωση στη διεθνή κοινότητα, που παίζει ρόλο αυτό, ξέρετε, ότι εσύ δεν θες να το κάνεις.
1: Ή ότι εμπεριστατώς δεν είναι προτεραιότητα για σένα, δεν είναι μεγάλη σημασία ζήτημα, μπορείς να περιμένεις.
0: Ξέρετε τι γίνεται, είναι τεράστια σημασία, γιατί όσο δεν το κάνουμε, τόσο αφήνουμε ανοιχτό πεδίο στην Τουρκία να ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις. Εάν είχαν γίνει τα 12 μίλια, προσέξτε, επειδή λένε ότι δεν το θέλουν οι Αμερικανοί, δεν θέλουν οι Ρώσοι, δεν το θέλουν οι χώρες του Ευξήνου Πόντου, λογικό είναι, η Ελλάδα θα έπρεπε να αφήσει ευρύς διάβλους θαλάσσιους για την ναυσιπλοεία. Δηλαδή να έχουμε πραγματικά μεγάλους διάβλους εκεί στα στενά, ούτως ώστε να μην μπορεί να σου πει κάποιος, φίλε, εσύ η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον κόσμο εμποδίζει την ναυσιπλοεία. Οπότε εκεί να αφήναμε τους μεγάλους διάβλους, να μην είχαμε απέναντί μας οποιαδήποτε άλλη χώρα πριν της Τουρκίας. Πάντως, επειδή αυτές τις μέρες μελέτησα τα πρακτικά στις τουρκικές πηγές από το Μοντέγκο Μπέι, η Τουρκία προσπάθησε λυσοδός, μανιωδός να περάσει στη συμφωνία, στη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, ότι το Αιγαίο είναι η μίκλειστη θάλασσα και εξαιρείται από τις πρόνοιες που αφορούν την επέκταση στα 12 μίλια και το ότι τα νησιά δικαιούνται, έχουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα. Το έφερε σε ψηφοφορία το θέμα και καμία χώρα, από ό,τι ξέρω, δεν στήριξε την θέση της Τουρκίας και έτσι η Τουρκία δεν υπέγραψε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ποιο είναι αυτό που δεν μπορεί να ενδεχθεί κανείς, ότι δεν βρήκε το δίκιο της Τουρκίας στο διεθνές, στη διεθνή κοινότητα, δηλαδή είναι παράλογο αυτό, και προσπαθεί να το περάσει τώρα απέναντι στην Ελλάδα. Και αν έρθει αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας παράνοιας, πραγματικά η Τουρκία θα έχει κάνει πολλά βήματα. Ό,τι δεν πέτυχε από τη διεθνή κοινότητα το πετύχει απέναντι στην Ελλάδα, που δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Εννοώ δεκαετίες τώρα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Καλυτερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
0: Καλή εκπομπή.
2: Να είστε καλά, κύριε Καλυτερίδη.
1: Γεια σας.
2: Να πούμε στο μεταξύ, για να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι, ότι έχουμε καραμπόλα, 4 οχημάτων στην αριστερή λωρίδα, στην άνοδο του Κηφισού, στις 3 γέφυρες. Έχει το νου σας, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν και πάνω. Έχει το νου σας, παιδιά. Λοιπόν.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α.

0: και ΩΜΕΓΑ. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Σαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Έλα, τα βάγνω μου, τι δίνει σημασία. Έχουμε δουλίτσα γιατί έχουμε πρόβλημα στο Κυφισό και έχει έρθει η ώρα του Βολάνιου. Έλα, ρε Παναγιώτη μου, τι έγινε στο Κυφισό.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε.
1: Προφανώς με το πρόβλημα στον Κυφισό θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Είχαμε καραμπόλα 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα, στην άνοδο του Κυφισού, στο ύψος της οδού Νιρβάνα, mm-hmm. στις Τρεις Γέφυρες. Με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα από τη λεωφόρο Αθηνών. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάει. Πριν είπαμε ότι ήταν από την Ένορμαν, τώρα έχει πάει ακόμη πιο κάτω.
0: Λογικό.
1: Και είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα από την Ιερά Οδό.
0: Το νου σας, παιδιά. Όσοι κινείστε τώρα στο δρόμο και είστε πολλοί αυτοί που πάτε προς Κυφισό ή τέλος πάντων θα πάτε αργότερα, περιμένετε, θα σας ενημερώσουμε γιατί πότε θα ανοίξει η κατάσταση εκεί. Κατά τα άλλα, τι είναι, τι έχει πάνω.
1: Με τεμποδίδι εξάγει την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται και σε σταδίο πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Πυκνύνει η ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Μοσχάτο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά πάνω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια να πούμε καλό μεσημέρι στην Ελένη, τη Σαμπάνη που μας ακούει. Γεια σου, Λένια μου. Μ' αρέσει η Ελένη γιατί δεν στέλνει μια απλή καλημέρα κτλ. Στέλνει πάντα έχει αισιόδοξο τώρα το μήνυμά της, ρε παιδί μου. Λέει μια εκπληκτική καλημέρα. Και σε σένα, Ελένη! Όπα, Λεβερκούζεν εδώ. Στέλνει ο Μπάμπης. Λεβερκούζεν εδώ, Super 248, ρεύμα 36 cent η κιλοβατόρα.
2: Λεβερκούζεν.
0: Ναι.
2: Γερμανία.
0: Ναι.
2: Πόσο η βενζίνη?
0: 248 η Super. Έτσι, 248. Οκ, okay, και πόσο η κιλοβατόρα είπε? Πόσο? Έλα, έχασα το μήνυμα ρε παιδιά, δεν πιστεύω. Α, 36 cent η κιλοβατόρα. Εντάξει.
2: 36.
0: Ναι.
2: Όλοι μου.
0: Μάλλον μπορεί να φτιάξει ο Μπάμπης ένα μαθηματικό τύπο όταν κάνουμε σύγκριση τιμών με μια ευρωπαϊκή χώρα να υπολογίζουμε και το βασικό μισθό, γιατί τα 2 ευρώ στην Ιταλία στη βενζίνη, τα δικά μας 2, δεν είναι 43 ευρώ. Άρα έτσι βγαίνουμε σίγουρα ακριβότεροι από όλους.
2: Ναι, δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Είσαι της νομοταξίας Σπύρου Παπαδάκη εσύ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας, τις τιμές στη χώρα μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Εγώ κάτι τέτοιο.
0: Είπα Σπύρος Παπαδάκης, δεν επικαλέστηκα εσένα.
2: Ναι, αλλά είπε συνωμοταξία. Άρα
0: συνωμοταξία, καλά.
2: Κάποια πρόταξα δεν έρχεται δηλαδή.
0: Στις παρυφές κινήσε και εσύ. Στις παρυφές. Εσύ αποδέχεσαι τη σύγκριση που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Έτσι. Υπάρχει μέτρο σύγκριση, είναι η αγοραστική δύναμη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να τα πούμε.
2: Ναι, όπως σου έχω πει και άλλες φορές, αλλά δεν έχω βρει καλύτερη λέξη, είναι ανασφαλείς οι υπολογισμοί, αλλά μπορείς να τους κάνεις. Μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Αλλά παιδιά, το πετρέλαιο, εμείς δεν είχαμε ποτέ πετρέλαιο, πάντοτε απ' έξω το παίρναμε.
0: Ναι, okay.
2: Πάντοτε την διεθνή τιμή πληρώναμε. Δεν υπήρχε εσωτερική τιμή. Το μόνο εσωτερικό που υπάρχει στο πετρέλαιο είναι ο φόρος. Το άλλο το πληρώνεις κανονικά.
0: Μα αυτό δεν λέμε. Μα τόσο καιρό έχει συζήτηση. Κοίταξε, έχουμε κάνει ως λαός ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε αντιληφθεί όλοι μας ότι η ακρίβεια δεν ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα. Έτσι. Έχουμε καταλάβει 5 πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αντιληφθήκαμε 2 πράγματα.
2: Είμαι βέβαιος γι'
0: αυτό. Το κομμάτι που συζητάμε όλοι μας και έχει επικεντρωθεί εκεί, ευτυχώς έχει περιοριστεί εκεί η συζήτηση, είναι στο πώς διαχειριζόμαστε την ακρίβεια.
2: Ναι,
0: αλλά αυτή είναι η συζήτηση.
2: Το, λες,
0: το αγοράζουμε το πετρέλαιο.
2: Ναι,
0: okay.
2: Μιας ναι. Που το φέρνεις όμως, ορθώς το φέρνεις. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας λόγος. Εγώ δεν κατηγορώ. Ποιος το πήγε τον φόρο εκεί. Άμα θέλω να σου τα πω, γιατί τα κάτσα και τα ξανακοίταξα και μπορώ να σου πω πότε πήγε εκεί, πότε πήγε παραπάνω. Αλλά υπήρχε πάντοτε κάποιος λόγος. Και ο λόγος ήταν ότι δεν είχες αρκετά έσοδα ως κράτος. Είχες φοροδιαφύγη, είχες εκείνο, είχες τ' άλλο. Και η πιο εύκολη λύση ήταν ρίξτα στα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Αύξησε τον φόρο των καυσίμων.
0: Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τα φιλιά μας και στον Ορέστη το Ρέτσο. Λοιπόν, πάμε σε αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: στο Radio Preveza είναι μία.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hookah.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hookah.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: 2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Εκτός έδρας της Αλγκύρης Κάουνας αντιμετωπίζει στις 8 απόψε ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Για το EuroCup ο Άρης στις 9 το βράδυ παίζει στη Γαλλία με τη Λεμάν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
3: Real FM.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
6: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα.

0: Εδώ δεύτερη ώρα εκπομπής. Τι λέει ο Ντένις, καλημέρα Μάνο. Τρίτη εβδομάδα χωρίς ολοήμερο στο δημοτικό σχολείο στην Πετρούπολη. Γονείς, κόψτε το λαιμό σας, λέει σε εισαγωγικά. Στηρίζουν την οικογένεια και έχει και γέλια ο άνθρωπος. Τρίτη εβδομάδα χωρίς ολοήμερο.
1: Δεν είναι για γέλια.
0: Καθόλου, πολύ ειρωνικά ο άνθρωπος.
1: Επιμένω.
0: Στηρίζουν οικογένεια.
1: Επιμένω, οι άνθρωποι βλέπουν τι γίνεται. Να, αυτά που λέγαμε με τον Σάββα Καλεντερίδη προηγουμένως, τους ενδιαφέρουν, τα παρακολουθούν, ανησυχούν, στηρίζουν. Διότι δεν έχει η Ελλάδα. Πολύ συχνά, ρε παιδί μου, διαφωνεί σε πράγματα που δεν θα έπρεπε να διαφωνούμε. Εδώ δεν υπάρχει αφωνία.
0: Ναι.
1: Ότι ο Μητσοτάκης θα πήγε καλά, ότι εξόπλισε τα στράτευμα, ότι έχει κάνει αυτά. Σου λένε ναι. Όλα αυτά σωστά.
0: Αλλά,
1: αλλά το αλλά είναι ότι κάθε μέρα που σηκώνεσαι πρέπει.
0: Άκου μπάμπη τώρα να δεις τι γίνεται. Γιατί εδώ, γιατί ακούω και το αφήγημα ότι έλα μωρέ, οι δημοσιογράφοι και οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα ευθύνεστε για όλο αυτό που συμβαίνει, για το κλίμα. Και είδες, χωρίς να αποκλειθεί καμία συζήτηση, ο Ντένις έστειλε πριν αυτό τρίτη εβδομάδα χωρίς ολοήμερο σχολείο. Άκου τώρα το άλλο. Ο Ιωάννης υπογράφει. Μάνο, καλησπέρα. Γνωρίζω ότι στο παρελθόν έχει αναδείξει προβλήματα των διανομέων. Εγώ εργάζομαι όλη την ημέρα, είναι η κύρια εργασία μου, λέει, ως διανομέα σε γνωστή πλατφόρμα. Τα έξοδα της βενζίνης μας έχουν φτάσει σε απόγνωση και οι γνωστές εταιρείες δεν κάνουν κάτι για να μας βοηθήσουν. Βολεύονται με παράνομους αποστολάρχες, λέει, αποστολάρχες, που τρέχουν για ένα κομμάτι ψωμί με το μαχαίρι στο λαιμό. Κρίμα από εμάς που είμαστε οικογενειάρχες και νόμιμοι. Δύο θέματα βάζει, το ένα θέμα είναι του κόστους, δεν βγαίνει, έτσι. Κάποια στιγμή, Ιωάννη, θέλω να σου πω και οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν είναι νόμιμοι ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα αντέξουν με αυτό που συμβαίνει.
1: Εδώ είναι πέραν της νομιμότητας. Δηλαδή, είμαι εγώ μεγάλος, είμαι μια μεγάλη πλατφόρμα αγοράς, διανομής και τα λοιπά. Ό,τι θέλεις. Διανομής.
0: Ναι.
1: Και για να μπορώ να ανταποκρίνομαι στη δουλειά που έχω και να μην αυξήσω το δικό μου στόλο, τους δικούς μου υπαλλήλους. Συμφωνεί. Κάνω μια συμφωνία με τον Μάνο Νιφλή. Και του λέω, θες να πάρεις αυτή την περιοχή να την εξυπηρετείς εσύ? Θα σου δίνω εγώ τη δουλειά. Τους δικούς μου πελάτες θα εξυπηρετείς. Αυτός για να την πάρει τη δουλειά πρέπει να χτυπήσει τη δουλειά. Πρέπει δηλαδή να δώσει μια καλή τιμή. Την έδωσε την τιμή κάποια στιγμή. Στο μεταξύ έχουν μεταβληθεί τα βασικά στοιχεία κόστους που είναι αυτά που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Πάει στην εταιρεία και της λέει, ξέρεις το και το. Η εταιρεία λέει, όπα, εδώ έχουμε συμβόλαιο. Γιατί και η εταιρεία σου λέει, δεν μπορώ τώρα να αυξήσω ξαφνικά εκεί που του βάζω του Νιφλή, πάρτο και 3 ευρώ τα μεταφορικά, να το κάνω 4. Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία. Άρα έτσι. Λοιπόν, εδώ καταγράφουμε, έχει, βλέπεις αυτό που λέει για την καθημερινότητα, το τι καταγράφεται ως πρόβλημα, τι δεν καταγράφεται. Περίμενε, έχει και άλλα τέτοια μηνύματα, θέλω να πω, που δεν είναι κακομοίριδες, είναι η καθημερινότητα. Απλά η καθημερινότητα. Καλημέρα σας, προφανώς αν δεν έχει λεφτά ο καταναλωτής δεν θα ξοδέψει, μπάμπη, και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με τον έλεγχο των τεμαχίων, λίτρων, κιλών και άλλων μονάδων προϊόντων και όχι με τα έσοδα των επιχειρηματιών σούπερ μάρκετ που αυξάνονται συνεχώς ή του ΦΠΑ. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Σπύρο, ωστόσο φαίνονται και αυτά. Το ΦΠΑ, για παράδειγμα, όχι φαίνεται. Και μια και είπε τώρα ΦΠΑ, περίμενε για να μην το χάσω. Συγγνώμη, Σπύρο μου, αφήνω λίγο πίσω το μήνυμα. Άκουγα τον Ανδρουλάκη το πρωί, που επί της ουσίας έλεγε, κοιτάξτε λίγο το μοντέλο Ιταλία. Το μοντέλο της Ιταλίας. Που ό,τι επιπλέον έχει αυτό που συζητάμε τόσο καιρό από το ΦΠΑ, δεν το έχω τσεκάρει αν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Ανδρουλάκης, αλλά έχει μια λογική βάση, δεν ξέρω αν γίνεται. Ό,τι επιπλέον έχει από το ΦΠΑ το επενδύει στο να επιδοτήσει τιμές καυσίμων.
1: Ναι, δεν ξέρω το ότι, κατά πόσον. Δηλαδή, ότι παίρνει ένα κομμάτι, αυτό λες.
0: Δηλαδή, τι, ρε παιδί μου, τι λέγαμε εμείς την προηγούμενη φορά. Από ό,τι διάβαζα, νομίζω, από τα τελευταία στοιχεία, τελευταία φορά που τσακωνόμασταν, ήταν ότι η Ελλάδα έχει καλύψει το 60% του ετήσιου στόχου της από ΦΠΑ. Ήδη. Οκ. Okay. Άρα όλες οι προγνώσεις, όλος ο σχεδιασμός δείχνει ότι θα πάει παραπάνω. Έχει εισπράξει, νομίζω, το πρώτο εξάμηνο 14 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο εξάμηνο. Άρα θα εισπράξει το κάτι της παραπάνω. Αυτό το κάτι της παραπάνω, σου λέει, δώσ' το στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Με όποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως επειδή κοίταγα τα στοιχεία που σου έλεγα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήτανε, ξεκίνησε από τα 30 λεπτά στη βενζίνη, που τώρα είναι στα 70. Από τα 30 ξεκίνησε. Στην αρχή, όταν μπήκαμε στο ευρώ, όχι λόγω ευρώ, και πριν δηλαδή, το ισότιμο σε δραχμές ήταν. Και πήγαινε συνεχώς προς τα πάνω κάθε φορά που το κράτος έψαχνε έναν τρόπο να αυξήσει τα έσοδά του χωρίς να πειράξει άλλα πράγματα τα οποία, έτσι τα υπελόγιζαν οι υπουργοί των οικονομικών κάθε εποχή, θα ενοχλούσαν περισσότερο την κοινή γνώμη. Χωρίς να πειράξει το φόρο εισοδήματος, χωρίς να αυξήσει το ΦΠΑ, που τελικά όμως κατέληγε να τον αυξήσει και αυτόν, και τσούκου τσούκου έπαιρνε από μία μονάδα κάθε φορά που στριμωχνόμασταν. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα 70 λεπτά ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη. Το 70 το έβαλε ο Τσίπρας τελευταίος, και προηγουμένως ήταν 67, δηλαδή δεν ήταν στα 40 και το πήγε στα 70.
0: Για ειδικό φόρο λες τώρα, έτσι.
1: Ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, ναι. Το ζήτημα είναι τώρα, όχι ποιος το έβαλε, όχι. Το θέμα είναι γιατί ποτέ δεν μειώθηκε, γιατί ποτέ δεν έπεσε, γιατί για χίλια δύο πράγματα. Εγώ έχω μείνει, μάλιστα σου λέω, με τον συγχωρεμένο τον Γιώργο Παπαδάκη, που μου έκανε τιμή και με καλούσε στην εκπομπή του, που έχω βρεθεί σε πάνελ που με πάγωσε τότε. Αλλά αυτή ήταν η αλήθεια απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Όταν του φωνάζαμε, μου λέγαμε, τι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Και μας έλεγε, είναι πολλά τα λεφτά, τέλος. Μην το συζητήσουμε περισσότερο.
1: Ποια κουβέντα είναι αυτή?
0: Ποια κουβέντα?
1: Με τον κύριο Κορκίδη που είναι κοντά μας, να τον καλημερίσουμε.
0: Σου.
1: Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης.
2: Εγώ απολαμβάνω να σας ακούω, δεν χρειάζεται.
1: Ευχαριστούμε και όχι, δεν γλιτώστε, συμμετάσχετε.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Κορκίδη, καλά είστε?
2: Καλό μεσημέρι. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα, να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, πώς θα πορευτούμε.
0: Ναι. Πάντως, όπως και να έχει, ήδη έχει καταγραφεί, αυτό βλέπουμε, μία μείωση του εισόδου από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό τουλάχιστον το τελευταίο στοιχείο που έχουμε, κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
2: Σωστά.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι που βάζω εγώ στο τραπέζι προς συζήτηση. Το άλλο κομμάτι είναι, θέλουμε και τις δικές σας επισημάνσεις, παραπαύλα παρατηρήσεις, για το τι βλέπετε στην αγορά σε σχέση με την αύξηση του μεταφορικού κόστους και πώς μετακυλίεται στα προϊόντα.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα βλέπουμε μία απόκληση της τάξης του 11% στα τρόφιμα συγκριτικά με τις εκτιμήσεις που είχαμε τον Ιούλιο. Δηλαδή μέσα σε ένα δίμηνο βλέπουμε ότι θα πάνε πολύ σύντομα στο Υπουργείο, αν δεν έχουν πάει, τιμοκατάλογοι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και ιδιαίτερα στα γαλακτοκομικά, στα αυτοσκευάσματα και στα απορροκητευτικά. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης καλά έκανε, παράτηνε για ένα χρόνο την υποχρέωση να καταθέτουν οποιαδήποτε αύξηση στους τιμοκαταλόγους της οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2026 το έχει παρατείνει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Αυτό που παρακολουθούμε είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση των σιτηρών και το αλεύρι που είναι βασικό προϊόν κατά 30%. Συγγνώμη, 22%. Βλέπουμε μία αύξηση στα φωσφορούχα και αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία 30% τα οποία δημιουργούν αυξήσεις και στις ζωοτροφές, ειδικά τα αζωτούχα, με αποτέλεσμα να έχουμε πίεση στα λιπάσματα, στα σιτηρά, πίεση στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιομηχανία τροφίμων γενικότερα, και να περιμένουμε μετά από 4,5 χρόνια ακρίβειας να έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης, ιδιαίτερα τέλος 26, αρχές 27, δηλαδή μέσα στην περίοδο του χειμώνα.
0: Άρα, εδώ τώρα, όση ώρα μιλάτε, προσπαθώ να δω με τις αυξήσεις αυτές, αζωτούχα, σιτηρά και οτιδήποτε άλλο, άμεσες αυξήσεις που βλέπουμε, που πιο κοντινές, σε ποια προϊόντα?
2: Είναι ιδιαίτερα στα απορροκυπευτικά, στα γαλακτοκομικά και στα αυτοσκευάσματα. Εκεί, σε αυτά τα προϊόντα, φαίνεται να έχουμε αυξήσεις, οι οποίες εκτιμώνται γύρω στο 11% από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Οπότε αυτό το οποίο θέλω να πω, αναδεικνύοντας αυτό το πρόβλημα, το οποίο ενδεχομένως ακόμα να μην το πληρώσει, να το έχουν πληρώσει οι καταναλωτές, αλλά σύντομα θα κληθούν να το πληρώσουν, γιατί δεν ξέρω πόσο θα αντέξει και η Συμφωνία Κυρίων με αυτές τις συνθήκες, με τους 1740 κωδικούς, τους οποίους προσπαθεί πραγματικά το Υπουργείο να τους αυξήσει, ώστε να περιορίσει, αν θέλετε, έτσι τις επιπτώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι όσο γρηγορότερα πάρθουν τα μέτρα, τόσο γρηγορότερα θα περιορίσουμε αυτό το ντόμινο αυξήσεων στα τρόφιμα, δηλαδή τις αυξήσεις στην ενέργεια, σε άλλα καταναλωτικά αγαθά και ιδιαίτερα στα τρόφιμα.
1: Αυτό που λέει ο κύριος Κορκίδης είναι πολύ σημαντικό, διότι πρέπει όταν είσαι κυβέρνηση πρέπει να επηρεάζεις αυτό που λέμε εμείς σε άπτες στα ελληνικά expectations, δηλαδή τι προβλέψεις κάνεις, πώς νιώθεις παιδί μου, πρέπει να το επηρεάσεις γρήγορα. Αν το αφήσεις και μπει στην αγορά, είναι μπαίνει φαρμάκι στον οργανισμό σου. Μετά είναι δύσκολο να το μαζέψεις.
2: Δεν αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται. Και αυτό το οποίο ήθελα να επισημάνω, επειδή σας άκουγα πριν που κάνατε έτσι μια αναφορά στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα σας πω ότι ναι, υπήρχε μια μείωση, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι, αν θέλετε, η κατανάλωση καυσίμων στη χώρα μας σε ετήσια βάση, σε ημερήσια βάση. Δηλαδή, καταναλών, το μερίδιο της αγοράς είναι 47% πετρέλαιο κίνησης από τα καύσιμα, 39% είναι βενζίνη, 14% είναι πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστεί η εποχικότητα της κατανάλωσης αυτής και εκεί να πάρθουν μέτρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι με 14% το μικρότερο μερίδιο της αγοράς, αλλά είναι το σημαντικότερο.
1: Αλλά αν κάνει πιο βαρύ χειμώνα από πέρυσι, που λένε όλοι οι φυσικοί και οι μετεωρολόγοι ότι είναι πιθανό, τότε το μερίδιο αυτό θα πάει τουλάχιστον 10 μονάδες πάνω.
2: Ναι, έχει άλλη βαρύτητα και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μέχρι σήμερα συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά και μάλιστα με διόρθωσε ο κ. Παπαδημήτρου και σωστά για τον ειδικό φορό κατανάλωσης ότι είναι 4 δις, αλλά στα 4 δις του ειδικού φορού κατανάλωσης είναι ένα δις ο φόρος επί του ειδικού φόρου, ο ΦΠΑ συγγνώμη, και άλλο 1,8 δις ο ΦΠΑ επί της αξίας των καυσίμων. Εάν λοιπόν τώρα σε αυτά εδώ, τα οποία μέχρι τώρα έχουμε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, συγγνώμη, είναι ότι έχουμε πληρώσει το επιπλέον καύσιμο 1,2 με 1,5 δις το επτάμινο του πολέμου στον Περσικό. Σε αυτό όμως το 1,5 δις έρχεται να προσθεθεί το κόστος διήλυσης, το περιθώριο κέρδους, η ισοτιμία ευρωδολαρίου, το μεταφορικό κόστος και η φορολογία. Σε τι μπορούμε να παρέμβουμε? Το κόστος διήλυσης νομίζω δεν έχει περιθώρια. Το περιθώριο κέρδους ενδεχομένως μπορεί να γίνει μια παρέμβαση, δεν ξέρω πώς. Η ισοτιμία ευρωδολαρίου επίσης δεν εξαρτάται από εμάς. Το μεταφορικό κόστος είναι δεδομένο. Και αυτό που μένει είναι η φορολογία.
0: Ναι. Εδώ πάντως αύριο περιμένουμε υποθέτε τα μέτρα. Την ανακοίνωση των μέτρων.
2: Ναι.
0: Ποιο θεωρείτε το μείγμα μάλλον που θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα?
2: Κοιτάξτε, στο πετρέλαιο κίνηση σίγουρα, γιατί αφορά στη μεταφορά προϊόντων, δηλαδή όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Αφορά στη μεταποίηση και γενικότερα στην επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην καταναλώνει ενέργεια για να λειτουργήσει. Και βεβαίως και στα νοικοκυριά. Άρα εκεί νομίζω ότι θα ακούσουμε τα περισσότερα μέτρα. Τώρα η βενζίνη σαφέστατα είναι σημαντική, γιατί μετακινούμαστε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε μέτρα που θα περιορίζουν τις μετακινήσεις μας. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε σε εποχές μονών, ζυγών και ή οτιδήποτε άλλων περιορισμών. Άρα εμείς αυτό το οποίο περιμένουμε αρχικά είναι για το πετρέλαιο κίνησης και βεβαίως πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να μην ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα.
1: Ναι. Δεν επιτρέπεται να κλείσουν
2: μεταφορικές μονάδες. Ναι.
1: Έχετε κάνει μια παρατήρηση για τη φέτα. Λοιπόν, ναι. Εκεί στη φέτα το θέμα είναι ότι έχουμε λιγότερο γάλα και δεν είναι ένα γάλα.
3: Λες, τι παρατηρήσεις κάνει?
1: Ότι θα αυξηθεί η φέτα.
0: Ναι, το λένε και οι ίδιοι παραγωγοί.
1: Ναι.
2: Λόγω της μείωσης της παραγωγής γαλακτός και γενικότερα στην κτηνοτροφία τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και η κτηνοτροφία, ότι θα αυξηθεί και η φέτα. Απλώς δεν θέλουμε, ξέρετε, να τρομάξουμε τον κόσμο ή να προειδεάσουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις. Αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλά και για να λέτε για τη φέτα, ξέρετε ότι έχουν πάει ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς οι ανατιμήσεις, δηλαδή τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Και εκεί φαίνονται αυτές οι αυξήσεις.
1: Ναι, γιατί η φέτα είναι και ένα προϊόν, έχει μια ορίμαση, έτσι, χρειάζεται και αυτή ένα χρόνο για να βγει στην αγορά.
2: Σαφέστατα.
1: Άλλο λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί τι φέτα, τι πετρέλαιο, το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε...
2: Από την Αγγλία στο ράφι, δεν ξέρω τι θα
1: μπορούσαμε
2: να το πούμε.
1: Λοιπόν, τώρα λέμε και λίγο έτσι καναστείο, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση... Λοιπόν, αλλά λέω τώρα,
2: βγαίνει
1: ένας πολιτικός αρχηγός και λέει ότι η φέτα μπορεί να είναι στα 11 ευρώ.
2: Ναι.
1: Σωστό.
2: Δεν ξέρω ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να ασχοληθεί με τη φέτα. Νομίζω
1: όποιος θέλει, δε. Πώς βγαίνει και λέει εντάξει. Το πετρέλαιο στα 1,40.
0: Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει τη σκέψη σου.
2: Είναι η πηγή του κακού βεβαίως, έτσι δεν είναι.
0: Ποιο?
2: Είναι το πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Η φέτα απλώς είναι προστέρηση του στομάχου, αλλά τέλος πάντων, ναι, σας ακούω.
1: Εντάξει, άρα έχουμε συγκεκριμένες ποσότητες, μειωμένες, στο γάλα που χρειάζεται για να βγει η φέτα. Άρα, τι θα πούμε, παιδιά, τόση φέτα θα βγάλουμε σε αυτή την τιμή, όποιος προλάβει. Δηλαδή, μετά τις 11 το πρωί, δεν θα υπάρχει φέτα στα ράφια.
0: Αυτά που λες, Μαρή, τα έχεις διαβάσει κάπου ή τα λες μόνος? Τα λες αυτό το σου.
1: Κάνω συζήτηση τώρα, Νιφλή.
0: Τι συζήτηση
1: κάνω? Συζήτηση. Πώς θα γίνει συζήτηση?
0: Κύριε Κορκίδη, αφήστε να με το πίσω εγώ. Τα έχεις διαβάσει κάπου αυτά ή τα λες έτσι, αφ' αυτού σου που λέμε?
2: Από 0,55-0,58 έχει πάει το εγωπρόβιο γάλα. Και γι' αυτό ίσως κάτι θέλει να μας πει.
1: Όχι, αυτό θέλω να σας πω. Λέω ότι ή η τιμή θα αυξηθεί ή θα πούμε ότι οι ποσότητες είναι αυτές, όποιος προλάβει. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα αρχίσεις και βάζεις ελέγχους τιμών, λέω, δηλαδή πεις η φέτα τόσο.
2: Δεν θα υπάρχει φέτα στα ράφια. Εάν μπει πλαφόν, έτσι δεν είναι.
1: Καλά, εσείς τώρα το τελειώσατε. Δεν, είπα εγώ να πω μια κουβέντα, το τελειώσατε, κύριε Κορκίδη.
2: Εντάξει, υπάρχει μυζήθρα όμως. Υπάρχει.
1: Έχει λευκό τυρί, ναι. Ξέρω.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι
2: ναι,
1: είναι.
2: Μα ακριβώς, ακριβώς. Θα βρούμε λύσεις για όλα να υπάρχουν όλα στα ράφια. Υπάρχει επάρκεια. Το θέμα είναι οι τιμές τέτοιες που δεν υπάρχει επάρκεια στην τσέπη. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, διότι το άλλο που είναι είναι να είναι η φέτα στο ράφι και να μένει στο ράφι.
0: Είναι, συσσωρεύονται, μαζεύονται πολλά, κύριε Κορκίδη. Μαζεύονται πολλά.
2: Όντως, αυτή είναι η ιστορία. Όσο γρηγορότερα παρθούν τα μέτρα για την ενέργεια, τόσο καλύτερα είναι να μην μετακυλήσουν αυτές οι αυξήσεις σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Τα είδη πρώτης ανάγκης και ιδιαίτερα στα τρόφιμα που είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο των 4,5 ετών. Δεν τα λέμε αυτά ούτε για αντιπολίτευση, ούτε για να φοβήσουμε τον καταναλωτή. Τα λέμε για να βρούμε από κοινού μια λύση.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά μπορεί να σου πει ο υπουργός ότι παιδιά, εγώ να τον κατεβάσω τον ειδικό φόρο 30 λεπτά στη βενζίνη. Έτσι, γιατί στο πετρέλαιο θα τα κάνουν ό,τι μπορούν και δεν μπορούν. Στα δύο πετρέλαια θα τα κάνουν. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
2: Εμείς όλοι το περιμένουμε.
1: Ωραία, και σου λέει: θα κατεβάζω στη βενζίνη 30 λεπτά. Αλλά πρέπει να κόψω κάτι από αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ποιος θα πάει να το πει στο Μητσοτάκη αυτό? Κόψε κάτι από αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη.
2: Όποιος έχει το θάρρος από τους υπουργούς του.
1: Έτσι. Το είπατε, κύριε
2: Κορκίδη. Ας το πιστούν με θάρρος να πάνε να το πούνε.
1: Ναι, το λέω αυτό διότι.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να λένε για κάτι υπουργοί. Ειδικά όταν είναι υπεύθυνη σε κάποια υπουργεία.
1: Την άλλη εβδομάδα καταθέτει προσχέδιο προϋπολογισμού ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Ναι, ο Κυριάκος Πιερακάκης πρέπει να πιέσει περισσότερο να πάρθουν και ευρωπαϊκά μέτρα σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Είναι διτός ο ρόλος του και για την ελληνική οικονομία.
1: Ευτυχώς που τον έχουμε εκεί.
2: Ευτυχώς που τον έχουμε εκεί και νομίζω ότι εκεί πρέπει να πιέσει ως προς το όριο δαπανών, ως προς το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και ως προς τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Νομίζω ότι αυτά είναι έκτακτα μέτρα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει για να μην έχουμε επιπτώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η προτεραιότητα του κ. Πιερακάκη είναι να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
2: Και να το πει μετά στον Πρωθυπουργό.
1: Για δούμε. Καλά, είμαι βέβαιος ότι είναι σε συνεννόηση και ότι θα το κάνουν.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Αυτό λέγαμε νωρίτερα εδώ.
2: Δηλαδή. Για να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αλλά το θέμα είναι να το δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορκίδη. Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προς την έξοδο ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα. Στην υπόθεση των Τεμπών ανοίγει το κινητό του σταθμάρχη καθώς έγινε δεκτό το αίτημα και για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Ελλάδα ζητά τα τελευταία 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε αναμονή του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του νέου Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, του νέου ΕΣΠΑ, του νέου χρηματοδοτικού μοντέλου για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και του Ταμείου Εξυγχρονισμού για τη Στήριξη Επενδύσεων. Καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα για απολύσεις και πιέσεις σε όσους έχουν καταθέσει για οσμή στο εργοστάσιο πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα. Ανεπαρκή κρίνονται τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας. Οι συστάσεις της Κομισιόν είναι να σβήσουμε τα φώτα και να κλείσουμε τα καλοριφέρ. Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης συνέρχονται σήμερα στο Δουβλίνο, επιχειρώντας να χαράξουν μια κοινή γραμμή άμυνας.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστόφορος Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Μην ανησυχείς, Ανδρέα, έχουν γνώση φύλακες. Έχουν γνώση φύλακες. Στην πέφτει ο Ανδρέας, λέει, δεν έχετε καταλάβει ότι ο σκοπίμος ο Παπαδημητρίου προκαλεί σύγχυση σε όλα τα θέματα. Έχουμε γνώση. Απλώς όρεξη να έχεις να εντοπίσεις τη στιγμή που επιχειρεί να το κάνει, να ξέρεις. Αυτή είναι μια γνωστή προβοκάτσια λόγω πολιτικών καταβολών του Παπαδημητρίου. Έτσι, ενώ πολλά χρόνια πίσω. Που είναι, σε αυτό έχει μια τέχνη, είναι κέντημα, δεν είναι τυχαίο. Έτσι,
1: τι λέτε, μωρέ, τι λέτε τώρα,
0: για σένα λέμε, μην ασχολείσαι.
1: Επειδή διαβάζω εφημερίδες.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής.
1: Φτάσαμε.
0: Καλώς αυτό είναι, φτάσαμε. Κύριε πρόεδρε, κύριε Παπαγεωργίου, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας. Θυμήθηκα τον Οδυσσέα, στην Οδυσσιά του που τελικά έφτασε.
0: Έφτασε. Εδώ δεν φαίνεται ακόμα.
2: Έχουμε
0: πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μα και αυτός ο καημένος, αφού του έφτασε, θυμηθείτε τι έπρεπε να κάνει ακόμη.
0: Και δεν είχε δεν είχε βενζίνη αυτός να κάψει. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, βλέπαμε, επαναλαμβάνω τώρα τρίτη φορά που το λέω, αλλά είναι ενδεικτικό για την κουβέντα μας. 200 εκατομμύρια μείον το έσοδο του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ρωτώ ευθέως και κατευθείαν. Έχετε μείωση στις δικές σας πωλήσεις?
2: Είναι προφανές αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο. Δείχνει ότι γιατί είναι ακριβής. Δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός, είναι τιμολογημένος, είναι τιμαριθμημένος.
0: Ναι, δεν είναι FIPA.
2: Είναι ένα σταθερό ποσό. Την τιμή της βενζίνης που πληρώνει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Για τις βενζίνες είναι 70 λεπτά, για το πετρέλαιο κίνηση είναι 41 λεπτά, mm-hmm. Για το πετρέλαιο θέρμανσης με τη μειωμένη τιμή είναι στα 28 λεπτά, mm-hmm. όταν ξεκινάει η περίοδος διανομής. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν το κράτος αποδεδειγμένα έχει αυτή την μείωση στις πράξεις του, στην πραξιμότητα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι προφανές ότι προέρχεται από λιγότερα λίτρα. Ο τζίρος της αγοράς έχει αυξηθεί, γιατί έχει αυξηθεί η τιμή του προϊόντος. Αλλά ο όγκος πωλήσεων, τα λίτρα δηλαδή, είναι αρκετά πιο μειωμένα. Και να σας πω χαρακτηριστικά, το τελευταίο δίμηνο πέρυσι που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανση, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, που είχαμε μπει στον πόλεμο στο Ιράν για τα καλά, το κράτος απόλεσε 100 εκατομμύρια ευρώ από πετρέλαιο που δεν πούλησε. Από πετρέλαιο θέρμανση που δεν πούλησε, που δεν πήραν καταναλωτές, στην τιμή του 1,60-1,70 που άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει, έφτασε μέχρι 1,77-1,78 περίπου.
0: Ναι.
2: Και εδώ έρχεται, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, εδώ έρχεται ένας κανόνας που πρέπει να κρατήσει, να τηρήσει το οικονομικό επιτελείο. Τι θέλουμε, μειωμένα έσοδα και να κρυώσει ο κόσμος, να μην θερμανθεί? Και τα δύο, ή μειωμένα έσοδα και να ζεσταθεί ο κόσμος?
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα πρέπει να επιδοτήσει τόσο πολύ και δυναμικά το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου και την άποψη του κόσμου, πρέπει να είναι κάτω από 1,50 λεπτά το λίτρο, για να σκεφτεί κάποιος στα πολύ κρύα να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Εδώ ισχύει, για να πάμε και στο υπόλοιπο κομμάτι, ισχύει ότι πολλά πρατήρια δεν έχουν τη ρευστότητα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, το λέω εγώ έτσι, σε premium καύσιμα, δηλαδή παίρνουν των απαραίτητων.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Έχει αρχίσει να παρουσιάζεται την τελευταία εβδομάδα που πια οι δηληστηριακές τιμές των premium καυσίμων, δηλαδή της 100 και της 98 των καυσίμων αυτών, σε οκτάνια, έχει η δηληστηριακή τιμή έχει υπερβεί τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο, εν αντιθέσει με αυτό που είχε συνηθίσει η αγορά, το οποίο ήταν περίπου στο 1,70 ως δηληστηριακή τιμή, 1,80, εκεί ήταν η τιμή για τα premium καύσιμα. Πια οι Έλληνες πρατηρίου και οι συνάδελφοί μου δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική, γιατί έχουν καταβάλει κατά 30% ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο. Ξέρετε, αν ο καταναλωτής στο αυτοκίνητό του λέει ότι εγώ γέμισα το ρεζερβουάρ μου με 70 ευρώ και σήμερα χρειάζομαι 110, σκεφτείτε πόσες χιλιάδες ευρώ χρειάζεται το κάθε πρατήριο για να προμηθευτεί τα καύσιμα που προμηθευόταν πριν.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς γίνεται, εσείς όταν παραλαμβάνετε πληρώνετε?
2: Προπληρώνουμε με προέβασμα για να φύγουν τα καύσιμα από την πύλη των δηληστήριων. Ο πρατηριούχος ή ο εμπόρος καυσίμου έχει προπληρώσει και το φόρο και το ΦΠΑ και την αξία του εμπορεύματος. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και εμείς περιμένουμε μετά να εισπράξουμε, δηλαδή φοροεισπράκτορες, και να τα αποδώσουμε στο κράτος.
0: Σχηματικά να ρωτήσω πάνω κάτω, στο δικό σας πρατήριο η πτώση της κίνησης σε τι ποσοστό κινείται?
2: Εγώ, επειδή είμαι ένα πρατήριο το οποίο είναι κεντρικό,
0: ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
2: Περίπου στο 7%
0: ναι.
2: σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
0: Mm-hmm.
2: μειώσει σε όλα τα καύσιμα. Κίνηση προς το παρόν, θέρμανση δεν θα σας πω, θεωρώ ότι θα είναι καταποντιστικό αυτό που θα ζήσουμε μέσα στο χειμώνα. Ήδη συνάδελφοι έχουν ξεκινήσει και πολλούν τις επιχειρήσεις τους, πολλούν τα βιτιάκια που είχαν και κάναν διανομή, γιατί δεν περιμένουν τίποτα αυτό το χειμώνα. Ειδικά στα, από τη Λάρισα και κάτω, στα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Γενικά όμως υπάρχει μία μείωση αντικειμενική της τάξης του 10 με 12%. Τα καύσιμα κίνησης, τα οποία πολλούνται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, ας εξαιρέσουμε την περίοδο του καλοκαιριού, που η ζήτηση ήταν μεγαλύτερη λόγω του τουρισμού και της επισκεψιμότητας και της, τέλος πάντων, των θερινών διακοπών του κόσμου. Αυτό που ζούμε είναι μέχρι τις 15-17 του μήνα να υπάρχει μια ομαλή κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων, και από τις 15 και 17 και μετά υπάρχει καταποντισμός, καταπόντιση των πωλήσεων. Δηλαδή μειώνονται τόσο πολύ, ο κόσμος, θα το βλέπετε και στους δρόμους, ότι ο κόσμος δεν κινείται πια σε ρυθμό που εκινείτο και μπλοκάραν όλοι οι δρόμοι. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που είναι μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι και όλες τις άλλες ώρες είναι ελεύθερο, δηλαδή έχει περιορίσει ο καταναλωτής πάρα πολύ τις μετακινήσεις.
1: Ναι, αυτό μας λένε και οι Βρυξέλλες. Λένε ότι παιδιά, ετοιμαστείτε να περιορίσετε τη θέρμανση, να περιορίσετε τις μετακινήσεις. Γενικώς κάντε οικονομία, διότι χαμηλότερες τιμές ή τουλάχιστον τιμές σαν τις παλιές δεν θα δείτε.
2: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Παπαδημητρίου. Δυστυχώς για το χειμώνα, και εγώ θα τολμήσω να πω και για τον επόμενο χειμώνα, θα είμαστε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, διότι δεν φαίνεται να απεμπλεκόμαστε από αυτή την κατάσταση. Ακόμα και να τελειώσουν οι δύο πολέμοι, να λήξουν αύριο το πρωί, για να επανέλθει η διεθνής αγορά στα επίπεδα που ήταν πριν, θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και εφόσον δεν συμβεί άλλο αρνητικό γεγονός.
1: Ναι.
2: Η πρώτερη ιστορία με τον πόλεμο στην Ουκρανία μας έχει δείξει ότι έκανε 3,5 χρόνια για να επανέλθουν οι τιμές στα προπολέμου επίπεδα. Τώρα που είναι δύο πόλεμοι σε εξέλιξη και οι δύο σημαντικοί για τα ενεργειακά προϊόντα, δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το μείγμα που εσείς πιστεύετε πρέπει να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ως μέτρο.
2: Κοιτάξτε,
0: είναι
2: το
0: αυτό,
2: μείγμα,
0: και αυτό που θα αποδώσει περισσότερο.
2: Το μείγμα που αναζητά η κοινωνία, θα σας μεταφέρω εγώ και ο κλάδος. Θα πρέπει να γίνει τόσο γενναία παρέμβαση στην τελική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή. Γιατί, ξέρετε, όλα δεν είναι αριθμοί τελικά στη ζωή. Όλα δεν είναι δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να αποταμιεύσουμε και να πληρώσουμε και να κάνουμε. Πρέπει να καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλήττεται η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από εμάς. Οι αντιδράσεις εκεί είναι πολύ πιο έντονες. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν οι ηγέτες της Ευρώπης ότι θα πρέπει να αφήσουν πολύ χαλαρό το δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών μελών, ώστε να περάσει άμεσα στην κοινωνία. Όταν μιλάμε να περάσει άμεσα, αυτό που θα περάσει θα πρέπει να είναι τιμές κάτω από 2 ευρώ, τουλάχιστον για την ελληνική επικράτεια. Δεν αντέχει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει το καύσιμο πάνω από 2 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια σειρά από προϊόντα.
0: Βέβαια, αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
2: Και αντίστοιχα το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,50.
0: Κάτω από
2: 1,50. Δηλαδή, μόνο τότε θα νιώσει ανακούφιση και στην τσέπη του. Δηλαδή, θα βρει τα 100-150 ευρώ να του περισσεύουν, να τα διαθέσει σε θέματα υγείας, σε θέματα παιδιών, σε θέματα καθημερινότητας, καθημερινών αναγκών που χρειάζεται ο Έλληνας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Κύριε Παπαδημητρίου, καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
5: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκου.
2: Ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει το καύσιμο πάνω από 2 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια σειρά από προϊόντα.
0: Βέβαια, αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
2: Και αντίστοιχα το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,50.
0: Κάτω από 1,50.
2: Δηλαδή, μόνο τότε θα νιώσει ανακούφιση και στην τσέπη του. Δηλαδή, θα βρει τα 100-150 ευρώ να του περισσεύουν, να τα διαθέσει σε θέματα υγείας, σε θέματα παιδιών, σε θέματα καθημερινότητας, καθημερινών αναγκών που χρειάζεται ο Έλληνας.
0: Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.

0: πολύ λίγο.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
11: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
10: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
11: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
10: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
11: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
10: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.

0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Αν είστε σαν και εμένα που σας αρέσει να έχετε εργαλεία και που να κάνετε και καμιά δουλειά βέβαια με τα εργαλεία. Κάτσε, τι εργαλεία έχεις σπίτι, δεν έχεις εργαλεία αρκετά εσύ, εγώ. Δεν κάνεις τίποτα. Δουλεύεις ποτέ στο σπίτι?
1: Πώς δεν δουλεύω?
0: Δουλεύεις, ε?
1: Στην Αίγινα είμαι...
0: Α, στην Αίγινα,
1: μάστορας,
0: ναι. Λοιπόν, άκου να δεις, ο σύμμαχος στα υδραυλικά, ηλεκτρικά, ξυλουργικά και γενικά όλων των ειδών της δουλειές λέγεται Μπούλε.
1: Μπούλε. Πες, ναι.
0: Είναι, πραγματικά είναι ξεχωριστά δυνατά, αξιόπιστα εργαλεία, mm-hmm. σε πολύ καλές τιμές και για τους επαγγελματίες που τα αγαπούν πολύ, αλλά και για εμάς τους ερασιτέχνες που θέλουν όμως καλό, σχεδόν επαγγελματικό αποτέλεσμα. Μπούλε λοιπόν και είστε έτοιμοι για όλα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει γράψει ο Χρήστος Ζερεφός.
1: Ναι.
0: Ο ακαδημαϊκός που είναι και εκπρόσωπος της χώρας μας για την κλιματική αλλαγή, ένα ωραίο άρθρο για το πως ο Θεμιστοκλής, γνωρίζοντας τι καιρό κάνει και τι άνεμοι φυσούν εδώ στη Σαλαμίνα στην Αττική, πήγε και στριμώχτηκε και έκανε το εξής: τράβηξε τον περσικό στόλο στην περιοχή της Σαλαμίνας, έτσι εκεί μέσα. Ο περσικός στόλος πήρε θέσεις μάχης στην ακτή της Αττικής, κοντά εκεί στην περιοχή της Αμφιάλης, στο Πέραμα, μέσα στη νύχτα. Με το πρώτο φως της ημέρας, διαβάζω το Ζερεφό, με το πρώτο φως της ημέρας τα ελληνικά πλοία, αντί να προσπαθήσουν να διαφύγουν, όπως περίμεναν οι Πέρσες που είχαν υπεροπλία, εμφανίστηκαν παρατεταγμένα σε σχηματισμό μάχης από την πλευρά της Σαλαμίνας. Όταν ο περσικός στόλος κινήθηκε εναντίον του ελληνικού, τα ελληνικά πλοία κινήθηκαν προς τα πίσω, κοπηλατώντας συντεταγμένα προς την ακτή της Σαλαμίνας.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Έκαναν αυτό τον ελιγμό και μετά, όταν κατά τις 10 το πρωί, όπως υπολόγιζε ο Θεμιστοκλής, άρχισε να φυσάει ο άνεμος, έτσι σε νότιο-δυτικό, θαλάσσια αύρα που λέμε, ξεκίνησε η ελληνική αντεπίθεση με ούριο άνεμο για τους Έλληνες και τους πήραν φαλάκι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Δίπλα έχει ένα μεγάλο άρθρο για το Ελνίνιο, βέβαια.
1: Αυτό τώρα γιατί το διάβασε. Πολύ ωραίο ήταν.
0: Μ' αρέσει.
1: Αφορμή.
0: Αυτά.
1: Α, απλώ επειδή σου άρεσε. Ναι.
0: Γενικώ, όταν βρίσκω χρόνο.
1: Νόμιζα ότι πει να πει κάτι για το ναυτιλιακό πετρέλαιο.
0: Όχι, ήταν χωρίς πετρέλαιο. Αυτά ήταν αφορολόγητο. Είχε μειωθεί. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είχε μειωθεί προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Ωραιότητα. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: δεν σ' αρέσουν. Όταν βρίσκω έτσι. Μ' αρέσει, με χαλαρώνει να κάθομαι να διαβάζω ιστορίες για τις μάχες.
1: Ναι, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ,
0: πολύ, πολύ μεγάλο
1: πολύ
0: ενδιαφέρον.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ απορώ πως κάτι και διαβάζει τα υπόλοιπα τα τεχνοκρατικά βιβλία που δεν μπορώ. Δεν
0: με παιδεύουν.
1: Αγχώνομαι και μόνο που μπαίνω στη διαδικασία. Εγώ διαβάζω Μικρά Ασία. Ό,τι με το που είναι λες και μου πατάς κουμπί. Και αισθάνομαι ότι δεν είναι μόνο επιλογή, ότι πρέπει να το διαβάσω. Βλέπω έναν τίτλο που έχει να κάνει με Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, πολύ Μικρά Ασία γενικότερα. Και ότι αν δεν το πάρω είναι πρόβλημα που δεν το έχω πάρει. Δεν γίνεται, αυτό δεν το έχω. Κατάλαβες.
0: Ωραίο, ωραίο. Πολύ
1: καλά. Αλλά δεν μπορώ να πω στη διαδικασία διαβάσματος ανάγνωσης βιβλίων με αριθμούς και αναλύσεις οικονομικές. Δεν μπορώ, με αγχώνει πάρα πολύ.
0: Εγώ βρε παιδί μου, δεν ξέρω, αλλά επειδή φοβάμαι πάντοτε ότι κάτι θα μου διαφύγει, κάτι δεν θα θυμάμαι σωστά, κάπου θα κάνω λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Κάθομαι και διαβάζω συνεχώς για να είμαι βέβαιος ότι το έχω διαβάσει πρόσφατα, ότι το ξέρω τώρα, αυτό που ήξερα είναι σωστό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά για να το ξέρεις πρέπει να ξαναδιαβάσεις, δεν είναι αστείο. Και είναι παιδεμός μεγάλος, αλλά τουλάχιστον αισθάνομαι ότι έτσι κάτι κατάλαβα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτά. Εσάβριον να προσέχετε.
1: Χαιρετάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, παιδιά. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Φιλιά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας παρετήθηκαν της υπεράσπισης. Εντωμεταξύ, οι δικηγόροι της 56χρονης γιατρού συνεχίζουν να εκπροσωπούν το σύζυγό της.
12: Αντιδράσεις για βίντεο με διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, στο οποίο φωνάζει και απειλεί μικρά παιδιά. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στο σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Για απειλή και εξύβριση σε βάρος της συνελήφθη πριν από λίγο η μητέρα μαθητή. Σε άλλο νηπιαγωγείο θα μεταφερθεί η εκπαιδευτικός.
11: Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμινο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για την αδήλωτη απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας.
12: Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε τέτοιου είδους περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
11: Στα αθλητικά, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απόψε για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στο Κάουνα στη Ζαλγκύρη στις 8 το βράδυ. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμέν στις 9 το βράδυ.
12: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Sold out και οι δύο αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας.
11: Και στον καιρό νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές. Σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Από αύριο αναμένονται και πάλι βροχές, καταιγίδες και άνεμοι ως 8 μποφόρ.
10: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο.
13: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω καραμπόλας 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
12: Τώρα, Παναγιώτη, κλείνει τμήμα του Κηφισού το βράδυ.
13: Σωστά, προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Κηφισό έως την 5η 1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα λόγω έργων. Απόψε θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στο καθοδικό ρεύμα από την οδό Παπακυριαζή στο Περιστέρι μέχρι την Πέτρου Ράλη.
10: Το θέμα της ημέρας.
11: Γονατίζει, κυρίες κύριοι, τους Ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή ακρίβεια και η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Προτρέπει τις χώρες μέλη στη σκιά των εφιαλτικών σεναρίων για τον εφετινό χειμώνα να σβήνουν περισσότερες ώρες στα δημόσια φώτα και να περιορίσουν τη λειτουργία των καλοριφέρ. Στόχος είναι να μειωθεί η ζήτηση για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών ενέργειας δεν αποκλείεται να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις τους επόμενους μήνες, δεν προκρίνει ωστόσο τη λήψη άμεσων μέτρων. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο δείχνει για μία ακόμα φορά ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περιορίζεται σε συστάσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες. Τη σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
14: Ακριβώς, Βασίλη, από το οποίο δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, καθώς η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση με ημίμετρα, τα οποία προς το παρόν έχουν να κάνουν με μια εθελοντική προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών και των πολιτών των χωρών μελών στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή ζήτηση όσον αφορά τις τιμές. Έτσι, η Κομισιόν, με μέτρα που θυμίζουν το 22, προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής, μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, περιορισμούς θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, σβήσιμο μη αναγκαίο δημόσιο φωτισμού, διατήρηση γενικότερων μέτρων εξοικονόμησης φυσικού αερίου και γενικά όλα αυτά τα ημίμετρα τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που παραμένει η πάρα πολύ μεγάλη τιμή της ενέργειας και βεβαίως όπως είπες και εσύ έχουμε και τα αποθέματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να είναι περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά η Κομισιόν ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτό που βλέπουμε, Βασίλη, είναι ότι η Κομισιόν επιχειρεί να αποφύγει έναν πανικό αγορών, όπως λένε εδώ, που θα εκτόξευε ενδεχομένως τις τιμές ακόμα περισσότερο, αλλά με αυτά τα ημίμετρα δεν δίνει καμία ουσιαστική όθηση και καμία ουσιαστική πολιτική και στις χώρες μέλη και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα που έρχεται εν ώψη του χειμώνα.
11: Και δεν πρόκειται ούτε καν για ημίμετρα, Βαγγέλη, αλλά για συστάσεις και μάλιστα εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν που δεν έρχονται, στη χώρα μας έχει ξεσπάσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Η αντιπολίτευση ζητεί άμεσες πρωτοβουλίες για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η κυβέρνηση απαντά ότι στηρίζει με μόνιμες παρεμβάσεις το εισόδημα των πολιτών, στα όρια όμως των δημοσιονομικών αντοχών. Μάλιστα, καταλογίζει πλειοδοσία στους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
15: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το επόμενο στάδιο των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συζητήθηκαν όλα αυτά στη διάρκεια του πρωινού καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του να έχουν στρέψει έτσι κι αλλιώς τα ραντάρ τους στην αξιοποίηση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Δεν αποκλείεται επίσης αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του με ένα χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και αναφέρομαι ενδεικτικά στα μέτρα στήριξης που θα έρθουν σε πρώτη φάση για την επιδότηση στο δίζελ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το επόμενο κρίσιμο σκαλοπάτι που δεν είναι άλλο από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι αυτό που καίει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Βρίσκονται οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κυβερνητικό ντεμαράζ μέσω του οποίου εγκαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακοστολόγητες προτάσεις. Όλα αυτά έχουμε ακούσει να μπαίνουν στο στόχαστρο, για παράδειγμα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη για ατάκες σε εισαγωγικά του στυλ «δώστε τα όλα έμπρος σοβαρός χωρίς καμία κοστολόγηση». Αυτό μεταξύ άλλων, για αυτά μεταξύ άλλων εγκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Επιθυμίζουν επίσης εν αναμονή, σας είπα και πάλι, των ανακοινώσεων κατά μέτρα στήριξης όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που έρχονται και κουμπώνουν με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2025. Πρόκειται για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, όλα αυτά είναι ένα κράμα το οποίο οδηγεί σε ένα πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το αναφέρατε επίσης πολύ ορθά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι θα οδεύσει προς την Σύνοδο Κορυφής, κρατώντας την πρώτη γραμμή το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν εκεί οι συμμαχίες, οι γνωστές συμμαχίες του Ευρωπαϊκού Νότου με τους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά. Στις πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να έχει συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτάσσοντας την ατζέντα της Συνόδου. Κρατάμε την επίθεση, για να έρθω στο διατάφτα, της κυβέρνησης εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις ακοστολόγητες εισαγωγικά προτάσεις που προτείνει. Κρατάμε επίσης ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Να δούμε λοιπόν αν θα ξυπνήσει από τον λίθαργό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες της ακρίβειας χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
16: Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
11: Πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
17: Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου πιεζόμενος από τις εξελίξεις λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή και την ίδια ώρα στην Αντλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα ακραία. Σκεφτείτε θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά, τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια.
11: Μείωση του ειδικού φόρου ζητούν Μαριτίνα και τα μικρότερα κόμματα.
18: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διήλυση ως την Αντλία, παρουσίασε σήμερα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ΜΕΚΑ. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα, είπε, οπότε παίρνει το ΦΠΑ που έχει εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχει προϋπολογίσει και το ρίχνει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία, διερωτήθηκε γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως είπε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια κατεύθυνση, ενώ έχει προτείνει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπόλια και θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές, τώρα που χρειάζεται, πρέπει και τα διελιστήρια, είπε, να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Το κράτος έχει ανάγκη να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τον ίδιο, γιατί αλλιώς θα μειωθεί η κατανάλωση και ήδη υπάρχουν τέτοια πρώτα δείγματα. Τώρα, ακριβώς το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πάντως υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει ως μήνυμα και η κυβέρνηση, αφού ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη Γκάτσιο, πρόκειται να το κάνει πάρα πολύ άμεσα, ίσως και στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, Βασίλη.
11: Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφολίστηση συνέντευξή του εδώ, στον σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
19: Η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι από τα δύο ισχύει?
20: Το δεύτερο.
19: Μπορούμε μόνοι μας
20: να το μειώσουμε. Με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα, να βρουν χρήματα. Δηλαδή τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Σε έκτακτες καταστάσεις παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοραπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος.
12: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μια είδηση από τον χώρο της υγείας που έχει προκαλέσει σάλο. Μιλάμε για το λουκέτο που μπαίνει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεραπείες φαίνεται να χορηγήθηκαν ακόμη και σε ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι στο χώρο λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας ως όφιλε. Πριν από λίγο είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση Δημήτρη Σερμάτση προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δικαστικοί επιμελητές το πρωί της Τρίτης επέδωσαν στην κλινική την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση, δίνοντας διορία σύμφωνα με πληροφορίες 15 ημερών. Στη κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η κλινική έθεσε στην λειτουργία παράνομα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αναρτώντας και βίντεο στο διαδίκτυο. Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χορογραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Παράλληλα, η κλινική κατηγορείται ότι δεν είχε συνάψει συμβάσεις εργασίας με γιατρούς και επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, καθώς και πως δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον γιατρό που θεωρείται συνυπεύθυνος για την παράνομη κλινική, φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρματα και ακολούθως επιλαμβανόταν τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Επίσης, ο γιατρός κατηγορείται ότι χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που συνοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Και πάμε στο 2025, όπου η Επιτροπή
12: Ναι,
0: ελέγχων...
12: εδώ είναι το κρίσιμο, Δημήτρη, με συγχωρείς, γιατί εδώ έχει ελεγχθεί αυτή η κλινική πριν από ένα χρόνο μόλις και είχε βρεθεί ότι είχε έλλειψη προσωπικού, αλλά γινότανε αναφορά σε εκείνη την έκθεση για το ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα.
0: Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 25 διενεργεί έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για την κανονική της, για τη συνολική της λειτουργία, όχι για την παράνομη δραστηριότητα. Και εδώ διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, εισηγείται την ανάκληση βεβαίως της καλής λειτουργίας και στις αρχές του 26, αφού δεν υπάρχει συμμόρφωση, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση άδειας. Επαναλαμβάνω, αρχές 2026. Η Επιτροπή στα ευρήματά της όμως δεν διαπιστώνει και δεν αναφέρει τίποτα για το παράνομο ογκολογικό τμήμα που βλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως από τις αρχές του 26
12: δεν έχει κλείσει, λειτουργεί κανονικά από τις αρχές του 26.
0: Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ακριβώς και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας δεν προβαίνει στην οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής. Γι' αυτό και θα αναζητηθούν πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες που ζήτησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ποινικές ευθύνες μετά την σημερινή εισαγγελική παρέμβαση, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαφορετικά στάδια της υπόθεσης όπως τα αναπτύξαμε νωρίτερα, δηλαδή και για το παράνομο οικολογικό τμήμα και για τον έλεγχο της περιφέρειας που δεν το ανακάλυψε και γιατί δεν έγινε νωρίτερα η σφράγιση της κλινικής.
12: Και ερχόμαστε και στην παρέμβαση του εισαγγελέα, Δημήτρη, γιατί η παρέμβαση του εισαγγελέα αφορά πολλά στάδια. Αφορά και το ότι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά αφορά ακριβώς και τον έλεγχο που είχε κάνει το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών.
0: Και αρκετός κόσμος και από την κλινική αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, δηλαδή χωρίς όρκο, εν είδη κατηγορούμενοι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κλείνω με τις μαρτυρίες από τους συγγενείς, οι οποίοι ανάστατοι προέρχονται από το πρωί, προσέρχονται από το πρωί έξω από την κλινική και ανεβαίνουν πάνω να δουν τι θα γίνει με τους συγγενείς τους και με την ίδια την κλινική, καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Από τα δημοσιεύματα ενημερώθηκαν και αντιλήθηκαν ότι μπορεί να αναφέρεται στην κλινική που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανοίγουν στόματα, μιλάνε για κακομεταχείριση, μιλάνε για τον χρηματισμό και τα παραπάνω λεφτά που ζητούσε ο γιατρός. Τέλος, να πούμε ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, ειδικές νοσοκομείες δεν είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Άλλωστε, το κουβάρι των ελέγχων ξεκίνησε από αντίστοιχη κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη του ιδίου διοκτήτη. Ουσιαστικά οι δύο κλινικές Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι φτάσαμε και στην κλινική που αναφέραμε νωρίτερα, όπου σφραγίστηκε, επαναλαμβάνω, της Θέρμης πριν από μία εβδομάδα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
11: Γενετή γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Γραμματέας φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή και ότι η μηχάνημα υδροθεραπείας λειτουργούσε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πριν από λίγο, Θεοδόση Πάνου άναψε πράσινο φως για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αίσθηση προκαλεί η παρέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης της γιατρού.
2: Η άρση απορρίτου είναι για 6 άτομα τηλεφωνικού απορρίτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κινητά που ήδη έχουν κατασκευθεί, δηλαδή των 2 γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, το κινητό του αείμνηστου και αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα κινητά 3 εργαζομένων στο ιατρείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επέκταση της άρσης απορρίτους και σε άλλα άτομα, ακόμα και στον υπνοτιστή. Είναι κάτι που ενδέχεται να ζητήσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λικούδης, διότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών όσον αφορά τι. Πώς τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Το να λέει ο καθένας ότι πήγε, εγώ δεν ήξερα, τον έστειλε ο άλλος, αλλά τον έβαλε ο δεύτερος να πάει.
11: Να πετάει ο ένας την καυτή πατάτα στον άλλο.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προκύπτουν από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θέλει ένα διάστημα, πρέπει να σας πω τώρα. Από εκεί θα φανούν και ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε απλών μηνυμάτων, αυτό που λέμε τα SMS, είτε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Τα μηνύματα φαίνονται. Τι δεν φαίνεται όμως στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών? Οι συνομιλίες δεν φαίνονται. Στην άρση απορρίτου φαίνεται ποιο τηλέφωνο έχει επικοινωνήσει με ποιο άλλο τηλέφωνο και η ώρα που έχει γίνει αυτό. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, δηλαδή η γραμματέας, το κινητό της, μίλησε με 3 κινητά τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στον τάδε, στον τάδε και στον τάδε. Πολύ ωραία, θα τους καλεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, τι είπατε σε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα μηνύματα θα είναι σαφέστατα και από εκεί θα μπορέσει να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα του τι έχει γίνει εκείνη την Τετάρτη που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε την ζωή του. Τώρα, όπως επίσης και εσείς, αβόμβα είναι θρία, έσκασε η ανακοίνωση των 2 δικηγόρων από το γραφείο του κυρίου Αγαπινού, επίσης γνωστός ποινικολόγος, ότι πια δεν θα εκπροσωπούν την 56χρονη ιατρό παρά μόνο τον 38χρονο ιατρό και βέβαια σύζυγό της. Αυτό φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι όσον αφορά στην υπερασπιστική τους γραμμή και αυτό υποστηρίζουν και οι δύο δικηγόροι που εξέδωσαν την ανακοίνωση, ότι επειδή υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά το τι λέει ο ένας και το τι υποστηρίζει ο άλλος, γι' αυτό δεν θα είναι πια δικηγόροι της 56χρονης παρά μόνο του 38χρονου, ο οποίος από την αρχή είχε πει ότι ναι μεν λατρεύω την σύζυγό μου, πλην όμως εγώ με αυτή την υπόθεση δεν έχω καμία δουλειά. Εγώ ήμουνα στο ιατρείο, μου εξέταζα έναν ασθενή, τα μηχανήματα ανήκουν στην σύζυγό μου.
11: Ο γιατρός εξ αρχής είχε ρίξει όλη την ευθύνη στην σύζυγό του, την 56χρονη.
2: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω βέβαια και όσον αφορά το θέμα με τα μηχανήματα ότι το τελευταίο μηχάνημα που αγόρασαν, πλασμαφαίρεσης, αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας, είχαν συστήσει δηλαδή μια εταιρεία με έδρα ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιακήμ. Παρακαλώ πολύ, έχουμε να το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, αλλά θα δώσουμε και συνέχεια αμέσως μετά. Λοιπόν, όπου πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας φαίνεται ο 38χρονος για την αγορά του μηχανήματος, το οποίο στήχησε μόλις 33.000 ευρώ, την ώρα που τα μηχανήματα πλασμαφέρης που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία κοστίζουν πάνω από 150-170.000 ευρώ και ούτω καθεξής, ανάλογα με την ποιότητα του μηχανήματος. Στην συνέχεια η εταιρεία αυτή φαίνεται να πέρασε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 38χρονου, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμου, όπως προείπα, όπου χθες μέσα από τη συχνότητα του Real FM εξέφραζα την απορία που έχουν εκφράσει οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έγινε η υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, αφού εμείς δεν βρήκαμε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Και άφηνα ανοιχτό τότε το ενδεχόμενο ότι το εν λόγω μηχάνημα λογικά θα βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πράγματι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ βρίσκεται το συγκεκριμένο μηχάνημα, στο γραφείο που διατηρεί το ζευγάρι, διότι μέχρι και τα τέλη του 24 το γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ λειτουργούσε ως ιατρείο. Πλην όμως είχε διακοπεί η λειτουργία του ως ιατρείου, καθώς μετά από έναν έλεγχο που είχε γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο είχε βρεθεί μέσα εγκατάσταση τζακούζι και σάουνα, κάτι προφανώς δεν επιτρέπεται να έχει ένα οργανωμένο ιατρείο, και έτσι είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας ως ιατρείου. Αυτό βεβαίως δεν εμπόδισε να γίνει η έδρα μιας εταιρείας και εν συνεχεία να μεταφερθούν εκεί οι μηχανήματα και να γίνονται και οι ιατρικές πράξεις, όπως τελικά αποδεικνύεται στο συγκεκριμένο γραφείο του Σοδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
3: Έρχονται στο φως πολλές πτυχές της υπόθεσης, Θεόδωρος.
2: Βεβαίως. Ναι. Αυτό το επιβεβαίωσε χθες και η γραμματέας που έδωσε κατάθεση ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, λέγοντας ευθαρσώς ότι εγώ ήμουν που από την οδό Καρνιάδου πήρα τον κύριο Μαζονάκη και τον συνόδευσα μέχρι την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ την Τρίτη που είχε κάνει την υδροθεραπεία.
12: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια να ουρλιάζει και να απειλεί τους μικρούς μαθητές στο προαύλιο. Το επεισόδιο προκάλεσε την αντίδραση περαστικών που τη ζήτησαν εξηγήσεις, ενώ κοιτούσαν σοκαρισμένοι την έκρηξη θυμού της. Εν τω μεταξύ, όπως κατήγγειλε, ίδια δέχθηκε σωματική επίθεση, ενώ πριν από λίγη ώρα συνελήφθη η μητέρα ενός μαθητή για εξύβριση και απειλή σε βάρος της. Αδιανόητες εικόνες και συμπεριφορές, Ελένη Κατσαμπέκη, που δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον.
21: Σίγουρα δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον. Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε χθες από συγγενή παιδιού που έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκεται στον νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων και να καταγράψει το περιστατικό. Βλέπουμε λοιπόν ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διευθύντρια ιδιαίτερα εκνευρισμένη, με πολύ μεγάλη οργή.
12: Εκτός εαυτού
21: πραγματικά, να φωνάζει στους μαθητές ότι αν χαλάσουν οτιδήποτε στο σχολείο θα τους φάει τα χέρια. Να τους λέει να μην τολμήσουν να χαλάσουν την τραμπάλα, να μην κάνουν φθορές στο σχολείο, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά της προκάλεσε αντιδράσεις. Οι περαστικοί, όλα αυτά όπως είπες, γινόντουσαν στο προάβλιο. Οι περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, τι σύστησαν εξηγήσεις. Η διευθύντρια υποστηρίζει ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μητέρα παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε την επίθεση εναντίον της. Υπέβαλε μήνυση για απειλή και εξύβριση. Η μητέρα πράγματι έχει συλληφθεί. Υπέβαλε όμως μήνυση και στον πατέρα και σύζυγο της γυναίκας που συνελήφθη. Η μήνυση αφορά σε απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Ο πατέρας αναζητείται στο όριο του αυτόφορου. Τώρα, στη συνέχεια, η διευθύντρια πήγε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, λέγοντας ότι έχει τραύματα από την επίθεση. Δεν χρειάστηκε ωστόσο να νοσηλευθεί. Και από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί βεβαίως ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο σχολείο και είναι λογικό αυτό με την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Ο δε διευθυντής πρωτοβάθμιας είπε ότι είναι ενήμερος και ο εισαγγελέας ανηλίκων, φυσικά και οι αστυνομικές αρχές. Και ως προς το βίντεο που έχει αναρτηθεί, το ζητούμενο, είπε ο διευθυντής, είναι να δούμε, να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του περιστατικού και τι ακολούθησε.
12: Ναι, γιατί είναι ένα τετράλεπτο βίντεο, οπότε βλέπουμε ένα απόσπασμα όσων έχουν συμβεί στο προαύλιο χώρο του σχολείου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, και να ακούσουμε τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβαθμίας Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος.
1: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποπάμψουμε.
4: Αίσια έκβαση μετά τις σφοδρές διαδηλώσεις είχε στη Μαδρίτη η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η κυβέρνηση υπό την πίεση των γενικευμένων αντιδράσεων υπαναχώρησε τροποποιώντας την αυστηρή νομοθεσία που προστάτευε τους ιδιοκτήτες και η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο του αγώνα επέστρεψε στο σπίτι της. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
22: Η ανάπηρη συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η υπόθεση της συγκλώνησε την Ισπανία και προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα ογής κατά της στεγαστικής κρίσης και μάλιστα κατέληξε στη συμφωνία που ακυρώνει την πράξη της βίας απομάκρυνσής της από το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια από τη ζωή της. Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έκανε το γύρο του διαδικτύου, πυροδότησε ένα αυθόρμητο κύμα συμπαράστασης με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Υπό το βάρος αυτών των διαδηλώσεων, η Ισπανική κυβέρνηση προχωράει εισπευσμένα στην νομοθέτηση ενός νέου πακέτου μέτρων για την στέγαση. Το νέο κυβερνητικό διάταγμα περιλαμβάνει κομβικές παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις εξώσεις και στις παρατάσεις των συμβουλέων.
4: Αίσθηση προκαλεί, Τζέννη, ότι οι Βρετανικές αρχές τώρα άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 συλληφθέντες, τους οποίους προσήγαγαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα σε αμερικανική βάση στο Φέρφορντ.
22: Πρόκειται για τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, όπως λένε οι Βρετανικές αρχές, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 άνδρες παραμένουν υπό έρευνα και υπόκεινται στους περιοριστικούς όρους ως προς μετακινήσεις και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα, ενώ εξετάζονται πολλαπλές γραμμές έρευνας. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και ο αποκλεισμός συνεχίζεται, αλλά αναμένεται να περιοριστεί αργότερα σήμερα, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε πως τον εξέπληξε αυτή η απόφαση και πως ο ίδιος δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο.
12: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για αδήλωτη απασχόληση και
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
24: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
23: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
24: Ποιος Ανδρέας?
23: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
24: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
23: Τι εννοείς?
24: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
23: Ναι.
24: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
25: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
25: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
24: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
26: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
24: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
26: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
25: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
26: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για σου. Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
25: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις αργυρό μαυρούλι, ενώ το 27% του συνόλου των κυρώσεων αφορούσαν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ποσοστό που δεν είναι καθόλου μικρό. Μας ακούει αργυρό? Δεν μας ακούει αργυρό μαυρούλι, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της.
2: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα χωρίς να έχει γίνει η οριστική οριοθέτησή τους. Και καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε Κόντι, ότι είναι πλέον υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τέτοιες ζημίες.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση, θα την συζητήσουμε και θα την εξηγήσουμε. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκίνησαν από δύο υποθέσεις ιδιωτών που είχαν υποστεί ζημιές οι περιουσίες τους από παλιότερες πλημμύρες στο ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Τώρα, αυτοί οι πολίτες πήγαν στα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκαν, έκαναν έφεση, επίσης δεν δικαιώθηκαν και πήγαν στο ΣΤΕ. Δεν το έβαλαν κάτω.
2: Έφτασαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
3: Ακριβώς. Το οποίο τώρα έρχεται και τονίζει ότι αν έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, αν έχουν γίνει παράνομες πολεοδομικές πράξεις, ή ακόμα και αν έχουν δοθεί προσωρινές άδειες, τότε ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο από τον Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Είναι μια απόφαση την οποία οι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά το θέμα είναι ότι τίθεται νέα δεδομένα. Δίνει και περιφέρειες, είναι υπεύθυνη σε η περίπτωση που ένα μπαζωμένο ρέμα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρών. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου ταλανίζεται η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών, αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Το σκάνδαλο Νίκο Νανούρη αγγίζει και την αντιπρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να κέρδισε μέσα σε τρεις μήνες το χρηματιστήριο 36 εκατομμύρια.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και φαίνεται πως είναι μια κρίση η οποία λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις και αφορά την κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτη και παράνομες συναλλαγές, και μετά από αυτή την έρευνα οι τουρκικές αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία εταιριών, funds και φυσικών προσώπων. Τώρα, ωστόσο, παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα, γιατί εμπλέκεται και η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, Ταγί Περντογάν, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει και υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση πούλησαν τις συγκεκριμένες μετοχές κερδίζοντας ουσιαστικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος ότι είχε εσωτερική ενημέρωση. Γι' αυτό το λόγο και εκείνη παραιτήθηκε, μια παραίτηση που την έκανε δεχτή ο Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές. Δήλωσε ότι μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ισχυρό και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
2: Πάμε τώρα σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα μας. Αύξηση πάνω από 16% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη μεταβολή τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο ταξιδιωτικού κόστους. Σε συνδυασμό δε με τις αυξήσεις στα πακέτα διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι στη χώρα μας, Εύα Οικονομάκη, απαιτείται να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.
4: Όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
2: Πάμε τώρα σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα μας. Αύξηση πάνω από 16% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη μεταβολή τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο ταξιδιωτικού κόστους. Σε συνδυασμό δε με τις αυξήσεις στα πακέτα διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι στη χώρα μας, Εύα Οικονομάκη, απαιτείται να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά

0: τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο δηλαδή ήταν και ο συνολικός πληθωρισμός. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η αύξηση των οργανωμένων πακέτων κινήθηκε περίπου στο 6%. Πάντως, να πούμε, Ελισάβετ, σε αυτό το σημείο, ότι οι τιμές των εμπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά, ούτως ή άλλως, καθώς επηρεάζονται τόσο από την εποχικότητα και τη ζήτηση, όσο και από τη ζήτηση.
0: Και από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
1: Ούτως ή άλλως αυτό, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
2: Και να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34 εκατομμύρια. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση, αλλά και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στη χρήση ψηφιακής κάρτας. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι κοντά μας.
3: Ναι, στο 8ο, Βασίλη, περίπου 55.000 έλεγχοι και τα πρόστιμα 34.600.000 από την επιθεώρηση εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδήλωτη εργασία και η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τα πρόστιμα για τις δύο αυτές κατηγορίες πλησίασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα 9,5 εκατομμύρια ήταν η αδήλωτη εργασία και σχεδόν 10 εκατομμύρια οι παραβάσεις στη ψηφιακή κάρτα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στον τουρισμό, υπήρχε πρόβλημα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ιδιαίτερα σε εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα πρόστιμα. Να πούμε ότι η κάρτα φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ώρα έναρξης και λήξης εργασίας, οπότε και προβάλλονται οι κυρώσεις. Υψηλές παραμένουν και οι παραβάσεις όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων. Για μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων και άλλων ποσών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις με πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα για ελλειπή δήλωση του χρόνου εργασίας και αλλαγές στο ωράριο. Μόνο τον Αύγουστο έγιναν 6.334 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Στη θετική είδηση της ημέρας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο τους. Διακρίθηκε και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
4: Ναι, Ελισάβετ, όπως το είπες, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια, με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα σε 5 χρόνια, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στο DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στη μουσιακή αγωγή. Η πρόεδρος Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όλη η ομάδα του μουσείου και εγώ προσωπικά

0: Είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας, ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία.
1: Αθλητικά.
2: Θα καλωσορίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και Δημήτρη να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα.
3: Τραγική κατάληξη και ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πρωί, σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο για τη δεύτερη τοπική κατηγορία της Καβάλας. Σε μια προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Πάμε στο μπάσκετ. Χωρίς τον τραυματία Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, το ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, αλλά και σε αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα το δεξιό προσαγωγό, θα μείνει για 10 μέρες εκτός δράσης. Ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίζει απόψε στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης. Δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Δύσκολη χαρακτηρίζει την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε.
4: Σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των playoff, και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι... Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
3: Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στο Euro Cup. Παίζει στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 9 με την Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην εθνική μας ομάδα, ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης Τούμπα με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική του Nation League. Οι Ολλανδοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον επιθετικό της Λίβερπουλ, τον Χάφκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σερβία στο Βελιγράδι. Εξατλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες της Εθνικής με Ολλανδία και με Γερμανία στην Τούμπα. Υπολογίζεται σε κάθε παιχνίδι να είναι στο γήπεδο 29.000 θεατές. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε χθες τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπολογίζονται οι Βαγιανίδης και Κοστούλας παρά τα θέματα τραυματισμού που είχαν. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής μας και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώπιση των δύο σημαντικών αγώνων. Χαμογελαστή ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονίας οι παίκτες της Εθνικής. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μίλησαν στην ΕΡΤ 3.
5: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
6: Θα είναι ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
5: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
7: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά.
8: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, Τάσο Αρνιακέ.
9: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μία φθινοπορεινού τύπου επιδείνωση του καιρού περιμένουμε αύριο. Ξεκινάμε πρώτα από τα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρότερα πάντως τα φαινόμενα θα είναι από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη που φαίνεται ότι θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε υπιότερες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι. Στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 5, στο Ιόνιο 6. Αλλά στο Αιγαίο 6 με 7. Τοπικά 8, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 αμποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26, στα νότια τους 23 με 26. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες 6 με 7, στα νυχτά έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22, 23 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανή βροχή στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον, με τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά να εξασθενούν.
0: Απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν η ομπρέλα για αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
9: Στην Αθήνα περιμένουμε βροχές και θέλω να πω ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με την εποχή, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν τριαντάρια και τριανταδιάρια ακόμα.
0: Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένοι στη Γλυφάδα.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκη, άρση απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB, ζήτησε ο εισαγγελέας.
0: Και στο ενικός.gr, Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο. Παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
12: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
13: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
14: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
15: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
16: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που...
14: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρτ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν στον Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς πολλοί εξ αυτών δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ζωής. Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου δήλωσε ότι η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό, ενώ έδωσε έμφαση στο στεγαστικό φοιτητικό επίδομα και τις φοιτητικές εστίες. Μετά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για μία τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, θεωρείται ότι ίσως οι τεχνολογικοί κολοσσοί προβάλλουν τον κίνδυνο της AI για να επιβραδύνουν τους ανταγωνιστές τους, να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες και να διατηρήσουν τον έλεγχο μίας αγοράς στην οποία οι ίδιοι κυριαρχούν. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
8: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν στον Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς πολλοί εξ αυτών δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ζωής. Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου δήλωσε ότι η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό, ενώ έδωσε έμφαση στο στεγαστικό φοιτητικό επίδομα και τις φοιτητικές εστίες. Μετά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για μία τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, θεωρείται ότι ίσως οι τεχνολογικοί κολοσσοί προβάλλουν τον κίνδυνο της AI για να επιβραδύνουν τους ανταγωνιστές τους, να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες και να διατηρήσουν τον έλεγχο μίας αγοράς στην οποία οι ίδιοι κυριαρχούν. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
6: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
7: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
6: Κότσο Δημήτρης.
7: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
7: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
6: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
10: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
9: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
10: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στυλ.
9: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
10: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
9: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στυλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 02285.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Καλησπέρα από τον καβαλάρι των FM, όπως με χαρακτηρίζει ο φίλος μου Παναγιώτης ο Κιωσάς. Καλησπέρα Πρέβεζα, καλησπέρα Ήπειρος, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα κόσμε. Γιατί σίγουρα εσείς που παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν περιορίζεστε στα στενά όρια της Πρέβεζας, αλλά βγαίνουμε και λιγάκι παρέξω. Έτσι να πάρουμε τον αέρα μας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, Radio Prevez 93. Πάμε, το φάγαμε και αυτό το μήνα. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του 26, 6 λεπτά μετά τις 5. Και σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά πολλά σχόλια. Πολλά σχόλια, κυρίως από την χθεσινή ημέρα. Εδώ είχαμε γένεια, είχαμε απουσίες που έκαναν μεγάλη αίσθηση. Από τα γένεια εννοείται. Ποιος δεν μοίρασε τις προσκλήσεις, γιατί ακούσαμε και πολλά πολλά παράπονα. Μάλιστα είδαμε και ορισμένους να αντιστέκονται στις ακτίνες του ηλίου φορώντας καπέλο ψάθινο. Όλα αυτά μείνετε εδώ. Θα τα πούμε όλα με το όνομά τους, πραγματικά. Αυτά που ακούτε εδώ δεν τα ακούτε πουθενά αλλού. Και ξέρετε, δεν μου κάνει περιέργεια. Έτσι, και μεγάλη εντύπωση. Αλλά όλα αυτά που τραβάω, τα τραβάω από την καλοσύνη μου. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω, εσείς που πρέπει να τα ακούσετε, το ακούτε. Λοιπόν, έχω πει καταρχήν ότι δεν έχω την ανάγκη να κοινοποιήσει οποιοδήποτε άρθρο ουδής. Είτε γράφω για το περίπτωρο της γειτονιάς μου, είτε γράφω για ένα σοβαρό θέμα. Δεν έχω την ανάγκη κοινοποίησης οποιοδήποτε να κοινοποιήσει έστω και ένα μικρό άρθρο. Αλλά ρε φίλε, το να κάθεστε στο Δήμο της Πρέβεζας και να μου κοινοποιείτε συγκεκριμένα site και εκτός από μένα βγάζω τον τέτοιο μου απ' έξω, των υπολείπων συναδέλφων που φάγαμε τον ήλιο με το κουτάλι και πολλά πολλά άλλα, να τα βγάζετε απ' έξω και να μην κοινοποιείτε και να κοινοποιείτε μόνο το δικό σας παιδιόν, αυτό με ξεπερνά. Λοιπόν, με αυτούς θα μείνετε και αυτούς θα τους πάρετε στο λαιμό σας. Γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή ο τροχός γυρίζει και όταν γυρίζει δεν έχει επιστροφή. Άμπος! Έτσι είναι. Κρατήστε τους γερά 1,5-2 χρόνια. Πραγματικά δηλαδή σας το εύχομαι. Μετά να δω τι θα κάνουν. Βέβαια θα ζητήσουμε από τις εκκλησίες της Πρέβεζας να ανοίξουν τις πόρτες, γιατί σίγουρα κάποιοι θα βρεθούν έξω από τις πόρτες με το χεράκι απλωμένο.
1: Radio Prevez.
0: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, λέει, χαιρετίσματα από Γερμανία. Στουγκάρδη. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Κόλια. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Λόλι. Καλησπέρα στη Μαρία την Παναγιώτη, τη Χριστιανά την Σάβα, την Κλειό την Γιώτη, τον Δημήτρη τον Παπαγεωργίου, τον Αντώνη τον Χρήστο. Δεν πειράζει όμως, η ζωή συνεχίζεται καλά, να είμαστε υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα χθεσινά. Ποιος είχε τελικά την ευθύνη της διοργάνωσης των εγγενείων που οι μοναδικοί που πάτησαν το πόδι τους, εκτός από 5-10 θεσμικούς φορείς, τους διοικητές σωμάτων ασφαλείας και στρατού, που ο πρόεδρος Δημοκρατίας ήρθε, έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζας που φάγαν τον ήλιο κατά κούτελα 45 λεπτά, γιατί είπαμε να κάνετε ένα χαιρετισμό, αλλά ορισμένοι το τραβήξατε πάρα πολύ, τα παιδάκια δεν τα σκέφτηκε κανένας. Και γενικά είχε και καμιά 20-30 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν παρατραχάμενοι. Άντε λίγο από την εφορία αρχαιοτήτων, άντε λίγο από εδώ, άντε λίγο από εκεί. Είχαμε τα γένεια λοιπόν των έργων αποκατάστασης προστασίας της ανάδειξης των μνημείων στην αρχαία Νικόπολη. Είμαστε, οδεύουμε για την ένταξή μας στην UNESCO. Βέβαια κορδέλες δεν είχαμε χθες. Τώρα τι σου εγγένεια ήταν αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Απλά περάσαμε την πύλη εκεί, το αρχαίο θεάτρο. Καθίσαμε, ακούσαμε τις ομιλίες όμορφα και ωραία. Πάρα πολύ σημαντικές ομιλίες και από την υπουργό την κυρία Μενδώνη, αλλά και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Τασούλα, ο οποίος είναι πολύ πολύ αγαπητός εδώ στην Πρέβεζα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω, επειδή ακολούθησα την πορεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πάρα πολλοί κόσμος ήρθε μόνο και μόνο για να τον δει από κοντά, να τον συγχαρεί, και βρέθηκαν και πολλοί φίλοι του, γιατί Ο κύριος Τασούλας έχει εδώ πάρα πολλούς φίλους στην Πρέβεζα και το είπε και ο ίδιος. Πολλοί εκ των οποίων έχουν μεσολαβήσει ακόμα και τότε που ήταν πρόεδρος της Βουλής να βοηθήσει από το Ταμείο της Βουλής διάφορους φορείς και σωματεία. Και το είπε και ο ίδιος. Τους ανέφερε με το ονοματεπώνυμό τους. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη τον Κύρλα. Τώρα θα μου πείτε ξανά, ποιος ήταν υπεύθυνος για την αποστολή των προσκλήσεων? Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων, ο Δήμος Πρέβεζας, ο οποίος πλήρωσε ήχο, φως και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πλήρωσε? Ποιος από τους τρεις ήταν υπεύθυνος? Η Περιφέρεια δεν ήτανε. Η Προεδρία της Δημοκρατίας σίγουρα δεν ήτανε. Εμείς εννοείται πως δεν ήμασταν. Άρα κάποιος από τους τρεις που προανέφερα δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Γιατί προσωπικά και εγώ, σαν ενημερωτική ιστοσελίδα, δεν παρέλαβα πρόσκληση. Την είδα από αλλού. Μπορεί να ξεχάστηκε. Μπορεί να βγήκε. Τον Πρέβεζα News να βγήκε από τα email. Μπορεί σε κάποιους να μην άρεσε να είμαστε εκεί. Μπορεί, χίλια δυο, μπορεί. Όμως όλα αυτά ακούστηκαν και ακούστηκαν πάρα πολύ έντονα. Καλησπέρα και στον Κώστα Αργυρό και τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο. Αυτό όμως που έκανε πολύ πολύ μεγάλη αίσθηση ήταν η αναφορά της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, προς το πρόσωπο του Περιφερειάρχη, του Αλέξανδρου Καχρημάνη, που είπε ότι αν δεν ήτανε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Καχρημάνης, και τα έργα που έκανε η Περιφέρεια για τη διάνοιξη του δρόμου, ξέρετε, το γνωστό δρόμο που περνάει έξω από την αρχαία Νικόπολη, και όλα τα έργα που έγιναν εκεί, εμείς, λέει, σαν Υπουργείο Πολιτισμού, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, να βγάλουμε χρηματοδοτήσεις και να είμαστε έτοιμοι και να σπρώξουμε, με την καλή έννοια, το έργο ένταξης της αρχαίας Νικόπολης στην UNESCO. Αυτό το άκουσαν όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί και φυσικά υπάρχουν και βίντεο, έτσι. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Και το ίδιο συγχαρητήρια έδωσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Αλέξανδρο Καχρημάνη. Αυτό όμως που έκανε πολύ πολύ μεγάλη αίσθηση ήταν η απουσία του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, του κυρίου Στράτου Ιωάννου. Συγγνώμη τώρα. Γιατί ακούστηκε από κάποιους, είχε υποχρεώσει ανηλυμένες. Όπα. Όταν υπάρχει προγραμματισμός μέρες πριν, για μην πω μήνα και πλέον, πριν, και σου λένε έρχεται ο πρώτος πολίτης της χώρας, που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έρχεται η Υπουργός Πολιτισμού, έρχεται ο Περιφερειάρχης, φίλε μου, ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, στο συνδυασμό του είσαι. Μιλάνε κάποιοι ότι υπήρχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις? Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Το μόνο που θα μπορούσα να δεχτώ ήταν κάποιο άλλο θέμα, καταλαβαίνετε ποιο, τότε ναι να πω, okay, καλά έκανε και δεν ήρθε και να είναι καλά. Αλλά το να έρθουν όλοι αυτοί, πρόεδρος Δημοκρατίας, υπουργός, περιφερειάρχης, και να μην εμφανιστείς, όχι, έκανε φοβερή αίσθηση και ξέρω ότι το ήδη έμαθες, ότι συζητήθηκε από όλους όσους ήταν μέσα, αλλά και από όλη την Πρέβεζα. Εκτός από αυτό, πού ήταν οι περιφερειακοί σύμβουλοι? Ο μοναδικός που ήταν ήτανε ο Χρήστος Γούσης, που προφανώς αντικαταστούσε τον αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και ο αντιπεριφερειάρχης Υπήρου, ο κύριος Δράκος. Και μάλιστα εγώ την πάτησα κιόλας, γιατί στο άρθρο, στο ρεπορτάζ που γράψαμε για τα εγγένεια, ανέφερα ότι παρευρέθηκε και ο κύριος Δράκος, και με παίρνει ο κύριος Δράκος, να μην χαρακτηρίσω τον τρόπο, προφανώς κάποιος τον νευρίασε, τον τσάντισε, δεν ξέρω εγώ τι, και μου είπε επιλέξει, σε παρακαλώ θερμά, μη με ξανααναφέρεις πουθενά, μη μου ξαναβάλεις φωτογραφία πουθενά, είσαι ο μοναδικός που με αναφέρει όπου και αν βρίσκομαι και έχω πρόβλημα, γιατί νομίζουν ότι στα δίνω κιόλας. Και επειδή μου λέει, εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξαναβάλεις τίποτα. Και του λέω συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν ξέρω τι προηγήθηκε, ποιοι σας φόρτωσαν, ποιοι σας πήραν τηλέφωνο ή ποιοι σας είπαν κάτι. Εγώ όμως όταν θα σας βλέπω κάπου θα σας αναφέρω. Είτε αρέσει ορισμένος, είτε δεν αρέσει. Ήσασταν, ήσασταν. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην αναφέρω? Δηλαδή δεν έπρεπε να αναφέρω τους διοικητές των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού? Δεν έπρεπε να αναφέρω το δήμαρχο, το γενικό γραμματέα? Ποιος? Όσους είδα, όσους μπόρεσα να δω, εντάξει, τους έγραψα. Τώρα αν ξέχασα κάποιον, ζητάω συγγνώμη, αλλά αυτούς που είδα, τους κατέγραψα. Καλησπέρα στον Κώστα Νεμοζάλη. Καλησπέρα και στον Τάσο Κυριάκη, τη Μαρία, την Δήμα και την Ρίτα Τιγέρο. Εγώ σου ρωτήλα, καλησπέρα και σε σένα. Και επίσης, όπως έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, να το πω ένα εκατομμύριο φορές και μία. Λοιπόν, δεν δέχομαι από τον οποιονδήποτε να μου κάνει υποδείξεις τι θα γράψω και πώς θα το γράψω. Πραγματικά δηλαδή δεν δέχομαι. Βγάλε με, κάνε με, σβήσε με, αδυνάτησέ με, μου λένε κάποιοι χαριτολογώντας κτλ. Και δεν δέχομαι τίποτα. Εφόσον είσαι δημόσιο πρόσωπο και κατέχεις μία θέση, είτε με την ψήφο των δημοτών εδώ της Πρέβεζας, του νομού της Πρέβεζας, είτε διορισμένος δεν ξέρω εγώ πού, λοιπόν, και είσαι δημόσιο πρόσωπο και παρευρίσκεσαι σε οποιαδήποτε εκδήλωση, εφόσον σε βλέπω θα καταγράφεσαι. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Δεν σου αρέσει, κρύψω από πίσω. Μην εμφανίζεσαι μπροστά πουθενά. Παρόν εννοείται ότι έδωσαν τόσο ο κυβερνητικός βουλευτής, ο Σπύρος ο Κυριάκης, ο οποίος συνόδευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υπουργό εννοείται, καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδίας τους. Θα πούμε τι έγινε και χθες το μεσημέρο απόγευμα στα γραφεία της ΔΕΠ, γιατί ήμασταν και εκεί. Λοιπόν, ο βουλευτής, ανεξάρτητος βουλευτής πλέον, ο Κώστας ο Μπάρκας, ο οποίος ήταν ο συγκεκριμένος που προανέφερα στην αρχή, φορώντας καπελάκι ψάθινο και έκανε πολύ ωραία αίσθηση. Όλοι εμείς ήμασταν χωρίς καπέλα. Ο κύριος Μπάρκας με το καπελάκι του, με το γυαλί ηλίου, μια χαρά, δεν έπαθε τίποτα. Στην τελετή παρέστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης ο κύριος Χρυσόστομος. Εκπληκτική η παιδική χοροδία Αρμονία Πρέβεζας υπό την διεύθυνση της Ανέλεια Στεφάνοβα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπαδιώτη, καλησπέρα στον Βυσσαρίον τον Σάκο, καλησπέρα στον Κώστα Ισπόγλου. Όλα ήταν εκπληκτικά. Η κυρία Γκέλη είχε την παρουσίαση της εκδήλωσης. Αλλά σας είπα, αυτό που έκανε καραμπάμ, και ζητάω συγγνώμη που θα το ξαναπώ και πάλι, ήταν η απουσία του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, του κυρίου Στράτου Ιωάννου. Που ουδής το έγραψε κάπου. Ουδής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλησπέρα και στον Περικλή τον Αθανασόπουλο, στο υπέροχο θεσπρωτικό.

0: Αυτό που μου άρεσε και θα το πω και δημόσια ήταν η πολύ δυναμική παρουσία της κυρίας Λίνας Μενδώνη στην Πρέβεζα για ακόμη μια φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ήρθε η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Η ίδια και από το μικρόφωνο, τόσο στην αρχαία Νικόπολη, στο θέατρο, αλλά και στη ΔΕΠ, παρακάλεσε να μην γράφονται, χωρίς να έχω καταλάβει μέχρι στιγμής τι εννοούσε, να μην γράφονται πράγματα άσχημα για την ένταξή μας όσον αφορά την αρχαία Νικόπολη στην UNESCO, γιατί η UNESCO, όπως η ίδια είπε, παρακολουθεί τα πάντα, από δημοσιεύματα τα πάντα, και μπορεί να κρίνει αρνητικά την ένταξη της αρχαίας Νικόπολης στην UNESCO. Να μην δεχτεί δηλαδή το φάκελο. Παρακάλεσε λοιπόν θερμά να μην υπάρξει ο οποιοσδήποτε, εσκεμένα ή μη, να δημιουργήσει πρόβλημα στην ένταξη της αρχαίας Νικόπολης στην UNESCO. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν ξέρω, το άκουσα δύο φορές, δεν ξέρω σε τι πράγματα αναφέρονταν. Βέβαια θα μου πεις τώρα, okay, για όλα τα πράγματα υπάρχουν κάποιοι καναπεδάτοι, τους έχουμε χαρακτηρίσει, οι οποίοι κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχουν την τσουγκράνα του αγρότη, πίνουν το καφεδάκι τους όμορφο και ωραία και σχολιάζουν τα πάντα. Δηλαδή είναι οι λεγόμενοι καναπεδάτοι πανεπιστήμονες. Έτσι γνωρίζουν τα πάντα. Καλησπέρα στον Γιώργο, Γιώργο Γιορδάση, τον Δήμαρχο Ζηρού. Καλησπέρα στην Βιργινία Τζάκα. Πάμε λοιπόν στη ΔΕΠ. Ο Νίκος ο Σολδάτος, ο πρόεδρος ΔΕΠ, υποδέχτηκε την Υπουργό Πολιτισμού για ακόμη μια φορά στα γραφεία της ΔΕΠ, στο σπίτι της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, αλλά και η ίδια, μαζί με τον βουλευτή τον Σπύρο τον Κυριάκη, τον δήμαρχο τον Νίκο τον Γιωργάκο, τον γενικό γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας τον Γιάννη τον Βέργο, το πρώην μέλος Πολιτικής Επιτροπής Τζαλούκα τον Ματσίρα, τον αντιδήμαρχο Βόντσας και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής τον Γιάννη τον Τζιτουρίδη, τους προέδρους των τοπικών, της Δήμητο δηλαδή, και μέλη της νομαρχιακής οργάνωσης. Καλησπέρα Γιάννη, πολύ κατσαρίδα στην παραλία, αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, να κάθεσαι τραπέζι και να περπατούν ανάμεσα στα πόδια σου. Δεν το ξέρω αυτό, είδα εγώ σε πολλές περιοχές, ακόμα και εδώ στο κόμβο του φόρου, κατσαρίδες να κάνουν τη βόλτα τους. Δεν ξέρω, προφανώς το γνωρίζουνε, έτσι το γνωρίζει ο Δήμος. Ο Σπύρος ο Μπόκιας λέει, λογικό πάει να προλάβει κάτι, μήπως Γιάννη, καλησπέρα, ποιος εννοείς, Σπύρο μου, ποιος να προλάβει τι. Καλησπέρα στον Λεωνίδα τον Ραβανό, τον Δημήτρη την Αρχοντία Δρόσου, τον Χρήστο Καρατζόπουλο. Ποιος να προλάβει τη, Σπύρο μου.
1: 93.
0: Πάμε ξανά στη ΔΕΠ. Λοιπόν, εννοείται ότι ο Νίκος ο Σολδάτος καλωσόρισε την Υπουργό Πολιτισμού για ακόμη μια φορά, όπως είπαμε, στο σπίτι της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα η ίδια η κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε και πάλι στην αρχαία Νικόπολη και την UNESCO, ευχαρίστησε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για την θερμή υποδοχή. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στην προοπτική ένταξη της Νικόπολης στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, να το πούμε. Υπογράμμισε την σημασία της συνολικής προσπάθειας που έχει γίνει. Είπαμε πριν ότι αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Περιφερειάρχη Πύρου, τον κύριο Καχρημάνη, και όλους όσους συνέβαλαν, την κυρία Αγγέλη, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, και όλους όσους συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτός ο φάκελος. Βέβαια η κυρία Μενδώνη δεν έμεινε μόνο στα αρχαία, αλλά πήγε και στα νέα, και στα νέα τα οποία έρχονται το επόμενο διάστημα, και αναφέρθηκε φυσικά στις εθνικές εκλογές, δίνοντας ένα πολύ πολύ δυνατό μήνυμα για τις εθνικές εκλογές. Ζήτησε λοιπόν από τα κομματικά στελέχη εγρήγορση, παρουσία στην κοινωνία και διαρκή κινητικότητα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η προσπάθεια πρέπει να γίνει πόρτα-πόρτα. Με τα στελέχη της Δημοκρατίας να συνομιλούν με τους πολίτες και να παρουσιάζουν το κυβερνητικό έργο. Πόρτα-πόρτα, λέει, πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο. Τι κάθεστε, λέει, στα καφενεία. Να δείξουμε το έργο μας. Αυτό ήταν το μήνυμά της. Η κυρία Μενδών υποστήριξε ότι η Ελλάδα με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει αλλάξει εικόνα. Και αυτό, όπως ανέφερε, αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η χώρα μας στο εξωτερικό. Παράλληλα, κάλεσε τα τοπικά στελέχη να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την κοινωνία, να μεταφέρουν το κυβερνητικό έργο και να καταγράφουν τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Η συνάντηση στα γραφεία ολοκληρώθηκε σε κλίμα συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων με την Αρχαία Νικόπολη και την πορεία προς τον UNESCO να αποτελούν ένα από τα βασικά, εννοείται, σημεία αναφοράς επίσκεψης της Υπουργού στην Πρέβεζα. Η κυρία Μενδώνη πάντως είπε: κάντε τις επαφές σας με τους πολίτες. Μιλήστε στους πολίτες, αφού κραστείτε τα προβλήματα, κάντε μια καταγραφή και εγώ εδώ είμαι. Όσον αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορείτε να μου στέλνετε τα προβλήματα και όπου μπορούμε να παρεμβαίνουμε άμεσα. Του είπε η ίδια. Υπάρχει βίντεο. Καλησπέρα, Σημέρι Παπαδοπούλου, τον Ερωτόκριτο τον Σάλιαρη, τον Αντρέα τον Τυρέκογλου. Για την Υπουργό, λέω, Πολιτισμού, μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Ντούμος, η Μενδώνη εννοεί να προλάβει κάποιο αρνητικό δημοσίευμα, υποθέτω. Δημοσίευμα, σχόλιο, δεν ξέρω τώρα, Δημήτρη. Σπύρος Μπόκιας, συνήθως τα κακά δημοσίευματα δεν βγαίνουν πάντα σε καλό. Καλά, αυτό εννοείται. Καλησπέρα και στη Χριστίνα την Κούτσο Χρήστου. Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι εμείς σαν λαός, σαν Έλληνες, κοιτάμε να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Δηλαδή, βλέπουμε και ένα καλό, ρε φίλε. Ας το χειροκροτήσουμε. Ας πούμε μπράβο. Αξίζει μια προσπάθεια. Θα δούμε όμως και ένα άσχημο. Μια άσχημη εικόνα. Πώς είπε τώρα ο φίλος μου πριν, ο Γιώργος ο Τζάρας, ότι κυκλοφορούν ανάμεσά μας κατσαρίδες. Okay. Θέλεις η εποχή, θέλεις ο καιρός, θέλεις ότι πρέπει να κάνουμε απεντομώσεις σε φρεάτια, σε δεν ξέρω εγώ τι. Okay. Βγήκαν και κατσαρίδες. Ωραία. Είναι μια αρνητική εικόνα. Okay, μας ακούνε από το Δήμο. Να είσαι σίγουρος, Γιώργο μου. Και είμαι σίγουρος ότι θα το βάλω στο πρόγραμμά τους, έτσι. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Καραντζούλα. Καλησπέρα, Γιάννη μας λέει. Αυτό όμως που μου έκανε στην συνάντηση της ΔΕΠ, των στελεχών της ΔΕΠ με την Ελίνα Μενδώνη, ήταν και η παρουσία της κυρίας Πόπης Παπά, η οποία ίδια το ανέφερε. Φτάνω, λέει, στα 80. Είμαι 79, αν κατάλαβα καλά, αν άκουσα καλά. Και όμως είδα μία Πόπη Παπά και, και μιλάω στον Ενικό, γιατί την Πόπη την γνωρίζω 40 και πλέον χρόνια. Την είδα τόσο ακμαία, τόσο δηλαδή, μέχρι και το χέρι χτύπησε στο τραπέζι. Και είπε σε όλους εκεί που βρέθηκαν, κουνηθείτε, πάμε να χτυπήσουμε πόρτες, να βγούμε έξω στον κόσμο, μην καθόμαστε στα σπίτια μας, στα καφενεία. Αυτό πραγματικά δεν περίμενα να το ακούσω, το άκουσα όμως από την Πόπη, την Παπά, και συγγνώμη, το λέω δημόσια. Το λέω δημόσια. Καλησπέρα και στο Χρήστο Μίτση. Και αν άκουσα καλά, ανέλαβε υπεύθυνη τοπικής αυτοδιοίκησης στο νομό της Πρέβεζας. Αν το πρόλαβα να το κάνω.

Καλησπέρα και στο Μάκη Αρβανίτη, Αμερική. Μάκη μου. Με ρωτάει ένας φίλος τώρα που μπήκε και μου στέλνει μήνυμα στο Messenger. Μου λέει πού ήταν ο αντιπεριφερειακός. Είπα δεν γνωρίζω. Ακούστηκε να λέει, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είπε, ότι είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Και λέω εγώ τώρα, σαν Πρεβεζάνος και σαν δημοσιογράφος, γνωρίζεις πολύ καιρό πριν ότι έρχεται ποιος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η υπουργός και ο περιφερειάρχης, και δεν δίνεις το παρόν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Και επίσης απουσίαζε το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν στάθηκε σε κανέναν Περιφερειακό Σύμβουλο, ούτε καν στους επικεφαλείς των συνδυασμών, πρόσκληση. Δεν λέω ότι ευθύνεται η Περιφέρεια, δεν είχε την ευθύνη η Περιφέρεια. Οκ. Okay. Την καλησπέρα μας στην Αμερική, η Μάκη μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ήρθαν δημοτικοί σύμβουλοι. Δηλαδή, ο Γιώργος Σονίτσας δεν έλαβε πρόσκληση. Ο Κώστας ο Κυρλάς δεν έλαβε πρόσκληση. Άσχετα αν θα πήγαιναν ή όχι, έτσι. Δεν έλαβε κανείς δημοτικός σύμβουλος. Δεν ήξερε κανείς. Και σας λέω, ούτε και εμείς, εγώ προσωπικά, σαν μέσο ενημέρωσης, δεν έλαβα πρόσκληση. Το είδα από αλλού. Και το είχα ξεχάσει. Και με πήρα τηλέφωνο λίγο πριν. Πάει υπουργός στην Αρχαία Νικόπολη και μου λένε, θα έρθεις. Έτσι, λοιπόν, έτσι δεν γίνονται πράγματα στην Πρέβεζα. Να είμαστε λιγάκι πιο σωστά οργανωμένοι. Καλησπέρα και στην Όλγα Τρούγκου. Στην Σταυρούλα και το Μάκη Ευσταθιάδη.

0: Καλησπέρα και στον Γιώργο Βασιλείου. Να φύγουμε λιγάκι έτσι από τα χθεσινά, τα είπαμε πιστεύω όλα. Είπαμε τα υπέρ, είπαμε τα κατά. Το θετικό είναι ότι η ένταξη της αρχαίας Νικόπολης στην UNESCO είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και καλό θα ήταν όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, και να μην δημιουργούμε προβλήματα με σχόλια, με δημοσιεύματα ή δεν ξέρω με τι άλλο. Δηλαδή μην βγάζουμε τη χολή μας. Γιατί κάποιος είπε ποιος ήταν ο υπεύθυνος για την ένταξη, λέει, της αρχαίας Νικόπολης στην UNESCO. Δηλαδή τώρα θα ψάξουμε να βρούμε ποιος ήταν ο νονός, ποιος έκανε την πρώτη κίνηση, το πρώτο βήμα. Δηλαδή δεν θα κοιτάξουμε να μπει επιτέλους η αρχαία Νικόπολη στην UNESCO. Θα κοιτάξουμε ποιος έκανε το πρώτο κλικ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πραγματικά με ξεπερνάνε. Εντάξει. Και καλό θα ήταν να τα αφήσουμε στην άκρη αυτά. Να τα αφήσουμε στην άκρη και να βλέπουμε μπροστά. Μην γυρίσουμε πίσω. Μην γυρίσουμε πίσω, γιατί αν γυρίσουμε πίσω, ξέρετε, το δικό μου το χρονοτούλαπο είναι 35 ετών. Αν το ανοίξω, το είπα σε κάποιους χθες, αν ανοίξω το τουλαπάκι 35 χρόνια, από αυτά που γνωρίζω, έτσι, με στοιχεία, όχι λόγια του αέρα, είναι να φεύγουν πολλοί από Πρέβεζα. Δηλαδή, μην προκαλούν ορισμένοι την τύχη τους, να το πω έτσι, χήμα. Μην προκαλείτε την τύχη σας με όλα αυτά που κάνετε. Και αυτό που δεν μ' αρέσει είναι ότι όποιοι έχετε περάσει από κάποιες θέσεις, Δήμο, Περιφέρεια, Νομαρχία παλιότερα, βουλευτής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μην κατηγορείτε τους σημερινούς, γιατί κι εσείς δεν τα κάνατε όλα σωστά. Δεν τα κάνατε όλα ορθά, να το πω έτσι. Υπήρχαν προβληματάκια. Ανέκαθεν είχαμε προβληματάκια. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στην εντέλεια. Και μην βγαίνετε τώρα και κατηγορείτε τους νυν. Κοιτάξτε λιγάκι τι κάνατε εσείς για αυτή την πόλη, για αυτό το νομό. Μην κοιτάτε τι γίνεται σήμερα. Και γράφετε αράδες από εδώ και από εκεί, αριστερά-δεξιά. Βγαίνετε έξω, τα λέτε. Ο Βασιλιάδης θέλει για εκείνο, ο Βασιλιάδης θέλει για τ' άλλο. Παράδειγμα, έτσι. Καλά. Το ότι με έχετε αναφέρει ούκο λίγες φορές. Αλλά οκ, μην δημιουργούμε προβλήματα. Καλησπέρα και στην αρετή Χριστιά. Λοιπόν, που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε να αλλάξουμε λιγάκι έτσι το κλίμα. Λοιπόν, βλέπω ότι καθώς μπαίνουμε στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου, πάρα πολλά καταστήματα εστίασης ζητούν προσωπικό. Προφανώς το προσωπικό που υπήρχε κατά τους θερινούς μήνες, οι περισσότεροι ήταν φοιτητές. Οκ, τα παιδιά έπρεπε να φύγουν. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αδειάσαν κάποιες θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε καθημερινά λίγο το διαδίκτυο. Αν ψάχνετε για θέσεις εργασίας, υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αν πεις τώρα, ρε φίλε, υπάρχουν επιδόματα τα οποία είναι τζάμπα. Πάμε στον ΑΕΔ και τα παίρνουμε τζάμπα και καθόμαστε στο καναπέ. Είναι ανάγκη να πάμε να αλλάξουμε φανελές από τον υδρότα, όχι. Τα παίρνουμε τζάμπα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο πρώτο γυμνάσιο Πρέβεζας εδώ πέρα, το οποίο ανακοινώθηκαν οι όμιλοι αριστείας, καινοτομίας και δημιουργικότητας που θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολικό έτος στο πρώτο γυμνάσιο, στο πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Πρέβεζας. Στον όμιλο πληροφορικής, εφαρμογές πληροφορικής, εκπαιδευτική ρομποτική, 3D σχεδίαση, εκτύπωση, ψηφιακή αφήγηση και τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει επίσης ο όμιλος μαθηματικών, Mati Club. Υπάρχει ο όμιλος μουσικής, μουσικό θέατρο, μουσικό ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ο όμιλος διεπιστημονικός, Mission Mars, διεπιστημονική προσέγγιση μαθηματικών, φυσικών επιστημών, πληροφορικής και λογοτεχνίας. Υπάρχει ο όμιλος αγγλικών, υπάρχει ο όμιλος γαλλικών. Στους ομίλους μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες και των άλλων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πρέβεζας. Η επιτυχή συμμετοχή σε όμιλο, δηλαδή, αν δεν πραγματοποιηθούν περισσότερες από 8 υποψίες, οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τα ωράρια λειτουργίας των ομίλων είναι 2 ώρα. Πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση του ημερήσιου ορολογίου προγράμματος. Δηλαδή μετά τις 2 και 10 μέχρι τις 4 παρατέταρτο, για μία ημέρα αναβδομάδα στη διάρκεια του διδακτικού έτους, δηλαδή μέχρι και τον μήνα Μάιο. Καλούνται οι γονείς και οι δαιμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών-μαθητριών να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής σε όμιλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν από έναν έως τρεις ομίλους. Και η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι 2 Οκτωβρίου του 26, ημέρα Παρασκευή, έτσι, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Καλησπέρα στην Κόλφο την Νικολού που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ο Δημήτρης ο Μπόκες λέει: ο δημοσιογράφος γι' αυτό πρέπει να τα αναδεικνύει και τα καλά και τα κακά του τόπου μας και όχι να τον κατηγορούμε. Οκ, εντάξει, θα τα ακούσουμε και αυτά. Τα έχουμε ακούσει ήδη.
1: 93 FM Radio.
0: Πάμε σε ένα ρεπορτάζ τώρα από το αστυνομικό δελτίο στα δίκτυα της Ελλάς. Διοργανώσεις για τηλεφωνικές απάτες παρήσαν συγγενείς, γιατρούς και λογιστές. Ξέρετε, τα γνωστά τηλεφωνήματα. Το παιδί μου με τα κλάματα στο βάθος. Το παιδί μου χτύπησε, έχει σπάσει το πόδι, πρέπει να κάνει χειρουργείο. Εσείς πάνω στην αναμπουμπούλα δεν ξέρετε τι να κάνετε. Σας πιάνει πανικός, σας ζητάνε χρήματα, πάτε και τα δίνετε. Και το ίδιο. Τάχαμ δίθεν, γεια σας από το λογιστικό γραφείο, έχετε επιστροφή, ξέρω εγώ, έμφυ, επιστροφή φόρου, επιστροφή δεν ξέρω εγώ τι, θέλουμε κάποια στοιχεία, το IBAN, το PIN και το ένα και το άλλο, και τα δίνετε. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, ημερομηνίες γέννησης, ταυτότητας, διπλώματος, αφημί, άμκα, κινητά, οποιοδήποτε, τόσο δικά μας, όσο και μελών της οικογένειάς μας. Στον οποιονδήποτε. Στον οποιονδήποτε. Δεν τα δίνουμε αυτά. Πόσο μάλλον τηλεφωνικά. Τα έχουμε πει. Πάρα πολλοί όμως, παρόλα αυτά, κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, την έχουν πατήσει. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, δύο διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν τις τελευταίες ημέρες Ιωάννα, εξαπάτησαν ηλικιωμένους και εξαρθρώθηκαν φυσικά από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων Ιωαννίνων. Συνελήφθησαν λοιπόν συνολικά τρία άτομα, ενώ ένα ακόμα άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Στην πρώτη οργάνωση τηλεφωνούσε σε πολίτες, προσποιούμενοι συγγενείς που δήθεν είχαν εμπλακεί σε ατύχημα ή γιατρούς νοσοκομείων και. Και στο δεύτερο ήταν αυτό που και καλά ήμασταν από το λογιστικό σας γραφείο και τους έπειθαν να στείλουν κωδικούς, πιν, ταυτότητες κτλ. Καταρχήν, οι λογιστές τα έχουν αυτά. Δεν λέω τα πιν. Έχουν τις ταυτότητές μας, έχουν τα φημί μας, έχουν τα πάντα. Αλλά ο λογιστής θεωρείται ένα άτομο έμπιστο. Γιατί μπορούν να το πάρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμη και έξω να είμαστε και να του πούμε Κώστα, Μίτσο, Τάκη, Σταύρο, δεν ξέρω εγώ τι, Λευτέρη, Μαρία, στείλε μου ένα ποινικό μητρό, δεν ξέρω εγώ τι, στείλε μου ένα έμφυα. Εντάξει, λοιπόν, μην την πατάμε σε τέτοια θέματα. Η Κόλφο λέει, η μητέρα μου είναι το δεύτερο θύμα του δίθεν λογιστή, πάνε τα χρήματα και ό,τι άλλο είχε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ο Πάνος Λεβέντης, Βασιλιάδης, ένα όνομα, μια ιστορία, απλά τεράστιος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο μου για τα καλά σου λόγια. Γκόλφο μου, θα έπρεπε να βάλετε στο τρυπάκι τη μαμά και να την έχετε υποψιασμένη για τέτοια πράγματα, δηλαδή να της έχετε μιλήσει της γυναίκας. Δεν μπορεί τώρα μια γυναίκα ηλικιωμένη να γνωρίζει πώς και τι, έτσι, οκ, και αν ακούει από πίσω το παιδί μου ή ο λογιστής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εννοείται ότι θα πέσει στην παγίδα. Πάνω μου, μια που τα λέμε όμορφο και ωραία, δεν μας βγάζεις και το μενού εδώ να δούμε τι καλό θα φτιάξετε αύριο μαζί με την Κόλφο στο μαγειριό εδώ στην Πρέβεζα. Έτσι να μας φύγουν λιγάκι τα σάλια, γιατί είναι 5 και 39 και εμένα με έχουν πιάσει κάτι λιγούρες. Στείλε μας λιγάκι το προγραμματάκι για αύριο, τι μπορούμε να πάρουμε από το μαγειριό. Έχετε βγάλει πρόγραμμα για αύριο? Λοιπόν, καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο τον Δρύβα, τα παιδιά της ΛΕΚ Πρέβεζας. Καλησπέρα και στην Εύη την Τσούτσι, τον Αντώνη τον Μαμάκο, τον Φώτη Ντόμ, Βαγγέλη Ντίνο, τον Παναγιώτη τον Λιώτο, 93. Τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα Τσουμελέκα, την αρετή τη Χριστιά την είπαμε πριν.

0: Τα είχαμε πει, λέει, γκολφ χίλιες φορές. Παρ' όλα αυτά πήγε μόνη της και τα έδωσε. Πάνω μου το πρόγραμμα εδώ το θέλω, εδώ, εδώ στο live που γράφεις και εσύ. Θέλω το πρόγραμμα τι φαγητά θα φάμε αύριο από τα χεράκια σας. Και σας περιμένω εδώ και τους δύο να μιλήσουμε για γεύσεις, να μιλήσουμε για μυρουδιές, να μιλήσουμε για πρέβεζα. Η πρέβεζα δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει καμία περιοχή της χώρας. Έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Όπου και να κοιτάξεις, αγρός. Κτηνοτροφία. Θάλασσα. Έχουμε τα πάντα. Να κάνουμε το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό μας, να έχουμε την υγειά μας. Και να συνεχίσουμε να στεκόμαστε όρθιοι στα πόδια μας σε αυτήν εδώ την πόλη. Και όλοι μαζί να μεχόμαστε καθημερινά για το καλό της πόλης. Γιατί όπως έχω πει ούκο λίγες φορές, μετά από εμάς υπάρχει συνέχεια. Και ποια είναι αυτή? Τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας. Καλησπέρα και στον Κώστα Πουλήση. Αχ, τρίτη σήμερα και σιγά σιγά ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Να δώσουμε μια στήριξη, να βοηθήσουμε τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας να μείνουν όρθια κι αυτά στο δύσκολο καιρό που ζούμε, με τις αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ γενικά. Να μείνουν οι επιχειρήσεις όρθιες. Είναι κρίμα, είναι λυπηρό καθημερινά να μαθαίνουμε ότι κλείνουν επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν πλέον να αντέξουν αυτά τα δυσβάσταχτα ποσά που πρέπει να πληρώνουν καθημερινά σε έξοδα λειτουργικά και όχι μόνο. Ευλογημένος τόπος, εννοείται, κόλφο μου. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Πλαστήρα. Καλησπέρα και στον Κώστα Φατούρο. Καλησπέρα στον Γιώργο Θάνο. Τι να πρωτομιλήσουμε για την πρέβεζα, για τα ψάρια μας? Ποιος θα συγκριθεί μαζί μας? Για τα κρέατα, εξαιρετικά. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ό,τι κι αν φας, είναι ντόπιο. Τι να πούμε για το λάδι? Με πού να συγκριθούμε? Με Καλαμάτα, Πελοπόννησο γενικά, Κρήτη. Εδώ μιλάμε, η υλοπαραγωγή μας πλέον έχουνε τα μπουκαλάκια, δεν είναι για να τα πουλάς στο σούπερ μάρκετ. Είναι για να πας σε καταστήματα με κοσμήματα και να τα δεις στη βιτρίνα. Τα μπουκαλάκια με το λάδι το ντόπιο εδώ. Κώστας Πλαστήρας, ένας εξ αυτών. Για το μέλι, τι να πω, για τις ποικιλίες, για τις βραβεύσεις σε διεθνείς παγκόσμιους διαγωνισμούς, όλα τα μέλια. Τα δικά μας εδώ τους πρέβεζας, βραβευμένα, όλα τα πάντα. Καλησπέρα σε Βάκια Τζίμα. Τι άλλο, για πατάτα, για ντομάτα, ζαζαβατικά, πιπεριές. Τι άλλο, πείτε μου κάτι που έχουμε να ζηλέψουμε. Προτιμήστε τους παραγωγούς που βγαίνουν κάθε Σάββατο πίσω από το γήπεδο στη Λαϊκή Αγορά. Προτιμήστε τα οπωροπολία της πόλης μας. Και προτιμήστε, εννοείται, και τους ντόπιους παραγωγούς, έτσι. Πάμε τώρα ορισμένοι σε σούπερ μάρκετ και παίρνουμε, ας πούμε, λεμόνια από τη Ζιμπάμπουε. Λέω παράδειγμα, έτσι. Παίρνουμε, ας πούμε, πορτοκάλια. Το χειμώνα, έτσι. Αν πεις δεν έχουμε πορτοκάλια, πάει στο καλό. Λοιπόν, πορτοκάλια λέει από την Ουγκάντα. Πιπεριές από το φεγγάρι. Ρε παιδιά. Αν δεν στηρίξουμε εμείς τις παραγωγές μας, ποιος θα τις στηρίξει?
1: Και αυτό.
0: Καλησπέρα και στον Θέμη GR, τον Παναγιώτη Κοτογιάννη.

να έχουμε σαν ραδιοπρόβη στα ελληνικά τραγούδια. Αλλά δεν ξέρω, κάτι άλλαξε. Μαρίνα Σάτι, Ανατολή για εσάς που μας ακούτε πάντα ραδιοφωνικά. Να στείλω την καλησπέρα μου και μου επιτρέπετε στους επαγγελματίες οδηγούς, είτε επιστρέφουν από το πρωί που βγήκαν για το μεροκάματο με τα φορτηγά, πάσης φύσεως, βαρέα οχήματα κτλ. Ή στους οδηγούς ταξί και τους οδηγούς των λεωφορείων μας. Καλή επιστροφή στα σπίτια σε όλους. Καλό μεροκάματο. Καλησπέρα στον γιατρό μας και δημοτικό σύμβουλο τον κύριο Γιώργο Πασά, τον Σάκη τον Αργυρό.

Μπράβο Γιάννη, σωστές οι συμβουλές για τη στήριξη της ντόπιας παραγωγής. Αυτό το μήνυμα από τον γιατρό μας, τον Γιώργο τον Πασά. Γιατρέ μου, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέω πάρα πολύ συχνά. Και αυτό γιατί μπορεί κάποιοι να κρύβονται και να ντρέπονται να πούνε ότι είναι από την Πρέβεζα, αλλά εγώ δεν ντρέπομαι. Και όταν μου είχε δοθεί ευκαιρία πριν χρόνια και πήγα στο Ντουμπάι, έτσι ένα ταξίδι, ακόμη και εκεί φώναζα Πρέβεζα. Γιατί εντάξει, εμείς οι Πρεβεζάνοι έχουμε και μια δόση τρέλας. Φώναζα Πρέβεζα. Και με κοιτούσαν όλοι. Λέει, ποιος είναι αυτός τώρα. Όπως και επίσης για την ερήμωση των χωριών μας είναι πολύ πολύ σημαντικό. Η κοινωνία, η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι δήμοι θα πρέπει να στηρίξουν τις όποιες προσπάθειες να μείνουν κόσμος, να μείνει κόσμος στα χωριά. Μην είναι μόνο ηλικιωμένοι, μην είναι μόνο παππούς και γιαγιά και τους επισκεπτόμαστε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα για να φάμε το αρνάκι ή το καλοκαίρι όταν κάνει ζέστη στην Πρέβεζα πάμε εκεί για να καθίσουμε κάτω από τον πλάτανο. Όχι, να μείνουν οι νέοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που εργάζονται στα χωριά, έχουν μονάδες χειροτροφικές, κτηνοτροφικές γενικότερα, έχουν αμπελώνες, έχουν ελαιόδεντρα, έχουν

Σαββογιάννη, σωστές οι συμβουλές για τη στήριξη της ντόπιας παραγωγής. Αυτό το μήνυμα από τον γιατρό μας, τον Γιώργο τον Πασά. Γιατρέ μου, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέω. Τα λέω πάρα πολύ συχνά. Και αυτό γιατί μπορεί κάποιοι να κρύβονται και να ντρέπονται να πούνε ότι είναι από την Πρέβεζα. Αλλά εγώ δεν ντρέπομαι. Και όταν μου είχε δοθεί ευκαιρία πριν χρόνια και πήγα στο Ντουμπάι, έτσι ένα ταξίδι, ακόμη και εκεί φώναζα Πρέβεζα. Γιατί εντάξει, εμείς οι Πρεβεζάνοι έχουμε και μια δόση τρέλας. Φώναζα Πρέβεζα. Και με κοιτούσαν όλοι. Λέει, ποιος είναι αυτός τώρα. Όπως και επίσης για την ερήμωση των χωριών μας είναι πολύ πολύ σημαντικό. Η κοινωνία, η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι δήμοι θα πρέπει να στηρίξουν τις όποιες προσπάθειες να μείνουν κόσμος, να μείνει κόσμος στα χωριά. Μην είναι μόνο ηλικιωμένοι, μην είναι μόνο παππούς και γιαγιά και τους επισκεπτόμαστε.

Γιατρέ μου, δεν είναι πρώτη φορά που τα λέω. Τα λέω πάρα πολύ συχνά. Και αυτό γιατί μπορεί κάποιοι να κρύβονται και να ντρέπονται να πούνε ότι είναι από την Πρέβεζα, αλλά εγώ δεν ντρέπομαι. Και όταν μου είχε δοθεί ευκαιρία πριν χρόνια και πήγα στο Ντουμπάι, έτσι ένα ταξίδι, ακόμη και εκεί φώναζα Πρέβεζα. Γιατί εντάξει, εμείς οι Πρεβεζάν έχουμε και μια δόση τρέλας. Φώναζα Πρέβεζα. Και με κοιτούσαν όλοι. Λέει, ποιος είναι αυτός τώρα. Όπως και επίσης για την ερήμωση των χωριών μας είναι πολύ πολύ σημαντικό. Η κοινωνία, η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι δήμοι θα πρέπει να στηρίξουν τις όποιες προσπάθειες να μείνουν κόσμος, να μείνει κόσμος στα χωριά. Μην είναι μόνο ηλικιωμένοι, μην είναι μόνο παππούς και γιαγιά και τους επισκεπτόμαστε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα για να φάμε το αρνάκι ή το καλοκαίρι όταν κάνει ζέστη στην Πρέβεζα πάμε εκεί για να καθίσουμε κάτω από το πλάτανο. Όχι, να μείνουν οι νέοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που εργάζονται στα χωριά, έχουν μονάδες χειροτροφικές, κτηνοτροφικές γενικότερα, έχουν αμπελώνες, έχουν ελαιόδεντρα, έχουν. Θα πρέπει να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους μας, να μείνουν στα χωριά. Δεν πρέπει με τίποτα τα χωριά μας να ερημώσουν. Έχω στηρίξει και διαφημίσει την πόλη μας όσο κανένας άλλος. Αλλά, είναι αυτό που λέμε, γκόλφο μου, αλλά. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη Μιλωνά, η Δέσποινα Νικολαίδου.

Φτάνοντας έτσι στο τέλος, να πούμε ότι αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή, γιατί θα είμαστε στην Πάργα και θα κάνουμε μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάργας. Το ανακοινώνω από εδώ πρώτα σε εσάς, εδώ, τους δικούς μου ανθρώπους, την καθημερινή μου δύναμη και στήριξη. Ξεκινάμε λοιπόν τις απευθείας μεταδόσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργα.

0: Καλησπέρα και στον Ηλία Κοψάρη. Τον Σταύρο Καλαμπόκη στο Θεσπρωτικό. Θα τα πούμε το Σάββατο, Σταύρο μου, το Σάββατο. Και πάμε κλείνοντας σε ειδήσεις από την Ελλάδα. Βλέπαμε τον άνθρωπό μας να πεθαίνει βασανιστικά. Συγκλονίζει ο γιος του 55χρονου αστυνομικού που έμαθε ότι είχε καρκίνο έναν χρόνο μετά. Τέμπη, εισαγγελέας ζητά να μην κληθούν Γεωργιάδης και Μαρκόπουλος στο επίκεντρο του κινητό, το κινητό του βοηθού μηχανοδηγού. Νέα Μάκρη, 48χρονος εξυπατούσε κόσμο με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ρυθμίσεις χρεών και σπίτια. Την έσπρωξα και έπεσε κάτω, μπορεί η γυναίκα μου να τη χαστούξε, λέει ο πατέρας τετράχωνης που μηνύθηκε από την νηπιαγωγό στα Άνω Λιώσκια. Ηράκλειο, προφυλακίστηκε ο 40χρονος που παρακολουθούσε νεαρές γυναίκες και βρέθηκε πορνογραφικό υλικό με ανήλικους στο κινητό του.
1: 93 και radiopreveza.gr.
0: Μαρτυρία σοκ από καρκινοπαθή για την κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Μου ζητούσε 12.000 ευρώ. Η Βουλή υιοθετεί τον 9χρονο γιο του λιμενικού Ανδρέα Ραχοβίτη που πνίγηκε στο παράλιο Άστρος. Ιστορική ανακάλυψη στη Σιτία, βρέθηκε κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, συγγνώμη, εκατομμυρίων ετών, στο γεωπάρκο UNESCO. Ευρώ. Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο, εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο και η αγοραστός Παπαγεωργίου Φαλάρας και Χαρακόπουλος.

0: Υπάρχει μελιτζάνες ραγού, μοσχαράκι ντόπιο λεμονάτο, ρολό κοτόπουλο γεμιστό, σουπιές με μακαροτσίνια, κεφτεδάκια κοτόπουλο κοκκινιστό με πατάτες, γίγαντες, σνίτσελ μπακαλιάρου σκορδαλιά, φοβερό, χοιρινά μπριζολάκια με σάλτσα λεμονάτι, σουοά, τι είναι αυτό, ημέρας, σουοά, ημέρας, τι είναι αυτό. Ιωάννου Μουστάκη 30, μαγειριό, για αύριο αυτό έτσι, να τα ξαναπώ. Μελιτζάνες ραγού, μοσχαράκι ντόπιο λεμονάτο, ρολό κοτόπουλο γεμιστό, σουπιές με μακαροτσίνια, κεφτεδάκια κοτόπουλο κοκκινιστά με πατάτες, γίγαντες, σνίτσελ μπακαλιάρου σκορδαλιά, χοιρινά μπριζολάκια με σάλτσα λεμονάτι. Αυτά λοιπόν αύριο στο μαγειριό. Φαντάζομαι μετά τις 10:30-11. Οι κατσαρόλες, τηγάνια, όχι τηγάνια, τα ψιά και δεν ξέρω τι άλλο, έχουν πάρει ήδη φωτιά. Στο μαγειριό δεν σταματάει ποτέ να μαγειρεύει. Δηλαδή με το που τελειώνουμε σήμερα, ετοιμαζόμαστε για αύριο. Πάμε, κάνουμε τα ψώνια της επόμενης ημέρας, αποφασίζουμε το μενού, η γκόλφο μαζί με τον πάνω και γυρίζουμε σπίτι και κάνουμε. Κεφτεδάκια, μπακαλιάρου, σκορδαλιές, μπριζολάκια, κοτόπουλα χοιρινά, λεμονάτα, δεν ξέρω τι άλλο. Μπιφτεκάκια, κοτόπουλο, μπιφτεκάκια, μοσχαρίσια και. Είναι όλα φρέσκα, όλα φρέσκα. Να τα φας μαζί με την κατσαρόλα. Και άλλωστε τίποτα δεν είναι τυχαίο, καθώς και η Γκόλφο Νικολού, αλλά και ο Πάνος ο Λεβέντης είναι δύο βραβευμένοι, ειδικά ο Πάνος βραβευμένος ως σεφ και η Γκόλφο Νικολού βραβευμένη ως μαγείρισα. Με τις περισσότερες κοινοποιήσεις από τον οποιονδήποτε από όλους εμάς,
1: 93.
0: Τους περισσότερους subscribes στα social media, ακόλουθους, followers και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μιλάμε για χιλιάδες ακόλουθους, να τους απλώσεις από εδώ και να φτάσεις Μακεδονία τέρμα πάνω. Και δεν μιλάμε μόνο ακόλουθους από πρέβεζα, μιλάμε από Ελλάδα, μιλάμε από εξωτερικό, μιλάμε από χώρες που ούτε καν σου πάει στο μυαλό, που μπαίνουν μέσα, παίρνουν τις συνταγές, μεταφράζουν στη γλώσσα της χώρας τους και μαγειρεύουν. Μαγειρεύουν! Με τις συνταγές της Γκόλφος. Και μάλιστα είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν ταξιδέψει, κυρίως από το εξωτερικό, αλλά και την Ελλάδα, εδώ στην Πρέβεζα, για να γνωρίσουν την Γκόλφο την Νικολού από κοντά. Από κοντά, επαναλαμβάνω. Σούπα ημέρας, πάτα το λιγάκι αυτό, σούπα ημέρας. Αυτά λοιπόν για αύριο στο μαγειριό. Αυτά λοιπόν και για μας σήμερα εδώ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, λίγο μετά τις 5 εδώ στο Ραδιοπρόβες 93. Μέχρι τότε να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε, με υγεία, φαντασία, αγάπη. Καλησπέρα στην Ελένη Μαλάμη, αν το λέω καλά, την Αλίκη την Γάτσιο και το Σπύρο τον Τζίμα.

Σωστά, πάνω μου, ούτε κι εγώ μπορώ να το ανεβάσω. Μου το έστειλες σε μήνυμα. Να το διαβάσουμε τι έχουμε για αύριο στο μαγειριό. Λοιπόν, για αύριο Τετάρτη, συγγνώμη, στο μαγειριό έχουμε, έχουνε μάλλον.

Α, λοιπόν, πήγα να το ξεχάσω. Εννοείται ότι συνεχίζεται ο Super Wow διαγωνισμός στο βιβλιοπωλείο Κύκλος, το οποίο κληρώνει τρία εξαιρετικά δώρα, δηλαδή μία δώρο επιταγή 250 ευρώ. Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα μέσα από τον κύκλο. Μία σκούπα ρομπότ. Ξέρετε από αυτές που πάνε μόνες τους, δηλαδή δεν βάζεις ούτε το χεράκι σου, ούτε το χεράκι σου. Και ένα λάπτοπ τελευταίας γενιάς. Τρία σούπερ δώρα. Πώς θα κερδίσει τώρα κάποιος αυτός? Αυτά. Ψωνίζεις από ένα ευρώ και άνω. Και ανάλογο το ποσό που ψωνίζεις, έχεις και τις ανάλογες συμμετοχές. Μέχρι σήμερα οι συμμετοχές χιλιάδες. Χιλιάδες. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάνει ένα live διαγωνισμό με τέσσερις δωρεπιταγές. Εκτακτά και θα ακολουθήσει κι άλλη έκτακτη τέτοια live μετάδοση με νέες δωρεπιταγές. Καλησπέρα στον Άλκη Αυγέρη, τον αντιπεριφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο, ο οποίος σας είπα το στην αρχή της εκπομπής, μας έβαλε λίγο γκάζια και μας ζήτησε να μην ξαναβάλουμε φωτογραφίες και να γράψουμε το όνομά του. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όπως σας βλέπω, κύριε αντιπεριφερειάρχα, εγώ θα βάζω και φωτογραφίες σας και το όνομά σας. Καλησπέρα και στην Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου. Και ας με παίρνετε τηλέφωνο, με μαλώνετε. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια μου. Καλησπέρα και στην Βασιλική τη Δρόσου, στο πανέμορφο νησί της Κέρκυρας. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω, τα λέμε αύριο. Όπα, τελευταία ανακοίνωση από τον Κώστα του Πιέτα. Στις 11 Οκτωβρίου απόγευμα, Κυριακής 6.30, η πόλη μας έχει την τιμή για δεύτερη φορά με την πρωτοβουλία οργάνωση της ομάδας για την Πρέβεζα να θυμηθούμε το χαλασμό της Πρέβεζας από τον Αλή Πασά το έτος 1798. Σας περιμένουμε όλους. Θα τα ξαναπούμε, Κώστα μου, μέχρι τότε. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε Πέμπτη εδώ.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργκεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργκεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 2682 026600 και μέσω της εφαρμογής

0: έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
4: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: 93FM Radio.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2 6 82 0 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
0: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 0 25 037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOT.

0: μαγειρεύουν πάλι αύριο.
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
0: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει. Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
0: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
0: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
7: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
0: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή

0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Radio Preveza 93.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

επιτυχία 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Και αυτό.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Χειρίζονται 468 κέντρα υγείας και ευεξίας, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέο αιματηρό επεισόδιο έγινε στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καταδικάζει το ΝΑΤΟ την πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, η οποία απειλεί τη συμμαχία με αφορμή το Καλίνιγκραντ. Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι γίνονται προκλητικές ενέργειες σε βάρος του ρωσικού θύλακα στη Βαλτική, σημειώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη να απαντήσει με όλο το οπλοστάσιό της.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Επικράτησε στο Κάουνας με 93-91 της Αλγύρης. Στο EuroCup για την πρώτη αγωνιστική ο Άρης κέρδισε στη Γαλλία με 87-74 τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο και στο Nations League η Ισπανία διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία κερδίζοντας με 4-1 την Κροατία. Ακόμη η Αγγλία νίκησε στην Πράγα με 2-0 την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 30 έχει ο μήνας, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Στον Real FM είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Γιάννης Χαρακεύριακης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυρκελέζιου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Διβάνης στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ο Γρηγοράκος, η νωρίτερη κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα διαβάσω 2-3 μηνύματα πριν να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη, που τον έχουμε στη γραμμή. Μιχάλη μου, 2 λεπτά θα κάνω, για να μην φύγω από το θέμα. Μου γράφει λοιπόν εδώ ο Ιωσήφ, και κρατάω τώρα το θέμα που συζητούσαμε πριν, γιατί έχουν έρθει και άλλα μηνύματα για άλλα θέματα, θα τα διαβάσω μετά. Είμαστε, λέει, 92 νοσηλευτές. Εκεί φαίνεται να υπάρχει θέμα. Η Ελλάδα έχει λίγο παραπάνω από 3 γιατρούς για κάθε 2 νοσηλευτές. Η μόνη χώρα που έχει μεγαλύτερη αναλογία είναι η Μιανμάρ, που έχει μόνο 7 γιατρούς ανά 10.000 άτομα. Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν περισσότερους γιατρούς ανά κάτοικο από ό,τι νοσηλευτές, που όμως είναι επιτοπλίστων κοντά στο 1:1, δεν θεωρούνται ιατρικά θαύματα. Αυτές οι χώρες είναι Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Κολομβία, Λίβανος, Ανδόρα, Τρινιντάντ, Αργεντινή, Καβεδανάδες, όλοι οι Έλληνες. Μάλιστα. Λοιπόν. Και λέει, πρώτα απ' όλα, Γιάννη, εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρουμε που πήγαν τα λεφτά. Η κυρία Λευκή έκανε μία αναφορά στο, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει και το μαξιλαράκι. Και εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν είπα όμως εγώ τέτοιο πράγμα. Βάλε να ξανακούσει αν θες. Πείτε, λέει, στην κυρία Λευκή, μου γράφει η κυρία Ρενά, ότι οι γκάγκαροι καλά κάνουν και μας υποτιμούν, γιατί τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Καθένας έχει την αξία του και τη μόρφωση της ζωής, λίγοι την αποκτούν και μάλιστα με πολλή δουλειά. Ας πάνε στα χωριά να γνωρίσουν τους σοφούς, το εννοώ. Ο κύριος Γιώργος αναδιπλώθηκε, λέει, δεν σε έχω βρει ποτέ. Καλά τα λες. Αλλά δεν βγαίνω στον αέρα. Μην βγείτε. Αλλά πριν είπατε ότι είμαι Ιεχωβάς και ότι μου ρίξανε την Κατσαμπέκη δίπλα για να ξυπνήσω, λόγω συνέχιζω και κοιμάμαι. Αυτό είπατε. Εντάξει, δεν βρήσατε, αλλά δεν ήσασταν και πολύ ευγενείς. Δεν έχω θέμα, αλλά μη γίνεστε Γεωργιάδης. Έχεις κάνει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή, συγγνώμη, κανένα πλάκα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα κάτι και αμέσως θα πάω στο Μιχάλη. Οι γιατροί λοιπόν στην Ελλάδα είναι 69.937. Άκουρε, Γιάννη, για να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Το οποίο σημαίνει αναλογία ανά 1.000 κατοίκους. Δεν το λέω εγώ. Το βάλα τώρα στο ChatGPT εδώ πέρα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι 6,7 γιατροί. Ωραία. Στο δημόσιο σύστημα υγείας όμως εργάζονται 10.000 γιατροί και η αναλογία ανά 1.000 κατοίκους πέφτει στο 0,96. Όπα, τι έγινε εδώ. Μετράμε το σύνολο ή αυτούς που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα, δηλαδή στα νοσοκομεία και τις δομές. Γιατρούς έχουμε. Στο δημόσιο σύστημα όμως αναλογεί 0,96 ένας γιατρός ανά 1.000 κατοίκους. Στο δημόσιο σύστημα. Θέλετε να το δούμε και αναπεριφέρεια? Όχι εγώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, ευτυχώς. Περιφέρεια Αττικής. 8,6 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους. Κεντρική Μακεδονία 7,2. Κρήτη 6,3. Ήπειρος 6,2. Δυτική Ελλάδα 5,1. Θεσσαλία 5. Ιωνίων νήσων 3,3 ανά 1.000 κατοίκους. Καλά είναι. Νότιο Αιγαίο 3,8. Βόρειο Αιγαίο 3,7. Δυτική Μακεδονία 3,6. Στερεά 3,4. Τέσσερις ιατροί. Είναι καλά. Να τα αφήσω. Εντάξει είμαστε. Γιατί μου βγάζετε ένα 6,7. Να το δούμε και στις άλλες χώρες έτσι. Πώς είναι στο... Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Μπορεί και εκεί να είμαστε ψηλά. Αλλά το 0,97, αν είναι ικανοποιητικό ανά 1.000 κατοίκους, εγώ πάω πάσο. Θέλετε να ζητάω μία-μία χώρα να το βλέπουμε? Να το δούμε. Μπορεί και εκεί να είμαστε πρώτοι. Μάγκες. Έλα ρε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Μανολή.
0: Μιχάλη, φτάνει ένας γιατρός ανά 1.000 κατοίκους?
1: Όχι.
0: Στο δημόσιο σύστημα υγείας τόσο αναλογεί.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά στο σύνολο των γιατρών στη χώρα είναι 6,7 και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός σε όλη την Ευρώπη. Έχουν όλη τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιώτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή. Οι αριθμοί δεν.
0: Όχι, επειδή πια τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε γίνει όλοι μάγκες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και εντάξει, θα πετάω όλο το βράδυ στοιχεία στην τεχνητή νοημοσία, θα μου βγάζει.
1: Οι αριθμοί δεν είναι υπέρ των ανθρώπων.
0: Για πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Για τον Ολυμπιακό να ξεκινήσουμε.
0: Ολυμπιακός και Άρης μεγάλες νίκες.
1: Στο μπάσκετ μεγάλες νίκες. Ολυμπιακός μάλιστα, ο οποίος έπαιξε μετά το Super Cup, που είχε δύο απαιτητικά παιχνίδια. Πιο απαιτητικός ήταν ο τελικός με τον ΠΑΟΚ, και μέσα σε 2-24 ώρα έπρεπε να παίξει το Κάουνας σε μια έδρα που παραδοσιακά τον δυσκολεύει, και όχι μόνο αυτόν, τις περισσότερες ομάδες Ευρωλίγκας, γιατί η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα έδρας κυρίως.
0: Σκληρή ομάδα είναι στην Ελλάδα.
1: Σκληρή ομάδα. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα. Και όταν η μπάλα καίει, υπάρχει ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος το έχει αποδείξει πολλάκις. Το έκανε και πριν από λίγες ώρες. Ήταν αυτός ο οποίος πήρε την ομάδα από το χέρι και με τους 19 πόντους που πέτυχε την οδήγησε από το 93-91. Μια δύσκολη νίκη. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 και συνεχίζει αίτητος σε αυτό το ξεκίνημα αυτού του μαραθωνίου που λέγεται Ευρωλίγκα. Πολύ καλό και το ξεκίνημα του Άρη στο Λεμάν, στη Γαλλία. 87-74 για το EuroCup, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στη νέα εποχή της πλέον, έδειξε και αυτή τα δόντια της. Το ξέραμε όταν ο Βασίλης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ότι θα είναι μια προσπάθεια η οποία θα είναι αξιόλογη, πράγματι, με τη δουλειά του, με τους παίχτες που έχει πάρει και με το μεράκι που επικρατεί στην ομάδα του Άρη. Όλα έτσι δείχνουν ότι το μέλλον θα είναι ευίωνο. Μεγάλη νίκη λοιπόν με 13 πόντους μέσα στη Γαλλία. Ο AJ Lidl ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 19 πόντους. Αύριο περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα με τη Μαρέσα, και αυτός για το EuroCup, και ο ΠΑΟΚ φιλόδοξος. Σκληρή ομάδα, το έδειξε και στα δύο παιχνίδια του EuroCup, του Super Cup, που νίκησε τον Παναθηναϊκό στο τέλος και από τον Ολυμπιακό τον ζόρισε. Το πήγε μέχρι το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρέσα. Το παρατάκι θα είναι κατάμεστο. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Και ο ΠΑΟΚ έχει και αυτό την ευκαιρία να ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Αύριο παίζει και ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Να πάμε στην εθνική μας. Η εθνική μας η οποία ζει μεγάλες στιγμές.
0: Μεγάλες στιγμές ζει η Θεσσαλονίκη. Έτσι, αύριο ΠΑΟΚ, την Πέμπτη η εθνική. Χαμός.
1: Χαμός, sold out. Και δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Και στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία σε 10 παρατέταρτο, αλλά και σε αυτό της Κυριακής με τη Γερμανία την ίδια ώρα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, ο κόσμος δείχνει την αγάπη του στην Εθνική και εκείνη του το έχει ανταποδώσει μέχρι τώρα με δύο σπουδαίες νίκες. Στο τέλος και με τη Σερβία αλλά και με τη Γερμανία. Τη Γερμανία δεν είχαμε νικήσει ποτέ. 7-3 ήταν, 7 ήττες σε 3 ισοπαλίες. Ήταν ο απολογισμός μας, ήρθε όμως και αυτό το διπλό και μας κάνει πλέον να είμαστε όχι μόνο χαρούμενοι αλλά και υπερήφανοι για αυτή τη δουλειά που γίνεται με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά του. Να πούμε ότι δεν θα είναι παρόν ο Γιώργος Βαγιανίδης στο παιχνίδι, είναι νοκάουτ, είναι λόγω τραυματισμού στο παιχνίδι της Πέμπτης, και τη θέση του λογικά θα πάρει ο Μανώλης Σάλιακας του Ολυμπιακού. Θα δούμε αν θα κάνει κάποιες άλλες κινήσεις. Καλώς, καλώς. Είναι και αυτός που έβαλε τον γκολ με τον Λεβαδιακό, που έδωσε την νίκη με τον Ολυμπιακό.
0: Τον γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά θέλω να πω ότι τη θέση του την παίζει, εντάξει, είναι...
1: Όχι, μια χαρά. Και έχει και εμπειρία από τα γερμανικά γήπεδα, από εκεί που τον απέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν τον ήξερα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και νομίζω ότι θα καλύψει επάξια το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη στο παιχνίδι αυτό που θα είναι σίγουρα απαιτητικό. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι προέρχονται από νίκη επί των Σέρβων, θέλουν και αυτοί με τη σειρά τους να αναρχηθούν στη βαθμολογία, σε μια βαθμολογία που είμαστε πρώτοι και αίτητοι. Ακολουθούν οι Ολλανδοί, πιο πίσω οι Γερμανοί και βεβαίως στην τελευταία θέση με δύο ήττες είναι οι Σέρβοι. Να πούμε επίσης για τα παιχνίδια τα απόψινά, για το Nations League. Ήταν άνετη επικράτηση των φαβορί. Θα σταθώ λίγο στο παιχνίδι της Ισπανίας. Η Ισπανία η οποία σε τρελά και έφτιαξε απόψε ακόμα μια μοναδική παράσταση για την ομάδα του Ντε Λα Φουέντε. 4-1 την Κροατία. Εκπληκτική αυτή η ομάδα που έχει χτίσει, είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, είναι μια ομάδα που χαίρεσε να την παρακολουθείς. Και απόψε οι Κροάτες προσπάθησαν, αλλά δεν είχαν. Έτσι, η αλήθεια είναι πολλές πιθανότητες να αντιτάξουν στεναρή αντίσταση απέναντι στους Ρόχα. Και νίκη και για τους Άγγλους, οι Άγγλοι οι οποίοι προέρχονταν από ήττα από τους Ισπανούς το 2-3, απόψε έπαιζαν στη Τσεχία. Τους ευνόησε το γεγονός ότι οι αντίπαλοι τους έμειναν από νωρίς με παίχτη λιγότερο στο 23ο λεπτό οι Τσέχοι. Βρήκαν δύο γκολ οι Άγγλοι, ένα με τον Άντονι Γκόρντον και ένα με τον Χάρι Κέιν. Και έτσι έφτασαν σε αυτό το 2-0. Άνετη νίκη και για τους Ελβετούς, μεγάλη νίκη μέσα στη Σκωτία με 3-0 επί των Σκοτσέζων. Και να κλείσουμε, Μανώλη, με την είδηση που έχει συνταράξει την ποδοσφαιρική Αγγλία και έχει να κάνει με τη Manchester City. Η Manchester City, η οποία κατηγορείται για παραβάσεις 9 χρόνων για ποσά τα οποία αφορούν παραβάσεις στις μεταγραφές, δεν είχαν δηλωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα για την νομοθεσία της ποδοσφαιρικής Αγγλίας. Και γι' αυτό η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε σήμερα ένοχη την ομάδα της Manchester City, εκκρεμεί η ποινή της. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Αγγλία, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο ο υποβιβασμός, όπως είχε ακουστεί αρχικά, αλλά ίσως κάτι πιο εξοντοτικό. Έχει ακουστεί δηλαδή ότι θα ξεκινούν με 20-25 βαθμούς μείον κάθε σεζόν για το τουλάχιστον 3-5 χρόνια. Κάτι που αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν θα προλαβαίνουν τις θέσεις για το Champions League στις χρονιές που θα παίζουν στη συνέχεια οι πολίτες. Και είναι χειρότερο και θα τους πλήξει η κέρια οικονομικά.
0: Γιατί άμα σε υποβιβάσει θα ανέβεις. Ενώ έτσι δεν θα μπορείς να βγεις Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Και άρα δεν θα μπορείς να κάνεις καλές μεταγραφές.
1: Ακριβώς. Θα τους πλήξει η κέρια. Μένει όμως να επισημοποιηθεί η ποινή. Mm. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ από τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι σύντομα θα ανακοινωθεί και η ποινή για τη Manchester City.
0: Και τα στοιχεία αυτά τα έβγαλε ένας χακεράς, ο οποίος είναι φυλακή, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Αδιανόητα πράγματα.
0: Συγκλονιστικό είναι αυτό. Έχει βγάλει βέβαια για πολλά. Δεν είναι.
1: Όχι, ναι, δεν ήταν το πρώτο.
0: Έτσι, διάβασα δηλαδή λίγο την ιστορία, δεν ήξερα. Διάβασα λίγο την ιστορία του. Εντάξει, ναι. Παιδί μορφωμένο, πολύ χαμηλών τόνων λέει. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Αλλά ποιος είναι ο δρόμος? Να αποκαλύπτει στοιχεία τα οποία βέβαια είναι παράνομα, τα συλλέγει και τα βγάζει στη δημοσιότητα.
1: Σωστά.
0: Τα οποία όμως οδηγούν. Πρόσεχε τώρα, αυτό είναι φυλακή και μια ομάδα όχι μια οποιαδήποτε, και έτσι η Manchester City, με βάση τα παράνομα στοιχεία που αυτός διοχέτευσε στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Ποβερό. Ναι. Και προστασίες μαρτύρων κτλ. Γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Γεια
1: χαρά.
0: Λοιπόν, κάτσε λέει, θα βάλουμε τραγουδάκι τώρα. Κάτσε λέει, Μανώλη, άμα το πας έτσι, άμα δούμε και πόσοι γιατροί δεν πληρώνονται καθόλου μαύρα, τότε πώς θα πέσει η αναλογία. Περίμενε, Ιωσήφ. Τα μαύρα είναι άλλο πράγμα. Εγώ έκατσα και έβαλα, γιατί μου λέει εδώ ο Γιάννης, πας μου λέει στους συμβεβλημένους. Σωστό. Πάμε. Τεχνητή νοημοσύνη. Βγάζει λοιπόν, αλλάζει ποσόστοση. Δεν είναι ένας ανά χίλιους. Μαζί με τους συμβεβλημένους και τους 2.200 γιατρούς του δημοσίου που υπηρετούν σε κέντρα υγείας και τόμοι, είναι μόλις 1.300 ιδιώτες γιατροί που έχουν συμβληθεί για αυτό το λόγο. Και η ποσόστοση πάει πλέον στους 2,4 έως 2,5 γιατρούς ανά χίλιους κατοίκους. Αφού θέλετε να μιλάμε για αριθμούς, εγώ τα βγάζω εδώ, δεν τα βάζω τα τις ερωτήσεις. Βάζω ερώτηση συνολικά, πόσοι γιατροί συμμετέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας και ως συμβεβλημένοι και η αναλογία ανά χίλιους κατοίκους. Και το βγάζει. Ναι, έχουμε τεράστια παραγωγή, τεράστια, συνολικά, ως χώρα, τεράστια δεξαμενή εγγεγραμμένων γιατρών, περίπου 69.000. Μόλις το 36% είναι ενταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας. 2,4 έως 2,5 ανά χίλιους κατοίκους. Μας κάνει. Δεν μας κάνει. Να το αποφασίσουμε. Θα μιλάμε επί του συνόλου των γιατρών που υπάρχουν ή επί εκείνων που μπορεί άλλος να πάει χωρίς να πληρώσει ή πληρώνοντας ένα εικοσάρικο. Δεν ξέρω. Έχω άποψη, αλλά δεν ενδιαφέρει κανέναν.

0: Γιώργο, το μήνυμα που μου στείλατε τώρα, απλά σας ενημερώνω ότι το τυπώνω και μόλις τελειώσει η εκπομπή, μισή ώριτσα παραπάνω δεν έγινε τίποτα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Για αυτά που γράφετε. Πιστεύετε έχω πρόβλημα? Κανένα. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Αν ορθόδοξα από τρούμπα μεριά, δεν θα πέρνεγες ούτε από τα σύνορα της τρούμπας. Πόσες εφημερίδες και ενημερωτικά sites έχουμε ανακάτοικο στην Ελλάδα? Μην το ψάχνω τώρα, κυριάκι, ψάχτε το και βάλτε το. Μία εποχή είχαμε, και στον αθλητικό τύπο δηλαδή, είχαμε πάρα πολλές εφημερίδες. Δυσανάλογα μεγάλο αριθμό, ας πούμε, σε σχέση με την Ιταλία που υπήρχε υπάρχει δηλαδή Gazzetta dello Sport, που είχε 2-3 εφημερίδες και αυτό ήταν όλο. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για κάτι που έχει να κάνει με την υγεία του κόσμου. Μία εποχή, σας θυμίζω, τα περιοδικά που βγαίνανε δεν μπορούσες να τα παρακολουθήσεις από την ταχύτητα με την οποία εκδίδονταν. Μία εποχή. Και κάποιες εκδόσεις ήταν και καλές. Και υπήρχαν και πολιτικά περιοδικά που πια δεν υπάρχουν. Ο Ταχυδρόμος, το ένα. Θυμάμαι τώρα κάποια. Δεν υπάρχει πια. Δηλαδή ποιοτικές εκδόσεις. Δεν σας λέω για τα lifestyle τύπου Νίτρο, παλιότερο θησαυρός ή το μετά το Νίτρο βγήκανε διάφορα. Εδώ όχι Νίτρο, το Κλικ ήταν πρώτα. Το Κλικ, Κωστόπουλος. Και μετά έγινε Νίτρο, το Μάξ και διάφορα που γίνανε μετά. Έπαιξε πιο πολύ γυμνό. Δούλεψε το γυμνό και δούλεψε η φωτογραφία, πήγε σύννεφο. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Είπα τραγούδια, καλά δεν πειράζει. Κύριος Μανώλης από τη Βάρκηζε, ελάτε συνονόματε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα περιοδικά αυτά πραγματικά είναι απορία άξιο. Πόσοι τα διάβαζαν και αν βγάζαν τα έξοδα.
0: Τότε τα βγάζανε.
1: Βγάζανε έξοδα από τις αγορές των τεφών ή από κρατικές διαφημίσεις.
0: Όχι, όχι, τα βγάζανε, κύριε Μανώλη.
1: Όπως έκανε ο Τράγκας.
0: Ο Ταχυδρόμος και το ένα. Τώρα φέρνω αυτά ως παράδειγμα. Ή εικόνες. Ήταν περιοδικά που τα αγόραζε. Τα αγοράζαν τα σπίτια, είχαν ποικίλη ύλη.
1: Μιλάμε τώρα για τα πιο μικρά, για άγνωστα. Τις εικόνες,
0: τα πιο μικρά μπορεί να σας πω.
1: Ήταν δεκαετία.
0: Ναι, γιατί το ένα δεν ήταν καλό περιοδικό. Ο Ταχυδρόμος δεν ήταν καλό περιοδικό.
1: Αυτά τα περιοδικά ήταν εντάξει, ας το πούμε, ναυαρχίδες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα κάρο περιοδικά.
0: Τώρα όλα ένα τα περιοδικά κάρο. Είναι κουτσομπολίστικα. Lifestyle είναι.
1: Ναι, ναι. Για τις γριές
0: ή lifestyle είναι ή θεματικά, ναι. Δηλαδή αυτοκίνητο, ναι, μαγείρεμα, ναι. Αυτά.
1: Να πάνε διαφημίσεις. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά κάθε μέρα ασχολούμαστε με τους προστατευόμενους, υπερπροστατευόμενους γύφτους, τους οποίους τους λέμε Ρωμά, μην τυχόν και στάξει η ουρά του γαϊδάρου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, θα πω ότι είναι χαρακτήριστοι, για να μην με πούνε και ρατσιστοί. Δηλαδή, τους βλέπεις, τα παιδιά ξυπόλυτα, δεν πάνε σχολείο, ουρλιάζουν το βράδυ, δεν σέβονται ώρες κοινής ησυχίας, εγκλήματα.
0: Ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Μανώλη?
1: Πρότασή μου,
0: ναι, γιατί μιλάμε για Έλληνες πολίτες.
1: Άγριο κοινή. Ναι, καταρχήν, όταν δούνε παιδί στο δρόμο, ναι, μόνο του, θα πηγαίνει αστυνομικός και θα λέει: παιδάκι μου, πού είναι ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ναι, πήγαινε μας εκεί, χειροπέδες. Ναι. Εσείς, κύριε Παρδάλη, και εγώ, αν το γιο μας, την κόρη μας, τα είχαμε αφήσει έξω, νομίζετε ότι θα την είχαμε βγάλει καθαρή?
0: Να σας πω, ξαναλέω, μιλάμε για Έλληνες πολίτες. Είναι,
1: ένα λεπτό, Έλληνες, ναι. Έλληνες, αλλά έχουν διαφορετική μεταχείριση. Εσείς και εγώ θα αφήναμε τα παιδιά μας 10-11 η ώρα το βράδυ ή το μεσημέρι, το κατά καλό καιρό,
0: κύριε Μανώλη,
1: να γυρνάνε, ναι, και ξυπόλυτα. Το κάνετε σε αυτό?
0: Όχι, αλλά έχω ξαναπεί κάτι.
1: Και επειδή λέτε ότι είναι Έλληνες, δεν είναι καθόλου Έλληνες.
0: Τι είναι?
1: Βούλγαροι και Αιγύπτιοι και λοιπά. Καταρχήν, με το που τους βλέπεις, έχουν διαφορετική φάτσα. Αλλά, λοιπόν, το κλείνω εδώ τώρα.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ότι υπάρχουν και ξένοι Ρωμά υπάρχουν. Αλλά η πλειονότητα είναι Έλληνες. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Ελάτε, κύριε, που είναι όλοι μαύροι τώρα.
0: Δεύτερον.
1: Όλοι μαύροι.
0: Δεύτερον.
1: Είναι.
0: Και ο μαύρος δεν είναι Έλληνας.
1: Να σας πω κάτι. Έλληνας είναι όπως ήταν Έλληνας και ο Αντετοκούμπο.
0: Δεν είναι Έλληνας ο Αντετοκούμπο.
1: Ο ίδιος είπε ότι.
0: Δεν είναι Έλληνας ο Αντετοκούμπο.
1: Κατά τον ίδιο, όχι.
0: Ποιος σας το είπε αυτό?
1: Ο ίδιος.
0: Αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδος.
1: Λοιπόν,
0: ξέρει καλύτερα από πολλούς Έλληνες τον εθνικό ύμνο.
1: Λοιπόν,
0: μετήλθε της ελληνικής παιδείας.
1: Ο ίδιος είπε ότι κατάγομαι από τη.
0: Η καταγωγή του είναι από αλλού. Αλλά είναι Έλληνας.
1: Τι Έλληνας είναι?
0: Τι λέτε τώρα? Σοβαρολογείτε?
1: Δηλαδή, αν έχει μάνα κάποιος Ιαπωνέζα, πατέρα Βραζιλιάνο.
0: Και γεννηθεί στην Ελλάδα.
1: Και γεννηθεί στην Ελλάδα είναι και από τα τριά. Είναι Ελληνο-Ιαπωνέζο.
0: Έχει καταγωγή από δύο χώρες και είναι Έλληνας, ναι.
1: Αυτά τώρα είναι, τέλος πάντων. Αριστερίστηκα, να το πω κι εγώ.
0: Αριστερίστηκα είναι αυτό.
1: Αριστερίστηκα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια,
0: και να σας ρωτήσω κάτι, τι να τους κάνουμε λοιπόν όλους αυτούς, για πείτε.
1: Σας είπα, ανελαίητο και είναι γη. Οι γονείς που αφήνουν καταρχήν τα παιδιά τους να επετούν, να κλέβουν και να κυκλοφορούν εξυπόλυτα σαν αγέλη, τα βλέπω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχετε δει τα επεισόδια βίας ανηλίκων, σε πόσα από αυτά εμπλέκονται Ρωμά και σε πόσα όχι? Τα έχετε δει?
1: Να σας πω κάτι, η Ρωμά είναι μειοψηφία στο σχετισμό.
0: Τα έχετε δει?
1: Και κάθε φορά και κάθε μέρα ακούμε, διαβάζουμε κάτι στο αστυνομικό δελτίο.
0: Ναι, που έχει τι μέσα? Ρωμά.
1: Ρωμά, ναι, τι ναι. Λοιπόν, θες να το κόψουμε εδώ τώρα γιατί...
0: Τι να κόψουμε, εσύ άλλο... κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ας κόψουμε αυτό το θέμα, εντάξει, ας μην το συνεχίσουμε.
0: Ναι. Τώρα, πάντως θα σας πω κάτι, επειδή λέτε για την αντιμετώπιση, σε αυτό έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί? Διότι αν εγώ έχω στη μία η ώρα τα ξημερώματα τη μουσική στη Διαπασόν, θα έρθουν, θα μου κάνουν μία φορά παρατήρηση, τη δεύτερη θα με πάνε στο τμήμα.
1: Τι το κάνετε όμως? Μπορεί
0: και να το κάνω, περιμένετε. Περιμένετε
1: σπάνιο.
0: Λίγο. Οι Ρωμά γλεντάνε το γάμο τους τρεις μέρες. Τους πάνε, τους πιάνουνε και τους πάνε στο δικαστήριο.
1: Άρα τι μου το λέτε για καλό?
0: Θέλετε να ακούσετε.
1: Ότι είναι έξω καρδιά.
0: Θέλετε να ακούσετε τι λένε στο δικαστήριο? Εμείς λένε, έτσι γιορτάζουμε. Τρεις μέρες. Και λέει ο δικαστής.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Και λέει ο δικαστής, εθνικό δικαίο.
1: Ναι.
0: Το εθνικό δίκαιο γίνεται δεκτό στο δικαστήριο. Και τους αφήνουμε.
1: Λοιπόν, να σας πω, τώρα είμαι κοντά είμαι στην Ποσειδόνος, που παρκάρει στη Βάρκιζα, στο ναυτικό όμιλο, τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, και επειδή έχω ένα αυτοκίνητο 3.000 κυβικά, θα πάω και θα πλακώνομαι στη Ποσειδόνος, με 200 χιλιόμετρα, αν μπορέσω να τα πιάσω, και όταν θα με σταματήσουν και θα με πάνε χειροπέδες στο τμήμα, θα σου πω, α, εμένα είναι το εθνικό μου δίκαιο αυτό, να πηγαίνω με 200.
0: Κοιτάξτε, το να σας σταματήσουν είναι το καλό σενάριο.
1: Ναι.
0: Μη σκοτωθείτε.
1: Και αυτοί θα σκοτωθούν οι Ρωμά με αυτά που κάνουν. Πόσοι πεθαίνουν? Καταρχήν η παιδική τους θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη λόγω των συνθηκών που ζούνε. Τους βολεύει έτσι που ζούνε χωρίς υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Τώρα το πιάνουμε κάποια άλλη φορά. Θέλω να πω,
0: είμαστε βαθιά ρατσιστές ως λαός, έτσι.
1: Επειδή... Ρατσιστές ενώ ανεχόμαστε κάποιους να είναι υπεράνω των νόμων.
0: Όχι, όχι, υπεράνω των νόμων δεν πρέπει να είναι κανείς.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Ναι, το υπεράνω των νόμων το επιτρέπει ο νόμος αυτό.
1: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
0: Να το δούμε αυτό όμως.
1: Ναι, και φτύσιμο στα μούτρα των δικαστηρίων που τους αφήνουν ελεύθερους όταν πούνε αυτό.
0: Για
1: το
0: πηγαίνετε να το κάνετε.
1: Θα με σκοτώσουν. Γιατί είναι τραμπούκι.
0: Ποιος θα σας σκοτώσει?
1: Η γύφτη. Όπως κάνανε με την κόρη τη 12χρονη που τη πεντροβολούσαν. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, θα αφήσουμε τώρα αυτό. Είναι και βράδυ και μην
0: σκοτώνουμε
1: τα νεύρα μας. Λοιπόν, ήθελα να πω για το θέμα της γλώσσας. Λοιπόν, η γλώσσα και από δημοσιογράφους, αλλά πολύ το χειρότερο είναι ότι και από μορφωμένους ανθρώπους βιάζεται κάθε μέρα. Έχουμε, ας πούμε, την εξής έκφραση που τη χρησιμοποιούμε όλοι και λέμε πολύ λίγο μας ενδιαφέρει το τάδε. Δεν μπορείς να προσδιορίζεις το λίγο με το πολύ. Θα πεις ελάχιστο. Αυτό το πολύ λίγο είναι τελείως γελίο. Δεν στέκει. Λοιπόν, και το λένε και μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίου και ή λένε, ας πούμε, εγώ σαν καθηγητής πανεπιστημίου, όχι σαν. Σαν το λέει ο ηθοποιός που κάνει τον καθηγητή. Είσαι ως καθηγητής πανεπιστημίου, ως δημοσιογράφος, ως ποδοσφαιριστής, ως. Λοιπόν, το άλλο που κάνουνε, που μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι του, το ακούω, όταν θέλουν να πούνε ότι ένα έργο δημόσιο, ξέρω εγώ, θα κοστίσει πολύ, λένε είναι κοστοβόρο. Το οποίο κοστοβόρο είναι έχει την αντίθετη έννοια. Ότι τρώει το κόστος, πώς λέμε, σαρκοβόρο, παρόλα αυτά επιμένουν, κοστοβόρο. Άλλο συναφές, λέτε οι δημοσιογράφοι, οι τιμές των καυσίμων είναι ακριβές.
0: Ακριβές, οι τιμές των καυσίμων ακριβές, εγώ δεν έχω ακούσει να λέει κανείς.
1: Για όλα. Παίρνω ένα παράδειγμα.
0: Παρεπιπτόντος. Βάζω στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα πια αφού θα το πάμε έτσι. Η φράση πολύ λίγο δεν είναι λάθος. Είναι απολύτως σωστή. Στη φράση η λέξη πολύ λειτουργεί ως επίρρημα που προσδιορίζει ένα άλλο επίρρημα, το λίγο, δίνοντάς του μεγαλύτερη έμφαση. Σημαίνει σε πολύ μικρό βαθμό ή ελάχιστα. Εδώ
1: πώς μπορεί να προσδιορίσει.
0: Εγώ δεν ξέρω την τεχνητή νοημοσύνη. Ρωτήστε που την έχετε πάρει όλη η σκηνή κορδόνη.
1: Όπως η τελική νοημοσύνη, τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή, πώς τη λένε, τεχνολογική κομπορημοσύνη, το λέω εγώ.
0: Ναι, καλά, εσείς πώς το λέτε. Εγώ ξέρω ότι πηγαίνουν και ζητάνε φάρμακα από το φαρμακείο που του τα πει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, καλά, δεν μιλάμε.
0: Και δεν είναι Ρωμά.
1: Λοιπόν, τι να σα πω τώρα. Στο τέλο, όταν γράψει. Κάνει μια ερώτηση στο AI, σου λέει η τεχνητή νοημοσύνη δέχεται να κάνει και λάθη. Αυτό είναι λάθος.
0: Καλά, εδώ λέει ότι δεν είναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Εγώ το θεωρώ γελίο να λες πολύ λίγο.
0: Καλά, εσείς μπορείτε να το θεωρείτε.
1: Έτσι και να λες, να πεις αρκετά λίγο, ναι, το δέχομαι.
0: Αρκετά πολύ, λίγο.
1: Αρκετά λίγο. Δηλαδή, αρκετά λιγότερο ή ελάχιστο, όχι πολύ λίγο.
0: Αν είναι κάτι λάθος, είναι το αρκετά λίγο.
1: Το αρκετά λίγο, αρκετά λιγότερο. Αν ταιριάζει με τη φράση, με την πρόταση που λένε, λοιπόν.
0: Το πολύ πώς το γράφετε?
1: Το πολύ είναι ανάλογα τώρα.
0: Αυτός, το πολύ λίγη.
1: Αν είναι άτομα, γράφεται με ομικρογιώτα. Έτσι το γράφω εγώ τώρα, μπορεί να είμαι και ανορθόγραφος.
0: Με ομικρογιώτα. Ναι, είναι λάθος με ομικρον γιώτα. Με ομικρον ύψιλον.
1: Όταν αναφέρεσαι σε πλήθος.
0: Ναι, ήρθαν πολύ λίγοι άνθρωποι στην εκδήλωση με ομικρον ύψιλον.
1: Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: τι να πω τώρα, αυτά τα πράγματα δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορούν να διορθωθούν, αλλά τι να διορθωθούν τώρα, μας έχει καταρχήν ερώτητα τα τελευταία 20 χρόνια, με το ίντερνετ, μάθαμε στα γκρίκλεις και η κατάσταση χειροτέρεψε. Πάρα πολύ. Μάλιστα θυμάμαι αρχές δεκαετίας του 20 που μπαίναμε στα τσάτ και λοιπά, γράφανε όλοι με γκρίκλεις. Ναι. Εγώ έγραφα μόνο ελληνικά και με αποκαλούσανε φασίστα. Το αριστερίστικο, που μπορεί να μην ήταν και αριστερός αυτός, μου το έλεγε, όχι ένας, πολύ. Μπορεί να ήταν βλάκας.
0: Άρα αν κάποιος σας αποκαλεί φασίστα, είναι ή αριστερός ή βλάκας.
1: Ναι, δηλαδή είμαι φασίστας επειδή χρησιμοποιώ τη μητρική μου γλώσσα.
0: Όχι, όλη τη μητρική μας γλώσσα χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, στα γραπτά λέω. Στο ίντερνετ τότε, όταν μπαίναμε στα τσάτ, έχω 5 χρόνια να μπω, που ακόμα το ίδιο γινόταν, αλλά σε μικρότερο βαθμό τέλος πάντων, με αποκαλούσαν φασίστα και οι operators των καναλιών.
0: Ποιοι είναι οι operators των καναλιών?
1: Αυτοί που είναι, που επιβλέπουν το chat, ρε
0: παιδί. Α, τα στα chat λέτε, ναι.
1: Ναι. Με βγάζανε και από το δωμάτιο, το room, όπως το λέγανε. Συγκεκριμένα στο κανάλι του Κουρί, του Μαρντ. το μουσικό κανάλι που μπαίνανε τότε και βλέπαν.
0: Ναι, γιατί τι γράφατε εσείς, τι λέγατε?
1: Ρε παιδί μου, κάναμε διάφορες συζητήσεις. Ναι. Ήμουνα ο μοναδικός που έγραφα με ελληνικά.
0: Και σας βγάζανε ελληνικό, επειδή γράφατε με ελληνικά?
1: Ναι, ή μου κάνανε μιούτ.
0: Μπορεί να τους ενοχλούσατε, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, απλά το λέω τι κατάσταση επικρατεί με τη γλώσσα. Το έχουμε χάσει. Τώρα βλέπεις τους πιτσιρικάδες, μπρο και μπρο και μπρο. Καλά, και εμείς δεν συνεννοούμασταν τώρα σαν φιλόλογοι. Είχαμε και εμείς το μακάκα.
0: Άρα τι άλλαξε? Τότε βρίζαμε, ενώ τώρα δεν βρίζουνε.
1: Τώρα έχουμε το... την υποβοήθηση του AI, αν την χρησιμοποιούμε.
0: Πάντως μεταξύ μας, προτιμώ να μου πει κάποιος μπρο παρά μαλάκα.
1: Καλά, άμα είναι φίλος, δεν σε...
0: Καταλάβατε τι λέω.
1: Δεν παρεξηγήσε.
0: Ναι.
1: Όχι να είναι κάποιος άγνωστος.
0: Ναι, όχι, λέω, προτιμώ.
1: Όχι, εγώ προτιμώ να με πει μαλάκα παρά μπρο. Αυτό το μπρο, το ξενόφερτο, είναι.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως νιώθει, τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν θέλω να με πούνε έτσι.
1: Από πού το πήραν, από τις ταινίες, από το... Δεν ξέρω, από κάνα τηλεπαιχνίδι, κάνα reality show.
0: Το μπρο.
1: Ναι. Ποιος το πρωτολάσαρε αυτή την αηδία? Αυτό είναι μια αηδία, πραγματικά δηλαδή.
0: Ευχαριστώ κύριε Μανώλη, ολοκληρώστε.
1: Καληνύχτα.
0: Είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό δρόμο και προσεκτικά στο δρόμο, γιατί με αυτά που ακούω... Πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω άνθρωπο, του λέω προτιμώ να μου πούνε μπρο παρά μαλάκα, και να μου λέω και εγώ προτιμώ να μου πούνε απ' το άλλο. Εντάξει ρε φίλε, συγγνώμη. Τι να... Λοιπόν, έχετε βγει απόψε, είστε... Μου γράφει εδώ... Πού είναι... Πού τον βρήκατε, λέει, βρε παιδιά, τον κύριο Παρδάλη, για βραδινή εκπομπή λόγω. Κύριος Ανδρέας, υπογράφει ο κύριος Ανδρέας από το Πέραμα. Ο οποίος κύριος Ανδρέας από το Πέραμα έχει βάλει αυτό το που αλλάζει τα IP, αλλά δεν ξέρω τι μπορώ να τα βρω και τα βλέπω, και έχει στείλει μηνύματα με διάφορα. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Αν πολλοί αποκαλούν κάποιο φασίστα, τι είναι πιο πιθανό? Να είναι όλοι βλάκες ή να είναι ο ένας φασίστας? Να είναι όλοι βλάκες, κύριε Χριστό, τι το ρωτάτε? Αυτονόητο. Κλαίω με τα ακροδεξιά όγκανα που μας κάνουν μάθημα γλώσσας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκάδα, έλατε κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Σε όλους τις ανακρατές.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, να βοηθήσω το συνακρατή. Το μπρο πλέον το λένε τα αγόρια. Το μαλάκα το λένε μεταξύ τους τα κοριτσάκια.
0: Α, δεν το έχω προσέξει αυτό.
2: Λοιπόν, Μανώλια, αυτό που σου λέω είναι...
0: Τι κάθεστε και προσέχετε κι εσείς?
2: Δεν προσέχω, Μανώλη. Κάθομαι, διαβάζω.
0: Ναι.
2: Και ακούω από δίπλα τα κοριτσάκια, δεν σταματάνε να λένε τη λέξη.
0: Α, μπράβο, έχει στείλει ένα καλό μπούμεραγκ. Συγγνώμη, κύριε Κώστα. Πες του, λέει, άσε τον μπρο και από εδώ και στο εξής θα λέμε σύντροφε. Ωραίο. Συντρόφια. Φαντάζεστε τους πιτσιρικάδες να λένε στον άλλο σύντροφε?
2: Λοιπόν, παλιά λέγα. Λοιπόν, Μανώλη, παλιά λέγα τα αγοράκια μεταξύ τους. Τη λέξη μου.
0: Ναι, από ναι, ναι, εντάξει, μην το είπα εγώ μια φορά. Δύο,
2: πλέον, ναι, το είπαμε, δεν το ξαναλέ.
0: Ναι.
2: Τώρα πλέον τα κοριτσάκια μόνο. Τα αγοράκια λένε μπρο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Δεν ξέρω, παίρνεις λεξουτανίλ όταν έρχεσαι στην εκπομπή?
0: Όχι.
2: Και αντέχεις.
0: Η εκπομπή από μόνη της είναι, πώς το λένε, είναι καθαρτήριο ψυχής. Έρχομαι. Μετά, ο καθένας, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα θέματά μας. Έρχομαι και φεύγω από εδώ ανανεωμένος.
2: Εμένα δεν θα με είχαν στείλει, γιατί στο πρώτο λεπτό θα τους είχα στείλει.
0: Ωπα, παπα, τι είναι αυτά που λέτε?
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Πάμε στα σοβαρά, Μανώλη. Λοιπόν, από πού να αρχίσω?
0: Από τα σοβαρά.
2: Λοιπόν, ξέρεις ότι το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα τελείωσε 15
0: σύντρο. Το είπαμε, πάει αυτό.
2: Ναι. Και τώρα όμως βρήκαν τον πελάτο στη Θεσσαλονίκη, γιατί πηγαίνω εκεί. Λοιπόν, είχαμε αναφέρθει προχθές να κλείσουμε αυτό το θέμα στα πρόστιμα που βάζουν τους τουρίστες που έβαλαν τον τουρίστα γιατί πάρκαρε σε μέρος που παρκάρουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι. Από το Μαυροβούνιο συγκεκριμένα ήταν μπροστά μας το αμάξι. Θυμάσαι που το ανέφερα.
0: Ναι.
2: Και μου λες αφού απαγορεύεται και τον πήραν τις πινακίδες στον άνθρωπο. Οι μόνοι του γράψανε.
0: Εντάξει, αν έχει πινακίδες εξωτερικού.
2: Ναι.
0: Δεν δικαιολογείται, αλλά εν πάση περιπτώσει μια επιοίκεια τη δείχνεις, τον ενημερώνεις.
2: Λοιπόν, άκουγα.
0: Μισό λεπτό. Εφόσον επιτρέπεται μόνο για
2: μόνιμους κατοίκους. Μου είπε δημοτικός αστυνομικός τώρα.
0: Εφόσον επιτρέπεται για μόνιμους κατοίκους και δεν απαγορεύεται γενικώς, έτσι. Γιατί το σήμα της απαγόρευσης είναι διεθνές, δεν είναι.
2: Μανώλη, είπαμε. Γράφει για μόνιμους κατοίκους. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, εκεί περιμένεις να δείξει μια επίοικη.
2: Ο άνθρωπος τον πήραν τις φυλακές. Το ρωτάω γιατί λέει είναι για.
0: Για μόνιμους κατοίκους, ναι.
2: Την επόμενη μέρα όμως, ρωτώ έναν δημοτικό, συγγνώμη, και επειδή είναι, παίρνετε πινακίδα, βάζεις το πρόστιμο, πάει να το πληρώσει ο άνθρωπος, αν μπορεί να το πληρώσει και Κυριακή ήταν κιόλας. Από το Μαυροβούνιο συγκεκριμένα ήταν. Και μπορεί να μην καταλάβει κιόλας ότι τον πήραν και τις πινακίδες. Να είδε ένα χαρτί, να νόμισε ότι κάποιος έβαλε ένα χαρτί, να φύγε και να φύγει χωρίς πινακίδες. Δηλαδή τρελά πράγματα. Λοιπόν, άκουσα τι με είπε ο δημοτικός αστυνομικός. Πήρε λέει απόφαση ο Δήμος, γιατί δεν τις πληρώναν
0: τις κλήσεις, οπότε σου λέει παίρνω τις πινακίδες να την πληρώσει.
2: Άκου τώρα τι κάνει μια Τουρκία που είναι τετραδοκοσμική χώρα. Πεμπτοκοσμική. Μπαίνει στη χώρα. Περνάς με κόκκινο, κάνεις.
0: Έχει την κλείσει τη χώρα σου.
2: Όχι. Μη βιάζεσαι.
0: Mm.
2: Μικρά ποσά, 5, 10, 20.
0: Καλά, με κόκκινο δεν θα είναι μικρό, μεγάλο θα είναι.
2: 20 ευρώ σου λέω. Δεν είναι πράγμα. Όταν φτάσεις στα σύνορα, μετά τον Τελωνιακό, υπάρχει φυλάκιο αστυνομικού.
0: Mm.
2: Οπότε με το που έρχεσαι, ήδη βλέπει την πινακίδα σου. Γιατί πρώτα
0: και βλέπεις το σύστημα τι κλίση έχει φάει.
2: Το να σε βγάζει το χαρτάκι. Και σου λέει πληρώνεις τώρα, αλλιώς δεν φεύγεις από τη χώρα.
0: Mm.
2: Τόσο απλά γίνονται τα πράγματα. Δεν παίρνεις τον πολίτη, τον τουρίστα ή τον όποιον τις πινακίδες επειδή πάρκαρε.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος αυτός που λέτε.
2: Καταλαβαίνεις πόσο πίσω είμαστε σαν
0: σε αυτό. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
2: Τον άνθρωπο τις πινακίδες γιατί λες δεν πληρώνει.
0: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Και το δεν πληρώνει κανονικά δεν έχει και αντίκρισμα. Όχι, γιατί μπορείς να στείλεις την κλίση στη χώρα του.
2: Έχουν γεμίσει την πόλη από δημοτικούς αστυνομικούς, τρεις μαζί, τέσσερις μαζί και πιάνουν για το τίποτα. Πάμε να σε γράψουν κατευθείαν. Η Βρώμη είναι για 4x4, Εγνατία, Μητροπόλεως, Νίκης, ένα μπάχαλο. Δηλαδή, άμα περάσει.
0: Έχει λακκούβα δηλαδή πολύ.
2: Λακκούβες, άκου στη Νίκης, έχουν αφήσει κάτι πλαστικά που είχαν κάνει ποδηλατόδρομο, ένα κομμάτι του δρόμου. Γιατί τον είχαν πάνω, τον κατεβάζαν μέσα στο δρόμο και κάνανε ένα διαχωρισμό, ας πούμε, μιας λωρίδας με κάτι πλαστικά που τα βάζουν πάνω με βάση πάνω στην άσφαλτο.
0: Mm.
2: Έχουν μείνει τα μισά, τα άλλα είναι σπασμένα. Ένα μπάχαλο. Πού πάνε όλα αυτά τα χιλιάδες ευρώ που παίρνουν από τις κλίσεις, γιατί οι κλίσεις
0: πέφτουν. Πού πάνε, στα ταμεία των Δήμων.
2: Πέφτουν ευρωχή. Μα τους δρόμους. Οδός Εγνατία, οδός Λαγκαδά μέχρι τα σύνορα του Δήμου.
0: Όταν θα έχει εκλογές θα τους φτιάξουν.
2: Άλλος Δήμος, Νεάπολης και ούτε καθεξής.
0: Δεν το ξέρετε ότι όταν έχει εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση φτιάχνουν δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, όλα γίνονται ξανά από την αρχή.
2: Δεν γίνανε στις πριν εκλογές. Πάμε παρακάτω, έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Τι γίνεται με το. Στην αρχή διαφάνειες έστειλε την υπόθεση ο Γεωργιάδης.
0: Αυτή είναι αρμόδια.
2: Για τον Πατούλη.
0: Αυτή είναι αρμόδια.
2: Τώρα ξύπνησε. Από OMS.
0: Όχι, δεν ξύπνησε τώρα.
2: Total Care στη Μύκονο.
0: MedWatch λειτουργήσε.
2: Ναι.
0: Και ό,τι βγήκε λοιπόν, θα πήγε στην αρχή διαφάνεια.
3: Στο εξάμεινο βγήκε ελεύθερο ο ιδιοκτήτη τη Βιολάντα. Στο εξάμεινο.
0: Αυτό είναι άσχετο.
3: Δεν είπα ότι συσχετίζονται.
0: Αυτό
3: είναι θέματα που συμβαίνουν στο καθημερινό.
0: Μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα τη δικαιοσύνη. Αν έκανε αίτηση αποφυλάκηση και κρίθηκε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί.
3: Επαναλαμβάνω, Μανώλη, τι συμβαίνει στο Κρετινιστάν. Στην Αλβανία, μη βιάζεσαι, Μανώλη. Πρέπει να του δικαιολογήσει όλου.
0: Όχι, αλλά μου λέτε κάτι και
3: πηδάτε
0: από το ένα θέμα στο άλλο.
3: Μα δεν ζήτησα να διεξηγήσει. Στην Αλβανία, λοιπόν, η υπεύθυνη των μυστικών υπηρεσιών συνελήφθη. Γιατί λέει έδινε πληροφορίε για έργα και για τέτοια. Σε έναν επιχειρηματία. Στην Τουρκία, για το χρηματιστήριο, παραιτήθηκε αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν, προχθές.
0: Ναι.
3: Και πρώην υπουργός, και είναι σε κατοίκον περιορισμό και ελέγχεται με την περιουσία της. Και στο Κρετινιστάν τι γίνεται, ένας πατούλης και πόσοι...
0: Μισό λεπτό, ο πατούλης θα ελεγχθεί.
3: Θα ελεγχθεί, Μανώλη, στο Κρετινιστάν θα ελεγχθεί, στο Κρετινιστάν. Στο Κρετινιστάν.
0: Πού θέλετε να ελεγχθεί, σε άλλη χώρα?
3: Όχι φυσικά, στο Πριγκιπάτο του Μίδα. Στο Πριγκιπάτο του Μίδα.
0: Η Ελλάδα είναι το Πριγκιπάτο του Μίδα.
3: Φυσικά δεν το έχεις καταλάβει ακόμη.
0: Όχι.
3: Πού ζεις δηλαδή?
0: Στο Χέρακα.
3: Της μαφιόζικης οργάνωσης.
0: Με πολλούς Ρωμά.
3: Της μαφιόζικης οργάνωσης σε μετά είναι η χώρα.
0: Καλά, εντάξει, αφήστε τις μαφιόζικες οργάνωσης.
3: Άκου τώρα σήμερα το πρωί τι συμβαίνει. Ξέρεις από Θεσσαλονίκη. Μητροπόλος με Παύλου Μελάκη.
0: Όχι, ξέρω ελάχιστα.
3: Κέντρο Καράκεντρο. 200 μέτρα από το Λευκό Πύρκο για να σε δώσω να τα πάω.
0: Ωραία.
3: Προς τη Διαγώνια. Λοιπόν, έχω ένα φίλο εκεί, έχει ένα μαγαζί, περνάει την ώρα του. Μου λέει, δεν ξέρεις τι. Εκεί που καθόμαστε. Ναι, αυτός ήταν. Ναι, και αυτός ήταν. Αυτός λέει ήταν ο κλέφτης. Λέει τι έγινε.
0: Ποιος κλέφτης?
3: Ναι ρε μισό λεπτό θα σου εξηγήσω ρε Μανώλη. Σου εξηγώ. Λέει ποιος κλέφτης θα σε τι έγινε. Το πρωί λέει πήραν μια γέλα ηλικιωμένη λέει την πήραν και την είπαν ότι κινδυνεύει και αυτά και να τα βγάλει έξω τα λεφτά της και αυτά. Την πήραν ένα μεγάλο ποσό από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Μεγάλο ποσό. Λοιπόν, άκου τώρα. Ήρθε η αστυνομία, άκου τώρα, ήρθε η αστυνομία και τον ζήτησε υλικό από την κάμερα. Ο άνθρωπος τους έβαλε, ας πούμε, γιατί όντως λειτουργεί.
0: Καλά, προφανώς.
3: Τον βλέπω, άκου. Τον βλέπω ο αστυνομικός. Αυτός λέει είναι με λέει κάνει τώρα κοσυλέκτη. Εδώ τον έχουμε ξαναπιάσει, λέει, είχαν κάνει μια μεγάλη ληστεία, λέει ένα εκατομμύριο και... Τα πήραμε και πίσω λέει, τα λεφτά τα βρήκαμε επειδή έτυχε, τον πιάσαμε μέσα. Άκου, δηλαδή σε δύο ώρες αυτός ο τύπος που έκλεψε τη γυναικούλα σήμερα το πρωί, ξαναπέρασε.
0: Ναι.
3: Έχει καταλαβαίνει, Στράσος, στη Μητροπόλος, το ξέραν ποιος είναι, δεν τον είχαν συλλάβει και αυτός κυκλοφορούσε τη Μητροπόλος. Μετά από δύο ώρες που κάναν τη ληστεία, τρεις, τέσσερις ξέρω κι εγώ πόσες ώρες. Για να καταλάβεις ότι αποτύχει δεν μάξε.
0: Συγγνώμη, τον πιάσανε.
3: Όχι, εγώ την πρώτη φορά τον πιάσανε, αλλά ο αστυνομικός μόλις είδε το βίντεο και περνούσαν από τον δρόμο, αυτός λέει είναι ο κλέφτης. Κλέψαν λέει και μια γυναίκα.
0: Στο βίντεο όμως, γιατί εκείνη την ώρα δεν υπήρχε αστυνομικός που πέρναγε.
3: Ρε Μανώλη, ο αστυνομικός έβλεπε το βίντεο. Ή πήγε ο αστυνομικός στο μαγαζί του και το ρωτάει, έχεις υλικό την κάμερα, έτσι και έτσι έγινε μια ληστεία, θέλουμε να... Ναι, λέει, πέραστε. Μόλις είδε ο αστυνομικός, αυτή λέει είναι η παρέα αυτινού, λέει. Ήταν πάλι έξω, δηλαδή. Είχαν κλέψει τον εκατομμύριο, πάλι έξω. Και το βλέπω ο αστυνομικός και λέει, αυτή πάλι την κάναν την λίγα. Δεν το συλλάβανε. Είχαν περάσει 5 ώρες... Και ξαναπέρασαν κύριος. Εντάξει, ο φίλος μου είχε βάλει κάτι σίδερα εκεί. Τον λέει τα πήρε στα σίδερα. Ναι, λέει τα είδα, τα πήρε και. Και με το που. Αμα λέει αυτός ήταν, λέει αυτός ήταν στο τέτοιο. Τώρα το κατάλαβα, λέει ότι ήταν αυτός στο βίντεο. Και με το βάλει το βίντεο, όντως ήταν αυτός που πέρασε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Κρετίνι.
0: Ωραία, μια χαρά.
3: Τρέλα.
0: Μπορούμε και καλύτερα.
3: Λοιπόν, ο Αϊφαντής τι είπε, πρώην πρέσβης της Ελλάδας.
0: Ναι, τι είπε.
3: Και Μεριντίαν γιατί τη βάλαν και πήρε το μεγάλο ποσοστό για το καλώδιο στην Κάσο.
0: Γιατί.
3: Γιατί η εταιρεία θα ζητήσει από τους Τούρκους άδεια. Και όλα μέλη γάλα. Όλα μέλη γάλα.
0: Αλλά καθίστε να έρθει εκείνη τη στιγμή και θα δούμε.
3: Εννοείται, φυσικά θα δούμε. Λέμε τι λέει ένας άνθρωπος που είναι γνωστός.
0: Το ακούω αυτό που λέτε.
3: Δεν είναι θέμα. Το είπα εγώ.
0: Όχι, το ακούω και λέω. Όταν θα έρθει η ώρα θα δούμε. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω, ούτε εσείς, κανείς μας δεν μπορεί. Θα δούμε. Όταν έρθει η στιγμή, υγεία να έχουμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
3: Καλό σας βράδυ.
0: Και σε εσάς.
3: Α, Μανώλη, Μανώλη. Ναι. Πάτη για το σχολείο του Λαγκαδά που θέλω να επιμείνω γιατί είπαμε πήρε απόφαση ο Δήμος να τον γκρεμίσουνε.
0: Ναι.
3: Ήταν ένα έργο του 1968, τελείωσε το 1967, τελείωσε το 1969. Ήταν του Ολλανδικού Στρουκτουραλισμού έργο. Το αφήσανε να ερυπώσει και θέλω να τον γκρεμίσουν. Πήραν απόφαση το Μάιο. Άκουσαν. Πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 8,7 εκατομμύρια για να κάνουν νέο.
0: Ναι.
3: Από το διαγωνισμό βγήκε, πλειοδότησε μια εταιρεία, να μην πω το όνομά της, γιατί η εταιρεία
0: της... Ναι, να μην πείτε, όχι.
3: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος. Πήρε το διαγωνισμό η εταιρεία.
0: Ναι.
3: Για να κάνει το νέο κτίριο. Άκουσαν. Ναι, αλλά... Καταφύγανε οι άνθρωποι και κάναν καταγγελία, κάνανε τέτοιο ένσταση.
0: Αυτοί που κερδίσαν το διαγωνισμό.
3: Και Μεριντίαν γιατί τη βάλαν και πήρε το μεγάλο ποσοστό για το καλώδιο στην Κάσο.
0: Γιατί.
3: Γιατί η εταιρεία θα ζητήσει από τους Τούρκους άδεια. Και όλα μέλη γάλα. Όλα μέλη γάλα.
0: Καθίστε να έρθει εκείνη τη στιγμή και θα δούμε.
3: Εννοείται, φυσικά θα δούμε. Λέμε τι λέει ένας άνθρωπος που είναι γνώστης.
0: Ναι. Το ακούω αυτό που λέτε.
3: Δεν είναι θέμα. Το είπα εγώ.
0: Όχι, το ακούω και λέω. Όταν θα έρθει η ώρα θα δούμε. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω, ούτε εσείς, κανείς μας δεν μπορεί. Θα δούμε. Όταν έρθει η στιγμή, υγεία να έχουμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
3: Καλό σας βράδυ.
0: Και σε εσάς.
3: Α, Μανώλη, Μανώλη.
0: Ναι.
3: Πάτη για το σχολείο του Λαγκαδά που θέλω να επιμείνω γιατί είπαμε πήρε απόφαση ο Δήμος να τον γκρεμίσουνε.
0: Ναι.
3: Ήταν ένα έργο του 1968, τελείωσε το 1967, τελείωσε το 1969. Ήταν του Ολλανδικού Στρουκτουραλισμού έργο. Το αφήσανε να ερυπώσει και θέλω να τον γκρεμίσουν. Πήραν απόφαση το Μάιο. Άκουσαν. Πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 8,7 εκατομμύρια για να κάνουν νέο.
0: Ναι.
3: Από το διαγωνισμό βγήκε, πλειοδότησε μια εταιρεία, να μην πω το όνομά της, γιατί η εταιρεία της...
0: Ναι,

0: κανείς μας δεν μπορεί. Θα δούμε. Όταν έρθει η στιγμή, υγεία να έχουμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Και σε εσάς.
1: Α, Μανώλη, Μανώλη. Ναι. Πάτη για το σχολείο του Λαγκαδά που θέλω να επιμείνω, γιατί είπαμε, πήρε απόφαση ο Δήμος να τον γκρεμίσουν.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έργο του 68, τελείωσε το 67, τελείωσε το 69. Ήταν του Ολλανδικού Στρουκτουραλισμού έργο. Το αφήσανε να ερυπώσει και θέλουν να τον γκρεμίσουν. Πήραν απόφαση το Μάιο. Άκουσαν. Πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 8,7 εκατομμύρια για να κάνουν νέο. Κάνουν το διαγωνισμό. Βγήκε, πλειοδότησε μια εταιρεία. Να μην πω το όνομά τη, γιατί η εταιρεία τη.
0: Ναι, να μην πείτε, όχι.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Πήρε το διαγωνισμό η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Για να κάνει το νέο κτίριο. Άκουσαν. Ναι, αλλά καταφύγανε οι άνθρωποι και κάναν καταγγελία, κάνανε τέτοιο ένσταση.
0: Που, αυτοί που κερδίσαν το διαγωνισμό.
1: Όχι, όχι.
0: Ποιος?
1: Οι πολίτες κατά της απόφασης να γκρεμιστεί το σχολείο, γιατί το σχολείο θα μπορούσε να διορθωθεί, γιατί από μπετό άλλο μπετό, τέτοιο μπετό που έχει πέσει σε αυτά τα σχολεία, όσοι έχουν τέτοια σχολεία στην περιοχή τους θα καταλάβουν γιατί μιλάμε.
0: Ναι και.
1: Λοιπόν. Άκουσαν. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει, αυτή η βιομηχανία, το να δίνουν το έργο και μετά να γίνεται ενστάσεις, να καθυστερεί το έργο και να παίρνουν και
0: αποζημιώσεις
1: πέναλτι οι εταιρείες.
0: Μισό λεπτό. Αυτό.
1: Έχει γίνει βιομηχανία, Μανώλη. Καταρχήν, πώς πήρε απόφαση και έκανε διαγωνισμό χωρίς, ορίστε, έγιναν ενστάσεις.
0: Δεν κατάλαβα. Παραλογίζεστε, κύριε Κώστα, τώρα.
1: Ωραία, για να
0: αν, συγγνώμη, πώς μπορείς να κάνεις. Πώς μπορείς να κάνεις ένσταση για ένα έργο που δεν έχει δημοπρατηθεί για να γίνει. Δεν κατάλαβα. Πρώτα προκηρύσσεται το έργο και γίνεται ο διαγωνισμός και μετά γίνονται οι ενστάσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Μισό λεπτό. Δεν έπρεπε ο Δήμος να ρωτήσει.
0: Όχι.
1: Μη βιάζεσαι.
0: Όχι. Δεν βιάζομαι. Όχι, σας λέω.
1: Ποιον θα ρωτούσε.
0: Ποιον να ρωτήσει. Ο Δήμος αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο κτίσμα δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς που έχει για σχολείο και θέλει να φτιάξει καινούριο. Και έχει πάρει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι επιτροπή νεωτέρων κτηρίων, αν είναι διατηρηταία, ναι ή όχι.
0: Α, μισό λεπτό. Αν είναι διατηρηταίο. Όχι, μα δεν μου τα λέτε. Άμα είναι διατηρητές, είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν μ' αφήνεις.
0: Καλά, εντάξει, άμα θέλετε να με πάτε, επειδή δεν ξέρω από Θεσσαλονίκη, αλλά δύο πράγματα τα ξέρω. Αν θέλετε από τη Μητροπόλεως να με πάτε μέσω Αρετσού, δεν γίνεται.
1: Βρε
0: Μανώλη. Όχι, εντάξει.
1: Δεν σου είπα εγώ τίποτα. Για όνομα του Θεού, εσύ ξεκίνησε.
0: Μα μου λέτε δημοπρασία, η εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό. Τέτοιο διαγωνισμό, η εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό και μετά έρχονται κάτι και ένα σχολείο που είχε γίνει τότε Ολλανδικά κτλ. Και αφού τα συζητάμε όλα, μου λέτε είναι διατηρητέο. Ξεκινήστε με το είναι διατηρητέο για να συζητήσουμε.
1: Ρε Μανώλη, δεν είπα ότι είναι διατηρητέο.
0: Αλλά τι είπατε.
1: Θα αποφασίσει η Επιτροπή Νεωτέρων Κτηρίων. Εάν είναι διατηρητέο, ναι ή όχι. Τώρα θα αποφασίσει. Κατάλαβες. Ενώ δεν έπρεπε να γίνει ερώτηση πιο μπροστά σε αυτή την επιτροπή να αποφασίσουν οι ειδικοί, οι αρχιτέκτονες.
0: Άρα οι ενστάσεις δεν έχουν και κανένα νόημα.
1: Δεν με καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν έπρεπε ο Δήμος να ρωτήσει αυτή την επιτροπή.
0: Προφανώς και πρέπει. Προφανώς.
1: Μπορούμε να τον κρυμμίσουμε.
0: Προφανώς και πρέπει να ρωτήσει αν είναι διατηρητή ένα κτίριο. Δεν χρειάζεται καν να το ρωτήσει, πρέπει να το ξέρει ο Δήμος.
1: Κατάλαβες. Τόσο απλά.
0: Ναι, ο Δήμος δεν χρειάζεται να ρωτήσει καν, πρέπει να το ξέρει. Αν είναι ένα διατηρητή ο κτίριο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το ξέρει. Άκου τώρα. Ήταν να βγει απόφαση σε μία μέρα. Μετά σε μία εβδομάδα. Τώρα πάει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, θα δούμε.
0: Και σε πέντε τέρμινα. Τι έγινε.
1: Τα παιδιά τώρα, μιας Κωμόπολης 10.000 κατοίκων, πάνε σε ένα σχολείο, ενός σχολείου 5.000 κατοίκων. Δεν έχει τάξη φυσικά και εκεί σε κοντέινερ θα κάνουν. Και υποτίθεται σε δύο χρόνια θα χτιστεί, αν χτιστεί τελικά, να δούμε τι απόφαση θα πάρει τώρα αυτή η Επιτροπή Νεωτέρων Κτηρίων. Κατάλαβες τι γίνεται.

0: και όλα τα παιδιά τώρα του Λαγκαδά, του πρώτου γυμνασίου, πάνε σε ένα άλλο χωριό, το οποίο δεν έχει την υποδομή, δεν έχει το σχολείο, έχει κοντέινερ και εκεί. Έξω στην αυλή έχουν
1: βάλει. Σας κάνει εντύπωση.
0: Ορίστε.
1: Σας κάνει εντύπωση.
0: Δεν τίποτα δεν με κάνει εμένα. Εγώ είμαι. Σε έχει άλλο σουρτάν.
1: Εντάξει, τι τα έχουμε λύσει τα θέματα.
0: Τι κάνουμε το Κρετινιστάν, το τι γίνεται.
1: Την εκπομπή.
0: Μιλίζουμε του κόνοπε και καταπίνουν ελέφαντε.
1: Την εκπομπή αυτή την ακούνε σε ήχη.
0: Με το φάγη, είδε ο άλλο με τι ασχολούνται.
1: Την εκπομπή
0: με
1: αυτή.
0: Με τη γλώσσα,
1: ναι,
0: με
1: την,
0: το ίδιο με.
1: Την εκπομπή την ακούνε σε ήχη και άνθρωποι που καβαλάνε αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Αφήστε με, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ χάρη.
1: Καλό βράδυ, κύριε Κώστα. Γεια σα. Γεια
0: σα.
1: Γεια σα. Γεια σας. Πόσο είναι το. Πόσο είναι ο φόρος, ρε Γιάννη, πόσο πληρώνεις φόρο για 3.000 κυβικά? Το ξέρετε αυτό το. Κάτσε να βάλω τέλη κυκλοφορίας για 3.000 κυβικά. Θα σου πω τώρα. Αφού έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, είναι εύκολο. Μ' αρέσει που κάνει και ανάλυση. 820 ευρώ. Αν είναι έως 31 12 του 2000 η αδεία. Αν είναι από 2001 έως 2005, 840. Και αν είναι από 6 έως 10, 920. Αν λέει το αυτοκίνητο είναι έστω και ένα κυβικό πάνω από τα 3000, 3001 δηλαδή, το ποσό ανεβαίνει στα 1025 έως 1150. Τι λέτε, ρε. Μην είμαστε με τα καλά μας. Ένα μισθό για να κυκλοφορώ αυτοκίνητο. Στην Αθήνα. Δεν πάει να έχει άλλος 3.000 κυβικά και να σέρνει, ξέρω εγώ, άλογα και βόδια και τέτοιο. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Κύριος Αθανάσιος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Αθανάσια.
2: Έλα, Μανώλη.
1: Ελάτε.
2: Ούτε λεπτοτανίλ παίρνεις, ούτε Ζάναξ.
1: Εγώ όχι βέβαια.
2: Και να μην πάρεις ποτέ από αυτά.
1: Άμα θέλω ένα χαμομηλάκι θα πιω, μια χαρά.
2: Καλά, ό,τι σου πάει.
1: Όχι, άμα, πάντως, άμα θέλω, νιώθω ότι θέλω να ηρεμήσω και άμα έχω υπερέντες, θα πιω ένα χαμομήλι.
2: Μακριά από αυτά. Και υπάρχει και η μελατονίνη.
1: Τίποτα, κανένα σκευασμα, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Όχι, η μελατονίνη είναι άθρωπο.
1: Τίποτα. Ένα χαμομηλάκι.
2: Μακριά από αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δείξατε πολλά θέματα όπως ώρα περίμενα, σας ακούω. Κάθε θέμα έχει την ιστορία του, Μανώλη. Για τους Ρωμά που λέγατε, έχουν ιστορία χιλίων ετών. Ξεκίνησαν πριν από χίλια χρόνια από το Παντζάμπ της Ινδίας και ήρθαν προς την Ευρώπη. Και επειδή ήταν μελαχρινοί και περνάγανε από διάφορες χώρες και ήρθαν και στην Ελλάδα, τους είπανε Τζίψι, Αιγύπτιους. Γιατί νομίζανε ότι είναι Αιγύπτιοι, επειδή ήταν μελαχρινοί. Και τους είπανε και Αθήγκανους, γιατί δεν κάνουν επιμειξίες με άλλους, διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά τους.
1: Ναι, βέβαια τώρα έχει αλλάξει αυτό κάπως.
2: Όχι, τα διατηρούν, ξέρω εγώ έναν.
1: Όχι, τα διατηρούν γενικά.
2: Ξέρω έναν εκεί στη Φιδίου που είχε μαγαζί με ρούχα. Παλιά δηλαδή, όχι τώρα δεν το έχει. Δεν λέω το επώνυμό του. Το ξέρω τα ήθη και τα έθιμά τους.
1: Ναι.
2: Και είχα γνωρίσει και το Χατζή, τον Κώστα το Χατζή,
1: ναι.
2: Τον εξαιρετικό, σε μια εκδήλωση στο Μινώα Παλάς, που είναι εκεί στη Πειραιώς και Μούνια. Πάνω στο τελευταίο όροφο.
1: Λοιπόν, κύριε Θανάση, σας ζητώ συγγνώμη. Ένα λεπτό θα περιμένετε, επειδή είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Radio Preveza.
5: Preveza 93.
6: Η απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Αθανάσιος, ελάτε.
1: Εμμανουέλη, για να.
0: Ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Να συνδέσουμε με το προηγούμενο. Μιλάγαμε για την ιστορία των Αθήγανων. Κατέβηκαν λοιπόν πριν χίλια χρόνια από το Παντζάμπ της Ινδίας και τους είπαν τζίψι και γύφτους, επειδή ήταν μελαχρινοί, και να τους πεις γύφτους δεν είναι κακό. Εγώ το έλεγα γύφτους αυτόν που σου έλεγα, που ήξερα παλιά. Δεν είναι κακό. Μερικοί από αυτούς ενταχθήκανε στην κοινωνία και στην Αγία Βαρβάρα ιδιαίτερα. Και σου λέγα για τον Κώστα τον Χατζή, τον οποίο είχε φέρει ο Μίκης ο Θοδωράκης. Εγώ τότε είχα μπει στην Πάντιο και γινόταν εκδήλωση ενός φορέα με κάποια αφορμή και έπαιξε και σάρα τότε ο Κώστας ο Χατζής. Τον λέω δηλαδή σαν δείγμα Ρωμά, ο οποίος είναι απίθανος. Απίθανος αυτός ο Κώστας ο Χατζής. Τον είχε φέρει ο Μίκης ο Θοδωράκης. Εγώ τον Μίκη τον ήξερα από παλιά, από τότε. Αυτά για τους Ρωμά.
0: Είχε ο συγχωρεμένος ο πατέρας με ένα φιλού.
1: Ναι.
0: Γύφτο. Ο οποίος ήταν, ο άνθρωπος είχε, ήταν παραγωγός από τα Μεσόγεια και πήγαινε στις λαϊκές αγορές. Καρπούζια και τέτοια. Και όταν του λέγανε είσαι γύφτος, τους έλεγε, το θυμάμαι παιδάκι, εγώ δεν είμαι γύφτος, είμαι Αιγύπτιος.
1: Αιγύπτιος.
0: Θυμάμαι σαν τώρα.
1: Είναι Αιγύπτος. Ναι, εγώ το έχω διαβάσει.
0: Είμαι Αιγύπτιος, είμαι Αιγύπτιος.
1: Εγώ για κάθε πρόβλημα, Μανώλη, διαβάζω. Mm-hmm. Διαβάζω τα πάντα. Και ένας δημοσιογράφος πρέπει να προσπαθεί να διαβάζει τα πάντα και να ξέρει τα πάντα.
0: Εγώ όσο μπορώ διαβάζω. Α.
1: Ναι, αλλά εσύ 5 ώρες κλεισμένος μέσα εκεί που να έχεις κουράγιο μετά.
0: Ω, καλά, τι, γιατί.
1: Μα
0: πρέπει να διαβάζουμε για να μαθαίνουμε, δεν γίνεται.
1: Ασφαλώς. Εγώ τώρα παρά έχω πρόβλημα όρασης, δεν αφήνω το διάβασμα. Ψυχοκαλύζω το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Ναι. Όσο για τη γλώσσα λοιπόν που μιλάγατε προηγουμένως, η ελληνική γλώσσα έχει την τραγική ή θρηλυκή ιστορία της και η ελληνική γλώσσα. Και στη δημοσιογραφία ήταν και στη συγγραφή βιβλίων κτλ. Ας θυμηθούμε τον πώς το λέγανε αυτόν από τη Σκιάθο, τον Παπαδιαμάντη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ωραιότερη γραφή από τον Παπαδιαμάντη.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Απίθανη η γραφή του Παπαδιαμάντη.
0: Προφανώς, αλλά αυτά είναι και γούστα.
1: Είναι και γούστα, αλλά άμα καταγίνεσαι με κάτι, δεν μπορείς να μην αγαπήσεις τον Παπαδιαμάντη. Αν μας αρέσει η γλώσσα, δεν μπορείς να μην αγαπήσεις τον Παπαδιαμάντη. Αυτός είχε μεταβράσει και τον Φίνλεϊ, την ιστορία της Ελλάδας, σε 2 τόμους. Ναι. Εκδόσεις της Βουλής. Της Βουλής των Ελλήνων. Τι μπορείς να πεις για την εστία. Μερικοί είναι φανατικοί, διαβάζουν εστία. Ή τι μπορείς να πεις, ας πούμε, για κάθε είδους έντυπο που ακολουθούσε το δικό του δρόμο. Τι μπορείς να πεις για το Μπόστ, για το Βάρναγκη. Τον Μπόστ, τον Ποστατζόγλου, που έγραψε στην Αυγή. Εσύ δεν τον είχες προφτάσει, βέβαια. Τον πρόφτασες.
0: Βέβαια, πώς δεν τον πρόλαβα.
1: Α, τον πρόλαβες τον Μπόστ. Ωραία. Τον πρόλαβες τον Μπόστ. Ο γιος του είναι αυτός που έπαιζε στα.
0: Ποστατζόγλου.
1: Ποστατζόγλου, που έπαιζε σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Σε πολλές, όχι σε μια. Και θέατρο, θεατρικό σπουδαίο.
1: Σε μια σειρά που ήταν γνωστή αυτή τη σειρά, λέω. Για να κάνει με τις φυλακές και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, η ελληνική γλώσσα είναι η νεοελληνική γλώσσα, είναι κράμα αρχαίας αττικής διαλέκτου και αρχαίας αρκαδικής διαλέκτου. Ναι. Επειδή η Αρκαδία είναι αρχαία χώρα και η Αττική. Και υπάρχει ένας Παναγιώτης Κυριακόπουλος, φιλόλογος, ο οποίος μου είχε φέρει στο γραφείο μου το Αττικό Δίκαιο.
0: Ναι.
1: Όσα μεταφράζονται τα αξιώματα στα λατινικά είναι μετάφραση από το αρχαίο Αττικό Δίκαιο. Αυτός το αποδεικνύει ο Παναγιώτης ο Κυριακόπουλος. Αλλά δεν υπάρχει πολιτεία να λειτουργεί, δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό το κατάδυμα του πολιτικού συστήματος. Έπρεπε η Ελλάδα να είναι όχι προεδρεύουμενη δημοκρατία, να είναι πώς το λένε, προεδρική δημοκρατία, να εκλέγεται ο πρόεδρος από το λαό. Οι πρόεδροι που ήταν στο παρελθόν και ο νυν πρόεδρος δεν έστειλαν κάποιο νομοσχέδιο πίσω στη Βουλή. Δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Είναι διακοσμητικός ο ρόλος του.
0: Ναι.
1: Ούτε η Σακραροπούλου, ούτε αυτός εδώ, πώς τον λένε αυτόν, τον ξεχνάω.
0: Ο πρόεδρος, ο κόλλης του μιλούν τώρα. Έλα.
1: Ναι. Ήτανε και δήμαρχος στη Κηφισιά, δεν ήταν αυτός.
0: Ήτανε δήμαρχος στη Κηφισιά.
1: Ναι, ήταν και δήμαρχος στη Κηφισιά, νομίζω.
0: Ναι,
1: αυτός. Θα το θυμηθούμε μετά. Ούτε ο Παπουλίας, ούτε οποιοδήποτε.
0: Ο Στασούλας.
1: Ναι. Mm. Και όσον αφορά τη γλώσσα πάλι στα πανεπιστήμια, γράφανε ορισμένοι στην καθαρέγουσα. Ας πούμε ο Θεοδωρακόπουλος που έκανε φιλοσοφία στην Πάτιο, συνέθεσε τα συγγράμματά του και την διδαχή την έκανε στη Δημοτική. Ο Παπαχατζής, εμείς που είχαμε στο Διοικητικό Δίκαιο, ήταν άκρατη καθαρέγουσα. Ο Μιχάλης ο Στασινόπουλος, πηγαίναμε επιτροπές στο σπίτι του στο νέο ψυχικό που έμενε, υποδεχόταν τους φοιτητές από τότε και έγραφε στη Δημοτική. Αν έμαθα εγώ διοικητικό θήκιο στην Πάτιο, το έμαθα από τον Μιχάλη τον Στασινόπουλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γλώσσα, είτε είναι καθαρέγουσα η ελληνική γλώσσα, είτε είναι καθαρέγουσα, είτε άλλο γλωσσικό ιδίωμα κτλ., έχει τη δυνατότητα να είναι πλήρης γλώσσα. Δηλαδή, και αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, αν είναι κάποιος μέσω της γλώσσας φασίστας ή όχι. Δεν μπορείς να λες κάποιον φασίστα. Η γλώσσα είναι και για τους φασίστες, ανεξάρτητα από ιδεολογία. Και στη γερμανική γλώσσα είχα ένα φίλο του Παπακώστα που για τον Ιριδανό. Πρόθεση τον Ιριδανό, τον
0: δεκτό. Ναι, βεβαίως.
1: Α, μπράβο. Είχα ένα φίλο εγώ που μου έφερε, επειδή εγώ έγραφα ποιήση, μου έφερε ποίηματα από τη γερμανική γλώσσα, τα μεταφράσαμε και μου είχε πει ότι η γερμανική γλώσσα έχει τουλάχιστον 70.000 λέξεις ελληνικές. Άσε τη γαλλική. Λέγεται ότι αν αφαιρέσεις τις ελληνικές λέξεις από τα γαλλικά, η Γαλλία θα μείνει χωρίς γλώσσα, οι Γάλλοι θα μείνουν χωρίς γλώσσα. Το ίδιο και στα αγγλικά. Εγώ επισκεπτόμουν την Τίνο παλιά και είχα αγοράσει και μια ποιητική συλλογή, το Σύμπαν νησί Τίνος, γιατί ασχολήθηκα και με την κβαντική μηχανική. Θα γράψει ένα φιλοσοφικό δοκίμιο το 1998, το οποίο είχα παρουσιάσει στο Δικηγορικό Σύλλογο. Και είχα πάρει επένους από έναν αστροφυσικό, να μην πω το όνομά του, ο οποίος έχει γράψει και βιβλία, είχε πάρει μέρος στη λειτουργία του ΣΕΡΝ κτλ. Δηλαδή, οι Έλληνες...
0: Είχε γράψει και την κομή της Βερενίκης.
1: Όχι, αυτός ήταν φίλος μου, ο Γιώργος ο Γραμματικάκης. Δεν είχα διαβάσει την κομή της Βερενίκης για να μην επηρεαστώ να γράψω το φιλοσοφικό δοκίμιο. Κάποια στιγμή, αν μπορέσω, θα μπορέσω να σου φέρω τα βιβλία μου ή να δούμε...
0: Όποτε θέλετε.
1: Τι μπορεί να γίνει. Ή μπορεί να σε καλέσω εγώ εδώ στο σπίτι μου ή στο γραφείο ή να σου φέρω τα βιβλία και να έρθεις εσύ να τα πάρεις. Για να τα αξιοποιήσεις.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και σκέφτομαι, έχω κάνει 4 ποιητικές συλλογές, μήπως το κάνω ένα τόμο όλα αυτά και έχω γράψει και ένα τεράστιο βιβλίο «Ο Θεός αυτοκτόνησε», το οποίο το έγραφα 10 χρόνια και πλέκω τη ζωή μου με την παγκόσμια ιστορία. Πάω σε όλους τους τομείς γιατί αυτό εμένα μου κάνει καλό. Είμαι δημιουργικός. Έτσι γεννήθηκα. Έτσι γεννήθηκα. Και τι άλλο αφήσαμε απ' έξω.
0: Αυτό.
1: Πρέπει να υπάρξει να μην καταλαμβάνουν τους... Μιλάγατε για την οδική ασφάλεια. Οι διαπλεκόμενοι, οι σφοροκερδείς διαπλεκόμενοι, περιφερειάρχες, δήμαρχοι κτλ.
0: Έχει τέτοια, παίζουν αυτά, όχι.
1: Παίζουν τα στέγαστρα των αστικών συγγρανιών απαγορεύονται γιατί είναι πακτωμένα με τα υλικά ακρόνητα και σου έχω πει και παλιά ότι 19 Οκτωβρίου του 1994 πάνω σε στέγαστρο στην Ακαδημία σκοτώθηκαν
0: ναι.
1: 6 φοιτητές και 6 φοιτήτριες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ήταν το στέγαστρο κλειστό για να γίνουν διαφημίσεις. Το 12 στη Συγκρού πάνω σε τέτοιο στέγαστρο που ήταν στην άκρη του πεζοδρομίου, ενώ έπρεπε να ήταν στο βάθος και με ξύλο φτιαγμένο, έπεσε πάνω ίδιο του αυτοκίνητο, σκότωσε δύο γυναίκες και έναν άντρα. Και εκεί διαφημιζόταν ένας εγκληματολόγος, σε πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, ξέρεις τι είδανε τα μάτια μου? Ξέρεις τι είδανε τα μάτια μου?
0: Επίτε.
1: Παναγία μου. 20 χρόνια τώρα με τις διαφημιστικές πινακίδες.
0: Mm.
1: Και δεν έκανα πίσω. Έβαζα μερικούς, που να μην πω τα ονόματά τους, και τους έλεγα καθίστε προσοχή ρε. Σε μένα. Επειδή δεν το έκανα. Ναι. Και παραβαίνουν τον νόμο.
0: Mm.
1: Και καθόλου την προσοχή. Μας κυβερνάνε ανθρωπάκια. Είναι οι βουλευτές. Ποιος ξέρει τους βουλευτές? Παλιά οι βουλευτές κυκλοφορούσαν στους δρόμους.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ξέρουμε, αλλά τους περισσότερους τους ξέρω.
1: Ούτε ξέρω, ούτε τους υπουργούς, ούτε τους βουλευτές.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί είναι εκεί? Για να σπράττουν το μισθό και να αποτελούν την πλειοψηφία.
0: Δεν συμφωνώ για όλους.
1: Όχι για όλους. Δεν λέω για όλους. Ναι. Αλλά να σου πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε Διακομματική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Τη διαλύσαν όλα τα κόμματα.
0: Αυτά είναι η μόνη επιτροπή που διαλύσαν τώρα, σοβαρά.
1: Όχι, μόνη, είναι σοβαρό θέμα.
0: Όχι, δεν το έχουμε ξανασυζητήσει. Προφανώς και είναι σοβαρό θέμα.
1: Πρόκειται περί γενοκτονίας. Και πάνε και βάζουν διαφημιστικές πινακίδες με υπουργικές αποφάσεις, με κοινές υπουργικές αποφάσεις.
0: Εδώ κύριε Θανάση, τώρα έχουμε στη Θεσσαλονίκη κλινική ανύπαρκτη με 300 ανθρώπους και θεραπεύουν τον καρκίνο χωρίς να έχουν σχέση με τον καρκίνο. Τι μου λέτε τώρα?
1: Ναι, αυτά πρέπει ο κόσμος.
0: Αυτά είναι γελάει το σύμπαν.
1: Μανώλη μου, τον κόσμο το κρατούν σε επίπεδα φτώχειας και ανέχειας για να μπορούν να τον κουμαντάρουν. Και φαίνεται ότι με 1.200... Με 1.200.000 υπαλλήλους που έχει διορίσει η κυβέρνηση, αυτοί τις αρκούν για να βγάζει η κυβέρνηση. Και ενώ λέει, βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκης, δεν ήξερα για τα Τέμπη, δεν ήξερα για το Πρέταντορ, δεν ήξερα για το Πίγασο, ή και ο Κούλογλου, και είπε ότι έκανε και μήνυση ότι το παρακολουθούσαν.
0: Γιατί δεν ήξερα?
1: Μέσω του Πίγασο. Ακούς.
0: Τι θέλετε, και να τα ξέρει όλα? Τι είναι πρωθυπουργός?
1: Είχε το Δημητριάδη δίπλα του που ήταν ο εξαπορήτων. Και τώρα ο Δημητριάδης
0: την πλήρωσε.
1: Ο Δημητριάδης την πλήρωσε, αλλά δεν είναι εναντίον του. Λέγεται ότι είναι εναντίον του. Θέλω να πω δηλαδή ότι
0: πάντως
1: από τη συνέντευξη
0: που έχει δώσει, εγώ δεν έχω ακούσει να είναι εναντίον του.
1: Δεν μπορεί, Μανώλη μου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι εγώ δεν το ήξερα. Άμα δεν το ήξερες, πήγαινε σπίτι σου. Αυτό το ρόλο πρέπει να παίξει.
0: Σε άλλη χώρα, όχι στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην το λέμε αυτό.
0: Πρέπει
1: επιτέλους και εμείς. Να γίνουμε
0: σύγχρονη
1: ευρωπαϊκή χώρα.
0: Τι σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα?
1: Πρέπει να γίνουμε μερικά πράγματα που γίνονται στις ευρωπαϊκές χώρες, να γίνουμε και εμείς σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μερικά πράγματα που γίνονται στη Γαλλία να γίνονται και εδώ. Γιατί να μην γίνονται? Λοιπόν.
0: Καλό βράδυ, κύριε Θανάση, να είστε καλά.
1: Εγώ είμαι υπέρ της διαρκούς αγωνιστικότητας. Υπέρ της διαρκούς. Δεν γίνονται αλλιώς τα προβλήματα.
0: Δεν βλέπετε, σε διαρκή αγωνιστικότητα είμαστε.
1: Είμαστε σε διαρκή αγωνιστικότητα να μην υπάρξει καμία εξέγερση. Γι' αυτό κρατάνε το λαό, ας πούμε, σε επίπεδα ανέχειας, να μην υπάρξει καμία εξέγερση.
0: Καλό λοιπόν, βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, Μαρκή. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Εγώ προσωπικά διαρκή αγωνιστικότητα δεν βλέπω. Ειλικρινή θέλω να είμαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
2: Ναι, καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Όλα καλά?
0: Αμέ.
2: Μπράβο. Τι έλεγα πριν, έτσι όπως όπες το την ατάκα με τον Μπρο. Λοιπόν.
0: Δεν το κατάλαβε.
2: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε.
2: Ο καθένας.
0: Είπα, προτιμάω αυτό και λέει, εγώ προτιμάω. Τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, ο καθένας, ναι, ό,τι θέλει, ό,τι έχει συνηθίσει, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Θέλω να πω για αύριο, γιατί εξαγγελίες που θα κάνει ο Γιάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός.
0: Για την ενέργεια, λέτε, και τα καύσιμα.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Yeah. Δεν έχει συμπεριλάβει τους ανθρώπους με το ρεύμα. Είπε μόνο για το πετρέλαιο και είπε μόνο για.
0: Για να δούμε τι θα πούνε.
2: Ναι, έχει πει ήδη ότι θα τους. πάει προς το μπλε τιμολόγιο της εταιρείας. Κάποιοι που δεν θέλουν να κάνουν την αλλαγή με κάποια άλλη εταιρεία και να πάνε σε αυτό το τιμολόγιο, θα υπομισθούν το βάρος χωρίς να έχουν κάποια επιδότηση, χωρίς να υπάρχει.
0: Θα περιμένω να ακούσω. Δεν μπορώ να πω εκ των προτέρων, θα περιμένουμε να δούμε.
2: Ναι, γιατί το λέω. Ναι.
0: Πάντα υπάρχει κάτι που δεν λέγεται.
2: Ναι, το λέω εκ των προτέρων, επειδή να προλάβω και αυτό το είχα σήμερα, αλλιώς θα βγαίνει αύριο μετά τις εξαγγελίες. Αλλά ήθελα σήμερα για να ακουστεί. Τώρα βέβαια ήθελα λίγο πιο νωρίς. Τώρα οι σουγκοκολάροι και οι λεγόμενοι αεροκένταυροι δεν θα είναι στη θέση του τώρα να ακούνε το ραδιόφωνο γιατί είναι αργά. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποιο που είναι ξενύχτητα και εμάς.
0: Μπορεί.
2: Ενδεχομένως, ένα ακούσιο με τον Γιώργο από το Περιστέρι, ένα άνθρωπο απλό που νοιάζεται για τους συνανθρώπους, όπως αποδεικνύεται με την αλληλεγγύη, ότι και στην Ισπανία ο κόσμος βγήκε και κέρδισε. Η αλληλεγγύη και η μαχητικότητα έτρεξε τα δόντια σε αυτούς, τις πολυεθνικές, και έβαλε τη γυναίκα μάλλον στο σπίτι της πάλι που ζούσε 70 χρόνια, να κλείσει τα μάτια της εκεί που έχει ζήσει, που έχει βιώσει και έχει μεγαλώσει και να είστε ίσοι και από εδώ και πέρα. Οπότε ήταν μια νίκη αυτό για μένα, τουλάχιστον εγώ έτσι το είδα. Ο άλλος λόγος που θέλω να τονίσω κάτι άλλο είναι για τα 400 ευρώ που θα δοθούν αυτά τώρα τον Νοέμβριο. Είναι κάποιοι συνάδελφοι με αναπηρία τέλος πάντων και δεν έχω ακούσει από κανέναν υποτίθεται από κόμματα να το πει κάποιος, ούτε από τους συναδέλφους τους δικούς μας τέλος πάντων γενικότερα εντός ή εκτός εισαγωγικών για αυτούς τους συγκεκριμένους, για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι κάποιοι που έχουν πάρει σύνταξη χωρίς να παίρνουν επίδομα ΟΠΕΚΑ και αυτοί δεν θεωρούνται επιδοματούχοι για να δικαιούνται το 400 άρι. Σαν αναπηρία, επειδή είναι κάτω των 65 χρόνων, δεν το δικαιούνται από εκεί και το χάνουν. Ενώ έχουν 80 και 90 100% κάποιοι αναπηρία. Με πολύ σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να το πει λίγο ο υπουργός εκεί υγείας, δεν ξέρω ποιος είναι, μάλλον αυτός που είναι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να δει και για αυτούς είναι 10, 20, 30, 50, δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, να τους βάλει σε αυτή την... γιατί είναι φτωχοί άνθρωποι, είναι με μια αναπηρική σύνταξη με τα 400 ευρώ, δεν μπορεί να σωθεί κάποιος. Αλλά για κάποιους κάτι είναι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια βοήθεια για τις ημέρες, ας πούμε, που θα έρθουν τον γιορτό.
0: Είναι 400 ευρώ αυτό.
2: Ναι, ναι, για αυτούς που γιορτάζουν ναι, και έχουν αυτό. Τώρα, όσον αφορά, να πάω σε ένα άλλο, να το δει αυτό λίγο, να το δουν λίγο και αυτό και να τους καταλέγουν τους ανθρώπους και αυτό, γιατί κρίμα είναι.
0: Ναι, δεν είναι θέμα Υπουργού Υγείας. Αυτό είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών.
2: Οικονομικών, οκ, okay, ναι, αυτή είναι. Έχει να κάνει και με το κομμάτι της αναπηρίας, γι' αυτό το λέω έτσι. Δεν ξέρω ποιο είναι, εγώ δεν. Έχω σχέση με την πολιτική, οπότε δεν τους ξέρω, δεν έχω επαφές πολλές. Λοιπόν, όσον αφορά για το θέμα που άκουσα, το συντροφή. Συντροφή, εντάξει, τώρα ακούω, θα το λένε και μεταξύ τους οι Πασοξίδες.
0: Καλά, αστευόμενος το Παπούμερα τώρα.
2: Ναι, ναι, οι συντροφοί το λένε μόνο στον από ανέκαθεν, όχι τώρα. Στο αναρχικό, αντιοξιαστικό χώρο.
0: Καλά, τώρα αυτές οι ταμπέλες είναι και λίγο ανέκδοτο.
2: Οι αριστεριστές και οι κομμουνιστές. Ούτε καν οι αριστεροί. Γιατί είναι άλλο οι αριστεριστές, άλλο οι αριστεροί. Είναι άλλο κομμάτι, ένα άλλο το άλλο. Οι μάχημες ομάδες, αυτοί που διεκδικούν με λίγο πιο έντονο τρόπο. Δηλαδή, ναι, μεν, γιατί και το ΚΚΕ έχει δώσει πολλές μαχητικές δυναμικές πορείες με συγκρούσεις με εκάστοτε κυβερνήσεις. Και με τις δυνάμεις καταστολής, όπως βέβαια και ο αναρχικός αντιοπλιστικός χώρος. Και σύντροφοι δεν λέγονται όταν μιλάνε στο τηλέφωνο για να πάνε να δουν ένα σινεμά, ένα έργο ή
0: ξέρω ναι, να ξαναλέω, να η σημειολογία τώρα και το
2: ναι, λέει, έχει όμως και αυτό. Και η σημασιολογία. Και αυτό παίζει ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο. Εντάξει, το λέμε τώρα τυπικά, επειδή το έθεσες και θέλω να ακούω τα πράγματα, γιατί εντάξει, το ακούω και από τους Πασοξίδες και εντάξει, δεν θέλω. Και είναι δημοκράτες. Τώρα, άμα τους ρωτήσεις, σύντροφοι λέγονται.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, δεν πάει ως εκεί, όχι. Εγώ μόνο το αναρχικό και εκφραστικό χώρο, τους αριστεριστές και εκεί τους κομμουνιστές, αυτοί συγκαταλέγονται.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να μπαίνουν. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ταμπέλες, εννοεί.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πω κάποιο σύντροφο ότι είμαστε αριστεροί. Δεν και καλά κομμουνιστές. Ναι, οκ, okay, είμαστε.
2: Παιδί μου, εντάξει, τώρα σύντροφος δεν είναι βρισιά, αλλά το λες για κάποιο λόγο. Δεν μπορεί να το λες έτσι. Σύντροφος.
0: Καλά, σύντροφος είναι και τόσο. Εντάξει.
2: Και εγώ που συζώ, η σύντροφός μου λέω.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δηλαδή.
2: Κατάλαβες. Άλλο όμως το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο έχει πάθος στην αγωνιστικότητα το σύντροφος. Ενώνει τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και μάχονται για κάποιο καλύτερο αύριο.
0: Τόσο, εντάξει, ναι.
2: Μεταξύ μας, εντάξει, κι εγώ με δει στον δρόμο και με δει με τον Μπαστούτη, όπου αυτό πρέπει να είναι ο γιος. Μου λέει στο ραδιόφωνο, ρε σύντροφε, έτσι με πει. Γιατί εγώ είμαι σύντροφος. Με όλους τους άλλους. Τώρα οι άλλοι με μένα δεν με νοιάζει τι έχουν. Εγώ με αυτούς όμως, εγώ του νιώθω σύντροφος μου. Του ανθρώπου που εγώ του νιώθω αλληλέγγυους και εγώ δεν εξετάζω αν είναι δεξιός, αριστερός, φασίστας, νεοναζί, χρυσαυγίτης ή οτιδήποτε.
0: Α, όχι. Αν είναι νεοναζί και χρυσαυγίτης, εγώ έχω θέμα.
2: Όχι, θα σου πω κάτι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Γιατί τόσο έχω ξαναπεί.
0: Όταν λέω έχω θέμα. Αν είναι να τον βοηθήσω, γιατί κάτι συμβαίνει, εννοείται θα τον βοηθήσω. Άρα δεν θα τον κάνω και παρέα.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αν δεν μιλάς για θρησκεία, δεν μιλάς για πολιτικά και για ποδόσφαιρο, είσαι ο καλύτερος με τα λάδια. Αυτά άμα τα παρακάμψεις από τη ζωή σου.
0: Και γιατί δεν μιλάμε για τα λουλούδια, για τον καιρό.
2: Για τη γυναίκα. Τι άλλο πιο ωραίο, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη γυναίκα. Λοιπόν, μπορεί να μιλάς για κάτι άλλο,
0: Ρωμανό. Θα μιλήσουμε για τις δύο, θα βαρεθούμε. Δεν θα συζητήσουμε λίγο για την μπάλα, δεν θα συζητήσουμε λίγο για την πολιτική, πώς θα, τι θα γίνει.
2: Ωραία, είναι ανάγκη να το συζητήσουμε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι τη Χρυσαυγή.
0: Με τον Χρυσαυγήτη δεν θα κάνω παρέα, κάνω. Αλλά εγώ δεν κάνω παρέα, μάλλον δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω. Μπορεί να έχω ένα φίλο και ξαφνικά να βγει Χρυσαυγήτη. Δεν θα τον κόψω από φιλία.
2: Ακριβώς, άρα τι θα γίνει.
0: Θα τον βρίζω όλη μέρα, ξέρω εγώ.
2: Όχι, αλλά εντάξει, δεν είναι.
0: Όταν λέω θα τον βρίζω όλη μέρα, εννοώ φιλικά.
2: Κοίταξε, άνθρωποι είναι για αυτή.
0: Φιλικά θα τον βρίζω.
2: Ναι. Αν θα δει έναν άνθρωπο κάτω και είναι πεσμένο, τον δει, ξέρει όμω ότι είναι αυτό. Θα πει τι, άστρο να τον.
0: Όχι, όχι, στον άνθρωπο που είναι πεσμένο, πρώτα απ' όλα δεν ξέρει τι είναι ο άλλο. Αλλά και ακόμα και αν ξέρει.
2: Εγώ σου λέω ότι ξέρει.
0: Το δίνει στο χέρι σου να τον σηκώσει, τι λέμε τώρα. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ζώα.
2: Ακριβώς. Εγώ θα σου πω τι εννοώ. Έχει τη σβάστηκα. Σε χέρι του. Όπως την έχει και κάποιος που θέλει να πολιτευτεί. Τώρα μιλούμε για το όνομα γιατί κάνουμε και διαφήμιση.
0: Κοίτα, κύριε Γιώργο, επειδή το πιάνετε λίγο κατά περίπτωση. Ακούστε να δείτε κάτι.
2: Για όχι,
0: να...
2: είναι πολύ που
0: χρωστά. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αν ένας άνθρωπος είναι κάτω και κινδυνεύει η ζωή του και έχει τη σβάστηκα στο χέρι του, εγώ θα τον βοηθήσω.
2: Είχε στον άνθρωπο.
0: Ορίστε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει. Και θα τον βοηθήσω, γιατί εκείνη την ώρα δεν βλέπω τι έχει στο χέρι του. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται βοήθεια.
2: Ψυχοραγεί εκείνη τη στιγμή και
0: λοιπόν,
2: έχει θέμα
0: εντάξει,
2: να.
0: Αυτό είναι ένα. Μπορεί κάποιος άλλος να μην τον. Δεν ξέρω. Είναι ο καθένας αποφασίζει τι κάνει. Τι...
2: Ναι, εντάξει, ναι. Τι εγώ το λέω αυτό για να ακουστεί, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά.
0: Δηλαδή πάνε κάποιον με σβάστηκα στο νοσοκομείο, στο χέρι, στο κούτελο, στο στήθος και δεν ξέρω πού αλλού.
2: Ωραία.
0: Τι θα πει ο γιατρός, δεν ασχολούμαι. Θα τον βάλει κάτω για το κάνει καλά, πώς θα γίνει.
2: Ακριβώς. Για τόσο θα κάνει το καθήκον.
0: Λοιπόν. Εντάξει, δεν είμαστε.
2: Θα σου πω
0: άμα ο άλλος είναι ζώων, είναι ζώων. Δεν θα κάνει τίποτα. Άμα είναι άνθρωπος, θα βοηθήσει.
2: Αυτό είναι θέμα ανθρώπου, δεν είναι πολιτική πεποίθηση.
0: Όχι, βέβαια.
2: Είναι το τι είναι ο άλλος. Άμα είναι βλαμμένος ο άλλος και αριστερός να είναι, και αναρχικός να είναι, άμα είναι βλαμμένος, είναι βλαμμένος. Θα κάνουμε.
0: Ο βλαμμένος, ό,τι και να είναι.
2: Αυτό λέω.
0: Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τι θέλει.
2: Ακριβώς. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα που είναι όσον αφορά για τους Ρωμά. Επειδή και εγώ έχω πολύ επαφή με κάποιους ανθρώπους από το συγκεκριμένο χώρο, το Ρωμά, με την προϋπόθεση ότι έχω ζήσει κοντά με ανθρώπους τέτοιους και έχω κάνει και παρέα και κατά πολύ παρέα και έχουμε και στο χώρο μας και άνθρωπο, όχι έναν, αρκετούς που είναι με το πρόβλημα όρασης που είναι και γενικότερα με ένα πυρίο δεν ξεχωρίζονται οι άνθρωποι αυτοί εντάσσονται μαζί μας, είναι δικοί μας, είναι αδέρφια μας. Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει, δεν πειράζει, επειδή είναι στην προκειμένη περίπτωση πάρα πολλά άτομα που έχουν έρθει εδώ πέρα είναι από την Λετωνία, Εσθονία, Σερβία, Ρουμανία, έχουν έρθει από Τουρκία, έχουν έρθει από Βουλγαρία και έχουν εδώ πέρα χωθεί μέσα, όπως λένε και οι ίδιοι έτσι λένε, χώνονται γιατί. Γιατί θέλουν να κρυφτούν, γιατί εκεί πέρα έχουν φύγει από κάποιες φυλακές, έχουν κάνει κάποιες έκνομες πράξεις, φύγανε, τους αφήσαν όπως τους αφήνουν και εδώ, και έρχονται εδώ και χώνονται μέσα στις τους καταβλισμούς, κάνουν και σχέσεις με κοπέλες από εδώ, τις Ρωμά της Ελληνίδας, να το πω έτσι, γιατί ξεχωρίζονται πολλοί άνθρωποι, αλλά ξεχωρίζονται οι Έλληνες Ρώμα με τους Γούλους Ρώμα, γι' αυτό
0: λέω. Καλά, η κάθε χώρα έχει τους δικούς της.
2: Ακριβώς. Μιλάνε την ίδια γλώσσα όμως όλοι αυτοί, παντού. Την ίδια γλώσσα μιλάνε σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, καλά, όχι όλοι, μην νομίζετε.
2: Το 95%.
0: Και οι νέες γενιές πια δεν τη μιλάνε.
2: Τώρα αυτό δεν το ξέρω, να μην μπω σε βάθος, αλλά εγώ δεν ξέρω τους ανθρώπους του Ρωμά που είναι μόνο στην Αγία Βαρβάρα, ξέρω και τους άλλους που είναι στα Λιώσα, που είναι στον Ασπόπουργο, που είναι στο Ζεφύρι. Ήξερα και ένα πολύ καλό και τον πρίγκιπα των Τζιγκάνων, πολύ καλός άνθρωπος, αν το πω στο όνομά, είναι κακό, ο Νίκος Χαλιλόπουλος, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, τώρα τον έχω γνωρίσει προσωπικά, εξαιρετικός μουσικός και πολύ καλός άνθρωπος. Και τη στιγμή είχαμε γνωριστεί και πολύ καλά και είναι και...
0: Μια εποχή είχα κάνει μια συνέντευξη από το βασιλιά των Τζιγκάνων. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα τότε. Έκανε εμπόριο ηλεκτρικών ειδών. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
2: Είχε τι μαγαζί είχε.
0: Ηλεκτρικών ειδών.
2: Πες άκουσα.
0: Ηλεκτρικών ειδών. Δεν μπορώ να.
2: Α, ηλεκτρικών ειδών. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι το όνομά του καθόλου.
2: Ναι.
0: Είχε ένα σπίτι. Είχε ένα σπίτι εκεί, ήταν στα Λιώσια. Είχε ένα σπίτι. Ντρεπόσουν να μπει μέσα να πατήσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι εξαιρετική. Αλλά έχουν άλλη κουλτούρα. Δεν κάθονται σε τραπέζι. Εγώ που το έχω ζήσει.
0: Λοιπόν, ακούστε κύριε Γιώργο, εγώ στο Γερέκα έχει πάρα πολλούς Ρώμα. Και ο γιος μου έχει πάρα πολλούς μαθητές που είναι Ρωμά. Λοιπόν, μπαίνω σε ένα στενό λοιπόν, χτες συγκεκριμένα, γιατί έφυγα λίγο πιο αργά το σπίτι και είχε νυχτώσει. Και βλέπω έναν ατμοσφαιρικό φωτισμό σε ένα σπίτι δίπλα μου. Βλέπω πώς περνάω με το αυτοκίνητο πολύ αργά, πήγαινα το στενάκι.
2: Ναι. Ναι.
0: Μου είχαν εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί. Και κοιτάω και βλέπω ένα απίστευτο σπίτι πέτρα μέσα με ένα φως περίεργο και κάτι έπιπλα. Παθαίνω πλάκα. Μεγάλη τσαμαρία. Λέω, τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου αυτό. Δεν το είχα ξαναδεί. Δεν το είχα προσέξει. Και ακριβώς δίπλα, μέσα στο ίδιο οικόπεδο, είναι το παράπηγμα. Μισοτελειωμένη οικοδομή. Και έχουν απλώς τα χαλιά και κάθονται έξω, μέσα στο κρύο.
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Και το σπίτι είναι άδειο.
2: Άμα τους πει, ναι, άμα τους πει να κάτσει στο σπίτι, δεν μπορούν, δεν το ανέχονται.
0: Δηλαδή πολυτέλεια να... φοβερή.
2: Ναι, και δεν είναι γιατί ακούω πολλούς που λένε, α, είναι κάτι παρανομία και θέλουν να είναι στους καταβλισμούς. Και
0: βαρύνουμε.
2: Ναι, ότι και χαλά.
0: Το έχω ξαναπεί, εγώ τους βλέπω το πρωί, όταν έκανα το πρωινό, τους έβλεπα 4 η ώρα που φορτώνανε πατάτες, ανάλογα την εποχή.
2: Διάφορα, ό,τι
0: για να πάνε στις λαϊκές, δεν ξέρω εγώ που πηγαίνανε. Ποια παρανομία.
2: Ναι. Κοίταξε.
0: Για να σηκωθείς 4 η ώρα και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Θέλει κότσια, δεν είναι.
2: Είναι σωστός οικογενειάρχης, ναι. Κοίταξε. Αυτοί που παρανομούν, θα σου πω τι γίνεται. Αυτοί που παρανομούν και που λένε δε διέ και έτσι και πιάνουν πολλούς τσιγκάνους και έτσι, δεν είναι όλοι Έλληνες. Το 5% είναι Έλληνες. Και 95 είναι από την άλλο δαπίνα.
0: Να σας πω λίγο μεγάλη αλήθεια, κύριε Γιώργο, δεν ενδιαφέρει η Χαλαστίνα.
2: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Αυτό πρέπει να το δουν και οι ίδιοι, να απομονωθούν. Γιατί είναι κακόπια στοίχεια, Μανώλη. Γιατί έτσι.
0: Καλά, κακόπια έχει και προφανώς.
2: Πώς?
0: Έχει, προφανώς.
2: Ναι, όχι, ναι, αλλά αυτό είναι και για αυτούς κακό.
0: Πάντως στις περιοχές που είναι νοικοκυρέ, να ξέρετε. Την ευρύτερη περιοχή την προσέχουν μόνοι τους για να μην έχουν μπλεξίματα.
2: Ναι, έχουν την περιοχή βεβαίως. Και άμα πας και σε γάμο δικό τους και σε τέτοια, έτσι σε προσέχουν. Εγώ ειδικά που έχω τύχει σε γάμο.
0: Είναι πολύ φιλοξενοί.
2: Να φας, να πιεις.
0: Η χαρά τους είναι να φιλοξενήσουν άνθρωπο που δεν είναι
2: δικών. Ναι.
0: Πολύ φιλοξενοί.
2: Είναι. Αλλά καλοί οργανωπαίχτες, αρμονίστες, κλαρινίστες, όλοι σου λέω φοβεροί. Εγώ σε γάμο που έχω πάει, έχω πάθει πλάκα τις πρώτες φορές. Δεν ξεκόλαγα, ας πούμε. Μετά, εντάξει, επειδή ακούγονται στο YouTube, ακούγονται στα ραδιόφωνα και έτσι. Και τότε δεν ακούγονταν πολύ.
0: Εντάξει, είναι εμπειρία, όπως και να το κάνουμε, είναι εμπειρία.
2: Είναι. Και εντάξει, έχουν τα αίσθημά τους. Παντρεύονται μικροί, ξέρεις, έχουν. Ζουν μια άλλη σκουλτούρα.
0: Εντάξει, βέβαια το παντρεύονται μικροί. Όχι, αντιβαίνει την νομοθεσία μας.
2: Ασφαλώς, γιατί είναι.
0: Έτσι, όχι, δεν είναι. Εγώ δεν. Και τα στραβά δεν είναι.
2: Τι να να κάνουμε γι' αυτό τώρα.
0: Εγώ το γιο μου δεν μπορώ να το. Δεν θέλω κιόλας, αλλά δεν τον παντρεύω. Δεν μπορώ να τον παντρέψω, δεν έχω δικαίωμα. Δεν με επιτρέπει ο νόμος.
2: Ακούω όμως ποιο είναι το νομικό τελτή.
0: Καλά, δεν τα δηλώνουν.
2: Καταρχάς, δεν παντρεύονται με την έννοια που το λες εσύ και εγώ.
0: Ναι, δεν δηλώνουν τους γάμους. Ναι, εντάξει, ναι.
2: Παντρεύονται μεταξύ τους. Mm. Κατάλαβε τι εννοώ. Εγώ παντρεύω με τη Μαρία σήμερα και τελείωσε. Δίνουν το λόγο οι γονείς.
0: Δίνουν λόγο, ανταλλάσσουν όρκους και τα δώρα και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Ή κάνουν τα γλέντια και μετά.
2: Έχουν το σοφό της φυλής. Άμα τα κοφώ εγώ με σένα, ναι. Δεν τα βρίσκουμε εμείς δυο μας. Εγώ έρχεται ένας τρίτος και λέει, εγώ που αυτός ξέρει και εσένα και εμένα, ξέρει τα καλά σου, τα καλά μου, τα κακά μου, τα καλά, και λέει και μας βάζει και μας
0: οικογένεια.
2: Έχουν τα δικά τους, εντάξει, εγώ τους έχω ζήσει. Είπαμε, αυτοί όμως τα κακοποιά στοιχεία, τα περίεργα τα άτομα, γιατί έχουν ναρκωτικά, παίζει όπλα, έχουν θέματα περίεργα. Δηλαδή στο Δεντροπόταμο, που έχω πάει και στο Δεντροπόταμο, έχει τύχει γιατί έπεσε ένας μουσικός, αρμόνιο, ο Χρήστος, και δυστυχώς χαμός δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
2: Αυτό. Τελειώσαμε. Λοιπόν, και κάτι ήθελα να πω σαν αφορά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Όχι, γιατί περιμένει και ο Νίκος από τα Γεννητσά και μιλάμε ώρα από τώρα. Δεν
2: ωραία, ωραία. Να πούμε για το συγκεκριμένο, δηλαδή, να δει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης και να βοηθήσει τους ανθρώπους συγκεκριμένους.
0: Έχουν βγει κάποια πράγματα, θα δούμε αύριο περισσότερα.
2: Αύριο.
0: Σήμερα, okay. Δηλαδή. Ευχαριστώ, γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Και σε όλους τους
0: συντρόφους. Μπράβο. Έλα, σύντροφε Νίκο.
3: Ναι, σύντροφε Μανώλη, τι κάνεις, ρε μπρο?
0: Έλα, ρε μπρο.
3: Πού είσαι, ρε μπρο? Λοιπόν.
0: Εγώ δεν έχω, το προτιμώ πάντως.
3: Λοιπόν, για να σας λυθεί η απορία, το ψάξα λιγάκι, γιατί μου κάνει εντύπωση εδώ και μερικά χρόνια που το χρησιμοποιούν οι πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, προέρχεται από τον brother.
0: Brother, ναι, αδερφέ.
3: Τα τρία πρώτα γράμματα της λέξης
0: ναι, μωρέ,
3: brother, που γράφονται brother.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, αυτό είναι, αδερφός.
3: Στο μεταξύ, οι κοπέλες, ποιες κοπέλες, από 14 μέχρι 194 χρονών, έλα ρε μπιπ.
0: Ναι, εν τω μεταξύ.
3: Και το έλα ρε φίλε. Ρε φίλε.
0: Ναι, μας πειράζει τον μπρο που όλοι οι Πελοπόννησος, φούλιμ.
3: Καλά, άστο, εντάξει.
0: Όχι, λέω ψέματα.
3: Καθόλου.
0: Έλα ρε φούλιμ μου. Εγώ τρελαίνομαι με αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
3: Εντάξει, και γιατί να διαμαρτύρεσαι, επειδή.
0: Έλα μωρέ τώρα.
3: Να
0: σου πω κάτι καλύτερα αυτό παρά να βρίζονται.
3: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Σιγά. Λες και θα τους μείνει και μετά.
3: Ναι, σίγουρα. Εν τω μεταξύ, αυτό που έλεγε ο άλλος εκεί, ένα ακροατής, πες μου ποιος ήταν, με τα γκρίκλεις και με τα τέτοια. Σου έχουν έρθει μηνύματα από γκρίκλεις.
0: Ναι, πια σπάνια. Παλιά ερχόντουσαν πιο πολλά, τώρα πια σπάνια.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή έχω, δεν το παρατηρώ και δεν το παρατηρώ και δεν έρχονται. Παλιά ερχόντουσαν πιο πολλά, τώρα πια είναι λιγότερα.
3: Εγώ ποτέ μου δεν έχω γράψει γκρίκλι. Γράφω ελληνικά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τι είμαι, φασίστας, και νομίζω ότι οι πιο πολλοί εδώ μέσα ξέρετε τι καπνοφουμάρω. Δεν είναι θέμα, δηλαδή θα πεις τώρα εμένα είναι φασίστα επειδή γράφω ελληνικά. Μα δεν γουστάρω να γράφω με γκρίκλι. Επειδή, και να σου πω και μια άλλη παραλλαγή.
0: Πώς είσαι γρυφό.
3: Τώρα δεν θέλω να σου πω τίποτα. Άιντε, τώρα είμαστε και στον αέρα, δεν κάνει. Άιντε. Λοιπόν, εδώ μεταξύ, επειδή, γνωρίζω και από το γιο μου,
0: ναι.
3: Επειδή τα περισσότερα φασιστάκια δεν ξέρουν να γράψουν ελληνικά. Την Ελλάδα τη γράφουν με δύο δέλτα. Γράφουν γκρίκλις και είναι ήσυχοι. Σου λέει, εντάξει, τελείωσε, αυτό ήταν.
0: Ανταλλάσσουμε μηνύματα με το γιο μου και του κάτι με ρωτάει, το απαντάω και με ξαναρωτάει γιατί του είχε κάνει εντύπωση η απάντηση που του έχω δώσει και το περιμένω, λέω δεν θα ξαναρωτήσει και του απαντάω δεύτερη φορά με δύο λέξεις και του τις γράφω κεφαλαία.
3: Κατάφερε να τις διαβάσει.
0: Όχι, που το κεφαλαίο, όχι το κεφαλαίο σημαίνει φωνάζω.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Και
3: κάποτε είχα και εγώ Facebook.
0: Ναι, ναι, και μου γράφει.
3: Και
0: εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και επειδή έγραφα κεφαλαία γιατί βαριόμουν να βάζω τόνους, μου γράφει ένας, ρε φίλε, μη φωνάζεις. Μας πήρες τα αυτιά. Και ρώτησε και εμένα. Ναι, ναι.
3: Γιατί με συγχωρείς όταν σου στέλνω μήνυματα. Εντάξει, είναι κάποιες φορές κάνω κάποιες ανορθογραφίες. Δεν φημίζομαι για την ορθογραφία μου εγώ. Αλλά βάζω τόνους. Όχι.
0: Ναι, καλά, δεν τα παρατηρώ. Τέλος πάντων, και του απαντάω στα με κεφαλαία και μου γράφει bro respect. Γελάμε ακόμα.
3: Α, βγάλε νόημα τώρα.
0: Γελάμε ακόμα. Ναι, ναι, γελάμε ακόμα. Εντάξει, του λέω.
3: Αδελφέ,
0: το τερματίσαμε.
3: Να σε ρωτήσω εσύ, Προβάλλη. Το respect τελικά τι σημαίνει?
0: Σεβασμός.
3: Α, μάλιστα. Καλό. Θα το έχουμε στα υπόψη. Θα στείλω που είσαι γραμμένο με ελληνικούς
0: χαρακτήρες. Respect, με γιώτα. Respect.
3: Ναι, με γιώτα, με γιώτα.
0: Νάτος, ξηρομερίτης. Γεια σας, συντρόφια. Γεια σας, μπρο.
3: Α, πάμε και στη δεύτερη φάση. Γεια σου, ρε ξηρομερίτη. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή άκουσα κάτι διάφορες έτσι χοντράδες και βλακίες περί γεια σου σύντροφε και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, από τη μεριά των κομμουνιστών δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω γεια σου σύντροφε Μανώλη, γεια σου σύντροφε Γιάννη, ξέρω εγώ. Αυτά είναι βλακίες που λένε. Μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να τα πιστέψει. Είναι δυνατόν να κάτσω να λέω τον κάθε ένα που συναντάω σύντροφο?
0: Έχει και σημασία.
3: Σημασία έχει όταν είμαστε στο ίδιο κόμμα, στην ίδια γραμμή. Συντροφός.
0: Και άμα
3: δεν είμαστε, αγωνιζόμαστε μαζί. Αυτό σημαίνει, τίποτα άλλο.
0: Ναι, και άμα δεν είμαστε και...
3: Άμα δεν είμαστε, γεια σου Μανώλη. Γεια σου πως σύντροφο, μωρέ.
0: Και άμα με πεις, θα χαλάσουμε τις καρδιές
3: μας. Όχι, εντάξει, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αλλά δεν υπάρχει και λόγο.
0: Ναι, αλλά...
3: Δεν υπάρχει και λόγος. Θα σου πω κάτι. Επειδή άκουσα κάποια φράση για λίγο, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω όλη την εκπομπή εχθές, έπεσα επάνω σε κάτι αναφορές στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έτσι. Ήμουνα και τις 4 μέρες στο πάρκο Τρίτσι. Εντάξει. Και δεν έλεγα τον καθένα που συναντούσα μπροστά μου σύντροφο, συγγνώμη να περάσω σύντροφε και άλλα τέτοια, γιατί δεν ξέρω αν είναι. Γιατί δεν ήταν και όλοι οι κομμουνιστές στο κάτω-κάτω.
0: Α, το είπα
3: και
0: εγώ. Έχω πάει, φέτος δεν πήγα. Α, έχει τύχει να πάω. Τι σημαίνει ότι είμαι εκνητής?
3: Τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, όχι, τι σημαίνει, πάει να πει ότι είμαι εκνητής. Δεν μπορώ να πάω.
3: Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Δεν είσαι κουκουέ, δεν είσαι καλακνήτης για να είσαι λίγο.
0: Ρε παιδί μου, είναι κουκουέ, ωραία.
3: Είσαι λίγο σιτεμένος.
0: Ναι, κουκουέ, ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, ναι. Πρέπει να, δηλαδή, άμα δεν είσαι κουκουέ, δεν μπορείς να πας.
3: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Και αυτοί όλοι που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι όλοι ΚΚΚ.
3: 400 καλλιτέχνες.
0: Ναι, είναι όλοι ΚΚΚ.
3: Δεν είναι όλοι.
0: Μα δεν είναι όλοι ΚΚΚ.
3: Φυσικά, εννοείται.
0: Φεστιβάλ είναι, τι να κάνουμε τώρα.
3: Και είναι ένα πολιτιστικό γεγονός που έχει γίνει πλέον, πώς το πω, έχει γίνει πλέον θεσμός.
0: Θεσμός έχει γίνει, βέβαια. Για να σου πω και κάτι, και τη Βύση που λέγανε χθες, που εγώ γουστάρω που πήγαν τόσους, έχουν πάει 100.000 άνθρωποι. Μέσα στους 100.000 ανθρώπους είναι 100.000 διαφορετικοί άνθρωποι. Που είναι οι κομμουνιστές, αριστεροί, φασίστες, νεοδημοκράτες, προσοκτησίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, άντρες, γυναίκες, γκέι. Και τι έγινε? Πλάκα μου κάνουν τώρα.
3: Θα σου πω κάτι. Κλείψανε ο Παπακοσταντίνου και ο Νταλάρας φέτος από το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ο Νταλάρας γιατί?
0: Ήταν στο εξωτερικό και ο Παπακοσταντίνου γιατί είναι άρρωστος.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, εάν ήταν ο Παπακοσταντίνου που μόνος του. Μαζεύει στην κεντρική σκηνή 30.000 κόσμο. Τι είναι 30.000 κομμουνιστές? Αν ήταν τόσοι, θα είχαμε πάρει την εξουσία και θα το...
0: Έχουμε, τα έχουμε πολιτικοποιήσει και τα έχουμε κομματικοποιήσει όλα.
3: Αν δεις φωτογραφίες, αν δεις βίντεο από τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα πεις καλά ρε, αυτοί είναι κομμουνιστές. Και γιατί δεν έχουν πάρει την εξουσία τόσοι πολλοί?
0: Τα έχουμε κομματικοποιήσει όλα και είναι λάθος.
3: Όχι.
0: Η ζωή δεν είναι ούτε...
3: Εμείς ξέρουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται, που κόβει το εισιτηριάκι του ή δεν το κόβει και δεν πειράζει, ας μπει. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι.
0: Να σου πω και εισιτήριο να μην κόψει. Θα κάνει κατανάλωση μέσα.
3: Εντάξει, είναι προς ενίσχυση της ΚΝΕ, δεν είναι.
0: Άλλο σου λέω ότι θα κάνει κατανάλωση
3: μέσα. Στο κάτω-κάτω να βγουν και τα έξοδα.
0: Θα πάρει την πυρίτσα του, θα φάει, θα κάνει. Εντάξει, μια χαρά, όλα καλά.
3: Εννοείται. Εννοείται. Το 1,5 ευρώ.
0: Θα ποινικοποιήσουμε τώρα και τη διασκέδαση.
3: Το 1,5 ευρώ που θα δώσει για την πύρα, δηλαδή τι θα γίνει.
0: Σου λέω, θα ποινικοποιήσουμε και τη διασκέδαση τώρα. Τι κάνουμε.
3: Λοιπόν. Τι λέμε τώρα. Έφευγα το Σάββατο. Το βράδυ, τελευταία μέρα, ας πούμε, έβγαινα προς τα έξω στην κεντρική πύλη και μπαίνανε 12 και τόσο. Και έμπαινε κόσμος ακόμα.
0: Σου μιλώ, να σου πω, εγώ θα το πω τώρα, δεν πειράζει. Το έχω ξαναπεί. Εγώ δεν μπόρεσα να πάρω εισιτήριο για τον Τζουβέλα να πάω να τον δω στο Telecom. Στο
3: δεν με ενδιαφέρει και ούτε με νοιάζει.
0: Ε?
3: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε νοιάζει, παιδί μου, με νοιάζει. Λοιπόν, και ήθελα να έρθω να τον δω στο φεστιβάλ. Αλλά ήμουν τόσο κομμάτια που λέω δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, πραγματικά.
3: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι και ποιο. Κάποιο μπορεί να έρθει για ένα συγκρότημα, για ένα καλλιτέχνη, για ένα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ήρθανε, ξέρω εγώ.
0: Τα κάνουμε τώρα.
3: Κόσμος, ξέρω εγώ για την Ποφίλιο, ήρθε κόσμο για το.
0: Καλά, κοιτά, άμα έρθει.
3: Μέχρι πίτσα Παπαδοπούλου τραγουδίσε.
0: Γιατί η πίτσα τι, μια χαρά είναι.
3: Φυσικά, μια χαρά τα είπε. Είπε Γκυζίνα, τα είπε και μιλάμε
0: κάνει
3: την, επειδή την άκουσα κιόλας.
0: Και φοβερό ντουέτο είχε κάνει πίτσα Παπαδοπούλου με το Μαζονάκι. Φοβερό ντουέτο.
3: Ωραία, στο Μαζονάκι και με το Γκαζατζίδι έχει τραγουδήσει και. Τώρα μιλάμε για, πώς το λένε, για έναν από τους...
0: Κοίτα ρε φίλε, τόσοι πολλοί καλλιτέχνες κομμουνιστές, χαμός.
3: Είδες. Ακού να δεις.
0: Έλα.
3: Το Κουκουέ τιμήσε το Χατζηδάκι πριν αρκετά χρόνια στην Πλάκα. Θα πάμε και εκεί. Τον τίμησε τον Ξαρχάκο. Ήμουνα σε εκείνη την ιστορική συναυλία στο ΣΕΦ. Οι οποίοι ούτε καν έχουν σχέση με το Κουκουέ. Ο Ξαρχάκος στο κάτω-κάτω ήταν και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι σημαίνει αυτό.
3: Εντάξει. Ναι, αλλά το τιμήσε το Κουκουέ για το έργο του, όχι για την ιδεολογική του τοποθέτηση.
0: Μα αυτά
3: ή
0: να σου πω.
3: Ή το Χατζηδάκι, ξέρω εγώ.
0: Τόσα χρόνια εγώ αυτά δεν λέω.
3: Έχουν μάθει πολύ κάποια πράγματα να τα βάζουν σε κουτάκια και να, πώς το πω, να προσπαθούν να δηλητηριάσουν τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Και ο Θοδωράκης ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ωραία,
0: είναι...
3: και εγώ να σου πω.
0: Και τι να κάνουμε, ο Θοδωράκης ήταν ο Θοδωράκης, μην τρελαθούμε τώρα.
3: Να σου εξομολογηθώ. Και στους ακροατές ακόμα. Εγώ θεοδωρακικός είμαι. Ναι, αλλά όμως με τις πολιτικές επιλογές που έκανε ο Θοδωράκης, δεν συμφωνώ με τίποτα.
0: Εντάξει. Ο Θοδωράκης όμως ήταν, είναι και θα παραμείνει ο Θοδωράκης.
3: Έργο ζωή
0: για
3: μένα. Εγώ είμαι θεοδωρακικός. Ναι. Δεν έχει.
0: Μεταξύ μας, με αυτά θα μεγαλώσει και η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη.
3: Φυσικά, μεγαλώσανε γενιά και θα μεγαλώσουν και οι επόμενες. Μην λέμε τώρα τι να είναι.
0: Εντάξει.
3: Ο πολιτισμός δεν είναι. Πώς το πω. Δεν είναι κτήμα ενός. Ένα παράδειγμα θα σου πω. Εντάξει, τώρα δεν το κάνω. Εγώ είμαι μουσικός.
0: Ναι. Ξέρω, ναι.
3: Δεν το κάνω. Ή δεν το έκανα μόνο για συγκεκριμένο κοινό. Για όλο τον κόσμο το έκανα. Έχω παίξει μπροστά σε 2.000 κόσμο εδώ στην Καλλιθέα και που άλλοι μόνο να ήταν όλοι κομμουνιστές. Είχα παίξει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ξέρω εγώ, πριν πολλά χρόνια. Αλίμονα όλοι αυτοί που με ακούσαν ήταν κομμουνιστές. Έλεος δηλαδή. Αυτό που ξέρω, αυτό που μπορώ να δώσω, το δίνω για όλο τον κόσμο. Δεν διακρίνω πολιτική, κομματική ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, αν θέλει να κάνει τις επιλογές του, θα τις κάνει και φυσικά να τις κάνει. Και εκεί πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά δεν απευθύνομαι μόνο στους κουκουέδες. Αυτό θέλω να πω. Έτσι είναι, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, Νίκο μου.
3: Καληνύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό σήμερα.
3: Και θα τα πούμε πάλι.
0: Για, για.
3: Α, να πω
0: έλα,
3: κάτι.
0: Πες το.
3: Ο Μπούμεραγκ, αν ακούει, αρε Μπούμεραγκ, σε σκίσα απόψε, άστο.
0: Εντάξει, άντε, άντε.
3: Γεια σου.
0: Γεια, γεια.
3: Γεια, γεια, γεια, γεια.
0: Ξηρομερίτη, έχω και την κυρία Κοστούλα και θα κλείσουμε από αύριο πρωτόθως, όποια μέρα θες. Ελάτε, κυρία Κοστούλα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Κοστούλα.
4: Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω μία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
4: Το όμικρον ύψιλον, πώς το προφέρετε?
0: Ου.
4: Πώς?
0: Ου.
4: Ου. Ναι. Σωστά.
0: Αμέ.
4: Πώς γίνεται λοιπόν οι πολλοί άνθρωποι να είναι με ου? Δεν γίνεται να είναι με ου, με όμικρον γιώτα. Ήταν λάθος αυτό. Στο πολύ λίγο είχατε εσείς δίκιο, αλλά αυτό το όμικρον ύψιλον είναι με ου γιώτα.
0: Το πολύ λίγοι.
4: Πολλοί οι άνθρωποι, οι πολλοί, άλλο το πολύ όταν το χρησιμοποιούσαν επίρρημα.
0: Πολύ, γράφτε... Μα είπα επίρρημα, δεν ήμουν σαφής.
4: Ναι, γράφτε με ύψιλον σκέτο. Δεν γράφτε με όμικρον ύψιλον, κανένα.
0: Όμικρον ύψιλον λέγοντας τη λέξη είναι εντάξει με ύψιλον. Πολύ λίγοι, εντάξει.
4: Α, εντάξει, όχι.
0: Αλλιώς θα ήταν πολλού.
4: Όταν λέμε πολύ λίγοι άνθρωποι, ναι. Βεβαίως με ύψιλον γράφει.
0: Με ύψιλον γιατί είναι επίρρημα στο επίρρημα.
4: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είπα.
4: Όχι, εντάξει. Όχι, γιατί είπατε όμικρον ύψιλον.
0: Επειδή είπε ο συνακροατής όμικρον γιώτα και εγώ εκ παραδρομής είπα όμικρον ύψιλον. Όμικρον ύψιλον δεν γίνεται γιατί θα ήταν πολλού. Προφανώς.
4: Λοιπόν,
0: το λύσαμε αυτό.
4: Τώρα αυτός τώρα με τα... Εντάξει, είπε παραδείγματα τώρα που δεν. Εδώ λένε αυτό το απανέκαθεν. Ακούω
0: απανέκαθεν.
4: Απανέκαθεν σημαίνει από πάντα. Τι θα πει από πάντα?
0: Το χειρότερο είναι, το χειρότερο είναι έξ από ανέκαθεν.
4: Αν είναι, ναι,
0: αυτό είναι το τέλειο. Δηλαδή, τέλειο.
4: Είναι, ναι, τι να πούμε
0: τέλειο.
4: Τώρα. Ότι κατακρεουργείται η γλώσσα κάθε μέρα είναι φοβερό. Να φανταστείτε ότι μια μέρα άκουσα έναν υπουργό τώρα. Υπάρχουν, λέει, πολλοί παράμετροι. Μου ήρθε να πετάξω το ραδιόφωνο. Άκου, υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Πώς λένε οι χωριάτες, έχω ο ψήφος, έτσι είναι και ο παράμετρος.
0: Ξέρετε,
4: δηλαδή, δεν είναι δυνατόν.
0: Ξέρετε πόσες, κύριε Κοστούλα, ξέρετε πόσες εκφράσεις δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνουν και τις χρησιμοποιούν. Το εξαπαλώνων ήχων. Το έχω ακούσει όπου μπορείτε να φανταστείτε.
4: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Όπου
4: εγώ
0: μπορεί,
4: προσπαθώ να μην μιλάω όσο καλύτερα γίνεται εξαπαλών, τα ελληνικά.
0: Εξαπαλώνων ήχων, άρα... κάνει το. Λοιπόν, και είναι τελείως διαφορετική σημασία από αυτό που μπορεί κάποιος να φανταστεί.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Δίνουν άλλη σημασία από τη σημασία που έχουν κάποιες λέξεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Και ξέρετε, καμιά φορά, γιατί και εγώ, κάνω λάθη, δεν όλοι κάνουμε λάθη.
4: Όχι, εγώ κάνω λάθος, δεν μπορώ να πω ότι
0: άλλο θέλω να πω. Μπορεί κάποιος ο κρατής να πει κάτι που λεκτικά να είναι πολύ λάθος. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι εκείνη την ώρα ότι το να τον διορθώσεις δεν είναι σωστό, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω το μορφωτικό επίπεδο κανενός ακροατή και δεν με αφορά κιόλας το μορφωτικό του επίπεδο.
4: Όχι, σωστά, δεν συζητάω. Δηλαδή, δεν

0: Έχω λόγο να φέρω σε δύσκολη θέση έναν άνθρωπο.
1: Όχι, όχι. Εγώ παράδειγμα τώρα εδώ έχω μια γυναίκα η οποία έρχεται και με βοηθάει στο σπίτι κάποιες, ξέρω, κάθε πόσες μέρες παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή είναι ξένη κοπέρα και εγώ τη διορθώνω για να μάθει.
0: Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή διορθώνω παράδειγμα
0: αυτό,
1: για
0: αυτό
1: να
0: δεν
1: το
0: γίνεται,
1: παίξω
0: και,
1: δηλαδή η πολύ
0: και αυτό δεν γίνεται και δημόσια.
1: Και, και, όχι βέβαια. Και
0: μεταξύ
1: το έχω
0: σας να
1: τους
0: πείτε μια κουβέντα. Εντάξει.
1: Όχι, έχω ένα φίλο ο οποίος οι χρόνοι υπάρχοντες. Αυτό μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τον έχω διορθώσει και δημόσια και ιδιωτικά, δεν το καταλαβαίνει. Όχι, λέει, μένα μου είπε φιλόλογος, είναι σωστό το χρόνο. Χριστιανέ μου, δεν πάει μετοχή με αυτό. Δεν γίνεται με επίθετο με μετοχή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, είναι χρονίως πάσχοντες. Θέλω να τους πεις χρονίως πάσχοντες, θέλω να τους πεις χρόνια πάσχοντες, πώς θέλω να τους πεις. Είναι λάθος χρόνιοι πάσχοντες. Πώς θα το κάνουμε. Ή λένε μερικοί, ας πούμε, ανεξαρτήτου. Τι θα πει ανεξαρτήτου, καλέ Παναγία μου, γενική.
0: Όχι, δεν είναι ανεξαρτήτου.
1: Είναι ανεξάρτητο, ανεξαρτήτου ή ανεξάρτητα. Δεν καταλαβαίνουν την έννοια του επίρρηματος.
0: Μην κάνουμε γραμματική τώρα. Καλά, επίρρημα, μετοχή, απαρέμβατο. Αν αρχίσουμε τώρα να συζητάμε τέτοια.
1: Όχι, όχι, εντάξει,
0: δεν είναι.
1: Λοιπόν, και απλώς είναι να κάνω μια παρατήρηση στην εκπομπή. Τους κρατάτε πολλή ώρα να μιλάνε. Δεν είναι καλό αυτό να μιλάνε κατά μισή ώρα.
0: Αλήθεια.
1: Μισή ώρα δηλαδή να περιμένω τώρα τόση ώρα εγώ, γιατί μιλήσανε τέσσερις.
0: Ναι, αλλά έχει, λέει, σας στέλνει χαιρετίσματα ο Νίκος από τα Γεννητσάλη, γιατί είστε, λέει, γειτονάκια.
1: Ναι, είμαστε δίπλα ακριβώς, το
0: εντάξει.
1: Ξέρω, τον άκουγα τόση ώρα που μιλάει.
0: Ναι.
1: Πράγματι το φεστιβάλ είναι ένα γεγονός, πολιτιστικό είναι γεγονός και συμμετέχει πολλοί κόσμος. Άλλος γιατί του αρέσει ο τραγουδιστής, άλλος δεν.
0: Δεν έχω λόγο να φέρω σε δύσκολη θέση έναν άνθρωπο.
1: Όχι, όχι. Εγώ παράδειγμα τώρα εδώ έχω μια γυναίκα η οποία έρχεται και με βοηθάει στο σπίτι κάποιες, ξέρω, κάθε πόσες μέρες παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή είναι ξένη κοπέρα και εγώ τη διορθώνω για να μάθει.
0: Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή διορθώνω παράδειγμα
0: άλλο αυτό.
1: Για να
0: αυτό
1: της
0: δεν
1: το παίξω
0: και,
1: δηλαδή η πολύ ξένη.
0: Και αυτό δεν γίνεται και δημόσια.
1: Και της, όχι βέβαια. Και της
0: μεταξύ
1: το έχω
0: σας
1: εξηγήσει.
0: Να πείτε μια κουβέντα. Εντάξει.
1: Όχι, έχω ένα φίλο ο οποίος οι χρόνοι υπάρχοντες. Αυτό μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τον έχω διορθώσει και δημόσια και ιδιωτικά, δεν το καταλαβαίνει. Όχι, λέει, μένα μου είπε φιλόλογος, είναι σωστό το χρόνο. Χριστιανέ μου, δεν πάει μετοχή με αυτό. Δεν γίνεται με επίθετο με μετοχή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, είναι χρονίως πάσχοντες. Θέλω να τους πεις χρονίως πάσχοντες, θέλω να τους πεις χρόνια πάσχοντες, πώς θέλω να τους πεις. Είναι λάθος χρόνοι πάσχοντες. Πώς θα το κάνουμε. Ή λένε μερικοί, ας πούμε, ανεξαρτήτου. Τι θα πει ανεξαρτήτου, καλέ Παναγία μου, γενική.
0: Όχι, δεν είναι ανεξαρτήτου.
1: Είναι ανεξάρτητο, ανεξαρτήτου ή ανεξάρτητα. Δεν καταλαβαίνουν την έννοια του επιρρήματος.
0: Μην κάνουμε γραμματική τώρα. Καλά, επίρρημα, μετοχή, απαρέμβατο. Άμα αρχίσουμε τώρα να συζητάμε τέτοια.
1: Όχι, όχι, εντάξει,
0: δεν είναι.
1: Λοιπόν, και απλώς είναι να κάνω μια παρατήρηση στην εκπομπή. Τους κρατάτε πολλή ώρα να μιλάνε. Δεν είναι καλό αυτό να μιλάνε κατά μισή ώρα.
0: Αλήθεια.
1: Μισή ώρα δηλαδή να περιμένω τώρα τόση ώρα εγώ, γιατί μιλήσανε τέσσερις.

0: Ένα μου είπε φιλόλογος, είναι σωστό το χρόνο. Είπα, Χριστιανέ μου, δεν πάει μετοχή με αυτό. Δεν γίνεται με επίθετο με μετοχή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, είναι χρονίως πάσχοντες. Θέλω να τους πεις χρονίως πάσχοντες. Θέλω να τους πεις χρόνια πάσχοντες. Πώς θέλω να τους πεις. Είναι λάθος χρόνια οι πάσχοντες. Πώς θα το κάνουμε. Ή λένε μερικοί, ας πούμε, ανεξαρτήτου. Τι θα πει ανεξαρτήτου, καλέ Παναγία μου, γενική.
1: Όχι, δεν είναι ανεξαρτήτου.
0: Είναι ανεξάρτητο, ανεξαρτήτου ή ανεξάρτητα. Δεν καταλαβαίνουν την έννοια του ευρύματο.
1: Μην κάνουμε γραμματική τώρα. Καλά, επίρρημα, μετοχή, απαρέμβατο. Άμα αρχίσουμε τώρα να συζητάμε τέτοια.
0: Όχι, όχι, εντάξει,
1: δεν είναι.
0: Λοιπόν, και απλώ ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στην εκπομπή. Του κρατάτε πολλή ώρα να μιλάνε. Δεν είναι καλό αυτό να μιλάνε μισή ώρα.
1: Αλήθεια.
0: Μισή ώρα δηλαδή να περιμένω τώρα τόση ώρα εγώ, γιατί μιλήσανε τέσσερις.
1: Ναι, αλλά σας στέλνει χαιρετίσματα ο Νίκος από τα Γεννητσάλη, γιατί είστε λέει γειτονάκια.
0: Ναι, είμαστε δίπλα ακριβώς, το ξέρω, τον άκουγα τόση ώρα που μιλάει.
1: Ναι.
0: Πράγματι το φεστιβάλ είναι ένα γεγονός, πολιτιστικό είναι γεγονός και συμμετέχει πολλοί κόσμος, άλλος γιατί του αρέσει ο τραγουδιστής, άλλος δεν, εντάξει. Και αυτοί που ερχόντουσαν μετά τις 12 ήρθαν για τους Ικαριώτες. Γιατί θα τραγουδούσαν οι Ικαριώτες μετά τις 12.
1: Άμα
0: και...
1: πλακώσουν τα Ικαριώτικα, μετά είναι καλό ξημέρωμα.
0: Βέβαια. Ναι, κάθονται αυτοί εκεί, ναι. Έτσι,
1: αφού έχουν χωρίσει την Ικαρία, χορεύουν όλο το βράδυ. Ξημερώνει και συνεχίζουν και χορεύουν.
0: Καλέ, αυτοί δεν κοιμούνται τη νύχτα, κοιμούνται την ημέρα.
1: Γι' αυτό ζουν τόσα χρόνια.
0: Ναι, καλή, είχα πάει μια φορά στην Ικαρία λοιπόν.
1: Έχουν τους ρυθμούς τους.
0: Και 7 η ώρα το πρωί θα έφυγε το λεωφορείο να πάμε από το... Θα ήθελα να μάθω στον Άγιο Κύρικο, εν πάση περιπτώσει, στην άλλη μεριά της Ικαρίας. Και είχε 7 η ώρα λεωφορείο. Λοιπόν, εμείς είχαμε ντυθεί και με τα ρούχα της θάλασσας για να κάνουμε χιουμπάνια στον Άγιο Κύρικο, βέβαια. Πήγαμε για. Την ώρα που πηγαίναμε λοιπόν, ήταν μια πιτσαρία ανοιχτή και λέγανε κάποιοι: Κοίτα, αυτές πάνε για μπάνιο και εμείς τώρα θα πάμε για ύπνο. Θα ήταν πολύ αστείο, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει.
1: Είχε ένα φούρνο στην Ικαρία που έμπαινες και δεν υπήρχε άνθρωπος να σε εξυπηρετήσει.
0: Ναι, έπαιρνε ψωμί, πληρώνες
1: και. Είχε το καλαθάκι, έβαζε τα λεφτά. Και, δεν τολμούσε και κανείς να κάνει.
0: Γιατί
1: δεν είναι και βλακώδες.
0: Γιατί
1: ο άνθρωπος είχε πάει για ύπνο. Πάει τελείως, έβγαλα το ψωμί μου, πάω για ύπνο. Αφήστε όταν τελειώσουμε.
0: Ναι,
1: αίμα τώρα πραγματικά.
0: Αλλά πραγματικά καλά είναι να μην τους κρατάτε, να μην τους αφήνετε να μιλάνε μισή ώρα ο καθένας. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, κυρία Κοστούλα, καλό ξημέρα.
0: Απλώς γι' αυτό επίσης, καλό
1: ξημέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Γεια σας, γεια σας. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
2: Πατίνι στην οδό 28 Οκτωβρίου. Νόμιζα
1: θα μου λήγεις για τους Αγγελονίλ, ρε Δημήτρη.
2: Εντάξει, σου πω για τους Αγγελονίλ, στην πλατεία Κολιάτσου, δηλαδή στην Πατησίων, παρέσυρε μια γυναίκα έγκυο.
1: Το παίζαμε πρώτη είδηση στα.
2: Μεταφέρθηκε στο ΚΑΣ.
1: Στο δελτίο.
2: Λοιπόν, εγώ νωρίτερα ήμουν στην Αθήνα, κάτω στο Παγκράτη. Κάντε κάτι με τα πατίνια, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Εμείς.
2: Δεν ξέρω. Εσύ έχεις τη δύναμη του μικροφώνου.
1: Πάρ τον υπουργό, σε παρακαλώ.
2: Εσύ.
1: Άσερε, Δημήτρη.
2: Τη δύναμη του μικροφώνου.
1: Να
2: κάντε
1: πάρ τον υπουργό τηλέφωνο.
2: Επίσης, καβαλάνε και τα πεζοδρόμια. Και μικρά πεζοδρόμια σε μέτρα, σε πλάτος. Και αν τους πεις και τίποτα, πάνε και ανάποδα. Αν τους δείπεις και τίποτα, γυρνάνε, πουλάνε και μαγιά. Εκεί θα φύγει το χέρι μου κάποια μέρα.
1: Έρχεται νέα μόδα. Πρόσεξε, μην φύγει το χέρι σου.
2: Γιατί?
1: Ε?
2: Όχι, έχει φύγει το χέρι μου.
1: Πρόσεχε.
2: Όχι, αλλά φοβάμαι.
1: Πρόσεχε, γιατί καμιά μέρα θα φύγει και δεν θα το βρίσκουμε.
2: Άστο.
1: Άκουμε λίγο. Έρχεται νέα μόδα.
2: Ναι, ποια είναι η μόδα?
1: Ηλεκτρικά ποδήλατα.
2: Ναι. Άλλο το μήνυμα
1: δεν κατάλαβες.
2: Εδώ τώρα τα πατίνια.
1: Δεν κατάλαβες.
2: Είναι και κάποιοι που είναι προκλητικοί.
1: Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι σαν μηχανή.
2: Ναι, κάτι πρέπει να κάνουν όμως. Γιατί δεν γίνεται. Η γυναίκα τώρα αυτή τι φταίει εκείνη στο κάτω απόψε.
1: Σε μένα γιατί το λες?
2: Στο λέω γιατί έχεις τη δύναμη του μικροφώνου, της εξουσίας.
1: Εσύ που μιλάς τώρα, σε μικρόφωνο δεν μιλάς.
2: Ναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι καλεσμένος τώρα εδώ. Ωραία. Δεν είμαι ο συντονιστής της εκπομπής. Ο Σακίνο Λίν πήγε αλλά έφυγε λίγο στο ημίχρονο.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω.
1: Κουράστηκε.
2: Δεν ξέρω. Είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κάουνας. Για ένα διαφημιστικό σκοπό ήταν εκεί στο ΜΑΤΣ και ήταν εκεί. Και ήταν εκεί στο Κάουνας.
1: Και πήγε και έσπρωξε το φουρνιέ για να του κάνει πλάκα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και αγκαλιαστήκανε μετά.
2: Να σου πω κάτι.
3: Αφού γνωρίζονται, μωρέ.

0: Είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, εννοείται τώρα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Θα σου ξαναπώ την ιστορία. Δεν ξέρω, πρέπει να κάτι να γίνει. Δεν γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη λίγο τα έχουν μαζέψει. Εγώ τη Δευτέρα που την ορασμένη που είμαι στη Θεσσαλονίκη, το έχουν μαζέψει το σύστημα. Εδώ είναι ανεξέλεγκτο.
0: Εγώ πάντως χτες.
1: Κυκλοφορούν μάλιστα πολλοί από αυτούς και χωρίς κράνη, και από αυτές χωρίς κράνη.
0: Οι περισσότεροι.
1: Βλέπω όμως και ανθρώπους και με κράνους και με γυλαίκο.
0: Δεν είπα όλοι, είπα οι περισσότεροι.
1: Και με κράνο
0: εγώ πάντως επειδή κατέβηκα, που κατέβηκα, που πήγα, δεν θυμάμαι που πήγα, παντού παρατημένα πατίνια από, ναι, από εταιρείες, κάτι πράσινο. Α, στην Κηφισιά, στην Κηφισιά. Χαμός, πατίνια παντού, παρατημένα. Στα στενά, μέσα, από εδώ, από εκεί. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά.
1: Ναι, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Μη μου πεις ότι δεν γίνεται, δεν.
0: Εγώ.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο,
1: Το μεταφορών και ναι, το προστασία του πολίτη. Αλλά ναι, πιο πολύ είναι το μεταφορών που έχει την νομοθετική κατάσταση.
0: Έβγαλε νόμο.
1: Τι
0: να
1: κάνω τώρα. Ξέρεις κάτι, τους νόμους τους βγάζουν κάποιοι άνθρωποι που πάνε το πρωί στο γραφείο τους με το αυτοκίνητο ή άντες την καλύτερη με το μετρό και δεν έχουν αίσθηση τι γίνεται έξω στους δρόμους και στην κοινωνία. Δυστυχώς. Ωραία. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό μου βλέπεις με την ιστορία με τα πατίνια και είμαι πάντα έξαλλος εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Άμστερνταμ. Τελειώνουμε, coach, τελειώνουμε.
0: Τι έχουμε,
1: δεν
0: τρία λεπτά έχουμε,
1: τρία
0: δύο.
1: Λεπτά, ναι. Δεν είναι Άμστερνταμ, ούτε Ρότερνταμ, ούτε Βρυξέλλες, ούτε κάποια πόλη άλλη που είναι φιλική, ούτε ακόμα Λάρισα ή Τρίκαλα που έχει ποδηλατόδρομους. Η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη. Και πρέπει να το καταλάβουν.
0: Μου θύμισες τη διαφήμιση του Μπρακούλια τώρα.
1: Ποιο?
0: Λάρισα,
1: με τα ρούχα.
0: Ναι.
1: Ναι, η Λάρισα τα τελευταία χρόνια, επειδή τυχαίνει να πηγαίνω πολύ παλιά στη Λάρισα και να, τα τελευταία χρόνια η Λάρισα έχει φτιαχτεί πάρα πολύ. Είναι κόμβος της κεντρικής Ελλάδος.
0: Είναι βέβαια.
1: Εντάξει, και την πόλη μέσα την έχουν φτιάξει αρκετά. Ναι, και την πόλη μέσα την έχουν φτιάξει αρκετά. Το ίδιο και, και η πόλη, καλά, η πόλη του Τρικάλων από ανέκαθεν,
0: είναι, τα
1: από
0: τη
1: δεκαετία του 80,
0: είναι,
1: ήταν μια
0: υπόδειγμα,
1: διαφορά,
0: τώρα,
1: ήταν υπόδειγμα. Όμως η Λάρισα έχει φτιαχτεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει άνετα στη Λάρισα.
0: Καλά, παντού μπορείς να ζήσεις άνετα.
1: Εντάξει. Άνετα στη Λάρισα. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Μας διώχνει όπως καταλαβαίνεις. Στη συνέχεια συζήτηση θα την κάνουμε έξω γιατί κάνε κάτι, λέγε κάτι κάθε μέρα. Αν ξεκινάς στις 9 και λες κάτι για τα πατίνια, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει.
0: Λες,
1: ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.
1: Εντάξει, κάθε βράδυ, 9 η ώρα, 9 και 10 που ξεκινάς, καλησπέρα σας, κάντε κάτι με τα πατίνια. Θα ακούσουν, θα ακούσουν, θα βαρεθούν, κάτι θα κάνουν.
0: Για να δούμε, θα το δοκιμάσω, αφού μου το λες εσύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σταυρακάκης και νωρίτερα ο κύριος Πουσταρίς στην αθλητική σας ενημέρωση και στα πατίνια. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης και ακόμα πιο νωρίς. Νομίζω ο κύριος Αντώνης Μορτάκης ότι ήταν. Ναι. Η κυρία Αναστασία.
1: Κλειάδα ηχοληπτών έχει, Ρεπαρδάλη. Αυτό είναι
0: Αναστασία Γκυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή δεν ακούστηκε το όνομα γιατί μίλαγε. Η κυρία Αναστασία Γκυρκελεζίου, λέω, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Λένα Κατσαμπέκη, το λένιό μας. Βγήκε. Δεν σχολίασε. 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης μέχρι τα μεσάνυχτα στις ειδήσεις. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Απόψε, αύριο, αλλά απόψε, τυπικά στις 9, αμέσως μετά τον Οικοπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Radio Prevezza 93.
3: Radio Prevezza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM. Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Buenos días, Αμαλία.
1: Buenos días.
0: Σήμερα δεν ξεκινάμε καθόλου τυχαία με την ισπανική υποχώρηση, γιατί είχαμε όντως ισπανική υποχώρηση.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί η κυρία, θα το πω, η κυρία Μαρί Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 ολόκληρα χρόνια μετά την έξωση. Την πετάξανε έξω από το σπίτι της.
0: Με το φόρειο τη βγάλανε.
1: Με τη φόρειο που έχει προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα. Εντάξει, και εκεί τα fans, δεν ξέρω, τα εταιρείες, διαχείριση ακινήτων και όλα αυτά. Όμως η οργή των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους, όλοι μαζί με μια φωνή, τελικά. Και χθες από το νοσοκομείο Μαρί Κάρμεν είπε: κρατήστε γερά, μην υποχωρείτε κτλ. Να όμως πανάκασαν την κυβέρνηση του Σάντσετ να κάνει πίσω και επιστρέφει στο σπίτι της. Και μπράβο στους Ισπανούς.
0: Οι μαζικές διαδηλώσεις λοιπόν και γενικότερα η κοινωνική αντίδραση που υπήρξε στην Ισπανία έφερε αποτέλεσμα. Και η γυναίκα λοιπόν θα επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Μετά από συνεννοήσεις και με τη δικηγόρο της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα και με τη στεγαστική εταιρεία του δημοσίου. Ταυτόχρονα σήμερα η κυβέρνηση Σάντσεθ φέρνει μετά από αυτή τη λαϊκή κατακραυγή νομοσχέδιο
1: για τη στέγαση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι καλά, στην Ισπανία το στεγαστικό είναι το νούμερο ένα θέμα μαζί με την ακρίβεια, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει εκεί στην Ισπανία. Οι εξώσεις είναι πάρα πολλές. Πετούν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Οι Ισπανοί με αφορμή την Μαρί Κάρμεν ξεχύθηκαν στους δρόμους, δεν αντέχεται άλλο αυτό. Ο Σάντσεθ δεν έκανε αυτό που έπρεπε πριν, αναγκάστηκε να το κάνει τώρα. Και καλώς ο Καλαμαράκης και μπράβο έβαλε την ισπανική υποχώρηση.
0: Ναι, γιατί είναι υποχώρηση, αλλά κυρίως είναι ένα μήνυμα ότι κάτω από τη λαϊκή αντίδραση και κάτω από την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των πολιτών, μπορούν να έρθουν και τα αποτελέσματα. Και το είδαμε λοιπόν στην Ισπανία. Έτσι, για να ξεκινήσουμε και με μια θετική είδηση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Καλά.
1: Αυτό πήρε πίσω ο κύριος Άδων Ζιωέριζο, συγγνώμη, ο κύριος Θεοχάρης, έχω μπερδευτεί. Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε πίσω, είπε ότι ήταν ατυχής η έκφραση.
0: Ατυχέστατη.
1: Αυτό είπε, ατυχέστατη. Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Είσαι όσο και να θέλεις κάτσου να πετάξεις τον τίτλο από πάνω σου, είσαι μια κακομύρα και μισή. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, καλημέρα σύντροφοι, μπιθουλέοι, τσοκαρίες. Αυτό ακριβώς, Δημήτρη μου.
2: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλέοι, τσοκαρίες.
0: Αυτό, όπως θα έλεγε η Μαντάμ Σουσού.
1: Μάζεψε ο Θοχάρης, τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, γιατί γύρισε και ο Μητσοτάκης από την Νέα Υόρκη και τα βρήκε όλα εδώ, ρε παιδιά. Δεν είναι αλήψη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, 5-6 μέρες έλειψε. Τι έγινε εδώ, χαμός. Να ο Καλκά.
0: Κουλκουδίνας, ρε παιδί.
1: Ο Κουλκουδίνας. Ούτε ακόμα τον έμαθα το επίθετό του. Να ο κύριος Θεοχάρης. Να ο κύριος Τσιάρας. Παιδιά, μαζευτείτε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά οι παραφωνίες δεν έχουν τέλος.
0: Ξεπεζέψτε.
1: Εντάξει.
0: Ξεκαβαλικέψτε.
1: Και γενικά θα πω, πέρα από τις κυβερνητικές, έτσι, τι να πω τώρα, δεν είναι, μπορείς να πεις ότι είναι παραφωνίες, εντάξει, είναι φάουλ, το ένα αυτό γκολ, φάουλ, δεν ξέρω. Τα έχουν κάνει και άλλοι αυτά, τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν γίνεται να κάνεις το άσπρο μαύρο, να λες τον άλλον ότι υπάρχει κόμμα κακομύριδων και νοικοκυρέων. Τι είναι αυτός ο διαχωρισμός? Βεβαίως ξαναλέω ότι τον κάλυψε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στον κύριο Θεοχάρη χθες στο briefing, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω.
0: Τι λες, ρε, το πήρε πίσω.
1: Το πήρε,
0: έκανε τέτοιο πράγμα, το πήρε πίσω.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω. Είπε ότι ήταν λανθασμένη έκφραση.
1: Τουλάχιστον εκείνος το πήρε πίσω.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Και το λιγότερο ήταν που έκανε. Και να σου πω και κάτι, ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύω. Εντάξει, προσωπική μου άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι λανθασμένες οι εκφράσεις. Ναι. Είναι λάθος οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Φοβάμαι όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πιστεύουνε κιόλας. Εγώ
1: είναι
0: αυτό
1: ακόμα,
0: είναι που φοβάμαι.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο αν τα πιστεύουνε, ότι η συγκρού έχει κίνηση, αλλά είναι δείκτης ευβάρειας, όπως και η κίνηση στις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά με ξεπερνά αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή φεύγει κάποιος το Σαββατοκύριακο να πάει στο χωριό του, είναι δείκτης οικονομικής ευμάρειας. Λίγο όπα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα στον Αντώνη στον Πειραιά. Το ότι εγώ είμαι βλαμμένος, λέει, και περιμένω όταν δεν είμαι το πρωί στη δουλειά να σας ακούσω, το καταλαβαίνω. Το ότι ο σκύλος μου ομιλού κάνει σαν τρελός όταν σας ακούει και μετά τέζα στον ύπνο με ξεπερνά. Καλημέρα, να του δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλημέρα στο Φάνη. Φτωχάντζες, λέει, όλοι μας. Μόνο η Μαντάμ Σουσού θα επιβιώσει. Επίσης πείτε στον Κουλκουδίνα ότι και η Μεσογείων φουλ κίνηση. Πολλά λεφτά. Καθίστε, γιατί για την κίνηση σας έχουμε τα καλύτερα νέα. Μίλησε χθες ο υπουργός.
1: Υπάρχει κίνηση.
0: Τα πράγματα πηγαίνουν.
1: Βλέπετε κίνηση εσείς στους δρόμους, σας παρακαλώ. Γράψτε στο στούντιο Παπά, κυρία Λεφέμ. Έχουν κίνηση οι δρόμοι τώρα το πρωί που πάμε στη δουλειά μας όλοι, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, κίνηση έχει. Εντάξει, έχει κίνηση, είναι λογικό. Αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα όμως.
1: Πώς είναι καλύτερα?
0: Το λέει ο υπουργός, ρε παιδί μου. Το είπε χθες, μίλησε χθες στα παραπολιτικά.
3: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
1: Πού είναι καλύτερη, καλύτερη κύριε Ψυχοίδη μου? Και τι μας λέτε, ότι ο Κηφισός είναι τα ίδια? Τα ίδια
0: χάλια. Είναι λίγο καλύτερα.
1: Μα δεν είναι, οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν διαπιστώσεις. Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν διαπιστώσεις. Είναι να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει είναι λίγο καλύτερα.
1: Εγώ σήμερα βρήκα κίνηση, έχω να σου πω, πρωί-πρωί είχε κίνηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γενικά είναι καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση.
1: Μα το πούνε οι ακροατές μας.
0: Δεν ξέρει ο υπουργός μου, ωραία, και ξέρουν οι ακροατές μας τώρα. Δηλαδή, άσε μας πρωί-πρωί. Κακομοίρα.
1: Λέει ο Δήμος από τον Βόλο. Καλημέρα, φτωχάλες. Φτωχάλες. Καλημέρα, Δήμο μου. Μας ακούει στο Βόλο.
0: Αχ, ρε Δήμο, εσύ καλά τα λες. Αλλά ποιος σε ακούει, παλικάρι μου?
4: Τι είναι αυτή, καλέ? Κάτι φτωχή.
0: Για πείτε μας λοιπόν, για να ικανοποιήσετε και την περιέργεια της κυρίας Κάτζου. Είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους. studio@3lfm.gr 211-200-8200. Ο υπουργός λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ειδικά από τότε που έχει τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος. Για να δούμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι καλύτερα.
5: Κόμβος λέω.
0: Και εμείς αυτό και λέμε.
1: Κόμβος.
0: Α, ναι, μεταφέρουμε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη που μας ακούει στο ταξί. Στην Ακαδημία σε αυτή την ώρα, λέει, 8 και 10, στην αριστερή λωρίδα υπάρχει απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σκουπίδια και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει κίνηση.
1: Τώρα, τέτοια ώρα, το απορριμματοφόρο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα εκεί ο κόσμος που μετακινείται να πάει στη δουλειά του δεν μπορεί να βγει το απορριμματοφόρο στις 6, στις 5 ή το βράδυ αργά, να βγει 8 και 20 το πρωί. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Τάσο στη Σαγκάη.
1: Έλα, Τασούλη μου, πού είσαι, πού χάθηκες, θα μείνεις για πάντα εκεί? Μάλλον εκεί δεν έχει κίνηση και δεν έχει τόση ακρίβεια. Και σου λέει ο Τάσος, να πάω εκεί πέρα για δουλειά, πήγε ο άνθρωπος και να μείνω. Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Οι κουβέντες, λέει, αν φύγουν δεν μπορείς να τις πάρεις πίσω. Η ανάκληση της Κοτσάνας δεν σημαίνει ότι δεν την εννοούσε, αλλά ότι τρέμει την κοινωνική κατακραυγή και το ξεβόλεμά του. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Η Αγγελική λέει: κάθε μέρα γλυφάδα νέα σμύρνη, κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολλά αυτοκίνητα τα φιλιά μου, να είσαι καλά, Αγγελική μου.
0: Ο Σπύρος από τον Πειραιά, συγγνώμη λέει, αλλά όντως είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους και σας το λέει κάποιος που είναι 2 ώρες την ημέρα στους δρόμους. Μακάρι λοιπόν να συμβαίνει αυτό.
1: Μακάρι, Σπύρο μου, μακάρι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου, μακάρι.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει σχετικά με τις κοτσάνες οι οποίες ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η Μαρία από την άλλη, καλημέρα. Μαρία, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί τα πιστεύουν. Αυτά που είπε για παράδειγμα ο Θεοχάρης. Δεν υπάρχει σωτηρία από την αλαζονία.
1: Καλημέρα, μαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στη Φέδρα, να σε καλά, Φέδρα.
1: Εντάξει, με όλο αυτό το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει, 107 πάει στα 108 δολάρια το βαρέλι σήμερα που ανεβαίνει το πετρέλαιο και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι στα κάγκελα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Για τον πληθωρισμό, για την αύξηση στα τρόφιμα, για την αύξηση στις υπηρεσίες, για την αύξηση στα καύσιμα.
0: Αμάτα ρε παιδάκι μου, την κρίνια πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται.
0: Μίζερη, τσοκαρία, μπιθουλή, εκεί πέρα κακομύρογλου. Δεν τρέπεστε, δεν βλέπεις τους ανθρώπους που πάνε και έρχονται στις εθνικές οδούς, δεν έχουν τι να κάνουν το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν έχουν να κάνουν,
0: τίποτα. Πάνε μέχρι την Τραγάνα, βγαίνουν, ξαναγυρνάνε στη Μαλακάσα, ξανά έξω. Δώσ' του πάλι πάνω, πάνω κάτω, τους βλέπει ο Τσιάρας, λέει, αυτοί έχουν λεφτά και είναι βενζίνες. Πάνε πάνω κάτω την Εθνική. Τους βλέπει ο Κουλκουδίνας στη Συγκρού. Πάνε μέχρι το Ωνάσιο, γυρνάνε, ανεβαίνουν πάνω. Συγκρού, φίξ, ξανά πάλι κάτω. Ήρθες εσύ τώρα να μας χαλάσεις εδώ το αφήγημα.
1: Το μάτι, γιατί έρχεται δύσκολος, πολύ δύσκολος χειμώνας.
0: Ναι.
1: Στο λέω να το ξέρεις. Άσε το την τραγάνα και τη μαλακάσα, γιατί θα πας στο σούπερ μάρκετ σε λίγο. Δεν πας κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Κάθε Παρασκευή Σάββατο. Πω, εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα θα πάω λαϊκή, είναι Τρίτη.
1: Ωραία, εντάξει, λαϊκή πάντως κρατάει τις τιμές. Εντάξει, οι άνθρωποι εκεί και μπράβο τους. Για να άκουσες τα ρεπορτάζ χθες τι λέγανε για τις αυξήσεις.
0: Oh.
1: Δεν έχω δει και σκαλέτα, τα λέω όλα μόνη μου σήμερα.
0: Ναι, παιδιά μου έχει κάνει μια σκαλέτα άνω κάτω, παιδιά, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή μου έχει κάνει το κεφάλι σαλάτα. Αλλά δεν πειράζει, κάτζου είναι αυτή, τι να κάνουμε, την αγαπάμε με τα ελαττώματά τη.
1: Δεν μπορώ να ξεκινήσω αυτό το πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Ποιο, την τραγάνα. Με το που μπήκαμε μέσα, αρχίσει την κρίνια κατευθείαν.
5: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Καλά, όλη ημέρα κρίνια και μιζέρια.
1: Εγώ γκρινιάζω.
0: Άντε, τέλος πάντων. Πάντως, παιδιά, έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε τώρα. Κάτσου, γιατί ακούσαμε κάτι ρεπορτάζ χθες για το τι έρχεται το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ, συγγνώμη, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, από πού να φυλαχθεί με αυτό το που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πού να φυλαχθεί.
0: Δηλαδή, θέλει λίγο ρε παιδί μου να χαμογελάσει το χιλάκι σου, να ξεκινήσει καλά η ημέρα σου, αλλά δεν σε αφήνουν οι συνθήκες. Ξεκινήσαμε με μια θετική είδηση από την Ισπανία. Μπράβο. Η Μαρή Κάρμεν γύρισε στο σπίτι της. Αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα μείνουμε στα δικά μας το επόμενο διάστημα.
1: Και μέσα σε όλα βλέπω τον Ιωσήφ το πρωί και ακούει μια είδηση. Το Φιλιππίδη άκουγε στο Sky.
0: Ναι, το ρεπορτάζ με τον Ιωσήφ.
1: Και τον βλέπω που χλωμιάζει, αρχίζει και κυτρινίζει. Λέω Παναγία μου, τι συμβαίνει. Έλεγε φυσικά ο Νίκος ο Φιλιππίδης, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλα. Αλλά κρυβαίνει το χρήμα, άρα η δόση των δανείων. Εντάξει, τι να το πει αυτό ο Φιλιππίδης και εσύ, βρε παιδί μου, το, για τον Νίκο το λέω. Που τι κάθεσαι γελές,
0: δηλαδή. Τι να κάνει ο άνθρωπος, στην πραγματικότητα περιγράφει.
1: Καλαμαράκι. Λοιπόν, και όντως.
0: Δεν είπε μόνο αυτό. Ξεκινάει λοιπόν και λέει για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ είπα μαζί με τα άλλα, είπε
0: εσύ
1: και...
0: είπε στο τέλος.
1: Ναι, το τέλος.
0: Έχουν προηγηθεί κι άλλα. Γιατί λέει λοιπόν ότι τον Οκτώβριο περιμένουμε τώρα ανατιμήσεις σε οποροκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Αυτά τον Οκτώβριο, μέχρι και 10%. Το Νοέμβριο περιμένουμε αυξήσεις σε χαρτικά, πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Και το Δεκέμβριο, για να κλείσει καλά η χρονιά, έτσι να μην μείνουμε με κανένα παράπονο, η Κριστίν Λαγκάρντ φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Γίνεται χαμός μάχη για τη διαδοχή.
0: Ναι, και θέλει να τη θυμόμαστε, οπότε θα μας αποχαιρετήσει, λέει, το Δεκέμβριο και με μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, θα πληρώνουμε ακριβότερα τα δανειά μας.
0: Ακριβότερα στεγαστικά και ταυτόχρονα.
1: Γιάννη, ακούς. Ακούς, Γιάννη, επειδή έχεις ξυπνήσει, άκου.
0: Και ταυτόχρονα ακριβότερο το χρήμα και για τις επιχειρήσεις.
1: Βέβαια.
0: Δανεισμού.
1: Βέβαια.
0: Που σημαίνει, πού θα μετακυληθεί το.
1: Στο καταναλωτή.
0: Ακριβώς. Αύξηση λοιπόν και στις τιμές των προϊόντων και από αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχει να πέσει ο χοχόχ,
1: καλά.
0: Το χειμώνα που έρχεται. Τα έχει καταφέρει, παιδιά, μια χαρά η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: μια χαρά, καταπληκτικά.
1: Όχι,
0: τα έχει καταφέρει.
1: Τώρα εδώ πέρα θα σου πω ότι είσαι αδιάβαστος και ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Γιατί είμαι αδιάβαστος,
1: παιδί μου. Είσαι αδιάβαστος, σου πω εγώ τώρα, περίμενε.
0: Να μου πεις, βέβαια.
1: Γιατί είσαι με στη Μύρλα, καλά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και, το, και τη
0: ναι,
1: Δραγάνα.
0: Ναι, να μου πεις,
1: και...
0: περιμένω να μου ακούσει.
1: Λέει αυτός ο Επίτροπος Ενέργειας, χθες βγήκε και είπε ότι ναι, υπάρχει και δύσκολο θα είναι ο χειμώνας, λέει. Ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Τη Κομισιόν, βγήκε η Κομισιόν μπροστά.
1: Τη Κομισιόν,
0: παιδιά, η Κομισιόν πήρε το όπλο τη. Πήρε το όπλο τη η Κομισιόν.
1: Τη Ούρσουλα. Τη Ούρσουλα, το λέω και λάθος. Λοιπόν, και τι λέει, υπάρχει λύση, λέει. Σβήστε τα φώτα και μην ανάβετε θέρμανση.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι
1: και μην μετακινήστε.
0: Είδατε που λέτε ότι η Ευρώπη αργεί να αντιδράσει. Αντέδραση και άμεσα.
1: Μην ανάβετε φώτα. Μην ανάβετε θέρμανση και μην μετακινήστε.
0: Το γράφει και η Καθημερινή σήμερα, πρώτη σελίδα. Συστάσεις από Κομισιόν. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Κομισιόν λοιπόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες.
1: Να είμαστε σε σκοτάδια, παιδιά, δεν χρειάζεται φωτά.
0: Και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
1: Να οι άνθρωποι να παγώσουν στα δημόσια κτίρια και να μην μετακινούμαστε. Ακούσε Γιώργο Νταβαρίνο, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, σου λέει, επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε σχέδιο και για την ενεργειακή κρίση. Δεν το βλέπω, λέμε τώρα. Τι είναι το, ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι να μειώσουμε τη θέρμανση, δηλαδή να μην ανάβουμε θέρμανση, να κρυώνουμε, να ξεπαγιάσουμε, να μην μετακινούμαστε. Δηλαδή αυτό που λέει ο Κουλκουδίνας έχει δίκιο. Τι πας πάνω κάτω τη συγκρού να μην πηγαίνει, σου λέει αυτός ο επίτροπος. Και επίσης, τι άλλο λέει, να μην έχουμε φώτα.
0: Ναι, παιδί μου, σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Αυτό σκοτάδια λέει μαύρα. Ο αρμόδιος δηλαδή, επίτροπος της Κομισιόν.
1: Και να κρυώνουμε και σκοτάδι μαύρο μας φάει. Όχι, ρε παιδιά, δεν το αντέχω αυτό. Είμαι και σε κλιμακτήριο σε κρίσιμη ηλικία, δεν μπορώ.
0: Τα κάνανε όπως τα κάνανε σαν τα μούτρα τους και με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα με τα μέτωπα τα οποία ανοίξανε όλο το προηγούμενο διάστημα φέρανε την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Και τώρα το μοναδικό που έχουν να κάνουν είναι συστάσεις.
1: Ναι.
0: Σβήστε τα φώτα και σβήστε τα καλοριφέρ. Ναι.
1: Οι χαρτογιακάδες. Και λέει η Γεωργία και καλημέρα, μας ακούει η Γεωργία, είναι συνάδελφος. Είναι πολύ έξυπνη, λέει. Πώς δεν το σκεφτήκαμε να μην ανάβουμε τίποτα. Μπορούμε και να μην τρώμε. Καίει και η κουζίνα. Θα γίνουμε fit όλοι. Με τη Γεωργία συμφωνεί η κυρία Κοστούλα που λέει θα πέσει, λέει πείνα, θα κάνουμε όλη σιλουέτα. Μπρος, πολύ σωστό.
0: Κορμάρα θα γίνω, κορμάρα κάτσου. Θα φας τη σκόνη μου.
1: Έτσι. Χρειάζεται δίαιτες, γυμναστήρια και τέτοια. Τώρα θα γλιτώσουμε. Ακούς, δεν θα τρώμε τα βαριά, θα γλιτώσουμε για λεφτά. Φωτοσύνδεση.
0: Θα βάζουμε και στην άκρη τώρα.
1: Τι θα βάλουμε?
0: Στην άκρη, θα κάνουμε αποταμίευση.
1: Με τι θα βάλει αποταμίευση?
0: Από αυτά που θα κόψουμε, από το φαγητό.
1: Από αυτά που θα κόψεις, δεν θα τρώσει εσύ τίποτα. Θα πάει τα μακαρόνια και το όσπριο. Γόνα θα πάει. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Γελάει ο κόσμος. Προσπαθούμε και εμείς τώρα διακομωδούμε κάποια πράγματα.
0: Να σας τα πούμε όσο γίνεται πιο χαλαρά.
1: Μην πάρετε, μην χρειάζεται χάπια.
0: Γιατί διαφορετικά πρωί-πρωί θα αρχίσετε να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Τι να κάνουμε κι εμείς, παιδιά. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα ζεστάνουμε λίγο το κοκαλάκι μας.
6: Ενεργειακά είναι δύσκολα τα πράγματα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Έχουν ακριβήνει όλα. Τα πάντα είναι στο Θεό. Η ακρίβεια στο πετρέλαιο θα φτάσει σε σημείο που ο κόσμος θα έχει μαρμαρώσει. Θα τους βλέπουμε στα μπαγκάκια σε λίγο καιρό. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, είναι η ακρίβεια γενικά.
7: Οι περισσότεροι ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για θέρμανση το χειμώνα.
8: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
0: Αυτό είναι. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Τριφτείτε, παιδιά. Φέτος το χειμώνα τριφτείτε. Να το ευχαριστηθείτε τουλάχιστον. Έχει να πέσει τρίψιμο κάτσου φέτος το χειμώνα.
1: Ναι. Θα τριφτούμε όλοι μαζί, θα τριβόμαστε.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με τη θέρμανση το χειμώνα που έρχεται.
9: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουλώνουμε εσύ.
10: Θα δουλέψει το πάπλωμα.
9: Ναι, τι θα κάνουμε.
11: Αν κρυώνεις, πάρε ένα κουτάκι μπούκοβο μέσα για να γυζαθείς.
0: Και μπούκοβο. Πολύ μπούκοβο.
1: Πάνε, δεν μπορώ εγώ τα καυτέρα.
0: Τρίψιμο και μπούκοβο.
1: Θα πηδάω σαν το κατσίκι μετά.
0: Βεζούβιος θα
1: γίνω. Βεζούβιος θα γίνω. Λέει, είναι αυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό της σήμερα. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών. Ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά είδη. Εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση, οι προμηθευτές γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεν το λέω εγώ, το λέει το σημερινό πρωτοσέλιδό της, είναι αυτεμπορική.
0: Μου τα είπε νωρίς το πρωί του που ήρθε, παιδιά μου, είπε για τις αυξήσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Σας τα είπαμε κι εμείς. Υπάρχει τουλάχιστον ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, θα έχουμε αυξήσεις και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στα επιτόκια. Μια χαρά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που άφησε την κορούλα του στο σχολείο και ανεβαίνει για μαρούσι στη συγκρού 3 χιλιόμετρα από μπουτιλιάρισμα. Μην τα λες, Γιώργο,
0: αυτό το ακούει ο Κουλκουδίνας. Παιδί μου.
1: Τα ακούει ο Κουλκουδίνας. Να τώρα τι κάνεις, κατάλαβες.
0: Ποιος
1: τα
0: ακούει?
1: Κουλκουδίνας.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλύτερα δεν είναι σίγουρα, λέει, με την κίνηση, οριακά χειρότερα. Μάλλον, λέει, όταν κινείται ο υπουργός, λόγω της συνοδείας του τα βλέπει τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλώς ήρθατε και άνοιξε η καρδιά μας, λέει. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα από την Νάνση, από την Ακράτα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα πηγαίνω και έρχομαι με το κτέλ από Ακράτα πως Πάτρα για τη δουλειά μου. Είναι δυνατόν, λέει, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να μην έχει τρένο που να συνδέεται με την Αθήνα το 2026?
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νάνση.
1: Ναι, Νάνση, καλημέρα. Το έχω ακούσει και από άλλους συμπολίτες μας αυτό για το τρένο που λείπει από την Πάτρα. Το τι γίνεται από τα μηνύματα. Δηλαδή, ο κόσμος, εντάξει. Και το διακομωδεί και ο κόσμος, γιατί κάνουμε και εμείς
0: πλάκα. Τι να κάνουν οι
1: άνθρωποι. Και εμείς, λέει, η μαμά μου, γιατί τα λέτε έτσι, με πλάκα. Πώς να τα πούμε, δηλαδή, τι να πούμε. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε. Το είπε ο Ιωσή.
0: Μα κυρία Κοστούλα μου, τι μας περάσατε για τίποτα κακομύριδες, δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Με γαλαζοέματη διάθεση.
1: Ναι, είναι Δούκας κιόλας.
0: Ακριβώς, σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Εγώ είμαι κακομύρογλου, εγώ παραμένω κακομύρογλου.
0: Και η Μαρία κατά τα άλλα ζούμε στην εποχή λέει του AI. Μεγάλη επιτυχία, σε λίγο θα μας πούν να βγάλουμε τα μαγκάλια. Για την Κομισιόν που κάνει τις συστάσεις.
1: Ναι, η Κομισιόν είναι εντάξει όλα, τι να πω. Επίσης ο Βασίλης, ο Άγιος Στεφάνο και καλημέρα λέει. Πάνε και οι κουραμπιέδες, πάνε και τα μελομακάρονα. Εκεί πήγε το μυαλό του. Στα Χριστούγεννα και που δεν θα έχουμε να πάρουμε να φτιάξουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τι να κάνω, καθένας έχει τον πόνο του.
0: Μην γκρινιάζετε, ρε, μην γκρινιάζετε, ρε.
12: Η Ελλάδα ποτέ δεν κρυώνει.
0: Ποτέ δεν κρυώνει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την κακομοίρα την Κάτσου εδώ.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Εμείς βέβαια εδώ δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί είμαστε νταλαρικοί.
1: Ναι,
0: δηλωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύχρονος, χιλιόχρονος. Έτσι να μας. Τι να λέω, εμένα όταν τον ακούω μου φτιάχνει διάθεση.
0: Εγώ ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ. Εγώ είμαι νταλάρας Αλεξίου. Είμαι αυτό το δίπολο.
1: Αλεξίου, ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει. Λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, παραδοσιακά, δημοτικά.
1: Ναι.
0: Λάτιν, pop, rock, ό,τι θέλεις. Ο κορυφαίος όλων. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Νταλάρα. 35 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου, σου λέω, γιατί το πήρε πίσω ο Θεοχάρης. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Το πήρε πίσω.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πώς το πήρε πίσω.
1: Το πήρε. Είπε ότι έκανε λάθος.
0: Έκανε λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο, ρε παιδί, μια κάτσε να ακούσουμε την αναγνώριση αυτού του λάθους.
2: Εγώ εξέφρασα μια λαθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
0: Εγώ, ξέρετε, δηλαδή αυτό, ναι, εκείνο έκανε ένα λάθος. Άλλο είναι το λάθος, κύριε Θεοχάρη. Άλλο είναι το λάθος τώρα. Αλλά άσε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, Σεπτέμβριος, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leo Paraesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την papakilepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
0: Λέπας.
1: Λέπας.
0: Από τη Λεοπάρδαλη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος, λέει, θα αναθερμανθούν όλες οι σχέσεις. Καλημέρα και στην Ελένη. Σεξ, παιδιά, λέει, κάντε περισσότερο σεξ για να ζεσταθείτε αυτό το χειμώνα. Θα αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό, παιδιά, ευκαιρία. Γιατί η Κομισιόν μας καλεί στον αγώνα. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Γιατί είμαστε και σπάταλοι, καταλαβαίνεις,
1: ειδικά
0: με το ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια τώρα.
0: Είμαστε σπάταλοι, δηλαδή αφήνουμε εκεί πέρα τους διακόπτες ανοιχτούς όλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Γιατί τα φωτάκια.
4: Γιατί
3: να κενερίμουν τα φωτάκια, βέτο. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε που το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Έτσι είναι.
1: Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Πρέπει να κάνεις χραπ.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Μόνο τα ερημιστικά, λέει, να μην έχουν έλλειψη. Μόνο και με την τριβή θα καταπολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα. Αυτό το οποίο μόλις λέγαμε και εμείς τώρα, Μαρία. Η Άννα από την άλλη, πάντως, λέει, από το πολύ το τρίψε, μπορεί και να λύσουμε και το δημογραφικό. Είδες που το πιάσανε όλοι. Προφανώς, λέει, αυτό είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, Άννα μου. Ο Γιάννης από την άλλη αναρωτιέται αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις πριν τους αναποφάσεις τους θα μπει και ερώτημα για τους κακομυρίδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι οι κακομυρίδες. Καλημέρα, Γιάννη. Πείτε μας, παιδιά, για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί σε λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει τι γίνεται, παιδιά, με την κίνηση. Γιατί ο Υπουργός λέει ότι τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
5: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Ορίστε, η κατάσταση είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, πείτε μας εσείς που είστε στους δρόμους στο studio3fm.gr. Και μην νομίζετε ότι θα μείνετε έτσι με το παράνομο παρκάρισμα εκεί που πάτε και κάνετε. Γιατί τώρα, μετά την αντιμετώπιση της κίνησης Κάτζου, έρχεται και η αντιμετώπιση για το παράνομο παρκάρισμα.
5: Αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα. Ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
1: Γιατί πιο αντιμετώπισαν έτσι με επιτυχία την κίνηση.
0: Και αυτό. Καλά,
1: τώρα συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Άτσε ρε πουλάκι.
1: Τέλα,
0: περίμενε, γιατί μιλούμε από το ύφος σου.
1: Μα δεν είναι, γιατί μετακινούμε, το ξέρεις ότι έχω αυτοκίνητο και μετακινούμε. Ποια κίνητα, το ξεβαρολογούμε τώρα, μια και τα έχουμε κάνει όλα αλφαδιά, είναι αλφαδιά στην κίνηση όλα. Δηλαδή ο κόσμος είναι, βλέπεις κόμβους, Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, πραγματικά.
0: Τώρα θα αντιμετωπίσουμε και την παράνομη στάθμευση.
1: Ησύχασα, ηρέμησα.
0: Να μείνει τίποτα.
1: Τώρα ησύχασα, αλφαδιά όλα. Ο Σπύρος λέει άκυρο και το σεξ, μετά θα κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σεξ θα μας έβαλες.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Ο Σπύρος έχει δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης από την ΙΤΕΑ, γιατί τη λέμε κίνηση ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Έχει
0: πει για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στου δρόμου.
1: Πες μας, Παναγιώτη.
0: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
6: Καλημέρα, να αγχωθώ.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Όχι, παιδί μου, μην αγχωθείς.
0: Για το καλό σου είναι.
6: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιον να δώσω δίκιο. Στο μήνυμα του Βαγγέλη, γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση. Ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίνδι εξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό, Αγία Παρασκευή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην Κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ανατμήματα καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από τις Ζηφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απροσπέλαστα τα ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Να ο κόμβος.
6: Θα τον δούμε και πάλι. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Να κι άλλος κόμβος.
7: Κόμβος λέω.
0: Ναι, ο κόμβος λέμε.
6: Και περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Κι άλλος κόμβος.
7: Κόμβος λέω.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν.
1: Εσύ κατάλαβες ότι είναι η καλύτερη η κίνηση.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν οδηγώ. Τους ακροατές περιμένω.
1: Αυτό που είπε ο Παναγιώτης.
0: Από αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Μια από τα ίδια μου φαίνεται. Πάντως ο Παναγιώτης θα έχει ένα καινούριο όπλο, και όχι μόνο ο Παναγιώτης, όλοι μας, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα, Παναγιώτη, που λες, θα λάβεις ένα SMS. Θα σου έρθει ένα SMS στο κινητό σου και θα μαθαίνεις την κίνηση στους δρόμους online με ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.
6: Τρομερό.
0: Σ' αρέσει?
6: Καλή ιδέα.
0: Το είπε και αυτό χθες ο Υπουργός.
5: Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς. Θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνομαι, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
1: Αυτά είναι, είδες, Παναγιώτη. Σου κάνει ο Υπουργός τη δουλειά πιο εύκολη.
6: Τον ευχαριστώ, δυνατό εργαλείο.
1: Μπράβο.
6: Θα το χρησιμοποιήσω.
0: Να έχεις το νου στο κινητό σου,
1: στο
0: θα
1: κινητό.
0: Έρθει SMS.
6: Πάντα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για τον οποίο ο Βασίλης λέει ότι κάθε φορά που ξεκινάει μου έρχεται εικόνα από το χλαπάτσα. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Καλημέρα, Βασίλη. Τι να κάνει το παλικάρι. πρέπει να μεταφέρει την κίνηση στους
1: ανθρώπους. Τι να κάνει, αφού αυτή είναι. Βέβαια, λίγο καλύτερα τα πράγματα, εγώ δεν το διαπίστωσα από αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Τώρα βεβαίως ο καθένας μπορεί να βλέπει την κίνηση διαφορετικά.
0: Ο Θόδωρος λέει: υπάρχει σαφής βελτίωση στην κίνηση στο Κηφισό. Παλιά σταματάγαμε κάθε 5 μέτρα, τώρα σταματάμε κάθε 6.
1: Η επιλογή ενός μεταπτυχ... Έλα, σταμάτα τώρα, λέει, από την νέα αναφορά.
0: Εγώ τι είπα.
1: Δεν μπορώ, έτσι πως κάνεις το πρόσωπό σου, τη μούρη σου.
0: Τραγάνα.
1: Δεν θα με αφήσει, αλήθεια σας λέω. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυπηλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα: το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα το Σάββατο, λέει, στο σούπερ μάρκετ κουβερτούρα 3 x 125 γραμμάρια 8,44. Εάν τα παίρναμε ξεχωριστά, 1 ευρώ φθηνότερα. Είπα, λέει, να φτιάξω ένα γλυκό ή κακομήρα. Εσύ τώρα κακομήρα ήθελες και γλυκό.
1: Γλυκό τώρα, ζάχαρη, ζαλεύρια,
0: πάρα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα, λέει, αγαπημένη μου μπιθουλέη. Γίναμε κι εμείς κάτοικοι του μπιθουλα, κατάλαβες, παιδιά. Γυρίσαμε στην εποχή της Μαντάμ Σουσού, εάν δεν το έχετε καταλάβει. Είναι από τις αγαπημένες ατάκες.
8: Σοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, μπιθουλέες σοκαρίες.
0: Αυτό είσαι, κάτζου.
1: Είμαι εγώ.
0: Τίποτα, άστε. Κάτι δικά μου. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο χώρο των πανεπιστημίων.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε χθες μια είδηση που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με την Αμαλία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Για 400 επιτυχώντες φοιτητές στην Πάτρα, μόνο στην Πάτρα. Οι οποίοι δεν έκαναν εγγραφή. Θα το δούμε το θέμα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Καλημέρα, ωραίες ταινίες. Είναι σε πολύ καλό δρόμο για να ξέρεις σχετικά με το ερώτημά σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάρκο στην Ιχείο. Οι φοιτητές καλούνται, λέει, να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριόριστων διαδρομών. 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε, λέει, δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Και μας δίνει πάσα τώρα το μήνυμα που έχει στείλει ο Μάρκος για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τις εγγραφές που δεν έκαναν φέτος τουλάχιστον 400 επιτυχόντες. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, μιλώντας στις συνδέσεις της ΕΡΤ χθες νωρίς το πρωί. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο πρίτανης για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και για την επόμενη μέρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή, και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η περιφέρεια, και την ευχαριστώ, να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
2: Είναι πραγματικά ανησυχητικό, θα πω εγώ, όλο αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι οι σχολές. Παιδί μου, άλλος την έχει βάλει μια τρίτη, τέταρτη επιλογή και δεν πάει. Θα ξαναδώσει ή κάνει κάτι άλλο. Τώρα να περνάς στη μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων στην Πάτρα, είναι από τις κορυφαίες σχολές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τους μετά φεύγουν και πάνε κατευθείαν σε μεταπτυχιακά, σε πολύ καλά πανεπιστήμια, τα παιδιά που αποφοιτούν από εκεί. Όμως, να περνάει κάποιος ιατρική που έχει απίστευτη διάβασμα και μόρια και να μην πηγαίνει, εδώ κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω αν είναι πέρα από τη στέγαση, την ακριβή στέγαση έχουμε κάνει εδώ και έχουμε πει για τα φοιτητικά ενίκια που έχουν φτάσει. Μήπως είναι όμως και η ακρίβεια και ότι η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί εκτός του τόπου διαμονής. Γιατί αν θέλεις 1200-1300 ευρώ, γιατί τόσο μου λένε οι γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους στην επαρχία πέρσι, μου λένε, δηλαδή φέτος ουσιαστικά, μου λένε ότι με ένα, πώς να σου πω, όχι όλα πλουσιοπάροχα, με σφιχτό προϋπολογισμό, με νίκια, προσωπικά έξοδα, λογαριασμούς κτλ., δεν πέφτεις κατά από τα 1200 ευρώ. Δεν πέφτεις. Και αυτό που λέω είναι το minimum. Το minimum. Ποιος έχει να δώσει 1200 ευρώ το μήνα?
0: Σίγουρα ο ένας λόγος είναι το οικονομικό. Γιατί είναι και η στέγαση, ο πρίτανες αναφέρθηκε, είπε για την εστία η οποία υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Και καλύπτει πολλές από τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είπε ότι έγινε διαγωνισμός για ξενοδοχεία και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση.
2: Βέβαια.
0: Όπως και οι ιδιώτες τα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα, ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχόντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν? Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει, αν δεν περάσω Αθήνα, να πω εκεί να δω μήπως μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή, το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι, ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά δεν μπορούμε να σε στείλουμε. Δεν θα είναι και αυτό, δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό?
0: Βεβαίως. Επίσης, ο Πρίτανης έβαλε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων. Οι προβλέψεις, λόγω και του δημογραφικού προβλήματος, δείχνουν ότι το 2040, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια θα είναι μόλις 30.000. Από 60.
2: Είναι οι γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους στην επαρχία πέρσι, μου λένε, δηλαδή φέτος ουσιαστικά, μου λένε ότι με ένα, πώς να σου πω, όχι όλα πλουσιοπάροχα, με σφιχτό προϋπολογισμό, με νίκια, προσωπικά έξοδα, λογαριασμούς κτλ., δεν πέφτεις κατά από τα 1200 ευρώ. Δεν πέφτεις. Και αυτό που λέω είναι το minimum. Το minimum. Ποιος έχει να δώσει 1200 ευρώ το μήνα?
0: Σίγουρα ο ένας λόγος είναι το οικονομικό. Γιατί είναι και η στέγαση, ο Πρίτανες αναφέρθηκε, είπε για την εστία η οποία υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Και καλύπτει πολλές από τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είπε ότι έγινε διαγωνισμός για ξενοδοχεία και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση.
2: Βέβαια.
0: Όπως και οι ιδιώτες τα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις
2: Airbnb
0: ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν. Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει, αν δεν περάσω Αθήνα να πω εκεί να δω μήπως μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή, το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά

0: και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση, όπως και οι ιδιώτες τα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν. Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει, αν δεν περάσω Αθήνα να πάω εκεί να δω μήπως μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή, το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά δεν μπορούμε να σε στείλουμε. Δεν θα είναι και αυτό, δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό.
0: Βεβαίως. Επίσης, ο Πρίτανης έβαλε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων. Οι προβλέψεις, λόγω και του δημογραφικού προβλήματος, δείχνουν ότι το 2040, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια θα είναι μόλις 30.000 από 68.000 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
1: Ακριβώς.
0: Και προσπαθούν, λέει, οι άνθρωποι να βγουν προς τα έξω, δηλαδή κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα. Φέτος έχουν κάνει ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα για 50 θέσεις, όπου υπήρξε ζήτηση από 200, ενώ ταυτόχρονα κάνουν και μεταπτυχιακά στην Κίνα, για παράδειγμα. Υπάρχουν 3 διαφορετικά τμήματα, γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν όρθιο το πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς. Λέει ο Νίκος, μας ακούει στην Ερράπετρα, η κάρτα περιορίσεων διαδρομών στο Ρέθυμνο που πέρασε φέτος η κόρη μου είναι 40 ευρώ για φοιτητές και 35 ευρώ στην Καβάλα που είναι ο γιος μου. Τα 13 ευρώ που είπε ο ακροατής μου φάνηκαν πολύ φθηνά. Και η Ελένη μας ακούει στοιχείο, λέει ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα εισιτήρια των λεωφορείων. Είναι πανάκριβα, λέει, όσον αφορά τους φοιτητές, λέει η Ελένη, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα πτυχίο. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων και για το δημογραφικό, το οποίο έχουμε συζητήσει πάλι πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Και ταυτόχρονα θυμάσαι, Αμαλία, την προηγούμενη εβδομάδα πόσα μηνύματα μας ήρθαν από τη Νέα Σμύρνη για προβλήματα που υπάρχουν σε δημοτικά και σε γυμνάσια με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Και μάλιστα έμαθα το Σαββατοκύριακο ότι ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στον Άλυμο και σε άλλα σχολεία στην Νότια Αθήνα.
1: Ναι, στην Νότια Αθήνα υπάρχουν
0: πολλά προβλήματα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θα σβήσουμε τα φώτα, θα σβήσουμε τα καλοριφέρ, θα πάμε μέχρι την Τραγάνα, όχι τίποτα άλλο για να μην μας περνάτε και για τίποτα κακομύριδες εμάς εδώ, έτσι, γιατί εμείς
1: είμαστε πλεμπέοι εμείς.
0: Έτσι, μπράβο, εμείς είμαστε large, δεν είμαστε τίποτα κακομύριδες που θα λέγανε κάποιοι.
2: Τι είναι αυτοί καλέ, κάτι φτωχή.
0: Όχι εμείς, οι άλλοι. Ερχόμαστε σε λίγο.
3: I've heard people say that

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: Γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα, 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.